0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπησε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 11ο κεφάλαιο. Και τον επόμενο χρόνο, κατά την εποχή που εκστρατεύουν οι βασιλιάδες, ο Δαβίδ έστειλε τον Ιωάβ και τους δούλους του μαζί του και ολόκληρο τον Ισραήλ. Και κατέστρεψαν τους γιους Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο Δαβίδ, όμως, έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Και προς την εσπέρα, όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε από το κρεβάτι του, περπατούσε επάνω στην ταράτσα του βασιλικού σπιτιού. Και από την ταράτσα είδε μία γυναίκα να λούζεται. Και η γυναίκα ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη. Και ο Δαβίδ έστειλε και ερεύνησε για τη γυναίκα. Και κάποιος είπε, «Δεν είναι αυτή η Βίθσαβε, η θυγατέρα του Ελιάμ, η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου?» Και ο Δαβίδ έστειλε μηνυτές και την πήρε. Και όταν ήρθε σε αυτόν, κοιμήθηκε μαζί της, επειδή είχε καθαριστεί από την ακαθαρσία της, και γύρισε στο σπίτι της. Και η γυναίκα συνέλαβε, και στέλνοντας μήνυμα στο Δαβίδ, ανήγγειλε και είπε, «Είμαι έγκυος». Και ο Δαβίδ έστειλε μήνυμα στον Ιωάβ, λέγοντας, «Στείλε μου τον Ουρία το Χεταίο». Και ο Ιωάβ έστειλε στο Δαβίδ τον Ουρία. Και όταν ο Ουρίας ήρθε σε αυτόν, ο Δαβίδ ρώτησε πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα πράγματα του πολέμου. Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία, «Κατέβα στο σπίτι σου και πλύνε τα πόδια σου». Και ο Ουρίας βγήκε από το σπίτι του βασιλιά και πίσω του ήρθε μερίδιο από το τραπέζι του βασιλιά. Ο Ουρίας όμως κοιμήθηκε δίπλα στη θύρα του σπιτιού του βασιλιά μαζί με όλους τους δούλους του κυρίου του και δεν κατέβηκε στο σπίτι του. Και όταν ανήγγειλαν στο Δαβίδ λέγοντας, «Ο Ουρίας δεν κατέβηκε στο σπίτι του», ο Δαβίδ είπε στον Ουρία, «Εσύ δεν έρχεσαι από οδηπορία. Γιατί δεν κατέβηκε στο σπίτι σου?» Και ο Ουρίας είπε στον Δαβίδ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούν σε σκηνές. Και ο κύριος μου, ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας. Κι εγώ θα πάω στο σπίτι μου για να φάω και να πιω και να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου? Ζεις και ζει η ψυχή σου. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα». Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία, «Μείνε εδώ και σήμερα και αύριο θα σε εξαποστείλω». Και έμεινε ο Ουρίας στην Ιερουσαλήμ εκείνη την ημέρα και την επόμενη. Και ο Δαβίδ τον κάλεσε και έφαγε μπροστά του και ήπιε. Και το μέθησε. Και την εσπέρα βγήκε να κοιμηθεί επάνω στο κρεβάτι του μαζί με τους δούλους του κυρίου του. Πλην στο σπίτι του δεν κατέβηκε. Και το πρωί ο Δαβίδ έγραψε μία επιστολή στον Ιωάβ και την έστειλε διαχειρός του Ουρία. Και στην επιστολή έγραψε λέγοντας, «Βάλτε τον Ουρία απέναντι στη σκληρότερη μάχη. Έπειτα συρθείτε από αυτόν για να χτυπηθεί και να πεθάνει». Και αφού ο Ιωάβ παρατήρησε την πόλη, διόρισε τον Ουρία στη θέση όπου ήξερε ότι ήσαν άνδρες δύναμης. Και βγήκαν οι άνδρες της πόλης και πολέμησαν με τον Ιωάβ. Και έπεσαν από το λαό μερικοί από τους δούλους του Δαβίδ. Θανατώθηκε δε και ο Ουρίας ο Χεταίος. Και ο Ιωάβ έστειλε και ανήγγελε στο Δαβίδ όλα τα σχετικά για τον πόλεμο. Και πρόσταξε το μηνυτή λέγοντας, «Αφού τελειώσεις μιλώντας στο βασιλιά όλα τα σχετικά για τον πόλεμο, αν ανάψει ο θυμός του βασιλιά και σου πει, γιατί πλησιάσατε την πόλη μαχόμενοι, δεν ξέρετε ότι θα το ξεβάν από το τείχος? Ποιος πάταξε τον Αβιμέλεχ, τον γιο του Ιερουβέζεθ? Κάποια γυναίκα δεν έριξε πάνω του ένα κομμάτι μιλόπετρας από το τείχος και πέθανε στη Θεβές? Γιατί πλησιάσατε στο τείχος?» Τότε πες, «Πέθανε και ο δούλος σου, ο Ουρίας ο Χεταίος». Πήγε λοιπόν ο μηνυτής και καθώς ήρθε ανήγγειλε στο Δαβίδ όλα εκείνα για τα οποία τον είχε στείλει ο Ιωάβ. Και είπε ο μηνυτής στο Δαβίδ ότι υπερίσχυσαν εναντίον μας οι άνδρες και βγήκαν προς εμάς στην πεδιάδα και τους καταδιώξαμε μέχρι την είσοδο της πύλης. Αλλά οι τοξότες τόξευσαν από το τείχος επάνω στους δούλους σου. Και μερικοί από τους δούλους του βασιλιά πέθαναν. Και ο δούλος σου, ο Ουρίας ο Χεταίος, ακόμα πέθανε. Τότε ο Δαβίδ είπε στον μηνυτή, «Έτσι θα πεις στον Ιωάβ, μη σε ανησυχεί αυτό το πράγμα, επειδή η Ρομφαία κατατρώει πότε τον ένα και πότε τον άλλον. Ενίσχυσε τη μάχη σου ενάντια στην πόλη και να την καταστρέψεις. Και εσύ ενθάρρυνε τον». Και όταν η γυναίκα του Ουρία άκουσε ότι ο Ουρίας ο άνδρας της πέθανε, πένθησε για τον άνδρα της. Και αφού πέρασε το πένθος, ο Δαβίδ έστειλε και την πήρε στο σπίτι του. Και έγινε γυναίκα του και του γέννησε ένα γιο. Το πράγμα όμως που έπραξε ο Δαβίδ φάνηκε κακό στα μάτια του Κυρίου. Δευτέρα Σαμουήλ, 12ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος έστειλε τον Άθαν προς τον Δαβίδ. Και ήρθε σε αυτόν και του είπε, «Ήσαν δύο άνδρες σε κάποια πόλη, ένας πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε κοπάδια και μάνδρες από βόδια υπερβολικά πολλές. Και ο φτωχός δεν είχε άλλο παρά μια μικρή αμνάδα, που αγόρασε και έθρεψε. Και μεγάλωσε μαζί του και μαζί με τα παιδιά του. Έτρωγε από το ψωμί του και έπινε από το ποτήρι του και κοιμόταν στον κόρφο του και του ήταν σαν θυγατέρα. Ήρθε δε στον πλούσιο κάποιος διαβάτης και λυπήθηκε να πάρει από τα κοπάδια του και από τις μάνδρες των βοδιών του για να ετοιμάσει στον οδοιπόρο που είχε έρθει σε αυτόν και πήρε την αμνάδα του φτωχού και την ετοίμασε για τον άνθρωπο που είχε έρθει σε αυτόν. Και άναψε η οργή του Δαβίδ υπερβολικά ενάντια στον άνθρωπο και είπε στον Άθαν, «Ζει ο Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος που το έκανε αυτό και θα πληρώσει την αμνάδα στο τετραπλάσιο, επειδή έπραξε αυτό το πράγμα και επειδή δεν σπραχνίστηκε». Και ο Νάθαν είπε στον Δαβίδ, «Εσύ είσαι ο άνθρωπος». «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλιά επάνω στον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα από το χέρι του Σαούλ και σου έδωσα τον οίκο του Κυρίου σου και τις γυναίκες του Κυρίου σου στον κόρφο σου και σου έδωσα τον οίκο Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ήταν λίγο, θα σου πρόσθετα παρόμοια και παρόμοια. Γιατί καταφρόνησες το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξεις το κακό στα μάτια του? Τον Ουρία το Χεταίο πάταξες με Ρομφαία και πήρες τη γυναίκα του στον εαυτό σου ως γυναίκα και αυτόν τον θανάτωσες με τη Ρομφαία των γιών Αμμών. Τώρα λοιπόν, Ρομφαία δεν θα αποσυρθεί από την οικογένειά σου, επειδή με καταφρόνησες και πήρες τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου. Έτσι λέει ο Κύριος, δες, θα ξεσηκώσω εναντίον σου κακά μέσα από την οικογένειά σου και θα πάρω τις γυναίκες σου μπροστά από τα μάτια σου και θα τις δώσω στον πλησίον σου και θα κοιμηθεί με τις γυναίκες σου μπροστά σε αυτό τον ήλιο. Επειδή εσύ έπραξες κρυφά, εγώ όμως θα κάνω αυτό το πράγμα μπροστά από ολόκληρο τον Ισραήλ και κατάντικρη στον ήλιο». Και ο Δαβίδ είπε στον Άθαν, «Αμάρτησα στον Κύριο». Και ο Νάθαν είπε στον Δαβίδ, «Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Δεν θα πεθάνεις. Επειδή όμως με την πράξη αυτή έδωσες μεγάλη αφορμή στους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημούν, γι' αυτό το παιδί που γεννήθηκε σε σένα θα πεθάνει οπωσδήποτε». Και ο Νάθαν έφυγε για το σπίτι του. Και ο Κύριος πάταξε το παιδί που η γυναίκα του Ουρία γέννησε στο Δαβίδ και αρρώστησε. Και ο Δαβίδ ικέτευσε τον Κύριο υπέρ του παιδιού. Και ο Δαβίδ νίστεψε, και αφού μπήκε μέσα διανυχτέρευσε, ξαπλωμένος κατά γης. Και σηκώθηκαν οι πρεσβύτεροι του σπιτιού του και ήρθαν σε αυτόν για να τον σηκώσουν από τη γη. Όμως δεν θέλησε, ούτε έφαγε ψωμί μαζί τους. Και την 7η μέρα το παιδί πέθανε. Και οι δούλοι του Δαβίδ φοβήθηκαν να το αναγγείλουν ότι το παιδί πέθανε. Επειδή έλεγαν, «Δέστε, ενώ το παιδί ζούσε ακόμη, του μιλούσαμε και δεν εισάκουγε τη φωνή μας. Πόσο λοιπόν θα κάνει κακό αν του πούμε ότι το παιδί πέθανε?» Αλλά ο Δαβίδ, βλέποντας ότι οι δούλοι του ψιθύριζαν αναμεταξύ τους, ο Δαβίδ κατάλαβε ότι το παιδί πέθανε. Γι' αυτό ο Δαβίδ είπε στους δούλους του, «Πέθανε το παιδί?» Και εκείνοι είπαν, «Πέθανε». Τότε ο Δαβίδ σηκώθηκε από τη γη και λούστηκε και αλήφθηκε και άλλαξε τα αιμάτια του και μπήκε μέσα στον οίκο του Κυρίου και προσκύνησε. Έπειτα μπήκε μέσα στο σπίτι του και ζήτησε να φάει και έβαλαν μπροστά του ψωμί και έφαγε. Και οι δούλοι του είπαν σε αυτόν, «Τι είναι τούτο που έκανες? Νίστευες και έκλαιγες για το παιδί ενώ ζούσε. Και αφού πέθανε το παιδί, σηκώθηκες και έφαγες ψωμί». Και είπε, «Ενώ ακόμα ζούσε το παιδί, νίστεψα και έκλαψα, επειδή είπα, ποιος ξέρει, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το παιδί. Αλλά τώρα πέθανε. Γιατί να νιστεύω? Μήπως μπορώ να το φέρω πάλι πίσω? Εγώ θα πάω προς αυτό. Αυτό όμως δεν θα επιστρέψει προς εμένα». Και ο Δαβίδ παρηγόρησε την Βιθσαβεέ, τη γυναίκα του, και μπήκε μέσα σε αυτήν και κοιμήθηκε μαζί της και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σολομώντα. Και ο Κύριος τον αγάπησε. Και έστειλε διαμέσου του Νάθαν του προφήτη και αποκάλεσε το όνομά του Ιδεδία για τον Κύριο. Και ο Ιωάβ πολέμησε ενάντια στη Ραβά των Ιωναμών και κυρίευσε τη βασιλική πόλη. Και ο Ιωάβ έστειλε μηνυτές στο Δαβίδ και είπε, «Πολέμησε ενάντια στη Ραβά, μάλιστα κυρίευσα την πόλη των νερών. Τώρα λοιπόν, συγκέντρωσε το υπόλοιπο του λαού και στρατοπέδευσε ενάντια στην πόλη και κυρίευσε την, για να μην κυριεύσω εγώ την πόλη και ονομαστεί το όνομά μου πάνω σε αυτή». Και ο Δαβίδ συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό και πήγε στη Ραβά και πολέμησε εναντίον της και την κυρίευσε. Και πήρε το στεφάνι του βασιλιά τους από το κεφάλι του, το βάρος του οποίου ήταν ένα τάλαντο χρυσάφι με πολύτιμες πέτρες, και τέθηκε πάνω στο κεφάλι του Δαβίδ και έφερε έξω υπερβολικά πολλά λάφυρα της πόλης. Και το λαό που ήταν μέσα σε αυτή τον έβγαλε έξω και τον έβαλε κάτω από σιδερένια πριόνια και κάτω από σιδερένια τριβόλια και κάτω από σιδερένιους πελέκης και τους πέρασε μέσα από το καμίνι των πλήνθων. Κι έτσι έκανε ο Δαβίδ σε όλες τις πόλεις των Ιωναμών. Τότε ο Δαβίδ επέστρεψε και ολόκληρος ο λαός στην Ιερουσαλήμ. Ιερεμίας, 17ο κεφάλαιο. Η αμαρτία του Ιούδα είναι γραμμένη με σιδερένια γραφίδα, με αδαμάντινο νύχι. Χαράχτηκε επάνω στην πλάκα της καρδιάς τους και επάνω στα κέρατα των θυσιαστήριων σας, ώστε οι γη τους θυμούνται τα θυσιαστήρια τους και τα άλση τους μαζί με τα πράσινα δένδρα πάνω στους ψηλούς λόφους. Ω βουνό μου στη πεδιάδα, θα δώσω την περιουσία σου και όλους τους θησαυρούς σου σε διαρπαγή και τους ψηλούς σου τόπους σε όλα τα όρια σου λόγω της αμαρτίας. Και εσύ, μάλιστα εσύ η ίδια, θα αποβληθείς από την κληρονομιά σου που σου έδωσα και θα σε καταδουλώσω στους εχθρούς σου σε γη που δεν γνώρισες, επειδή ανάψατε φωτιά στο θυμό μου, η οποία θα καίγεται στον αιώνα. έτσι λέει ο Κύριος. Επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάνει τη σάρκα βραχίωνά του και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. Επειδή θα είναι σαν την αγριομυρίκη στην έρημο και δεν θα δει όταν έρθει το αγαθό, αλλά θα κατοικεί σε ξερούς τόπους ερημιάς, σε γη αλμυρή και ακατοίκητη. Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα, επειδή θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα νερά, που απλώνει τις ρίζες του κοντά στον ποταμό και δεν θα δει όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο του θα θάλει και δεν θα μεριμνήσει στη χρονιά της ανομβρίας, ούτε θα πάυσει από το να κάνει καρπό. Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο απ' όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Εγώ, ο Κύριος, εξετάζω την καρδιά. Δοκιμάζω τα νεφρά για να δώσω στον κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του, σύμφωνα με τον καρπό των έργων του. Όπως η πέρδικα που κλωσάει και δεν εκολάπτει νεοσούς, έτσι και αυτός που αποκτάει πλούτη με άδικο τρόπο θα τα αφήσει στο μέσον των ημερών του και στα έσχατά του θα είναι άφρονας. Θρόνος δόξας υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του αγιαστηρίου μας. Κύριε, η ελπίδα του Ισραήλ, όλοι όσοι σε εγκαταλείπουν θα καταντροπιαστούν και οι αποστάτες από μένα θα γραφούν στη γη, επειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο, την πηγή των ζωντανών νερών. Γιατρέψε με, Κύριε, και θα γιατρευτώ. Σώσε με και θα σωθώ, επειδή εσύ είσαι το καύχημά μου. Δες, αυτοί λένε σε μένα, πού είναι ο λόγος του Κυρίου, ας έρθει τώρα. Αλλά εγώ δεν αποσύρθηκα από το να σε ακολουθώ σαν ποιμένας, ούτε επιθύμησα την ημέρα της θλίψης. Εσύ το ξέρεις αυτό. Αυτά που βγήκαν από τα χείλη μου ήσαν μπροστά σου. Μη γίνεις σε μένα τρόμος. Εσύ είσαι η ελπίδα μου σε ημέρα συμφοράς. Ας ντροπιαστούν ολότελα αυτοί που με καταδιώκουν. Εγώ όμως ας μην ντροπιαστώ. Ας τρομάξουν εκείνοι. Εγώ όμως ας μην τρομάξω. Φέρε πάνω τους ημέρα συμφοράς και σύντριψέ τους με διπλό σύντριμα. Έτσι μου είπε ο Κύριος, πήγαινε και στάσου στην πύλη των γιών του λαού σου, από την οποία μπαίνουν οι βασιλιάδες του Ιούδα και από την οποία βγαίνουν, και σε όλες τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Και πες τους, ακούστε το λόγο του Κυρίου, βασιλιάδες του Ιούδα, και ολόκληρος ο Ιούδας και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ που μπαίνετε από αυτές τις πύλες. Έτσι λέει ο Κύριος, προσέχετε τους εαυτούς σας και μη βαστάζετε φορτίο την ημέρα του Σαββάτου, ούτε να το περνάτε μέσα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ, ούτε να βγάζετε φορτίο έξω από τα σπίτια σας την ημέρα του Σαββάτου και μην κάνετε καμιά εργασία, αλλά αγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου όπως είχα προστάξει στους πατέρες σας. Δεν είχαν όμως υπακούσει, ούτε είχαν στρέψει το αυτί τους, αλλά σκλήριναν τον τράχυλό τους για να μην ακούσουν και για να μην δεχθούν νουθεσία. Αλλά αν υπακούσετε σε μένα, λέει ο Κύριος, ώστε να μην βάζετε φορτίο μέσα από τις πύλες αυτής της πόλης την ημέρα του Σαββάτου, αλλά να αγιάσετε την ημέρα του Σαββάτου, μη κάνοντας μέσα σε αυτή την ημέρα καμιά εργασία, τότε θα μπουν μέσα από τις πύλες αυτής της πόλης βασιλιάδες και άρχοντες που θα κάθονται πάνω στο θρόνο του Δαβίδ, καβάλα σε άμαξες και άλογα, αυτοί και άρχοντες τους, οι άνδρες του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και αυτή η πόλη θα κατοικείται στον αιώνα. Και θα έρθουν από τις πόλεις του Ιούδα και από τα μέρη ολόκληρα από την Ιερουσαλήμ και από τη γη του Βενιαμίν και από την παιδινή χώρα και από τα βουνά και από τον νότο, φέρνοντας ολοκαυτώματα και θυσίες και προσφορές από Άλφητα και Λίβανο, φέρνοντας ακόμη και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου. Αλλά αν δεν με υπακούσετε ώστε να αγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου και να μην βαστάζετε φορτίο και το βάζετε μέσα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ την ημέρα του Σαββάτου, τότε θα ανάψω φωτιά στις πύλες της και θα καταφάει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ και δεν θα σβήσει. Η Ιερεμίας 18ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο λέγοντας «Σήκω και κατέβα στο σπίτι του Κεραμέα και εκεί θα σε κάνω να ακούσεις τα λόγια μου». Τότε κατέβηκα στο σπίτι του Κεραμέα και δέστε, εργαζόταν ένα έργο πάνω στους τροχούς και το αγγείο που έκανε από πυλό χάλασε στο χέρι του Κεραμέα και το ίδιο το έκανε ξανά ένα άλλο αγγείο όπως άρεσε στον Κεραμέα να κάνει. Τότε μου έγινε λόγος του Κυρίου λέγοντας «Ω οίκος Ισραήλ, δεν μπορώ να κάνω σε εσάς όπως αυτός ο Κεραμέας», λέει ο Κύριος. «Δέστε, όπως ο πυλός στο χέρι του Κεραμέα, έτσι κι εσείς, οίκος Ισραήλ, είστε στο χέρι μου». Κατά τη στιγμή που θα μιλούσε ενάντια σε έθνος ή ενάντια σε βασιλεία για να ξεριζώσω και να κατασκάψω και να καταστρέψω αν το έθνος εκείνο ενάντια στο οποίο μίλησα επιστρέψει από την κακία του, θα μετανοήσω από το κακό που είχα σκεφτεί να κάνω σε αυτό. Και κατά τη στιγμή που θα μιλούσα για ένα έθνος ή για μια βασιλεία να οικοδομήσω και να φυτέψω, αν κάνει κακό μπροστά μου ώστε να μην υπακούει στη φωνή μου, τότε θα μετανοήσω για το καλό με το οποίο είχα πει να το αγαθοποιήσω. Και τώρα πες στους άνδρες του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, εγώ ετοιμάζω κακό εναντίον σας και έχω στη σκέψη μου μία απόφαση εναντίον σας. Επιστρέψτε λοιπόν κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και διορθώστε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας». Και εκείνοι είπαν «Μάταια, επειδή θα περπατάμε πίσω από τους συλλογισμούς μας, κάθε ένας θα πράττουμε σύμφωνα με τις ορέξεις της πονηρής καρδιάς του». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Ρωτήστε τώρα ανάμεσα στα έθνη, ποιος άκουσε τέτοια πράγματα. Η Παρθένα του Ισραήλ έκανε πράγματα φρικτά σε υπερβολικό βαθμό. Θα αφήσει κάποιος τον χιονώδη Λίβανο για τον βράχο της πεδιάδας ή θα εγκαταλείψουν τα δροσερά πηγάζοντα νερά για εκείνα που έρχονται από μακριά. Αλλά ο λαός μου μελισμόνησε, θυμίασε στη ματιότητα και πρόσκοψαν στους δρόμους τους στα αιώνια μονοπάτια για να περπατούν σε μονοπάτια ενός δρόμου όχι εξομαλισμένου, για να κάνουν τη γη τους ερήμωση και αιώνιον χλεβασμό. Κάθε ένας που διαβαίνει από αυτή θα μένει έκθαμβος και θα κουνάει το κεφάλι του. Θα τους διασκορπίσω μπροστά στον εχθρό σαν καυστικός άνεμος. Θα τους δείξω νότα και όχι πρόσωπο κατά την ημέρα της συμφοράς τους. Τότε είπαν «Ελάτε κι ας συμβουλευτούμε αποφάσεις ενάντια στον Ιερεμία, επειδή νόμος δεν θα χαθεί από ιερέα ούτε βουλή από σοφό, ούτε λόγος από προφήτη. Ελάτε κι ας τον πατάξουμε με τη γλώσσα και ας μη προσέξουμε σε κανένα από τα λόγια του. Κύριε, πρόσεξε σε μένα και άκουσε τη φωνή αυτών που διαφιλονικούν μαζί μου. Θα ανταποδοθεί κακό αντί για καλό, επειδή έσκαψαν λάκκο για την ψυχή μου. Θυμήσου ότι στάθηκαν μπροστά σου για να μιλήσω αγαθά υπέρ αυτών, για να αποστρέψω το θυμό σου από αυτούς. Γι' αυτό παράδοσέ τους γιους τους στην πείνα και δώσ' τους σε χέρι μάχερας. Και οι γυναίκες τους ας γίνουν άτεκνες και χείρες. Και οι άνδρες τους ας θανατωθούν. Οι νεανίσκοι τους ας πέσουν με μάχερα στη μάχη. Ας ακουστεί η κραυγή από τα σπίτια τους, όταν φέρεις ξαφνικά λαιλάτες εναντίον τους. Επειδή έσκαψαν λάκκο για να με πιάσουν και έκρυψαν παγίδες για τα πόδια μου. Ενώ εσύ, Κύριε, γνωρίζεις ολόκληρη τη βουλή τους εναντίον μου στο να με θανατώσουν. Μη συγχωρήσεις την ανομία τους και μη εξαλείψεις την αμαρτία τους από μπροστά σου, αλλά ας καταστραφούν μπροστά σου. Ενέργησε εναντίον τους κατά τον καιρό του θυμού σου.
2: Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 1. Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους μέσω των προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού. Αυτόν, μέσω του οποίου ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με την δύναμη του λόγου του. Αφού καθάρισε με το σταυρικό του θάνατο τις αμαρτίες των ανθρώπων, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι το όνομα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σε κανένα από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός «Είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ούτε πάλι είπε για κανέναν «Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι Υιός μου». Και όταν αλλού παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του στην οικουμένη λέει «Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Ενώ για τους αγγέλους λέει «Ο Θεός κάνει σαν ανέμους τους αγγέλους του και αυτούς που τον υπηρετούν σαν πυρήνη φλόγα». Στον Υιό λέει «Η βασιλεία σου Θεέ είναι αιώνια και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια. Αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο». Γι' αυτό σε έχρισε Μεσσία ο Κύριος ο Θεός σου και σου έδωσε χαρά και αγαλίαση, πιότερη από όσοι στους συντρόφους σου. Και αλλού «Εσύ Κύριε αρχικά στερέωσε στη γη και έργο δικό σου είναι η ουρανή. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι θα παλιώσουν σαν ρούχο. Σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν σαν ρούχο. Εσύ όμως παραμένεις ο ίδιος. Τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν». Σε κανένα από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός «Κάθισε στα δεξιά μου, ωσότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό και αποστέλλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλουν να σωθούν?
3: Church of Christians of Greece. Following the preaching of the gospel. Recently, we have focused about how the bride has to know her bridegroom, to come to know her Lord. And the question is, how does our beloved differ from other beloved ones? If we understand this, then our beloved will be different from others. It will be just a religion inside. If our beloved is not different from other beloved ones, then we just have religion. In the Old Testament, the saints describe the Lord with different names, which essentially aren't names. They are titles which they give the attributes of the Lord. And to put it differently, it's for the benefits of the Lord towards them and how they felt the energy of the Lord on themselves. And we see many titles which they gave to God. They called him El Elohim, which means God is mighty. It's not just a title. It's what the people of God felt, that God is mighty. He is able to change things. It's similar to El Shaddai, that God is almighty, which means He is able to do everything in my life. There is no doubt. And even the Almighty, He has all the power, all the strength. In other places, we see Him presented I want us to feel what God is for us. This has to do with the changes that God wants to do in our lives. Another name is El Gibor, that God is a warrior. He fights our battles for us. And so therefore we need to put God forward in our battles, Elroi, the God who sees when we are right and just injustice is done to us. God sees everything and we don't need to react. He's righteous and he sees everything. Yahweh Yere, God is my provider. He foresees. Yahweh Rapha, the God who heals. Yahweh Nisi, which means God is my flag. Yahweh Makadas or Makados. Kadosh means holy. And the God who sanctifies. God is the one who sanctifies us. Many don't understand the word holy. Holy has to do with that you become something set apart for God. He sets you apart. Yahweh Shalom, that God is our peace. And these titles have to do with when we have the Lord in our lives and we realize God is the one that sanctifies us. God is our strength. He's the one who provides. He's the one who gives us peace. So when the Lord dwells inside us, when we say that the Lord dwells within us, then we know that all these titles are what must represent our life. All these are in the Old Testament. And these titles continue in the New Testament. But we haven't understood this. Why does it impress us when we see that God is called Al Gibor? But in the New Testament, there are many titles. I will read 1 John. Chapter 4, verse 50. Whosoever shall confess. Have we confessed this in our lives, that Jesus is the Son of God? God dwelleth in him. There isn't any measure that says that God remains to them and he doesn't remain on the others. It says, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God. God dwelleth in him, and he in God. So the titles that we mentioned previously are inside us. God dwells inside us. The El Gibor, El Shaddai, Yahweh Shalom, etc. Everything that we mentioned, all these attributes of God dwell inside us. And it says, and we have known and believed the love that God hath to us. Do we believe the love that God hath to us? Do we believe? God's love tests us. And today we'll speak about this love that transforms us. It says, God is love. This is a title in the New Testament, that God is love. In the same way that El is Gibor, God is love. And we have known and believed the love that God hath to us, and it dwells inside us. And it says, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. the one that dwelleth in love dwells in God and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. In the same way that God is, all the virtues that God has, he's trying to put them inside us so that we can become in his likeness. God's word says that when God wanted to create man, his first thought was what? Before he created man, he said, let us make man in our image and likeness. God wants to make us in his likeness and image. In his likeness has to do with his glory and strength, which he will give us, but he wants to make us what he is, the quality that he has, and we will speak about the quality that the Lord has. And it says, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. Every time we go through a difficult situation, we begin to think, oh, does God love me? God didn't visit me. That means he doesn't love me. God doesn't heal me, so that means he doesn't love me. God doesn't provide for me. God doesn't love me. Have we spoken these words? God, love is not perfected inside us, because God is love. God loves us, and he wants the fears that we have. What does it mean, for example, for my life to be like hell? You might go through one night and you don't sleep because you go through these bad thoughts, and you torment yourself, and you simply hear a voice that says, does God actually love you? It's the way that the devil comes to a person to bring doubt. He did this to Adam and Eve, to Eve and Adam, but he dared to do it to Jesus. If you are the Son of God, he told him when he tempted him, the devil said, does God love you? Are you his son? Have you got proof that you are the Son of God? If you are the Son of God, did Jesus pay any attention to this? No, he didn't, because God's love was perfected inside him. Jesus had peace in the love of God, and he didn't need to prove anything to anyone. It is written about you. It is written that God will heal you. If the Lord said this, now I will ask for it. Jesus didn't react this way. What did he say? He says, I will not answer to this voice in this way. I will not tempt the Lord my God. That which is written is certain. It is certain. God loves me. And this made the devil flee from his life. The Lord went through this temptation. And what did the devil do? The devil fled, and the angels came down and ministered to him. Do we want this? It's time, not only personally, but as a church, we want to bring the angels to serve us. And the Lord wants us to perfect this love, for this love to be perfected in us, to understand who our Lord is, and for this love to be perfected in us. Because fear has torment, he that feareth is not made perfect in love. We love him. Who is we? It's us. To whom is John speaking to? He's speaking to the church, to the saints of God, the ones which he set apart to come out of the world. He says in verse 19, we love him. Do we love him? Do you know why we love him? It says for the time, because he first loved us. So therefore, I don't have doubt, because I know that Jesus went on the cross for me. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes within him shall not perish. Make the gospel personal. Make it personal. It's for you and for me. God gave his Son for you and for me personally. He went on the cross personally for us. That's why we love him. Not because we loved him first, but because he first loved us. He has opened our spiritual eyes to hear his word because he has loved us. He has set us apart. I never want to miss out the time of worship. I don't know what ministry you have at that moment. If you play musical instruments or if you're in the choir, if you lose the worship, you have lost everything. You might be playing the drums and worship the Lord at the same time. Wherever you are, the Lord wants you to lay everything aside and give him that hour of worship. It's that hour that I express my love to him. In Deuteronomy chapter 10, verse 12. And now Israel. Israel is a title which is, means prince together with God. There's the natural Israel, and there's also the spiritual Israel, which is God's people. And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? What is he requiring of you? But to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him. To fear the Lord thy God. You fear God when you don't understand him. When you love God, you don't have fear. Then you have reverence and love. When Israel was a babe, they needed the fear of the Lord. Love comes out of reverence. And this is the love that the Lord wants. And if we change the verse, we could say, now Israel, what does thy God require of thee but to love the Lord thy God, to walk in all his ways and to love him and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy might, to keep the commandments of the Lord and his statutes which I command thee this day for thy God, for thy good. Why does the Lord say to keep his commandments and his statutes? God created me. He knows my heart. He knows that if I transgress his commandments, I will be hurt. If I transgress his commandments, something will happen in my life, and this will turn me to paths which are not good, and I will get hurt, and God is commanding me to follow his commandments because he loves me and he doesn't want me to get hurt in my life. Not that he wants to hurt me, but that I shouldn't get hurt. It is if your child does something wrong, this will hurt him as a father and a mother. What will you do? He will give advice to your child. You advise him, and then he decides. And in the end, he will see that you were right. And then he will tell you, yes, Father, you were right. But in this process, you were hurt. Now that I'm older, I understand the advice that my father gave me when I was younger. He advised me because it was for my good. The love of the good father is for thy good. And further down, the Lord speaks in Deuteronomy 12, verse 28. Observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee and with thy children after thee forever, when thou doest that which is good and right in the sight of the Lord thy God, to go well and to prosper. It's for us to do well with our children and our family. When thou doest that which is good and right in the sight of the Lord thy God, what the Lord wants is our good. And he commands us. Deuteronomy 10:14. Behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's thy God, and the earth also with all that herein. Only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. And then he says, circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiff-necked. The Lord is speaking about the circumcision, and he shows them that the covenant began with a circumcision. And God said unto Abraham, thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. The Lord set a law of the circumcision. This is the covenant together with you. And you shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. This will be a token, this will be proof of the covenant. And how will I prove to someone that I am a child of God? It's very difficult to show this covenant between you and God. But it says that it's a token, it is proof that you're a child of God. How will you prove it? What's your sign of the covenant? I have been circumcised. Do we understand this? And you shall circumcise the flesh of the foreskin, and it shall be a token. This is an everlasting covenant. It doesn't stop neither the Old or the New Testament. And the uncircumcised man-child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. We know that the Lord has revealed his word to us, and we understand that what God made the people of Israel do with a circumcision, which was a type. he explains this later on in Deuteronomy. He says, and then he says, circumcise the foreskin of your heart and don't harden your heart. So where does God want us to do the circumcision? Where is the token and the sign that someone is a child of God, that God has made a covenant with him? Do I have something to prove that I'm a Christian? Is it this? Something that has written on it that I am a born-again Christian and I can put a label on myself, or to wear a t-shirt and say that Jesus is the Lord my God? When I believed in the beginning, I put a big sticker on my bumper. The label was about Jesus and salvation. I wasn't a good driver. If somebody did something in the street, I would speak back to them in the street. So there was something wrong with my circumcision then. Yes, there was a big title on my bumper, but you couldn't see that I had made a covenant with the Lord. It doesn't have to do anything of the flesh. It's not carnal. It's not

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Μετά δε ταύτα, Αβεσσαλόμ ο γιος του Δαβίδ είχεν αδελφήν ωραίαν ονόματι Θάμαρ και ηγάπησεν αυτήν Αμνών ο γιος του Δαβίδ. Και έπασχε τόσον ο Αμνών, ώστε ηρώστησεν δια την αδελφήν αυτού Θάμαρ. Διότι το παρθένος και φαίνεται εις τον Αμνών δυσκολότατον να πράξει τι εις αυτήν. Είχε δε ο Αμνών φίλον, ονομαζόμενον Ιωναδάβ, ιών του Σαμά, αδελφού του Δαβίδ. Ήτο δε ο Ιωναδάβ, άνθρωπος πανούργος σφόδρα. Και είπε προς αυτόν, «Διατί σύ, γε του βασιλέως, αδυνατείς τόσον από ημέρα σε ημέρα, δεν θέλεις φανερώσει τούτο προς εμέ?» Και είπε προς αυτόν ο Αμνών, «Αγαπώ Θάμαρ, την αδελφήν Αβεσσαλόμ του αδελφού μου». Και ο Ιωναδάβ είπε προς αυτόν, «Πλαγίασον επί της κλίνης σου και προσποιήθηκε τον άρρωστο. Και όταν ο πατήρ σου έρθει να σε είδει, είπε προς αυτόν, «Ας έρθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας μη δώσει να φάγω και ας ετοιμάσει εμπροσθέν μου το φαγητόν, δια να είδω και να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και πλαγίασεν ο Αμνών και προσεποιήθη τον άρρωστο. Και ότε ήρθε ο βασιλεύς να είδει αυτόν, είπε ο Αμνών προς τον βασιλέα, «Ας έρθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας κάνει εμπροσθέν μου δύο κολύρια δια να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και απέστειλε ο Δαβίδ εις τον οίκον προς την Θάμαρ λέγον, «Είπαγε τώρα εις τον οίκον του αδελφού σου Αμνών και ετοίμασον εις αυτόν φαγητόν». Και υπήγεν η Θάμαρ εις τον οίκον του αδελφού αυτής Αμνών, ως της ήτο πλαγιασμένο. Και έλαβε τον άλευρον και εζήμωσε και έκαμε κολύρια έμπροσθεν αυτού και έψησε τα κολύρια. Έπειτα έλαβε το τηγάνιον και εκένωσεν αυτά έμπροσθεν αυτού πλην δεν ηθέλησε να φάγει. Και είπεν ο Αμνών, «Εκβάλλεται πάντα άνθρωπον απέμπροσθεν μου». Και εξήλθον απ' αυτού πάντες. Και είπεν ο Αμνών προς την Θάμαρ, «Φέρε το φαγητόν εις τον γειτόνα δια να φάγω εκ της χειρός σου». Και η Θάμαρ έλαβε τα κολύρια τα οποία έκαμε και έφερεν εις τον γειτόνα προς Αμνών των αδελφών αυτής. Και ότε προσέφερε προς αυτόν δια να φάγει, επίασε αυτήν και είπε προς αυτήν, «Ελθέ, κοιμήθη τη μετε μου αδελφή μου». Ο δε είπε προς αυτόν, «Μη αδελφέ μου, μη μεταπεινώσεις, διότι δεν πρέπει κι ούτων πράγμα να γίνει εν το Ισραήλ. Μη κάμεις την αφροσύνη τάχτην, και εγώ πώς θέλω απαλείψει τον ειδός μου, αλλά κι εσύ θέλεις είστε ως εις εκ των αφρόνων εν το Ισραήλ. Τώρα λοιπόν παρακαλώ, λάλησον προς τον βασιλέα, διότι δεν θέλει με αρνηθεί σε». Δεν ηθέλησεν όμως να εισακούσει της φωνής αυτής, αλλά υπερισχύσας εκείνης εβίασεν αυτήν και κινήθη μετ' αυτής. Τότε ο Αμνών εμίσησεν αυτήν μίσος μέγα σφόδρα, ώστε το μίσος με το οποίον εμίσησεν αυτήν ή το μεγαλύτερον παρά την αγάπη με την οποίαν ηγάπησεν αυτήν. Και είπε προς αυτήν ο Αμνών, «Σηκώθητη, είπαγε». Ήδε είπε προς αυτόν, «Δεν είναι αιτία. Το κακόν τούτο το να με αποβάλεις είναι μεγαλύτερον του άλλου το οποίον έπραξας εις εμέ. Δεν ηθέλησεν όμως να εισακούσει αυτής». Και έκραξε τον αίων αυτού τον υπηρετούντα αυτόν και είπε, «Έκβαλε τώρα ταύτην απ' εμού έξω και μόχλωσον την θύραν κατόπιν αυτής. Ήτο δε ενδεδειμένη χιτώνα πει κυλόχρον, διότι εθυγατέρες του βασιλέως επαρθένει τι αυτά επενδύματα είναι δίοντο». Και εξέβαλεν αυτήν έξω ο υπηρέτης αυτού και εμόχλωσε την θύραν κατόπιν αυτής. Λαβούσα δε η Θάμαρ στάκτην επ' της κεφαλής αυτής και διασχίσασα τον εφ' αυτής χιτώνα τον ποικιλόχρου και βαλούσα τα σχήρας αυτής επί της κεφαλής αυτής, απήρχε το πορευωμένη και κράζουσα. Και είπε προς αυτήν Αβεσσαλόμ ο αδελφός αυτής, «Μήπως Αμνών ο αδελφός σου ευρέθη μετά σου, πλην τώρα σιώπησον αδελφή μου, αδελφός σου είναι, μη κατάθλιβε την καρδία σου δια το πράγμα τούτο. Η Θάμαρ λοιπόν εκάθη το χειρεύουσα εν το οίκο του αδελφού αυτής Αβεσσαλόμ. Ακούσας δε ο βασιλεύς Δαβίδ πάντα ταύτα τα πράγματα, εθυμώθη σφόδρα. Ο δε Αβεσσαλόμ δεν ελάλησε μετά του Αμνών ούτε καλόν ούτε κακόν. Διότι εμίση ο Αβεσσαλόμ των Αμνών, επειδή εταπείνωσε την αδελφήν αυτού Θάμα. Και με τα δύο ολόκληρα έτη, ο Αβεσσαλόμ είχε κουρευτάς εν Βαάλ Ασόρ, ή της είναι πλησίον του Εφραήμ, και προσεκάλεσεν ο Αβεσσαλόμ πάντα στους ιούς του βασιλέως. Και ήλθεν ο Αβεσσαλόμ προς τον βασιλέα και είπε, «Ιδού τώρα ο δούλος σου έχει κουρευτάς, ας έρθει παρακαλώ ο βασιλεύς και η δούλη αυτού μετά του δούλου σου». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Αβεσσαλόμ, «Ουχή Υιέ μου, ας μη έλθομεν τώρα πάντες, δια να μην μεθα βάρος εισέ». Και βίασεν αυτόν, πριν δεν ηθέλησε να υπάγει, αλευλόγησεν αυτόν. Τότε είπεν ο Αβεσσαλόμ, «Αν όχι, ας έρθει καν με θυμόν Αμνών ο αδελφός μου». Και είπεν ο βασιλεύς προς αυτόν, «Διατί να έλθει μετά σου». Πλην ο Αβεσσαλόμ εβίασεν αυτόν, ώστε απέστειλε μετά αυτού τον Αμνών και πάντα στους ιούς του βασιλέως. Τότε προσέταξεν ο Αβεσσαλόμ τους υπηρέτας αυτού λέγοντα, «Ιδέτε τώρα, όταν εφρανθεί η καρδία του Αμνών εκ του ίν, και είπε προς εσάς, πατάξατε τον Αμνών, τότε θανατώσατε αυτόν. Μη φοβήστε, δεν είμαι εγώ ως τι σας προστάζω, ανδρίζεστε και γίνεστε ιή δυνάμεως». Και έκαμον οι υπηρέτε του Αβεσσαλόμ προς τον Αμνών, ως προσέταξεν ο Αβεσσαλόμ. Τότε σηκωθέντες πάντες ιή του βασιλέως, εκάθισαν έκαστος επί τη σημειώνου αυτού και έφυγαν. Ενώ δε ούτι ήσαν καθοδόν, η φήμη έφτασε προς τον Δαβίδ λέγουσα, «Ο Αβεσσαλόμ επάταξε πάντα στους ιούς του βασιλέως και δεν αναπελήφθη εξ αυτών ουδείς». Τότε σηκωθείς ο βασιλεύς, διέσχισε τα ημάτια αυτού και επλαγίασε κατά γης. Και πάντες οι δούλοι αυτού οι περιεστώτες διέσχισαν τα ημάτια αυτών. Και απεκρίθη ο Ιωναδάβ, ο γιος του Σαμά, αδελφού του Δαβίδ, και είπε, «Ας μη λέγει ο Κύριός μου ότι εθανατώθησαν πάντες οι νέοι ιοί του βασιλέως, διότι ο Αμνών μόνος απέθανε. Επειδή ο Αβεσσαλόμ είχε αποφασίσει τούτο, αφής ημέρας εταπείνωσε Θάμαρ την αδελφήν αυτού. Τώρα λοιπόν, ας μη βάλει ο Κύριός μου ο βασιλεύς το πράγμα εν την καρδία αυτού, λέγον ότι πάντες οι ιοί του βασιλέως απέθαναν, διότι ο Αμνών μόνος απέθανε». Ο δε Αβεσσαλόμ έφυγε και υψώσας ο νέος, ο σκοπός τους οφθαλμούς αυτού, είδε και ιδού λαός πολύ σε πορεύετο δια της οδού όπισθεν αυτού κατά το πλευρόν του όρους. Και είπεν ο Ιωναδάβ προς τον βασιλέα, «Ιδού οι ιοί του βασιλέως έρχονται, κατά των λόγων του δούλου σου ούτως έγινε». Και ως ετελείωσε λαλών, ιδού οι ιοί του βασιλέως ήρθον και ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και ο βασιλεύς έτη και πάντες οι δούλοι αυτού έκλαψαν κλαθμόν, μέγαν, σφόδο. Ο δε Αβεσσαλόμ έφυγε και υπήγε προς τον Θαλμαΐ, ιόν του Αμιούδ, βασιλέα της Γεσούρ. Και επένθησεν ο Δαβίδ δια των ιών αυτού πάσας τας ημέρας. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν έφυγε και υπήγεν εις Γεσούρ και ήτο εκεί τρία έτη. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και γνώρισεν ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ότι η καρδία του βασιλέως ήτο εις τον Αβεσσαλόμ. Και απέστειλεν ο Ιωάβ εις Θεκουέ και έφερεν εκείθεν γυναίκα σοφήν και είπε προς αυτήν, «Προσποιήθητη παρακαλώ ότι είσαι εν πένθη και ενδύθητη η μάτια πενθικά και μη αληφθείς έλεον, αλέσω ως η γηνή πενθούσα ήδη ημέρας πολλάς δια αποθανόντα». Και είπαγε προς τον βασιλέα και λάλησον προς αυτόν κατά τούτους τους λόγους. Και έβαλεν ο Ιωάβ τους λόγους εις το στόμα αυτής. Λαλούσα δε η γυνή η Θεκοή της προς τον βασιλέα, έπεσε κατά πρόσωπον αυτής επί της γης και προσεκίνησε και είπε «Σώσον βασιλεύ». Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς «Τι έχεις» ή δε είπε «Γυνή χείρα φεύ, είμαι εγώ και απέθανεν ο ανήρ μου. Και η δούλη σου είχε δύο ιούς, ήκινες ελογομάχησαν αμφότεροι εν το αγρό. Και δεν ήτο χωρίζον αυτούς, αλλά επάταξε νοείς τον άλλον και εθανάτωσεν αυτόν. Και ειδού, εσηκωθεί πάσα η συγγένεια εναντίον της δούλης σου και είπων, παράδος τον πατάξαντα των αδελφών αυτού, δια να θανατώσομεν αυτόν, αντί της ζωής του αδελφού αυτού, τον οποίον εφώνευσε, και να εξολοθρεύσομεν ενταυτό τον κληρονόμο. Και ούτω θερουσισβέσει τον ανθρακά μου τον εναπολυφθέντα, ώστε να μη αφήσω συν εις τον άνδρα μου όνομα μη δε απομεινάριον επί το πρόσωπον της γης. Και είπεν ο βασιλεύς προς την γυναίκα, είπαγε εις τον οίκον σου και εγώ θέλω προστάξει περί σου. Και είπεν η γυνή η Θεκοή της προς τον βασιλέα, «Κύριε μου βασιλεύ, επεμέας είναι η ανομία και επί τον οίκον του πατρός μου, ο δε βασιλεύς και ο θρόνος αυτού αθώοι». Και είπεν ο βασιλεύς, «Ως της λαλήσει εναντίον σου φέρε αυτόν προς εμέ, και δεν θέλει πλέον σε εγγύσει». Ήδε είπεν, «Ας ενθυμηθεί παρακαλώ ο βασιλεύς, Κύριον τον Θεό σου, και ας μη αφήσει τους εκρηκητάς του αίματος να πληθύνωσει την φθοράν και να απολέσωσει τον ιόν». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος, ουδε μία θρίξ του γιού σου δεν θέλει πέσει εις την γη». Τότε είπε η γυνή, «Ας λαλήσει παρακαλώ η δούλη σου λόγον προς τον Κύριόν μου τον βασιλέα». Και είπε, «Λάλησον». Και είπεν η γυνή, «Και διατί εστοχάστης τι ούτων πράγμα κατά του λαού του Θεού, διότι ο βασιλεύς λαλεί τούτο ως άνθρωπος ένοχος, επειδή ο βασιλεύς δεν στέλνει να επαναφέρει τον εξόριστον αυτού. Διότι αφεύκτος θέλω με να αποθάνει και είμεθα ως είδωρ διακεχημένον επί της γης, το οποίον δεν επισυνάγεται πάλι. Και ο Θεός δεν θέλει να απορρευτεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Τώρα, δια τούτο ήλθον να λαλήσω των λόγων τούτων προς τον Κύριόν μου τον βασιλέα, διότι ο λαός με εφόβησε». Και η δούλη σου είπε, «Θέλω τώρα λαλήσει προς τον βασιλέα. Ίσως κάνει ο βασιλεύς την αίτηση της δούλης αυτού, διότι ο βασιλεύς θέλει εισακούσει, δια να ελευθερώσει την δούλην αυτού εκ χειρός του ανθρώπου, του ζητούντος να εξαλείψει εμέ και τον ιόν μου ενταυτό από της κληρονομίας του Θεού». Είπε μάλιστα η δούλη σου, «Ο λόγος του Κυρίου μου του βασιλέως θέλει είστε τώρα παρηγορητικός, διότι ως άγγελος Θεού ούτως είναι ο Κύριός μου ο βασιλεύς εις το να διακρίνει το καλόν και το κακόν. Και Κύριος ο Θεός σου θέλει είστε μετά σου». Τότε απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς την γυναίκα, «Μη κρύψεις απ' εμού τώρα το πράγμα το οποίο θέλω σε ρωτήσει εγώ». Και είπε η γυνή, «Ας λαλήσει παρακαλώ ο Κύριός μου ο βασιλεύς». Και είπε ο βασιλεύς, «Δεν είναι εις όλον τούτο η χείρ του Ιωάβ μετά σου». Και η γυνή απεκρίθη και είπε, «Ζή η ψυχή σου Κύριέ μου βασιλεύ, ουδέν εκ των όσα είπεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς δεν έκλεινεν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Διότι ο δούλος σου Ιωάβ αυτός προσέταξεν εις εμέ και αυτός έβαλε πάντα στους λόγους τούτους εις το στόμα της δούλης σου. Ο δούλος σου Ιωάβ έκαμε τούτο να περιστρέψω την μορφή του πράγματος τούτου. Και ο Κύριός μου είναι σοφός κατά την σοφίαν αγγέλου του Θεού εις το να γνωρίζει πάντα τα εν τη γη». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ιωάβ, «Ιδού τώρα έκαμα το πράγμα τούτο. Είπαγε λοιπόν, επανάφερε τον νέον τον Αβεσσαλόν. Και έπεσεν ο Ιωάβ κατά πρόσωπον αυτού εις την γη και προσεκίνησε και ευλόγησε τον βασιλέα. Και είπε ο Ιωάβ, «Σήμερον ο δούλος σου γνωρίζει ότι έβρικα χάριν στους οφθαλμούς σου, κυρία μου βασιλεύ, καθότι ο βασιλεύς έκαμε τον λόγον του δούλου αυτού». Τότε εσηκώθη ο Ιωάβ και υπήγαινε εις Γεσούρ και έφερε τον Αβεσσαλόμ εις Ιερουσαλήμ. Και είπε ο βασιλεύς, «Ας επιστρέψει στον οίκον αυτού και ας μείνει το πρόσωπό μου». Ούτως επέστρεψε ο Αβεσσαλόμ εις τον οίκον αυτού και δεν είδε το πρόσωπο του βασιλεύς. Εις πάντα δε τον Ισραήλ δεν υπήρχε άνθρωπος ούτω θαυμαζόμενος δια την ωραιότητα αυτού ως ο Αβεσσαλόμ. Από του ίχνους του ποδός αυτού έως της κορυφής αυτού δεν υπήρχε εν αυτό ελάττωμα. Και οπότε εκούρευε την κεφαλήν αυτού, διότι εις το τέλος εκάστου έτους εκούρευε αυτήν, επειδή τα μαλλία ευάρυνον αυτόν, δια τούτο έκοπτεν αυτά, εζήγιζε τα στρίχας της κεφαλής αυτού και ήσαν 200 σύκλων κατά το βασιλικόν ζύγιον. Εγεννήθησαν δε εις τον Αβεσσαλόμ 3 ιοί και 1 θυγάτια, ονόματι Θάμα, αυτή ή το γυμνή ωραιοτάτη. Και κατόκισε ο Αβεσσαλόμ εν Ιερουσαλήμ 2 ολόκληρα έτη, και το πρόσωπο του βασιλέως δεν είδε. Όθεν απέστειλε ο Αβεσσαλόμ προς τον Ιωάβ, δια να πέμψει αυτόν προς τον βασιλέα, πλην δεν ήθελησε να έλθει προς αυτόν. Απέστειλε πάλιν εκ δευτέρου, αλλά δεν ήθελησε να έλθει. Τότε είπε προς τους δούλους αυτού, «Ιδέτε, ο αγρός του Ιωάβ είναι πλησίον του ειδικού μου και έχει κρυθεί εκεί. Υπάγεται και κατακάψατε αυτήν εν πυρή». Και κατέκαψαν οι δούλοι του Αβεσσαλόμ των αγρών εν πυρή. Και σηκώθη ο Ιωάβ και ήλθε προς τον Αβεσσαλόμ εις την οικίαν και είπε προς αυτόν, «Διατί κατέκαψαν οι δούλοι σου των αγρών εν πυρή». Ο δε Αβεσσαλόμ απεκρίθη προς τον Ιωάβ, «Ιού απέστειλα προς σε λέγον, ελθέ εν ταύτα, δια να σε πέμψω προς τον βασιλέα να είπεις, διατί ήλθον από Γεσούρ, ήθελεν είστε καλύτερον διεμέ να ήμουν έτη εκεί. Τώρα λοιπόν ας είδω το πρόσωπον του βασιλέως, και αν είναι αδικία εν εμή, ας με θανατώσει». Τότε ο Ιωάβ ήλθε προς τον βασιλέα και ανήγγειλε ταύτα προς αυτόν. Και κάλεσε τον Αβεσσαλόμ και ήλθε προς τον βασιλέα και πεσών επί πρόσωπον αυτού εις την γην προσεκίνησεν ενώπιον του βασιλέως. Και ο βασιλεύς εφίλησε τον Αβεσσαλόμ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΙΘ. Ούτω λέγει Κύριος, «Ήπαγε και απόκτησον λάγινον πυλήνιν κεραμαίος και φέρε την άσε εκ των πρεσβυτέρων του λαού και εκ των πρεσβυτέρων των ιερέων και έξελθε εις την φάραγγα του Ιού Ενόμ, την πλησίον της εισόδου της Ανατολικής πύλης και διακήρυξον εκεί τους λόγους τους οποίους θέλω λαλήσει προς σε και είπε, «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου βασιλής Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει επί των τόπων τούτων κακά, τα οποία παντός ακούοντος θέλουν συνηχίσει τα ότα αυτού. Διότι εγκατέλειπον εμέ και ευεβήλωσαν των τόπων τούτων και εθυμίασαν εν αυτό εις άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισαν, αυτοί και οι πατέρες αυτών και οι βασιλείς Ιούδα και εγέμισαν των τόπων τούτων από αίματος αθώων». Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ, διανακαίωση τους ιούς αυτών εν πυρή, ολοκαυτώματα προς τον Βάαλ, το οποίον δεν προσέταξα, ουδέ ελάλησα, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου. Δια τούτο ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και ο τόπος ούτως δεν θέλει καλείστε πλέον το φεθ, ουδέ φάραγξ του ιού Ενόμ, αλλη φάραγξ της φαγής. Και θέλω ματαιώσει την βουλήν του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εν το τόπο τούτο. Και θέλω κάμοι αυτούς να πέσωση δια μαχαίρας έμπροσθεν των εχθρών αυτών και δια των χειρών των ζητούντων την ζωήν αυτών. Τα δε πτώματα αυτών θέλω δώσει βρόσιν εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Και θέλω καταστήσει την πόλην ταύτην ερήμωσιν και συρριγμών. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής θελημένη έκθαμβος και θέλει συρρήξει δια πάσα στας πληγάς αυτής. Και θέλω κάμοι αυτούς να φάγωσι την σάρκα των ιών αυτών και την σάρκα των θυγατέρων αυτών και θέλουσι φάγει έκαστο στην σάρκα του φίλου αυτού, εν τη πολιορκία και στενοχωρία με την οποίαν οι εχθροί αυτών και οι ζητούντες στην ζωήν αυτών θέλουσι στενοχωρήσει αυτούς. Τότε θέλει συντρίψει την Λάγινον έμπροσθεν των ανδρών των εξελθόντων μετασού και θέλει συμπεί προς αυτούς. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω θέλει συντρίψει των λαών τούτων και την πόλην ταύτην, καθώς συντρίβει τη στο αγγείον του Κεραμαίος, το οποίον δεν δύναται να διορθωθεί πλέον. Και θέλουσι θάπτει αυτούς εν το φεθ, έωσου να μη υπάρχει τόπος εις ταφήν. Ούτω θέλω κάμει εις των τόπων τούτων, λέγει Κύριος, και εις τους κατοίκους αυτού, και θέλω κάμει την πόλην ταύτην ως την το φεθ. Και η οίκη της Ιερουσαλήμ και η οίκη των βασιλέων του Ιούδα θέλουσι μιανθεί, καθώς ο τόπος της το φεθ. Με τα πασών των οικειών, επί των δωμάτων των οποίων εθυμίασαν, προσάπασαν την στρατιάν του ουρανού και έκαμαν σπονδάς εις άλλους θεούς. Τότε ήλθεν ο Ιερεμίας εκ της Τοφέθ, όπου ο Κύριος απέστειλεν αυτόν δια να προφητεύσει. Και σταθήσεν τη αυλή του οίκου του Κυρίου, είπε προς πάντα των λαών. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει επί την πόλην ταύτην και επί πάσα στα σκόμας αυτής, πάντα τα κακά όσα ελάλησα κατά αυτής, διότι εσκλήριναν τον τράχυλον αυτόν, ώστε να μη ακούσωσι τους λόγους μου. Ιερεμίας, κεφάλαιο Κάπα. Ο δε Πασχόρ, ο υιός του Ημίρ ο Ιερεύς, ο και προϊστάμενος εν το οίκο του Κυρίου, οίκουσι τον Ιερεμίαν, προφητεύοντα τους λόγους τούτους. Και επάταξεν ο Πασχόρ Ιερεμίαν τον προφήτην, και έβαλεν αυτόν εις το δεσμοτήριον, το εν τη άνω πύλη του Βενιαμίν, το εν το οίκο του Κυρίου. Και τι επαύριον, εξήγαγεν ο Πασχόρ τον Ιερεμίαν εκ του δεσμοτηρίου. Και ο Ιερεμίας είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος δεν εκάλεσε το όνομά σου Πασχόρ, αλλά Μαγόρ Μισαβίβ, διότι ούτω λέγει Κύριος, «Ιδού θέλω σε κάμει τρόμον εις αυτόν και εις πάντα στους φίλους σου, και θέλουσι πέσει δια της μαχαίρας των εχθρών αυτών, και οι οφθαλμοί σου θέλουσι νηδί τούτο, και θέλω δώσει πάνταν τον Ιούδαν εις τη χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος, και θέλει φέρει αυτούς εγμαλώτους εις την Βαβυλώνα, και θέλει πατάξει αυτούς εν μαχαίρα. Και θέλω δώσει πάσαν την δύναμη της πόλεως ταύτης, και πάντα στους κόπους αυτής, και πάντα τα πολύτιμα αυτής, και πάντα στους θησαυρούς των βασιλέων Ιούδα, θέλω δώσει εις την χείρα των εχθρών αυτών, και θέλω συλλεηλατήσει αυτούς, και λάβει αυτούς, και φέρει αυτούς εις την Βαβυλώνα. Και εσύ, Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου, θέλετε υπάγει εις εχμαλωσίαν. Και θέλεις ελθεί εις την Βαβυλώνα, και εκεί θέλεις αποθάνει, και εκεί θέλεις ταφεί, σύ, και πάντες οι φίλοι σου, εις τους οποίους προεφύτευσας ψευδός. Κύριε, με εδελέασας και εδελεάστην. Υπερίσχυσας κατ' εμού και κατήσχυσας. Έγινα χλεβασμός όλην την ημέραν, πάντες με εμπέζουσι. Διότι αφού ίνιξα στόμα, βοώ, φωνάζω βίαν και αρπαγήν. Ο θενολόγος του Κυρίου έγινε εις εμέ προς ονειδισμόν και προς χλεβασμόν όλην την ημέραν. Και είπα, δεν θέλω αναφέρει περί αυτού, ουδέ θέλω λαλήσει πλέον εν το ονόματι αυτού. Όμως ο λόγος αυτού ήτο εν τη καρδία μου, ο σκεώμενον πυρ περικεκλεισμένον εν τη σωστέης μου και απέκαμον χαλινώνον εμ' αυτόν και δεν η δυνάμην πλέον. Διότι ήκουσα ύβριν παρα πολλών, τρόμος πανταχώθεν. Κατηγορήσατε, λέγουσι, και θέλομεν κατηγορήσει αυτόν. Πάντες οι ειρηνεύοντες με τεμού, παρεφύλατον το πρόσκρουμά μου, λέγοντες, ίσως δελεαστεί και θέλομεν υπερισχύσει εναντίον αυτού και εκδικηθεί κατά αυτού. Αλλά ο Κύριος είναι με τεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσιν υπερισχύσει. Θέλουσι κατεσχυνθεί σφόδρα, διότι δεν ενόησαν. Η αιώνιος εσχήνη αυτών δεν θέλει λησμονηθεί. Αλλά, Κύριε των δυνάμεων, ο δοκιμάζων των δίκαιων, ο βλέπων τους νεφρούς και την καρδίαν, ας είδω την εκδίκησήν σου επ' αυτούς, διότι εισέ φανέρωσα την κρίσιν μου. Ψάλετε εις τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον, διότι ηλευθέρωσε την ψυχήν του πτωχού εκ χειρός πονηρευωμένων. Επικατάρατος η ημέρα καθήνε γεννήθην, «Η ημέρα καθήν η μήτυρ μου με εγέννησεν, ας μη είναι ευλογημένη». Επικατάρατος ο άνθρωπος, ώστις ευυγγελίσατο προς τον πατέρα μου λέγον, «Εγεννήθη σε πεδίον άρσεν, εφραίνον αυτόν σφόδρα». Και ας είναι ο άνθρωπος εκείνος ως επόλης τας οποίας ο Κύριος κατέστρεψε και δεν μετεμελήθη, και ας ακούσει κραυγήν το πρωί και αλλαλαγμόν εν μεσημβρία. Διατί δεν εθανατώθην εκ μήτρας, ή η μήτυρ μου δεν έγινε τάφωση σε μέ, και η μήτρα αυτής δεν με βάστασεν εις αιώνιον σύλληψην, διατί εξήλθον εκ της μήτρας, δια να βλέπω μόχθον και λύπην, και να τελειώσω συν εημέρε μου εν εσχήνη. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο τρίτο. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών, τον Ιησούν Χριστόν, ώστις ήτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλων των οίκων αυτού. Επειδή ούτως ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώς ον έχει τιμήν πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρίαν των λαληθισωμένων. Ο δε Χριστός, ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου ημείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος. Δια τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα του Άγιον, σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τας καρδίας σας, ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με επείραξαν, με δοκίμασαν και είδον τα έργα μου 40 έτη. Δια τούτο δυσιρεστήθην εις την γενεάν εκείνην και είπων «Πάντοτε πλανώνται εν τη καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου, ούτως όμως εν τη οργή μου, δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσήν μου». Προσέχετε, αδελφοί, να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέραν, ενώσο ονομάζεται το σήμερον, δια να μη σκληρυνθεί της εξ ημών δια της απάτης της αμαρτίας. Διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως, ενώ λέγεται, σήμερον εάν ακούσετε της φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τας καρδίας σας ως εν το παραπικρασμό. Διότι οι τινές, αφού ήκουσαν, παρεπίκραναν αυτόν, αλλοχή πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου δια του Μωυσέως, εις τίνας δε παροργήστη 40 έτη, ουχή εις τους αμαρτήσαντας, των οποίων τα κόλλα έπεσον εν τη ερήμο. Προς τίνας δε όμως εν ότι δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσιν αυτού, ή μη προς τους απειθήσαντας, και βλέπομεν ότι δια απιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσι. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο τέταρτο. Ας φοβηθόμεν λοιπόν, μήποτε ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθομεν στην κατάπαυσιν αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Διότι ημείς ευυγγελίσθημεν καθώς και εκείνοι, αλλά δεν ωφέλησαν εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας, ηνωμένος με την πίστην. Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν «Ούτως όμως αεν τη οργή μου, δεν θέλουν συνεισέλθει στην κατάπαυσήν μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Διότι είπεν εν μέρη τινή, περί της εβδόμης ούτω. Και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού. Και εν τούτο πάλιν, δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσήν μου. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωσι την αίσης αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελιστέντες δεν εισήλθον διαπίθιαν. Πάλιν διορίζει ημέραν τεινά, σήμερον, λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σού των καιρών καθώς ήρητε, σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας σας. Διότι εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει εις αυτούς κατάπαυσιν, δεν ήθελε μετά ταύτα λαλή περί άλλης ημέρας, άρα μένει κατάπαυση εις των λαών του Θεού. Διότι ο εισελθόν εις την κατάπαυσιν αυτού, και αυτός κατέπαυσεν από τον έργον αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτού. Ας σπουδάσομεν λοιπόν να εισέλθομεν εις εκείνην την κατάπαυσιν, δια να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απειθίας. διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχεραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς όν έχομεν να δώσομεν λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, ως τις διήλθη τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν. Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις των θρόνων της χάριτος, δια να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί ο λόγος είναι άμμωμος, μας λες, και επιστρέφει την ψυχή μας, Κύριε. Και θέλουμε αυτός ο λόγος σήμερα, Χριστέ μου, καθώς θα ακουστεί, να επιστρέψει την ψυχή μας, Κύριε. Και η καρδιά μας να φωτιστεί και να μπορούν τα λόγια μας, Κύριε, να είναι λόγια σωτηρίας, λόγια ελπίδας. Το χρήσμα σου ζητάω, Κύριε, για όλους μας. Γιατί έχουμε ανάγκη, Χριστέ μου Άγιε, τη βροχή σου. Έχουμε ανάγκη, Χριστέ μου Άγιε, το πνεύμα σου. Γιατί μέσα στο πνεύμα σου νιώθουμε ασφαλείς και είμαστε ασφαλείς, Κύριε. Δεν θέλουμε ανθρώπινα πράγματα, αλλά θέλουμε ουράνια, αιώνια, ασάλευτα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστώ. Αμήν. Να καθίσουμε, αδελφοί, και να βάλουμε ένα εδάφιο στους ψαλμούς. 19:7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Άρα λοιπόν, καθώς σήμερα θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί, που είναι άμμωμος, είναι άσπυλος, τι θα κάνει στην ψυχή σου σε περίπτωση που έχει φύγει μακριά? Θα την επιστρέψει. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή και αν είσαι απλός, σήμερα το βράδυ θα σε σοφίσει. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν. Την καρδιά μου και την καρδιά σου δεν θα την εφράνει ο κόσμος, αλλά θα την εφράνει ο Λόγος του Θεού. Καθώς διαβάζεις και βλέπεις ότι ήμουν αμαρτωλός και ότι ο μισθός μου ήταν ο θάνατος, πλέον έχεις χαρά. Γιατί? Γιατί το δώρο του Θεού για σένα και για μένα είναι ζωή αιώνια. Και αυτή η ζωή αιώνια ήρθε μέσα από τον Χριστό. Και σήμερα σε καλάει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, εάν δεν έχεις δώσει την καρδιά σου σε Αυτόν, να τη δώσεις σε Αυτόν. Και Αυτός θα εφράνει την καρδιά σου και θα φωτίσει τους οφθαλμούς σου. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός και μένει στον αιώνα. Και αν ο φόβος του Κυρίου είναι μέσα στη ζωή μου και μέσα στη ζωή σου, θα μείνεις και εσύ και εγώ μέσα στον αιώνα μαζί με τον Κύριο. Και καθώς, αδερφοί, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, βλέπουμε τους μαθητές του. Και όλοι εμείς είμαστε μαθητές και μαθήτριες. Αμήν. Μας λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο έως το 13. Μας διδάσκει ο Κύριος μας τον τρόπο που εσύ και εγώ θα πρέπει να προσευχόμαστε. Αλλά δεν μας λέει να λέμε το Πάτερ ημών ακριβώς όπως το διαβάζουμε, αλλά μας δίνει 7 θέματα προσευχής. Και ξεκινάει με το Πάτερ ημών, αμήν, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι δοξάζουμε τον Κύριο, αγιάζουμε το όνομά Του, τον υψώνουμε, και είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι να έρθει η Βασιλεία Σου, και ζητάμε από τον Κύριο να έρθει η Βασιλεία Του μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας, και όχι μόνο μέσα στη ζωή μας, αλλά μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων. Να γίνει το θέλημά Σου είναι το τρίτο. Όπως είναι στον ουρανό, έτσι και στη γη. Το τέταρτο έχει να κάνει με την πνευματική σου και τη φυσική σου ανάγκη. Τον άρτον ημών των επιούσιων, αλλά όχι μόνο, αλλά και το ουράνιο μάνα για να μπορείς να ζήσεις. Το πέμπτο είναι να ζητήσουμε την άφεση των αμαρτημάτων μας. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί μου, γιατί λέμε στον Κύριο, Κύριε, συγχώρεσέ με, όπως εγώ συγχωρώ τους άλλους. Και αν θέλεις σήμερα το βράδυ να συγχωρεθείς από τον Κύριο, θα πρέπει να ζητήσεις από τη σύζυγό σου ή από τον σύζυγό σου συγχώρεση και να τον συγχωρέσεις. Για να μπορείς μετά να πεις στο Θεό, Κύριε, συγχώρεσέ με, και για να ακουστεί, ιδίως για τους άντρες ισχύει αυτό, η προσευχή σου μπροστά στον Κύριο. Το έκτο θέμα έχει να κάνει με την προστασία μας από τον πειρασμό. Και το 7 είναι να δοξολογήσουμε πάλι τον Κύριο, να τον υψώσουμε για όλα αυτά που έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και να ξεκινήσουμε το 9. Λέει, ούτω λοιπόν προσεύεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Σου λέει, πού θα απευθύνεις την προσευχή σου. Αγιαστεί το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και ρωτάω σήμερα τους αδερφούς μου και τις αδερφές μου. Έχουμε προσευχηθεί αυτή την προσευχή. Κύριε, να γίνει το δικό σου θέλημα μέσα στη ζωή μου. Κύριε, να γίνει το δικό σου θέλημα μέσα στη ζωή μου. Το έχουμε προσευχηθεί. Το έχουμε. Και το έχουν προσευχηθεί εκατομμύρια χριστιανοί αδερφοί πάνω στο πρόσωπο της γης. Αλλά μαζί με το Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου, λέμε μέσα μας, αλλά σε παρακαλώ Κύριε, να γίνει σύμφωνα με το δικό μας θέλημα και όχι με το δικό σου. Γιατί πολλές φορές, Κύριε, το δικό σου θέλημα υπάρχει δυσκολία. Και εγώ έχω μάθει να είμαι ξεκούραστος, έχω μάθει να είμαι στην ανάπαυσή μου. Γι' αυτό, Κύριε, σε παρακαλώ να γίνει το δικό σου θέλημα, αλλά με τον τρόπο το δικό μου, τον εύκολο. Αλλά εάν το πρότυπό σου και το πρότυπό μου είναι ο Χριστός, μας λέει ότι όχι Κύριε, όχι Πατέρα το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αμήν. Αμήν. Ποιο είναι αδερφέ το θέλημα του Θεού για σένα. Ή αδερφή για σένα. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το γνωρίζουμε. Να διαβάσουμε Α' Θεσσαλονικής στο 4-3 εδάφιο. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, δηλαδή ο ξεχωρισμός σας, ο ξεχωρισμός μας από τον κόσμο, από την πορνεία, στο συγκεκριμένο εδάφιο. Στο ίδιο βιβλίο, στο 5-18, μας λέει ένα άλλο θέλημα, το οποίο λέει «Κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Και αυτό πρέπει να το κάνουμε καθημερινά. Και μόνο που είσαι εδώ, πρέπει να ευχαριστήσεις τον Κύριο γιατί είσαι εδώ. Αμήν. Στην Α' Πέτρου, στο 1-16, ένα πολύ μεγάλο θέλημα του Θεού μας λέει «Διότι είναι γεγραμμένο, ξεχωρισμένοι να είστε, διότι εγώ είμαι ο ξεχωρισμένος, είμαι ο Άγιος. Άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος». Στους Φιλιππησίους, στο 2:14, ένα άλλο θέλημα του Θεού και πρέπει να το δούμε σήμερα εμείς στη γενιά μας, λέει «Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμούς και αφισβητήσεις». Γιατί? Για να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα μέσα σε μία γενιά που είναι σκολιά, διεστραμμένη. Και μέσα σε αυτή τη γενιά δυστυχώς περπατούσαμε κι όλοι εμείς. Αλλά ευτυχώς ήρθε ο Χριστός και μας τράβηξε μέσα τον βορβορό διπυλό. Αμήν. Αλλά ρωτάω, όλα αυτά αδερφοί είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι το μεγαλύτερο? Ο ύμνος που ψάλαμε της λατρείας, ο πρώτο τελευταίος είναι «Πόθος της καρδιάς μου να γίνω σαν εσένα». Και το μεγαλύτερο θέλημα του Θεού για σένα και για μένα το λέει στο 1:26 στη Γένεση. Και είναι «Ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης, και επί των πετεινών του ουρανού, και επί των χτινών, και επί πάσης της γης, και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης». Αμήν. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού? Να σε κάνει όμοιο με Αυτόν. Ναι αδερφέ, αλλά αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει κάποιο δάφιο στην Καινή? Να διαβάσουμε Εφεσίους 4:13. Να δούμε την κατάντια μας. «Έως σου καταντήσομεν πάντες». Τι ωραία κατάντια, ε! «Που στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειον, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Άρα λοιπόν βλέπουμε αδερφοί ότι το σχέδιο του Θεού για σένα και για μένα είναι να μοιάσουμε σε Αυτόν, στον Κύριό μας και Θεό μας, στον Ιησού Χριστό. Και όπως είπα, πολλοί από μας προσευχόμαστε αυτή την προσευχή, αλλά αδερφοί, πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας και αυτή η προσευχή μπορεί να γίνεται γιατί κάποιος άλλος την προσεύχεται και την αντιγράφουμε. Είναι έτσι? Άρα λοιπόν, εάν γίνεται αυτό μέσα στη ζωή μας, πρέπει να το σταματήσουμε. Και αυτό που έχει η καρδιά μας, αδερφοί, να λαλεί το στόμα μας. εάν έχεις μέσα στην καρδιά σου το Λόγο του Θεού, αν ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα σου και μέσα μου πλούσια, η προσευχή που θα βγαίνει θα είναι αληθινή. Οι λόγοι μας θα είναι αληθινοί. Και ο κόσμος έξω, αδερφή, το προσέχει αυτό, το βλέπει. Και καταλαβαίνει αν πραγματικά ζεις το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι λόγος. Είναι η ζωή σου και η ζωή μου. Και αν μέσα μας το Λόγος του Θεού κατοικεί και αφήνουμε να ζει ο Χριστός, το Ευαγγέλιο μέσα από μας, τότε είναι αυτό που θα ελκύσει τους ανθρώπους. Ούτε η ρητορία σου, ούτε η ρητορία μου, αλλά το Ευαγγέλιο, η ζωή σου και η ζωή μου. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στον Ιερεμία, στο 18 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Και θα δούμε κάτι που πολλές φορές μας έχουν πει τα αδέρφια μας, που μας επιμένουνε, ότι ο Λόγος του Θεού, για να μπορεί ο πιο απλός άνθρωπος, ο πιο αμόρφωτος άνθρωπος πάνω στη γη, να καταλάβει το Ευαγγέλιο, μας δίνει καταστάσεις γήινες, μας δίνει εικόνες για να μπορούμε να συλλάβουμε το σχέδιο του Θεού και για να μην μπορεί να πει κανείς ότι εγώ δεν το κατάλαβα. Και μας μιλάει εδώ και μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, σηκώθητη και κατάβηθη εις τον οίκο του Κεραμαίος. Ο Κεραμαίας είναι ο αγιοπλάστης, έτσι. Και εκεί θέλω σε κάμι να ακούστης τους λόγους μου. Στην εργασία μου έρχονται πολλά λύκεια, τρίτη λυκείου, και κάνουν κάποιο μάθημα, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς, και τους ξεναγούμε στο κατάστημά μας. Και τις περισσότερες φορές μου δίνεται ο λόγος να τους ξεναγήσω και πάντα κάνω αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω και εσάς. Ποιο είναι το αρχαιότερο επάγγελμα? Έλα, δε φυρίσα. Αρχιτέκτονας. Το αρχαιότερο επάγγελμα είναι ο αρχιτέκτονας. Γιατί? Τι κάνει ο αρχιτέκτονας? Συλλαμβάνει όλο το σχέδιο εδώ μέσα. Τόσα γράμματα, τόσα χρόνια σπουδές. Αμήν. Σαν τον Κύριό μας. Σύλλαβε εδώ το σχέδιό του και το έβγαλε μετά. Το δεύτερο αρχαιότερο ποιο είναι? Όλα με το λόγο του είπε και γίνανε. Το δεύτερο είναι ο αγιοπλάστης. Γιατί σέπλασε και με έπλασε με τα χέρια του. Πήρε πυλό από τη γη και σέπλασε. Αμήν. Και λέει στον Ισαΐα στο 64:8 αυτό που είπαμε. Αλλά τώρα, Κύριε, Συ είσαι ο πατήρ ημών. Τι είμαστε εμείς? Ο πυλός. Και Συ ο πλάστης ημών. Και πάντες ήμεθα το έργον της χειρός σου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος σε έπλασε και με έπλασε. Γιατί είμαστε πυλός στα χέρια του Κυρίου. Και συνεχίζουμε στον Ιερεμία στο τρίτο εδάφιο, στο 18 κεφάλαιο. Τότε κατέβην εις τον οίκον του Κεραμαίος και ειδού εργάζε το έργον επί τους τροχούς και εχαλάστη το αγίον το οποίο έκαμνε εκ πυλού εν τη χειρή του Κεραμαίος και πάλι έκαμεν αυτό άλλον αγίον καθώς ήρεσε εις τον Κεραμαία να κάνει. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, οίκος Ισραήλ, δεν δύναμε να κάνω εις εσάς καθώς ούτως ο Κεραμαίος, λέγει Κύριος. Ιδού, όσο πυλός εν τη χειρή του Κεραμαίος, ούτως εις οίκος Ισραήλ είστε εν τη χειρή μου. Τόσα χρόνια, αδερφοί, μιλάω στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους που έχουν γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία, είμαστε έξω στον κόσμο. Και ο κόσμος έχει ένα άλλο τροχό. Και εκεί πάνω στον τροχό μας είχε πλάσει. Πώς θα ντυθούμε? Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα συμπεριφερθούμε. Και όλοι μας παίρναμε το σχήμα του κόσμου αυτού. Αλλά όταν εσύ και εγώ κάναμε την προσευχή αυτή μέσα από την καρδιά μας και είπαμε, Κύριε, θέλω να κάνω το δικό σου θέλημα και όχι το θέλημα του κόσμου αυτού, τι έκανε ο Κύριος? Σε πήρε πυλέ μέσα από τον υπόλοιπο πυλό που ήταν έξω στον κόσμο και σε έβαλε στον δικό του τροχό πλέον. Δεν είσαι στον τροχό του βίου, δεν είσαι στον τροχό του κόσμου, αλλά είσαι στον τροχό του αγιοπλάστη. Και ο οίκος του Κεραμαία δεν είναι ένα όμορφο μέρος, αλλά είναι ένα μέρος γεμάτο από υγρασία, γεμάτο από χώμα, από λάσπη. Στην Πλασά υπάρχει ένα τέτοιο. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και καθώς λοιπόν σε παίρνει, σε φέρνει και σε βάζει πάνω στο δικό του τροχό. Γιατί? Για να γίνει το θέλημά του. Για να γίνεις όμοιος και όμοια με αυτόν. Με ποιον? Με τον κόσμο? Όχι. Με τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι όταν θα ζητήσεις από το Θεό, Θεέ θέλω να γίνω σαν και σένα, ξέχασε τον κόσμο. Ξέχασε την αλαζονία του κόσμου. Ξέχασε όσα είναι στον κόσμο μέσα. Μην αγαπάς τον κόσμο, ούτε αυτά που είναι μέσα στον κόσμο. Διότι πάντο είναι το κόσμο, μας λέει στην Α Ιωάννου, στο 2.16. Η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Όταν λοιπόν ζούσαμε στον κόσμο, ο κόσμος μας έπλαθε. Είναι έτσι? Αμήν. Τώρα όμως είμαστε στον τροχό του αγκιοπλάστη μας. Και όταν είσαι πάνω στον τροχό του αγκιοπλάστη, δεν είναι τόσο άνετα. Γιατί? Γιατί ξεκινάς να παλεύεις. Προσωπικά μιλάω και πιστεύω ο καθένας γνωρίζει ότι ήμασταν Ιακώβ. Είμαστε Ιακώβ. Ήμασταν υποσχελιστές. Εάν είμαστε τώρα άπιστοι σε έναν κόσμο που δεν έχει τόσες ευκαιρίες όσο υπήρχαν παλιά, θα ήμασταν κι εμείς ο θάνατος ή η ζωή σου? Γιατί? Για να ζήσουμε. Έτσι θα είμαστε, αδερφοί. Τώρα μπορεί να απολαμβάνουμε προνόμια και να λέμε «Α, δεν θα το έκανα αυτό», αλλά εάν σκεφτούμε, εμείς οι πιστοί, όταν ήρθε η κρίση και στεκόμαστε στο ATM για να πάρουμε το 50 ευρώ, τότε που ήταν το ναι, το όχι, το δημοψήφισμα, φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας να σκέφτεσαι, να στέκεσαι στο ATM και όταν φτάσει η σειρά σου να μην βγάλει 50 ευρώ, τι θα κάνεις, πώς θα φάω, τι θα πιω, τα παιδιά μου. Θα το σκεφτόμασταν αυτό, αδερφοί? Εγώ θα το σκεφτόμουν. Και θα έψαχνα μέσα μου σαχικούς τρόπους για να ζήσω. Όμως ο Θεός θέλει, αδερφοί, πάνω σε αυτόν τον τροχό να μας τελειοποιήσει για να μοιάσουμε σε αυτόν. Και εκεί που θα βλέπαμε σαχικούς τρόπους για να ζήσουμε, θα βλέπαμε τον τρόπο του Ηλία που τον οδήγησε στο Χερίθ. Τον οδήγησε στον αποχωρισμό από τον κόσμο και να μάθει να εμπιστεύεται ποιον? Αυτόν, τον Ιησού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μία πάλι. Πάλι που την ήξερε πάρα πολύ καλά. Ποιος? Ο Ιακώβ. Πάλεψε. Πάλεψε. Και χρειάστηκε να είναι πολλά χρόνια να δουλεύει στο Λάβαν. Και μπορεί να χρειαστεί να δουλέψει στο Λάβαν πολλές φορές και πολλές μέρες και πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί δεν αφήνεις το Θεό να εργαστεί μέσα σου και μέσα μου, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί Λάβαν, ο Κύριος μας, για να βγάλει αυτή τη φύση του υποσχελιστή, για να βάλει μέσα σου και μέσα μου τη φύση τη δική του. Τη φύση του Ιησού, που είναι η αγάπη, είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία και ό,τι άλλο καλό. Αμήν. Όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό τον τροχό του Θεού, ξεβολεύεσαι. Φεύγεις από την ανάπαυσή σου. Φεύγεις. Είμαστε παιδιά του Αβραάμ, παιδιά της πίστεως. Είμαστε. Τι είπε στον Αβραάμ? Αβραάμ, μάζεψέ τα και φύγε από τη συγγένειά σου και θα πας σε έναν τόπο που εγώ θα σου πω, εγώ θα σε οδηγήσω. Είναι έτσι? Άρα λοιπόν εμείς, αδερφοί, μπορούμε να ξεβολευτούμε και να βγούμε έξω από αυτήν την ανάπαυση. Ναι, αλλά Κύριε, έχω πολλά πρόβατα. Και πού θα πάω τα πρόβατά μου τώρα? Και πού θα πάω τους φίλους μου? Έχω πολλούς φίλους. Έχω πολλούς ακόλουθους στο Facebook, στο TikTok. Πώς το λένε? Influencer. Οι οποίοι είναι επηρεαστές. Ο Κύριος όμως σου λέει, τόσα χρόνια επηρέαζες ή επηρεαζόσουν από τον κόσμο. Τώρα, στο δικό μου τροχό, όπως σε πλάθω εγώ, θα ξεκινήσεις να επηρεάζεις άλλους με τη δική σου ζωή. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια λέξη τώρα, αλλά πολλοί ξεκινούσαν το τσιγάρο από, ξέρετε από τι, μαγιά, δεν λέγανε, έτσι δεν λέγαμε. Δόξα τω Θεώ δεν το είχα ξεκινήσει. Αλλά η δύναμη, ξέρετε που φαίνεται, αδερφοί, να επηρεάσεις εσύ τη μόδα και εσύ να κάνεις τη μόδα, εγώ να κάνω τη μόδα και να μην επηρεάσει η μόδα εμένα. Εγώ θα επηρεάσω τη συμφοιτήτριά μου, τον συμφοιτητή μου, τον συνάδελφό μου. Εγώ θα επηρεάσω τα παιδιά μου, να είμαι ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά μου μέσα στο σπίτι, για τη σύζυγό μου, για τον σύζυγό μου. Να είμαι ένας επηρεαστής γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού και να επηρεάζω εγώ όλο τον κόσμο και όχι ο κόσμος εμένα. Ο τροχός του Θεού έχει φυλακή. Έχει φυλακή. Όταν έβλεπε αυτός ο Ιωσήφ τα υπέροχα ενύπνια, έχουμε δει ενύπνια υπέροχα. Έχουμε δει. Έχουμε δει να βγάζουμε δαιμόνια, έχουμε δει να κάνουμε αναστάσεις νεκρών, να θεραπεύουμε ασθενείς. Τα έχω δει, γι' αυτό τα λέω. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζομαι. Γιατί για να φτάσω σε αυτό το σημείο, ναι, η πίστη, αλλά χρειάζεται να φτιάξει η καρδιά μου. Γιατί εάν η καρδιά μου δεν είναι σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, με το πρώτο θαύμα που θα γίνει, ω, είμαι Θεός. Και πάει η ψυχή μου. Θα βάλω τον θρόνο μου πάνω από τα άστρα του Θεού. Εγώ θα. Πόσα θα έχεις τον, για τον Ιωσφόρο, ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να φτιάξει η καρδιά σου, Ιωσήφ. Γι' αυτό θα χρειαστεί να σε πουλήσουν τα αδέρφια σου. Δούλο, στην Αίγυπτο. Μα δεν έκανα τίποτα. Ναι, αλλά εάν σου δώσω αυτό που σου έδειξα στον ύπνιό σου, να σε προσκυνήσουν τα αδέρφια σου τώρα, έτσι όπως είσαι, θα χάσεις την ψυχή σου. Άρα θα χρειαστεί να με εμπιστευτείς πού, εκεί στον Μπουντρούμι, στη φυλακή, μέσα στην υγρασία. Δεν είναι σαν την άλλη Καρνασό που είναι όλα καλά, όλα ωραία. Έχει Μπουντρούμι, έχει χώμα, έχει υγρασία. Έχει δίπλα στους ανθρώπους Αιγυπτίους, έχει μέσα ανθρώπους που είναι σκληροί μαζί. Και θα τους υπομείνεις. Αυτό λέω στα παιδιά. Φανταστείτε να σας βάζουν σε ένα δωμάτιο να είστε 4 άτομα. Πώς θα νιώσεις. Άτομα τα οποία δεν έχουν Θεό, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, και θα πρέπει να τους ανέχεις να κάνουν προσευχή 3-4 φορές την ημέρα. Θα πρέπει να μπει στη φυλακή. Θέλεις ακόμα να είσαι στον τροχό του Θεού. Ήθελε ο Ιωσήφ, υπόμενε. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο, μάλλον 3 είναι, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ από την ιστορία του Ιωσήφ. Στη Γένεση, στο 45:5, τότε που φοβηθήκανε τα αδέρφια του Ιωσήφ ότι θα τους σκότωνε γιατί τον πουλήσανε. Τώρα λοιπόν, μη λυπήστε, μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρών ότι με απολύσατε εδώ, επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλε ο Θεός έμπροσθέ σας. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτο της πίστης, που δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας.

πρέπει, όταν ζητάμε το θέλημα του Θεού, να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Όταν λες ότι θέλω να είμαι στον τροχό του Θεού, εκεί στον τροχό σου κλείνει τρύπες και πόρτες. Θα σε απομακρύνει από φίλους και φίλες, φιλίες οι οποίες δεν σε ωφελούν. Το έχουμε νιώσει περισσότεροι. Προσπάθησα να τραβήξω τους φίλους μου, αλλά είδα ότι πιο πολύ με τραβούσαν αυτοί από ότι εγώ. Και λέω, όχι, η απόφαση είναι μία. Το Χριστό θα ακολουθήσω. Εάν λοιπόν βλέπεις ότι σε επηρεάζουν οι φίλοι σου, οι φίλες σου, όλες αυτές οι φιλίες που κάνεις, ή οι διαδικτυακοί φίλοι σου, είναι τώρα φίλοι διαδικτυακοί, μιλάνε οι νέοι και οι νέες με άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζουν. Και απορώ πώς. Και όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, ένα γεια, ενώ στο ίντερνετ μέσα όλοι λαλίστατοι. Λέω, τι έγινε εδώ πέρα. Ο Σαμψόν στο 14.1 στους Κριτές είδε μία γυναίκα φιλιστέα και σε ρωτάω τώρα. Ο Σαμψόν τι ήτανε? Ήταν ένας ναζιραίος, ήταν ένας ξεχωρισμένος, ένας άγιος. Είναι συνώνυμες λέξεις ναζιραίος με τον άγιο. Ο ναζιραίος, για όσους δεν ξέρετε, δεν έπρεπε, ήταν αφιερωμένος από την κοιλιά μέσα της μαμάς του. Δεν έπρεπε ούτε κρασί να πιει, ούτε μάλλον από το γέννημα της αμπέλου γενικά, ούτε ντορμαδάκια δεν μπορούσε να φάει, ούτε νεκρό να αγγίξει, ούτε ξηράφι να βάλει πάνω του. Και οι περισσότεροι από εμάς τώρα είμαστε ναζιραίοι. Αλλά πολλές φορές πιάνουν τα μάτια μας και βλέπουμε έξω. Όχι. Στον τροχό του Θεού όταν θα μπεις, θα ξέρεις ότι καθώς γυρίζεις, δεν θα έχεις μάτια για τα έξω. Αλλά γι' αυτόν. Αμήν. Ο Μωυσής, άλλος ήρωας της πίστης, πήρε μία υπόσχεση να οδηγήσει το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Και ρωτάω, η γη δεν ήταν έτοιμη ή ο λαός Ισραήλ να μπει μέσα στη Χαναάν? Γιατί σε μερικές μέρες μπορούσαν να φτάσουν. Όχι, η γη ήταν πανέτοιμη. Αλλά περίμενε ένα λαό ο οποίος θα ετοιμαστεί καθώς θα πήγαινε για να κατακτήσει τη γη. Αλλά τι ήταν? Απειθείς. Ήταν άπιστοι. Ήταν γεμάτα από αγωγισμό. Και νόμιζαν ότι κάνανε κύκλους στην έρημο και τους τιμωρούσε ο Θεός. Ναι, αμήν. Για την απήθειά τους αφήσανε τα κόκαλά τους στην έρημο. Αλλά αυτά τα 40 χρόνια που κάνανε τους κύκλους μέσα εκεί πέρα, ήταν πάνω στον τροχό του Θεού. Μήπως. Και καταλάβουν και αφήσουν την απήθειά τους, αφήσουν την απιστία τους και ξεκινήσουν αντί να αγωγίζουν στο Θεό, τι να κάνουν? Να λένε, Κύριε, σε ευχαριστώ. Λέει στο Δευτερονόμιο στο 8.2. Και θέλεις αν θυμίστε πάσα την οδόν στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο. Δια να σε ταπεινώσει εκεί στον τροχό του, στην έρημο μέσα. Να σε δοκιμάσει. Δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού ή ουχή. Άρα λοιπόν, όταν ήταν ο Ιωσήφ μέσα εκεί στον Μπουντρούμι, ίσχυε και γι' αυτόν αυτό το εδάφιο. Να δει, θα ξεχάσεις τα όνειρα, θα ξεχάσεις τις υποσχέσεις του Θεού. Ποια είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση, αδερφοί, που έχουμε εμείς σήμερα? Η αιώνια ζωή. Πιστεύω, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, η αιώνια ζωή. Περιμένουμε την αρπαγή. Περιμένουμε. Ναι, αλλά βραδύνει ο Κύριος. Βραδύνει ο Κύριος και αυτές οι 10 παρθένες κοιμηθήκανε. Αυτοί λοιπόν που είναι οι Ευαγγελιστές, είναι η φωνή που κράζει μέσα στη νύχτα. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Και να συνεχίσετε να κράζετε. Αμήν. Αυτές κοιμηθήκανε. Ξεφύγανε από τον τροχό και λένε, εντάξει, θα το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο. Αλλά οι Άγιοι του Θεού κράξανε, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Αυτή ήταν τέλεια αγία. Τα είχε κάνει με τέτοιο τρόπο ο αγιοπλάστης, ώστε ήταν γεμάτα με τη δύναμη του Θεού και δεν μπορούσε πλέον να χωρέσει άλλος λόγος μέσα τους και έβγαινε με ορμή, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Και όλοι μας που είμαστε φορείς του Κυρίου, είμαστε χερουβίμ, πρέπει να γεμίσουμε με το λόγο του Θεού, έτσι ώστε να μην μας κρατάει όπως οι προφήτες που έβραζε η καρδιά τους να χειρίξουν το λόγο του Θεού εν γέρος, ακέρος, σαν τον Τιμόθεο, για να επιστρέψει ο λαός μας πίσω στον αληθινό Θεό. Γιατί το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά, αδερφοί, μας τίμησε ο Θεός και πρέπει να το ακούσουν όπως πρέπει και όπως, όχι όπως ακούγεται τώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εν τη οικία του πατρός μου, 14.2 Ιωάννης, είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελα να σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Υπόσχεση. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και τώρα λοιπόν λένε κάποιοι ότι βραδύνει ο Κύριος. Και πού είναι ο Κύριος? Και βαρέθηκα πλέον να είμαι σε αυτό το τροχό και να γυρίζω γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Κυριακή, Παρασκευή, Τρίτη, Τετάρτη, όποτε είναι συναθρήσεις, και να ακούω τα ίδια λόγια, βαρέθηκα. Αλλά λέει στον Πέτρο ότι δεν βραδύνει ο Κύριος. 2 Πέτρου, γάμα 9. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμεί εις ημάς. Μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έρθουν στις μετάνοια. Βλέπει ο Κύριος ότι πάνω στον τροχό του είναι κάποια αγγεία τα οποία ακόμα δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά τα αγαπάει, θέλει να τα σώσει. Αμήν, θέλει να τα κάνει όμορφα, όπως είναι αυτός, για να έρθει να τα παραλάβει μέσα στη δόξα του, και αυτή πρέπει να είναι και η καρδιά μας. Να μην λέμε ότι βραδύνει ο Κύριος και να κοιμηθούμε σαν τις παρθένες, αλλά να προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας, τις αδερφές μας. Κύριε, βλέπεις, τελειοποίησε, άγγιξε, φτιάξε, ελευθέρωσε, θεράπτωσε καρδιά, πνεύμα, σώμα. Αλληλούια. Αμήν. Έτσι πρέπει να είναι η καρδιά μας, αδερφοί. Δεν με ακούει ο Θεός. Εγώ το έχω πει. Το έχουμε πει. Δεν μου απαντάει ο Θεός. Νηστεύω, αλλά δεν μου απαντάει. Ναι, δεν είναι μάτια η προσευχή σου. Αλλά κάτι θέλει να κάνει ο Θεός. Εκεί λοιπόν, καθώς γυρίζεις στον τροχό του, σου μαθαίνει την υπομονή. Σου μαθαίνει ότι εγώ ξέρω πότε είναι η ώρα αυτή για να πάρεις το αίτημά σου. Και θα το πάρεις. Μην ανησυχείς. Υπομονή. Συνέχισε την ηκεσία. Συνέχισε την νηστεία. Αμήν. Και μας λέει ότι όταν μένεις αυτά, αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε, Α Κορινθίους 2.9, και στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά έχει ετοιμάσει ο Θεός για ποιον? Για αυτόν που κάνει υπομονή και περιμένει τον Κύριο. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τα φτερά τους, τα πνευματικά. Πολλά βράδια, πολλοί αδερφοί δεν κοιμούνται και σκέφτονται. Τα τελευταία βράδια ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς. Σκεφτόμουν πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο. Και γιατί να γίνει αυτό έτσι, αφού εγώ το έκανα σωστά? Και λέω, αλλά ο Κύριος έχει σχέδια, όχι μόνο για μένα, για όλους μας. Και αν δεν κοιμάσαι τα βράδια, μην αναρωτιέσαι ότι δεν με ακούει ο Θεός. Σε ακούει ο Θεός και θα επέμβει. Σε μένα έκανε την επέμβασή Του. Και τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ, έτσι θα κάνει και σε σένα. Στους Ρωμαίους, ο Λόγος του Θεού σου λέει εσένα προσωπικά σήμερα που δεν κοιμάσαι τα βράδια. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι θλίψεις εργάζεται υπομονή. Ιδέα υπομονή δοκιμή, ιδέα δοκιμή ελπίδα. Άρα λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή και θα έρθει το τέλος, το καλό, αυτό που προσδοκάμε. Αυτό που θα σας πω τώρα το έχω δει στην εργασία μου, γιατί έχουμε ένα εργαστήριο που φτιάχνουν πυλό. Η μηχανή λοιπόν του αγιοπλάστη έχει δύο τροχούς. Έναν πιο μεγάλο χαμηλά, βέβαια μην φανταστείτε, είναι πολύ παλιό, και ένα πιο μικρό πάνω. Παίρνει λοιπόν τον πυλό, όπως πήρε εμάς μέσα από το πλήθος, μέσα από τον βολβολόδι πυλό, δεν μας έβγαλε. Και τον βάζει πάνω στον πάγκο του και ξεκινάει και τον εμαλάζει. Γιατί Πέτρο τον εμαλάζεις? Είναι αληθινό όνομα, ο Πέτρος. Τον εμαλάζεις για να φύγει ο αέρας από μέσα. Γιατί να φύγει ο αέρας? Γιατί αν έχει μέσα αέρα και τον βάλω, το φτιάξω το αγγείο, μέσα ας πούμε ένα ποτήρι πύλινο, έτσι. Εάν λοιπόν μείνει μέσα αέρας, όταν θα το βάλω μέσα στο φούρνο, τι θα κάνει ο αέρας? Παφ, θα σπάσει το ποτήρι. Και επίσης έχει και πετραδάκια ο πυλός, τα οποία μπορούν να του χαλάσουν όλο το αγγείο. Καθώς λοιπόν το διαμορφώνει με τα χέρια του ο αγγειοπλάστης, μπορεί να σκίσει όλος ο πυλός και ξανά από την αρχή. Άρα λοιπόν το μαλάζει, το φτιάχνει, το περιποιείται. Και μας λέει στην Α Κορινθίους το 5-6 ότι δεν είναι καλό το καύσιμά σας. Δεν εξεύρεται ότι ο λίγη ζύμη κάμει όλο το φύραμα ένζυμο? Άρα λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να φύγει ο αέρας από μέσα και τα πετραδάκια. Γιατί η γνώση, φυσιά λέει, περηφάνεια, είμαστε περήφανοι άνθρωποι. Και πολλές φορές, αδερφοί, μας έχει πλάσει έτσι ο τροχός του κόσμου έξω, γεμάτος από περηφάνεια, και θέλει τώρα ο Κύριος να μας μαλάξει για να φύγει αυτή η περηφάνεια. Από ποιον εξαρτάται πόση ώρα θα μαλάζει τον πυλό ο αγιοπλάστης? Από αυτόν ή από τον πυλό? Από εμάς εξαρτάται. Πόση ώρα θα σε έχει στα χέρια του Κύριου και θα σε μαλάζει ή στον τροχό πάνω και θα σε πλάθει? Από σένα εξαρτάται και από μένα. Γι' αυτό λοιπόν λέει να καθαριστούμε από την παλιά ζύμη, τότε που ήμασταν μέσα στη νύχτα του Ηρακλείου, δια να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Και η ζύμη μπορεί να έχει να κάνει με την αμαρτία, αλλά και με τη διδαχή, ψευδοδιδασκαλίες, όπως είπε ο Χριστός κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, ότι καταλάβανε, λέει, οι μαθητές, ότι έλεγε για τη διδαχή των Φαρισαίων. Και πρέπει όλη αυτή η παλιά ζύμη, η αμαρτία, η τάση, η ροπή που είχαμε για την αμαρτία, να φύγει. Πώς ήμουν τότε? Σκισμένα τζιν και μητερά παπούτσια τότε που... Όχι, αυτό τελείωσε. Θα είμαι όπως πρέπει να είμαι. Ένα φως μέσα στον κόσμο. Δεν είπαμε ότι να πράττουμε τα πάντα χωρίς γογγισμούς και αφισβητήσεις και να είμαστε σαν φωστήρες μέσα στη γενιά, τη σχολιά και τη διαστραμμένη? Ωραία. Ξεκινάμε από το ντύσιμό μας. Άρα λοιπόν αυτή η ζύμη παλιά θα φύγει. Τι άλλο θα φύγει? Η διδασκαλία. Είχαμε ένα σωρό μεσίτες, ένα σωρό προστάτες. Η Αγία Ειρήνη ήταν η δικιά μου προστάτησα. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο γιατί τον εγνώρισα και έφερε πραγματικά ειρήνη μέσα μου. Αμήν. Στους Γαλάτες το 5:9 μας λέει ότι λίγη ζύμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε αυτή τη ζύμη, την αμαρτία. Μην αφήνουμε καθόλου αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Ούτε κλέφτες ματιές δεξιά και αριστερά. Αφού λοιπόν τον μαλάζει καλά-καλά και βγάζει τον αέρα και τα πετραδάκια, είναι η ώρα να τον βάλει πάνω στον τροχό τον πυλό. Αλλά πριν τον βάλει πάνω, τι βάζει πάνω στον τροχό αυτόν, ξέρει κάποιος? Νερό. Γιατί? Για να μπορεί να κολλήσει ο πυλός πάνω στον τροχό και να μην φύγει όταν ξεκινάει να γυρίζει γύρω-γύρω. Είναι η Εκκλησία. Τι σε κρατάει στην Εκκλησία? Τι είναι το νερό? Ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που θα σε κρατήσει. Μπορεί να γίνονται θαύματα, μπορεί, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μένει στον αιώνα και ο Λόγος του Θεού είναι αυτό που είπε ο Πέτρος: Κύριε, πού θα πάμε? Εσύ έχεις λόγους αιώνια ζωής. Δεν του πες, δεν ανασθενείς νεκρούς, δεν θεραπεύεις λεπρούς. Αλλά οι λόγοι σου έχουν ζωή αιώνια. Κύριε, πήγαμε και τα δαιμόνια ακόμα υποτάσσονται στο όνομά σου. Πέτρο, μη χαίρεσαι γι' αυτό, αλλά να χαίρεσαι γιατί? Γιατί το όνομά σου έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Και αυτή η νέα γέννηση, αυτή η αναγέννηση που έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού είναι το μεγαλύτερο θαύμα που μπορούσε να γίνει. Αμήν. Θαύμα είναι που είμαστε εδώ πέρα, θαύμα. Αμήν. Ο Λόγος στον Ιερεμία 18 κεφάλαιο, από το 1 να διαβάσουμε, από το 2. Σηκώθητη και κατάβηθη στον οίκο του Κεραμαίος. Και εκεί θέλω σε κάμι να ακούσεις τους λόγους μου. Τότε κατέβηνε στον οίκο του Κεραμαίος και ειδού, ηργάζεται το έργο επί τους τροχούς. Και εχαλάστη το Αγίον το οποίο έκαμνε εκ πυλού, εν τη χειρή του Κεραμαίος. Και πάλι έκαμεν αυτό άλλο Αγίον, καθώς ήρεσεν εις τον Κεραμαία να κάμει. Και εδώ λοιπόν μας δίνει ο Θεός μία περιγραφή για το πώς εργάζεται στα παιδιά του. Πώς εργάζεται σε σένα και σε μένα. Και εδώ λοιπόν για το τι Αγίο θα κάνει ο Θεός εξαρτάται όχι από αυτόν, από σένα, από την ποιότητα του πυλού. Λέει ένας σχολιαστής, η ποιότητα του πυλού καθορίζει τι μπορεί να κάνει ο αγιοπλάστης. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τα ταλέντα σου και την παράδοσή σου για το τι Αγίο θα σε κάνει. Όπως η σύσταση του πυλού καθορίζει τη δυνατότητα και τον τύπο του Αγίου που μπορεί να φτιάξει ο αγιοπλάστης, Έτσι και η καρδιά του ανθρώπου σε συνδυασμό με την ελεύθερη βούλησή του καθορίζει το βαθμό και τον τύπο του Αγίου που θα γίνει στα χέρια του Δημιουργού. Το Φαραώ ποιος τον έφτιαξε? Ο Θεός. Τον Παύλο ποιος τον έφτιαξε? Ο Θεός. Ο ίδιος τροχός ήταν. Αλλά ήταν διαφορετικός ο πυλός. Όταν πήγε ο Μωυσής και είπε, Φαραώ, άφησε το λαό μου να φύγει, να πάει να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Τι του είπε? Σκλήρινε, λέει, η καρδιά του. Και τη σκλήρινε ο Θεός. Τι λέει λοιπόν αυτός ο πυλός? Εγώ θέλω να είμαι σκληρός. Θες, παιδί μου, να είσαι σκληρός? Θες να είσαι μέσα στην αμαρτία? Ελεύθερα. Αναλόγως λοιπόν το θέλω του πυλού καθορίζει τι Αγίο θα είναι. Εγώ θέλω να είμαι μια γλάστρα. Ο Θεός θέλει να με κάνει όμως ένα ανθοδοχείο. Μα εγώ θέλω γλάστρα. Γλάστρα, παιδί μου, θέλεις να είσαι? Να είσαι γλάστρα. Να είσαι έξω στις καιρικές συνθήκες. Ενώ το ανθοδοχείο πάνω στο μπουφέ σου με ωραία λουλούδια μέσα. Τι Αγίο θέλεις να είσαι σήμερα για τον Κύριο? Το Αγίο που θες να είσαι, άφησέ τον να σε πλάσει αυτός όπως αυτός θέλει. Και μην τον δυσκολεύεις. Γιατί όταν σκληραίνεις, βάζει πίεση ο Κύριος για να σε φτιάξει. Και αν δεν, το σίγουρο είναι, αδελφοί, ότι αυτό που έχει ξεκινήσει ο Θεός μέσα μας θα το τελειώσει. Το ψάλλουμε και είναι υπέροχος ύμνος. Στους Φιλιππησίους το 1:6 το λέει αυτό. Ότι εκείνος όσες άρχισε σε εμάς καλό έργο θα το τελειώσει. Ο Κύριος μας είναι ο τέλειος αγιοπλάστης και μπορεί να τον δυσκολεύουμε εμείς, όμως θα το τελειώσει. Ναι, αλλά η ζωή μου όλη περιστρέφεται. Ο γάμος μου περιστρέφεται. Τα παιδιά μου περιστρέφονται, Κύριε, δεν μπορώ άλλο, έχω ζαλιστεί τόσους κύκλους. Αυτό που έχει τελειώσει ο Κύριος στη ζωή σου θα το τελειώσει. Αμήν. Αμήν από όλους. Πάντα έχει δίπλα του ένα κουβά με νερό. Και πάντα η εκκλησία είναι γεμάτη από το Ευαγγέλιο. Είναι γεμάτη από το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον αδελφό μας τον Θέμη. Και για όλους τους εργάτες. Γιατί, καθώς λοιπόν έχει τον κουβά δίπλα με το Ευαγγέλιο, βρέχει το Αγίου καθώς γυρίζει στον τροχό. Και αυτό λοιπόν βοηθάει για να το κρατήσει, να το κάνει λίγο πιο εύπλαστο. Αμήν. Και τι κάνει λοιπόν το νερό αυτό σε εμάς, λέει στους Εφεσίους το 5:26. Μας αγιάζει και μας καθαρίζει με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Άρα λοιπόν ο λόγος του Θεού σε καθαρίζει, σε αγιάζει, σε μορφώνει, σε κάνει ένα όμορφο Αγίο γεμάτο με τη δόξα του Θεού. Και αυτό γιατί? Για να σε παραστήσει σε αυτόν μία ένδοξο εκκλησία, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα, αγία και άμωμος. Έτσι θα μας παραστήσει ο Κύριος μας. Μας αγιάζει, μας καθαρίζει, μας μαλακώνει, έτσι, και διαμορφώνει την καρδιά μας, τη ζωή μας όλη. Ο αγιοπλάστης τι δουλεύει πολύ? Εφεσίους 4:11. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Το χέρι του. Βλέπω αυτό τον Πέτρο στη δουλειά, πώς χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του. Είναι απίστευτος και δεν ήξερε τίποτα, αλλά έμαθε να το φτιάχνει, τα αγία που φτιάχνει. Και καθώς τον έβλεπα, έλεγα, πώς χρησιμοποιεί ο Κύριος τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Ο Απόστολος. Και ο αντίχειρας, τον αντίχειρα πάντα χρησιμοποιεί αυτός. Για τους νεότερους αδελφούς θα το πω αυτό, ότι μας λέει ο αδελφός είναι η παλάμη. Είναι οι 5 διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη είναι ο Απόστολος. Ο προφήτης είναι που δείχνει, κατευθύνει. Ο Ευαγγελιστής, ποιμένες και διδασκάλοι. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα έχει ο Απόστολος. Και ο Απόστολος είναι αυτός που μπαίνει μέσα στη ζωή του ατόμου, καθώς του φέρνει το Λόγο του Θεού, κηρύττει, όπως ο Ευαγγελιστής, όλα τα χαρίσματα, και διαμορφώνει, ανοίγει δηλαδή την οδό για να, για παράδειγμα, αν κάνει ένα βάζο ωραίο, μπαίνει μέσα σιγά σιγά το χέρι ο αντίχειρας και δημιουργεί αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Και βλέπουμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν είναι τα πράγματα όπως τα νομίζαμε, υπάρχει μια τάξη. Θα ακούσεις το Ευαγγέλιο, αμήν. Θα έρθει μετά ο διδάσκαλος να σε διδάξει, να κατευθύνει τη ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Κύριο για που ήμασταν εκεί στο υπόγειο, που για μας ήταν ανώγειο, αμήν, και μας φτιάχνανε. Και βλέπεις ότι μέσα από τη διδασκαλία, μέσα από τους προφήτες, μέσα από τους Αποστόλους, φτιάχνει τη ζωή μας. Φανταστείτε λοιπόν, αδερφοί, ότι ήμασταν νέοι τότε και ήταν εκεί και μας μορφώνανε με υπομονή. Να έχουν το τηλέφωνο δίπλα, αδερφέ, θα έρθει σήμερα. Δεν είχε κοπάνες. Γιατί ξέραμε τι αφήναμε, για ποιον. Αφήσαμε τα πάντα για τον Χριστό. Και εάν δεν το έχεις κάνει, σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Να αφήσεις τα πάντα για τον Χριστό. Και αν αφήσεις τα πάντα για τον Χριστό, αυτός πραγματικά θα σου δώσει τα πάντα. Και αυτός είναι δότης ηλαρός. Δεν είναι φιδωλός. Εμείς δίνουμε φιδωλά στον Κύριο. Πάρε λίγο από εδώ τώρα, Κύριε, θα κρατήσω λίγα ακόμα, λίγες ακόμα βρωμιές μέσα στη ζωή μου και σιγά σιγά θα σου δώσω τις υπόλοιπες. Αυτός έδωσε τα πάντα, έδωσε τον Ιησού, το γιο του, για μας. Γιατί έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους? Για να σε τελειοποιήσει, αλλά και για το έργο της διακονίας. Άρα λοιπόν σε τελειοποιεί και μετά σε χρησιμοποιεί, γιατί το ασκάμωμεν άνθρωπον, εκεί είναι ο Θεός, έτσι, με τους εργάτες Του. Θέλει λοιπόν να σε τελειοποιήσει και εσύ με τη σειρά σου μετά να γίνεις ένας συνεργός του Θεού. Α Κορινθίους 3 στο 9. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί. Εσείς είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Άρα λοιπόν είσαι ένας συνεργός του Θεού. Από τη στιγμή που έρχεσαι μέσα στην Εκκλησία και σε τελειοποιεί, σε καταρτίζει, τι κάνει μετά? Μαζί με Αυτόν βγαίνει στη διακονία και βρίσκεις άλλα αγία, τα οποία είναι στον τροχό έξω του κόσμου. Και τι κάνει αυτά τα αγία ο αγιοπλάστης, ξέρετε? Ιερεμίας 18:4. Και εχαλάστη το Αγίο το οποίο έκαμνε πυλού εν τη χειρή του κεραμαίος. Όλοι μας είμαστε Αγία. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είμαστε Αγία. Και χαλάσαμε. Μεγαλώσαμε παιδιά μέσα στον κόσμο, γνωρίσαμε την αμαρτία, χαλάσαμε. Και τι κάνει? Το χάλασε, το έριξε κάτω, το χάλασε. Και ξεκινάει μετά όμως να φτιάχνει από τον πυλό αυτό ένα άλλο αγίο. Όταν λοιπόν άκουσες το Λόγο του Θεού, αδερφέ, τι έκανες? Αναγεννήθηκες. Εκεί που ήσουν ένα αγίο που έφαινες όλη την ακαθαρσία του κόσμου, τώρα πλέον σε φτιάχνει ο Θεός και σε γεμίζει με το δικό του πνεύμα. Ο Αδάμ τον έφτιαξε τέλεια ο Θεός? Τέλεια. Τι έβαλε μέσα του? Το ψέμα του διαβόλου. Αμήν. Από τον ίδιο τροχό δεν βγήκε ο Κάιν και ο Άβελ? Ήτανε πάνω στον ίδιο τροχό? Ήτανε μεγαλωμένοι στο ίδιο σπίτι? Να ξέρετε ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι τέλειοι ευαγγελιστές. Γιατί? Γιατί ξέρανε ακριβώς πώς ήταν να έχουν κοινωνία με το Θεό. Εσύ τώρα και εγώ, όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο, λέμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Έχουμε την κοινωνία που είχε ο Αδάμ με την Εύα με τον Κύριο? Την έχουμε? Δεν την έχουμε. Κατέβαινε το δειλινό και τους μιλούσε. Αδάμ, πού είσαι? Εδώ είμαι, Κύριε, κρύβομαι, γιατί? Άρα λοιπόν μπορούσε με τέλειο τρόπο να πει στον Κάιν και στον Άβελ, ιδιαίτερα στον Κάιν: Κάιν, παιδί μου, ήμουνα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Απολάμβανα όλη την παρουσία του Θεού. όλη την παρουσία του Θεού. Αλλά έκανα το λάθος αυτό και άνοιξα την καρδιά μου, άνοιξα το αυτί μου στον πονηρό και μου ψιθύρισε ότι όχι, δεν είναι έτσι, Εύα. Φάει λίγο από αυτόν τον καρπό και θα δεις ότι θα γίνεις εσύ σαν Θεός. Πρόσεξε, παιδί μου, μην ακούσεις τη φωνή. Ναι, μαμά. Τα είδε και ο Άβελ. Ναι, μαμά. Μάθανε για τις θυσίες. Μάθανε για τις θυσίες. Μάθανε για τις θυσίες. Κάνανε θυσιαστήριο. Κάνανε θυσιαστήριο. Θυσίασε ο Κάιν αυτά που έπρεπε να θυσιάσει. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν. Ναι, αλλά ήτανε από τον ίδιο τροχό. Στο ίδιο σπίτι μεγαλώσανε. Τα ίδια λόγια ακούγανε. Στις ίδιες προτροπές, συμβουλές. Και επειδή ο Κάιν συνήθως με τα πρώτα παιδιά δεν ξέρω αν ισχύει. Ασχολείσαι περισσότερο, ήταν το πρώτο σου παιδί, βάζεις όλη σου τη δύναμη, μετά αποκτάς λίγο πιο εμπειρία και καταλαβαίνεις περισσότερο όταν θα βύχει, όταν θα ξύνεται, ότι δεν ανησυχείς. Και βλέπεις ότι ο Κάιν ξαφνικά μπήκε μέσα, χάλασε το Αγίο, χάλασε το Αγίο, σκότωσε τον αδερφό του. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αδερφοί, κανονίζουμε το τι Αγίο θα είμαστε. Εάν λοιπόν θες να είσαι ένα καλό Αγίο, ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει για καλό. Εάν δεν θες να είσαι καλό Αγίο, και ο Χίτλερ ένα Αγίο ήτανε, αλλά έκανε επιλογές. Και οι επιλογές του ήτανε να σκοτώσει όλο τον κόσμο. Σήμερα που είσαι εδώ, είσαι ένα Αγίο, στον τροχό του Θεού. Επιλογή σου είναι τι θα κάνεις. Είσαι ένας πυλός. Εμείς είμαστε πυλός. Διαβάσαμε στον Ισαΐα και είσαι ο πλάστης. Αναλόγως λοιπόν το τι θέλεις, ο Κύριος θα σε κάνει. Η αμαρτία θα σε πάει πιο μακριά από όσο υπολογίζεις. Θα σου κοστίσει πιο ακριβά από ό,τι νομίζεις. Ο Κάιν το γεύτηκε αυτό. Το γεύτηκε. Άλλο Αγίο από αυτό που ο Θεός ήθελε να κάνει. Η Ιερεμίας 18:5. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Οίκος Ισραήλ, δεν δύναμε να κάμω εις εσάς, καθώς ούτως ο κεραμεύς, λέγει Κύριος. Ιδού, ως ο πυλός εν τη χειρή του κεραμέως, ούτως εις οίκος Ισραήλ είστε εν τη χειρή μου. Μπορείς λοιπόν σήμερα να νιώθεις ότι η ζωή σου είναι καταστραμμένη. Ο Κύριος μπορεί, όταν θα του πεις, Κύριε, φτιάξε τη ζωή μου. Κύριε, βάλε με στο δικό σου τροχό. Πλάσε εσύ την καρδιά μου, να είσαι σίγουρη και σίγουρος ότι ο Κύριος θα σε κάνει ένα νέο άνθρωπο. Φτάνει να μιλήσεις στον Κύριο και να του πεις το πρόβλημά σου. Θα πεις, Κύριε, ο γάμος μου έχει καταστραφεί. Βλέπεις, Κύριε, ότι έχω σπάσει, είμαι διαλυμένος, είμαι διαλυμένη. Όμως, ο λόγος σου λέει ότι επιστρέφει την ψυχή και θέλω, Κύριε, καθώς προσεύχομαι σε σέναν να κάνεις αυτά που ο λόγος σου λέει. Και θα το κάνει. Θα φτιάξει το γάμο σου, θα φτιάξει τη ζωή σου, την οικογένειά σου και ό,τι άλλο έχεις πρόβλημα. Β' Τιμωθέου, δεύτερο κεφάλαιο, 20 εδάφιο. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήση τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένον και εύχριστον εις το δεσπότην, ετοιμασμένο εις παν έργο αγαθό. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, αδελφοί, τι, ότι μέσα σε ένα σπίτι είναι αγία που είναι για τίμια χρήση, είναι για υγεία που είναι για άτιμη χρήση. Και όποιος καθαρίζει την εκκλησία ξέρει ότι αυτός ο κουβάς είναι για εκεί και ο άλλος ο κουβάς είναι για εκεί. Είναι έτσι. Άλλη χρήση έχει μία, άλλη. Άλλη χρήση κάνει αυτό το σφουγγάρι, για άλλη χρήση είναι το άλλο το σφουγγάρι. Αυτό λοιπόν μας λέει στο 21 ότι αν λοιπόν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του, το οποίο είναι ένα σκεύος άτιμο, κατευθείαν τι γίνεται, ένα σκεύος τιμίας χρήσης. Αγιασμένο, δηλαδή ξεχωρισμένο και εύχριστον για ποιον. Για το μόνο δεσπότη. Και θα είναι ετοιμασμένος αυτός ο άνθρωπος για κάθε έργο αγαθό. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ο αγιοπλάστης, ο δημιουργός μας, το αφήνει σε σένα να αποφασίσεις τι θέλεις να είσαι. αν είσαι ένα καλό σκεύος ή ένα άτιμο σκεύος. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος είναι περήφανος, τι θα είναι, για τιμία χρήση? Όχι, για άτιμη χρήση. Εάν όμως είναι ένα σκεύος καθαρό, γεμάτο με το Πνεύμα του Θεού, θα είναι για καλή χρήση. Αλλά μάλιστα εσύ, ο άνθρωπε, μας λέει στους Ρωμαίους, στο 9:20, ποιος είσαι που ανταποκρίνεσαι προς το Θεό? Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάστατα, διατί με έκαμες ούτως? Αυτό, αδελφοί, μπορεί να το πει το σκεύος στον πλάστη. Εγώ, παιδί μου, σε έκανα για καλή χρήση, αλλά η απόφασή σου, η απόφασή σου σήμερα που θα σε οδηγήσει. Δεν μπορείς να πεις γιατί έκανες έτσι τη ζωή μου και τι μου έδωσες αυτόν τον άτιμο ρόλο στην ιστορία και μέχρι σήμερα ξέρουν ότι ο Χίτλερ είναι ο δολοφόνος των εθνών. Ήταν απόφασή του. Αμήν. Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμία? Και αυτό διαβάζουν τώρα οι άθεοι και λένε, βλέπεις, ο Θεός κάνει τους καλούς και τους κακούς. Ναι μεν, έχει ο Θεός την εξουσία να φτιάξει τον πυλό, αλλά ο πυλός θα αποφασίσει τι θα κάνει. Εσύ θα αποφασίσεις. Ο Λόγος του Θεού κηρύττεται κάθε βδομάδα από τον Άβουνα εδώ πέρα. Αλλά εσύ θα αποφασίσεις εάν είναι ο Μπενάκης και είσαι εδώ πέρα το αυτί σου για να μείνει μέσα ο Λόγος και να κατέβει στην καρδιά σου, ή αν είναι ο Βιενάκης. Και πηγαίνεις, είδε, λέει ο άνθρωπος στον καθρέφτη το πρόσωπό του, είδε ότι ήταν ατελής, δεν έδωσε σημασία και έφυγε. Όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, το πρώτο εδάφιο που μου μίλησε ο Κύριος, αδελφή, ήταν «Μακάριος ο πραής». Δεν ήμουν πράος. Με το που άκουγα κάτι νευρίαζα. Αλλά όταν το διάβασα, το είχα ξαναδιαβάσει πολλές φορές, αλλά ήταν η ώρα αυτή που μου μίλησε ο Θεός, γιατί ήμουν έτοιμος να ακούσω. Και λέω, δεν είμαι πράος. Έλεγα συνέχεια μία λέξη, η οποία δεν ήταν καλή, αλλά βγήκε την ώρα ο αδερφός που ήμουν έτοιμος να μου πει, Γιάννη, μην τη λες αυτή τη λέξη, είναι αυτό. Και λέω, πω Γιώργο, συγγνώμη αδερφέ μου, λέω, δεν το ήξερα. Και την έλεγα, είχα ψωμοτήρι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσω το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ακούς το Λόγο του Θεού, εσύ θα αποφασίσεις εάν θα αφήσεις το Λόγο αυτό να εργαστεί μέσα σου. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Εάν λοιπόν θέλεις να ενεργήσει μέσα σου και να αφήσεις να κόψει και να φέρει τη διαίρεση που λέει των μυελών και των αρμών, να φύγει η αμαρτία και να μείνει η αλήθεια, να μείνει η ζωή, να μείνει το καλό μέρος, θα πρέπει εσύ θα το αποφασίσεις, όχι εγώ. Ναβουχοδονόσορας, βασιλιάς ασεβής, τον χρησιμοποιείς ο Θεός για να κρίνει τον Ιούδα. Είναι έτσι? Δικιά του απόφαση ήταν να είναι έτσι. Δεν ήταν του Θεού. Ο Θεός τον έπλασε, αλλά αυτός αποφάσισε να είναι ο Ναβουχοδονόσορας. Στο τέλος βλέπουμε ότι δόξασε το Θεό, αφού τον ελευθέρωσε ο Θεός μετά από πόσα χρόνια που ήταν σαν θηρίο. Ο Θεός θέλει να κάνει ένα Μωυσή ή ένα Ιησού του Ναβί. Θέλουμε να είμαστε Ιησούς του Ναβί. Αμήν. Ποιος δεν θα ήθελε, πιστεύω, από εμάς. Από εμάς εξαρτάται. Ρωμαίους 12:1. Μας παρακαλεί λοιπόν το Πνεύμα του Θεού και μας λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των νυχτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό, η οποία είναι και η λογική σας λατρεία. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νεού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Το αρχαίο κείμενο μας λέει, στο δύο εδάφιο, να μην συσχηματίζεστε. Το ρήμα σημαίνει σχηματίζω κάτι, το διαμορφώνω σύμφωνα με κάτι άλλο, συνδιαπλάσω κάτι προς κάποιο υπόδειγμα. Αυτό είναι το λεξικό του Σταματάκου. Άρα λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι είχαμε ένα σχήμα παλιά, το οποίο μας το είχε επιβάλει ο κόσμος και είχαμε γεμίσει το σχήμα του κόσμου. Τώρα όμως μας λέει ο Κύριος να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζωντανή, και δεν εννοεί να πάμε να βάλουμε φωτιά ή να αυτοκτονήσουμε, αμήν, αλλά να απορρίψουμε το ψέμα, την κακία, τη μοιχεία, την πορνεία, όλη αυτή την αμαρτία τη ζωή μας μέσα, και να παραστήσουμε τα σώματά μας να είναι μπροστά στον Κύριο καθαρά, αγνά. Να μην παίρνουμε το σχήμα του κόσμου. Απόκριες, στολή, καουμπόι. Πάσχα, το κεράκι της λαμπρής. Και μετά καλοκαίρι, όπως είναι έξω ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει να εξέλθουμε από τη Βαβυλώνα, να αποχωριστούμε και να μην αγγίξουμε ακάθαρτο. Και εγώ θα σας δεχτώ. Γι' αυτό αδερφοί, δεν πρέπει να αφήνουμε το πνεύμα του κόσμου, το οποίο είναι γεμάτο από επαναστατικότητα, απήθεια, περηφάνεια, αθεϊσμό και ό,τι άλλο βλέπουμε, να μας επηρεάζει. Αλλά να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας, πού? Μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα πλάσει την καρδιά σου, τη ζωή σου όλη. Θα την μεταμορφώσει. Πόσο ωραίος ο ύμνος που ψάλλουμε, μεταμόρφωσε την καρδιά μου Ιησού. Και λέει η Εποδός, εσύ είσαι ο πλάστης και εγώ είμαι ο πυλός. Θέλουμε αδερφοί να μας μεταμορφώσει ο Κύριος. Αμήν. Από ποιον εξαρτάται? Από μας. Όταν δεν είσαι ποτισμένος με το Πνεύμα του Θεού, με το Λόγο του Θεού, θα είσαι μαλακός, θα είσαι εύπλαστος. Δεν θα είσαι. Και κάπου εκεί όταν σκληρύνει το Αγίο, γιατί φύγει η υγρασία από πάνω του, μπορεί να σπάσει και να μην ξαναφτιάξει αυτό το Αγίο. Γι' αυτό, αυτό που μας προτρέπω είναι να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, είναι ζωντανός. Αμήν. Και ο Λόγος αυτός όταν είναι μέσα σου και μέσα μου, θα μείνουμε στον αιώνα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 13ο κεφάλαιο. Ύστερα δε από αυτά, ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του Δαβίδ, είχε μια ωραία αδελφή με το όνομα Θάμαρ, και ο Αμνών, ο γιος του Δαβίδ, την αγάπησε. Και ο Αμνών έπασχε τόσο, ώστε αρρώστησε για την αδελφή του τη Θάμαρ, επειδή ήταν παρθένα και φαινόταν στον Αμνών δυσκολότατο να κάνει κάτι σε αυτή. Είχε δε ο Αμνών ένα φίλο που ονομαζόταν Ιωναδάβ, γιος του Σαμά, αδελφού του Δαβίδ. Ο δε Ιωναδάβ ήταν άνθρωπος υπερβολικά πανούργος και του είπε «Γιατί εσύ, γιε του βασιλιά, αδυνατίζεις τόσο καθημερινά? Δε θα το φανερώσεις εμένα?» Και ο Αμνών του είπε «Αγαπάω τη Θάμαρ, την αδελφή του Αβεσσαλόμ, του αδελφού μου». Και ο Ιωναδάβ του είπε «Πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι σου και προσποιήσου τον άρρωστο. Και όταν ο πατέρας σου έρθει να σε δει, πες του «Ας έρθει, παρακαλώ, η Θάμαρ, η αδελφή μου, και ας μου δώσει να φάω και ας ετοιμάσει μπροστά μου το φαγητό για να δω και να φάω από το χέρι της». Και ο Αμνών πλάγιασε και προσποιήθηκε τον άρρωστο. Και όταν ο βασιλιάς ήρθε να το δει, είπε ο Αμνών στο βασιλιά «Ας έρθει, παρακαλώ, η Θάμαρ, η αδελφή μου, και ας κάνει μπροστά μου δύο τηγανίτες για να φάω από το χέρι της». Και ο Δαβίδ έστειλε στο σπίτι προς τη Θάμαρ, λέγοντας «Πήγαινε τώρα στο σπίτι του αδελφού σου Αμνών και ετοίμασε του φαγητό». Και η Θάμαρ πήγε στο σπίτι του αδελφού της Αμνών, που ήταν πλαγιασμένος, και πήρε το αλεύρι και ζύμωσε και έκανε τηγανίτες μπροστά του και έψησε τις τηγανίτες. Έπειτα πήρε το τηγάνι και τις κένωσε μπροστά του. Όμως δεν θέλησε να φάει. Και ο Αμνών είπε «Βγάλτε κάθε άνθρωπο από μπροστά μου». Και βγήκαν από αυτόν όλοι. Κι είπε ο Αμνών στη Θάμαρ «Φέρε το φαγητό μου στον κοιτώνα για να φάω από το χέρι σου». Και η Θάμαρ πήρε τις τηγανίτες που έκανε και τις έφερε στο κοιτώνα, στον Αμνών, τον αδελφό της. Και όταν του πρόσφερε σε αυτόν να φάει, την έπιασε και της είπε «Έλα, κοιμήσου μαζί μου, αδελφή μου». Και εκείνη του είπε «Μη, αδελφέ μου, μη με ταπεινώσεις, επειδή τέτοιο πράγμα δεν πρέπει να γίνει στον Ισραήλ. Μην κάνεις αυτή την αφροσύνη. Κι εγώ πώς θα εξαλείψω το όνειδός μου? Αλλά κι εσύ θα είσαι σαν ένας από τους άφρονες στον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, παρακαλώ, μίλησε στο βασιλιά, επειδή δεν θα με αρνηθείς εσένα». Δεν θέλησε όμως να ακούσει τη φωνή της. Αλλά ασκώντας μεγαλύτερη δύναμη από εκείνη, τη βίασε και κοιμήθηκε μαζί της. Τότε ο Αμνών τη μίσησε με μίσος υπερβολικά μεγάλο, ώστε το μίσος με το οποίο τη μίσησε ήταν μεγαλύτερο από την αγάπη με την οποία την είχε αγαπήσει. Και ο Αμνών της είπε «Σήκω, πήγαινε». Και εκείνη του είπε «Δεν υπάρχει αιτία. Αυτό το κακό, το να με αποβάλεις, είναι μεγαλύτερο του άλλου που έπραξε σε μένα». Δεν θέλησε όμως να την εισακούσει. Και φώναξε το νέο που τον υπηρετούσε και είπε «Βγάλ την τώρα έξω από μένα και βάλε το μοχλό στη θύρα πίσω της». Κι ήταν ντυμένη με χιτώνα ποικιλόχρωμο, επειδή οι θυγατέρες του βασιλιά, οι παρθένες, τέτοια επενδύματα ντύνονταν. Και ο υπηρέτης του την έβγαλε έξω και έβαλε το μοχλό στη θύρα πίσω της. Και παίρνοντας η Θάμαρ στάχτη πάνω στο κεφάλι της και σχίζοντας τον ποικιλόχρωμο χιτώνα που είχε επάνω της και βάζοντας τα χέρια της επάνω στο κεφάλι της, έφευγε περπατώντας και κράζοντας. Και ο Αβεσσαλόμ, ο αδελφός της, είπε σε αυτή «Μήπως ο Αμνών, ο αδελφός σου, βρέθηκε μαζί σου? Όμως τώρα σώπασε, αδελφή μου. Αδελφός σου είναι. Μην καταθλιβείς την καρδιά σου για αυτό το πράγμα». Και η Θάμαρ καθόταν σε κατάσταση χειρίας στο σπίτι του αδελφού της, του Αβεσσαλόμ. Και όταν ο βασιλιάς Δαβίδ άκουσε όλα αυτά τα πράγματα, θύμωσε υπερβολικά. Ο δε Αβεσσαλόμ δεν μίλησε με τον Αμνόν, ούτε καλό, ούτε κακό. Επειδή ο Αβεσσαλόμ μισούσε τον Αμνόν, για το λόγο ότι ταπείνωσε την αδελφή του, τη Θάμαρ. Κι ύστερα από 2 ολόκληρα χρόνια, ο Αβεσσαλόμ είχε κουρευτές στην Βααλασόρ, που είναι κοντά στον Εφραήμ, και ο Αβεσσαλόμ προσκάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά. Και ο Αβεσσαλόμ ήρθε στο βασιλιά και είπε, «Δες τώρα, ο δούλος σου έχει κουρευτές. Ας έρθει λοιπόν ο βασιλιάς και η δούλη του μαζί με το δούλο σου». Και ο βασιλιάς είπε στον Αβεσσαλόμ, «Όχι, γιέ μου, ας μην έρθουμε τώρα όλοι για να σου είμαστε βάρος». Και τον βίασε, όμως δεν θέλησε να πάει, αλλά τον ευλόγησε. Τότε ο Αβεσσαλόμ είπε, «Αν όχι, ας έρθει τουλάχιστον ο Αμνόν, ο αδελφός μου». Και ο βασιλιάς του είπε, «Γιατί να έρθει μαζί σου». Όμως ο Αβεσσαλόμ τον βίασε, ώστε έστειλε μαζί του τον Αμνόν και όλους τους γιους του βασιλιά. Τότε ο Αβεσσαλόμ πρόσταξε τους υπηρέτες του λέγοντας, «Θέστε, τώρα όταν η καρδιά του Αμνόν εφρανθεί από το κρασί και σας πω, πατάξτε τον Αμνόν, τότε θανατώστε τον. Μη φοβάστε, δεν είμαι εγώ που σας προστάζω. Γίνετε ανδροί και γίνεστε γη δύναμης». Και οι υπηρέτες του Αβεσσαλόμ έκαναν στον Αμνόν όπως τους πρόσταξε ο Αβεσσαλόμ. Τότε αφού σηκώθηκαν όλοι οι γη του βασιλιά, κάθισε καθένας επάνω στο μουλάρι του και έφυγαν. Και ενώ αυτοί βρίσκονταν στο δρόμο, έφτασε η φήμη στο Δαβίδ που έλεγε «Ο Αβεσσαλόμ πάταξε όλους τους γιους του βασιλιά και δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας». Τότε ο βασιλιάς αφού σηκώθηκε, ξέσχισε τα αιμάτια του και πλάγιασε κατά γης και όλοι οι δούλοι του που παραβρίσκονταν ξέσχισαν τα αιμάτια τους. Και ο Ιωναδάβ, ο γιος του Σαμαά, αδελφού του Δαβίδ, αποκρίθηκε και είπε «Ας μη λέει ο βασιλιάς ότι θανατώθηκαν όλοι οι νέοι, οι γη του βασιλιά, επειδή μονάχα ο Αμνόν πέθανε, δεδομένου ότι ο Αβεσσαλόμ το είχε αποφασίσει από την ημέρα που ταπείνωσε τη Θάμαρ, την αδελφή του. Τώρα λοιπόν, ας μη βάλει ο κύριος μου ο βασιλιάς το πράγμα στην καρδιά του, λέγοντας ότι πέθαναν όλοι οι γη του βασιλιά, επειδή ο Αμνόν μονάχα πέθανε». Και ο Αβεσσαλόμ έφυγε. Και ο νέος, ο σκοπός, υψώνοντας τα μάτια του, είδε και να, πολλής λαός πορευόταν από το δρόμο πίσω από αυτόν προς την πλαγιά του βουνού. Και ο Ιωναδάβ είπε στο βασιλιά, «Δες, οι γη του βασιλιά έρχονται, σύμφωνα με το λόγο του δούλου σου, έτσι έγινε». Και καθώς τελείωσε μιλώντας, να, οι γη του βασιλιά ήρθαν και ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και ο βασιλιάς ακόμα και όλοι οι δούλοι του έκλαψαν ένα υπερβολικά μεγάλον καλαθμό. Και ο Αβεσσαλόμ έφυγε και πήγε στο Θαλμαΐ, το γιο του Αμιούδ, το βασιλιά της Γεσούρ. Και ο Δαβίδ πένθησε για το γιο του όλες τις ημέρες. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν έφυγε και πήγε στη Γεσούρ και ήταν εκεί 3 χρόνια. Και ο βασιλιάς Δαβίδ επιπόθησε να πάει στον Αβεσσαλόμ, επειδή είχε παρηγορηθεί για το θάνατο του Αμνών. Δευτέρα Σαμουήλ, 14ο κεφάλαιο. Και ο Ιωάβ, ο γιος της Ερυουίας, γνώρισε ότι η καρδιά του βασιλιά ήταν στον Αβεσσαλόμ. Και ο Ιωάβ έστειλε στη Θεκουέ και έφερε από εκεί μια σοφή γυναίκα και της είπε «Προσποιήσου, παρακαλώ, ότι είσαι σε πένθος και εντύσου η μάτια πένθημα και μη αληφθείς με λάδι, αλλά να είσαι σαν μια γυναίκα που πενθεί ήδη πολλές ημέρες για κάποιον που πέθανε. Και πήγαινε στο βασιλιά και να του μιλήσεις σύμφωνα με τούτα τα λόγια». Και και ο Ιωάβ έβαλε τα λόγια στο στόμα της. Και καθώς η θεκοήτησα γυναίκα μιλούσε στο βασιλιά, έπεσε μπρούμητα κατά γης και προσκύνησε και είπε «Βασιλιά, σώσε!» Και ο βασιλιάς της είπε «Τι έχεις?» Και εκείνη είπε «Γυναίκα χείρα είμαι εγώ, αλίμονο, και ο άνδρας μου πέθανε. Και η δούλη σου είχε δύο γιους, που λογομάχησαν και οι δύο στο χωράφι. Και δεν υπήρχε κάποιος που να τους χωρίσει, αλλά ο ένας πάταξε τον άλλο και τον θανάτωσε». Και εξάφνου, ολόκληρη η συγγένεια σηκώθηκε ενάντια στη δούλη σου και είπε «Παράδοσέ μας αυτόν που πάταξε τον αδελφό του για να τον θανατώσουμε, αντί της ζωής του αδελφού του που τον φώνευσε, και να εξολοθρεύσουμε ταυτόχρονα και τον κληρονόμο. Κι έτσι θα σβήσουν το κάρβουνό μου που έμεινε, ώστε να μην αφήσουν στον άνδρα μου όνομα, ούτε απομεινάρι, επάνω στο πρόσωπο της γης». Και ο βασιλιάς είπε στη γυναίκα «Πήγαινε στο σπίτι σου και εγώ θα διατάξω υπέρ του συμφέροντός σου». Και η γυναίκα, η θεκοήτησα, είπε στο βασιλιά «Κύριε μου βασιλιά, επάνω μου ας είναι η ανομία και επάνω στον οίκο του πατέρα μου, και ο βασιλιάς και ο θρόνος του αθώοι». Και ο βασιλιάς είπε «Όποιος μιλήσει εναντίον σου, φέρ τον σε μένα και δεν θα σ' αγγίξει πλέον». Και εκείνη είπε «Ας θυμηθεί παρακαλώ ο βασιλιάς τον Κύριο το Θεό σου και ας μη αφήσει τους εκδικητές του αίματος να πληθύνουν τη φθορά και να απολέσουν το γιο μου». Και εκείνος είπε «Ζει ο Κύριος, ούτε μια τρίχα του γιού σου δεν θα πέσει στη γη». Τότε η γυναίκα είπε «Ας μιλήσει παρακαλώ η δούλη σου ένα λόγο στον Κύριό μου το βασιλιά». Και είπε «Μίλησε». Και η γυναίκα είπε «Γιατί στοχάστηκες τέτοιο πράγμα ενάντια στο λαό του Θεού?» Επειδή ο βασιλιάς το λέει αυτό σαν ένας ένοχος άνθρωπος, για το λόγο ότι ο βασιλιάς δεν στέλνει να επαναφέρει τον εξόριστό του. Επειδή αναπόφευκτα θα πεθάνουμε και είμαστε σαν το χυμένο νερό πάνω στη γη που δεν μαζεύεται ξανά. Και ο Θεός δεν θέλει να χαθεί μια ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτόν. Τώρα, γι' αυτό ήρθα να μιλήσω αυτό το λόγο στον Κύριό μου το βασιλιά, επειδή με εφόβησε ο λαός. Και η δούλη σου είπε «Θα μιλήσω τώρα στο βασιλιά. Ίσως ο βασιλιάς κάνει το αίτημα της δούλης του». Επειδή ο βασιλιάς θα εισακούσει για να ελευθερώσει τη δούλη του από το χέρι του ανθρώπου που ζητάει να με εξαλείψει, ταυτόχρονα δε και το γιο μου από την κληρονομιά του Θεού. Είπε μάλιστα η δούλη σου «Ο λόγος του Κυρίου μου του βασιλιά θα είναι τώρα παρηγορητικός, επειδή σαν άγγελος Θεού έτσι είναι ο Κύριος μου ο βασιλιάς, στο να διακρίνει το καλό και το κακό. Ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου». Τότε ο βασιλιάς απάντησε και είπε στη γυναίκα «Μην κρύψεις από μένα τώρα το πράγμα που εγώ θα σε ρωτήσω». Και η γυναίκα είπε «Ας μιλήσει παρακαλώ ο Κύριος μου ο βασιλιάς». Και είπε ο βασιλιάς «Σ' όλο αυτό δεν είναι μαζί σου το χέρι του Ιωάβ?» Και η γυναίκα απάντησε και είπε «Ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου βασιλιά. Κανένα από αυτά που είπε ο Κύριος μου ο βασιλιάς δεν ξέκλεινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Επειδή ο δούλος σου ο Ιωάβ, αυτός με πρόσταξε και αυτός έβαλε όλα τα λόγια αυτά στο στόμα της δούλης σου. Ο δούλος σου ο Ιωάβ το έκανε να περιστρέψω τη μορφή αυτού του πράγματος. Και ο Κύριος μου είναι σοφός σύμφωνα με τη σοφία αγγέλου του Θεού, στο να γνωρίζει όλα όσα γίνονται στη γη». Και ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ «Δες, τώρα έκανα αυτό το πράγμα. Πήγαινε λοιπόν, φέρε πίσω τον νέο, τον Αβεσσαλόμ». Και ο Ιωάβ έπεσε εμπρούμητα στη γη και προσκύνησε και ευλόγησε το βασιλιά. Και ο Ιωάβ είπε «Σήμερα ο δούλος σου γνωρίζω ότι βρήκα χάρη στα μάτια σου, Κύριε μου βασιλιά». επειδή ο βασιλιάς έκανε σύμφωνα με το λόγο του δούλου του. Τότε ο Ιωάβ σηκώθηκε και πήγε στη Γεσούρ και έφερε τον Αβεσσαλόμ στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς είπε «Ας γυρίσει στο σπίτι του και ας μη δει το πρόσωπό μου». Έτσι ο Αβεσσαλόμ γύρισε στο σπίτι του και δεν είδε το πρόσωπο του βασιλιά. Και σε ολόκληρο τον Ισραήλ δεν υπήρχε άνθρωπος να θαυμάζεται τόσο για την ωραιότητά του όπως ο Αβεσσαλόμ. Από το πέλμα του ποδιού του μέχρι την κορυφή του δεν υπήρχε ελάττωμα επάνω του. Και ο Σάκης κούρευε το κεφάλι του, επειδή στο τέλος κάθε χρόνου το κούρευε για το λόγο ότι τα μαλλιά του βάρεναν, γι' αυτό τα έκοβε, ζύγιζε τις τρίχες του κεφαλιού του και ήσαν 200 σίκλοι σύμφωνα με το βασιλικό ζύγι. Και στον Αβεσσαλόμ γεννήθηκαν 3 γη και 1 θεγατέρα, με το όνομα Θάμαρ. Αυτή ήταν ωραιότατη γυναίκα. Και ο Αβεσσαλόμ κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ 2 ολόκληρα χρόνια και δεν είδε το πρόσωπο του βασιλιά. Γι' αυτό ο Αβεσσαλόμ απέστειλε στον Ιωάβ για να το στείλει στο βασιλιά. Όμως δεν θέλησε να έρθει σε αυτόν. Απέστειλε ξανά για δεύτερη φορά, αλλά δεν θέλησε να έρθει. Τότε είπε στους δούλους του «Κοιτάξτε, το χωράφι του Ιωάβ είναι κοντά στο δικό μου και έχει εκεί κριθάρι. Πηγαίνετε και κατακάψτε το με φωτιά». Και οι δούλοι του Αβεσσαλόμ κατέκαψαν το χωράφι με φωτιά. Και σηκώθηκε ο Ιωάβ και ήρθε στον Αβεσσαλόμ στο σπίτι και του είπε «Γιατί οι δούλοι σου κατέκαψαν το χωράφι μου με φωτιά?» Και ο Αβεσσαλόμ απάντησε στον Ιωάβ «Δες, απέστειλα σε σένα, λέγοντας «Έλα εδώ για να σε στείλω στο βασιλιά να πεις «Γιατί ήρθα από τη Γεσούρ?» Θα ήταν καλύτερο για μένα να ήμουν ακόμα εκεί. Τώρα, λοιπόν, ας δω το πρόσωπο του βασιλιά και αν είναι σε μένα αδικία, ας με θανατώσει». Τότε ο Ιωάβ ήρθε στο βασιλιά και του τα ανήγγειλε αυτά. Και κάλεσε τον Αβεσσαλόμ και ήρθε στο βασιλιά. Και πέφτοντας μπρούμητα κατά γης, προσκύνησε μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς φίλησε τον Αβεσσαλόμ. Ιερεμίας, κεφάλαιο 19. Έτσι λέει ο Κύριος, πήγαινε και απόκτησε μια πύληνη στάμνα από κεραμαία και φέρε μερικούς από τους πρεσβύτερους του λαού και από τους πρεσβύτερους των ιερέων. Και βγες στη φάρακα του γιου του Εννόμ, που είναι κοντά στην είσοδο της ανατολικής πύλης, και διακήρυξε εκεί τα λόγια που θα μιλήσω σε σένα. Και πες, ακούστε το λόγο του Κυρίου βασιλιάδες του Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα φέρω κακά ενάντια σε αυτό τον τόπο, τα οποία καθένας που θα τα ακούει θα βουήξουν τα αυτιά του. Επειδή με εγκατέλειψαν και βεβήλωσαν αυτό τον τόπο και θυμίασαν μέσα σε αυτόν σε άλλους θεούς που δεν γνώρισαν, αυτοί και οι πατέρες τους και οι βασιλιάδες του Ιούδα, και γέμισαν αυτό τον τόπο από αίμα αθώων και οικοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ για να καίνε τους γιους τους μέσα σε φωτιά, ολοκαυτώματα προς τον Βάαλ, το οποίο δεν είχα προστάξει, ούτε είχα μιλήσει, ούτε είχε ανέβει στην καρδιά μου. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και αυτός ο τόπος δεν θα αποκαλείται πλέον το Βεθ, ούτε φάραγγα του γιου του Εννόμ, αλλά φάραγγα της σφαγής. Και θα ματαιώσω τη βουλή του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ σε αυτό τον τόπο, και θα τους κάνω να πέσουν με μάχαιρα μπροστά στους εχθρούς τους, και με τα χέρια εκείνων που ζητούν τη ζωή τους. Ενώ τα πτώματά τους θα τα δώσω για φάγωμα στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης. Και θα κάνω αυτή την πόλη ερήμωση και συρριγμό. Καθένας που διαμένει από αυτή θα μένει έκθαμβος και θα συρρήξει για όλες τις πληγές της. Και θα τους κάνω να φάνε τη σάρκα των γιών τους και τη σάρκα των θυγατέρων τους. Και κάθε ένας θα φάει τη σάρκα του φίλου του στην πολιορκία και στη στενοχώρια με την οποία οι εχθροί τους και εκείνοι που ζητούν τη ζωή τους θα τους στενοχωρήσουν. Τότε θα συντρίψεις τη στάμνα μπροστά στους άνδρες που βγήκαν μαζί σου και θα τους πεις: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, έτσι θα συντρίψω αυτό το λαό και αυτή την πόλη», καθώς κάποιος συντρίβει το αγγείο του κεραμαία, που πλέον δεν μπορεί να διορθωθεί. Και θα τους θάβουν στην Τοβέθ μέχρι ότου να μην υπάρχει τόπος για ταφή. «Έτσι θα κάνω σε αυτό τον τόπο», λέει ο Κύριος, «και στους κατοίκους του, και θα κάνω αυτή την πόλη σαν την Τοβέθ. Και τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και τα παλάτια των βασιλιάδων του Ιούδα θα μολυνθούν όπως ο τόπος της Τοβέθ. Μαζί με όλα τα σπίτια, επάνω στις ταράτσες των οποίων θυμίασαν σε ολόκληρη τη στρατεία του ουρανού και έκαναν σπονδές σε άλλους θεούς». Τότε ο Ιερεμίας ήρθε από την Τοβέθ, όπου τον είχε στείλει ο Κύριος για να προφητεύσει. Και αφού στάθηκε στην αυλή του οίκου του Κυρίου, είπε σε ολόκληρο το λαό: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα φέρω επάνω σε αυτή την πόλη και επάνω στις κομοπόλεις της όλα τα κακά όσα μίλησαν αντίον της, επειδή σκλήριναν τον τράχυλό τους, ώστε να μην ακούσουν τα λόγια μου». Ιερεμίας, 20ο κεφάλαιο. Και ο Πασχόρ, ο γιος του Ημίρ, ο ιερέας, που ήταν και προϊστάμενος στον οίκο του Κυρίου, άκουσε τον Ιερεμία να προφητεύει αυτά τα λόγια. Και ο Πασχόρ χτύπησε τον Ιερεμία τον προφήτη και τον έβαλε στο δεσμοτήριο, αυτό που ήταν στην άνω πύλη του Βενιαμίν, αυτό που ήταν στον οίκο του Κυρίου. Και την επόμενη ημέρα, ο Πασχόρ έβγαλε από το δεσμοτήριο τον Ιερεμία. Και ο Ιερεμίας του είπε: «Ο Κύριος δεν αποκάλεσε το όνομά σου Πασχόρ, αλλά Μιγόρ Μισαβίβ. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος: Δες, θα σε κάνω τρόμο στον εαυτό σου και σε όλους τους φίλους σου. Και θα πέσουν με τη μάχαιρα των εχθρών τους και τα μάτια σου θα το δουν. Και θα δώσω ολόκληρο τον Ιούδα στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα τους φέρει εχμάλωτους στη Βαβυλώνα και θα τους πατάξει με μάχαιρα. Και θα δώσω ολόκληρη τη δύναμη αυτής της πόλης και όλους τους κόπους της και όλα τα πολύτιμά της και όλους τους θησαυρούς των βασιλιάδων του Ιούδα θα τους δώσω στο χέρι των εχθρών τους και θα τους λαιλατήσουν και θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στη Βαβυλώνα. Και εσύ, Πασχόρ, και όλοι αυτοί που κατοικούν στο σπίτι σου θα πάτε σε αιχμαλωσία και θα έρθεις στη Βαβυλώνα και εκεί θα πεθάνεις. Και εκεί θα ταφείς, εσύ και όλοι οι φίλοι σου, στους οποίους προφήτευσες με αναλήθεια. Κύριε, με δελέασες και δελεάστηκα. Υπήρξες ισχυρότερος εναντίον μου και υπερίσχυσες. Έγινα χλεβασμός όλη την ημέρα. Όλοι με εμπέζουν. Επειδή αφού άνοιξα το στόμα, βοώ, φωνάζω βία και αρπαγή. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου έγινε σε μένα για ονειδισμό και για χλεβασμό όλη την ημέρα. Και είπα: «Δεν θα αναφέρω γι' αυτό ούτε θα μιλήσω πλέον στο όνομά του». Όμως ο λόγος του ήταν στην καρδιά μου σαν φωτιά που έκαιγε, περικλεισμένη μέσα στα κόκαλά μου, και απέκαμα να χαλινώνω τον εαυτό μου και δεν μπορούσα πλέον. Επειδή άκουσα ύβρι από πολλούς, τρόμος από παντού. «Κατηγορήστε», λένε, «και θα τον κατηγορήσουμε». Όλοι όσοι ζούσαν ειρηνικά μαζί μου παραφύλαγαν την πρόσκρουσή μου λέγοντας: «Ίσως δελεαστεί και θα υπερισχύσουμε εναντίον του και θα εκδικηθούμε εναντίον του». Ο Κύριος όμως είναι μαζί μου σαν ισχυρός πολεμιστής. Γι' αυτό οι διώκτες μου θα προσκόψουν και δεν θα υπερισχύσουν. Θα καταντροπιαστούν υπερβολικά, επειδή δεν κατάλαβαν. Η αιώνια αντροπή τους δεν θα λησμονηθεί. Αλλά, Κύριε των δυνάμεων, που δοκιμάζεις το δίκαιο, που βλέπεις τους νεφρούς και την καρδιά, ας δω την εκδίκησή σου επάνω τους, επειδή σε σένα φανέρωσα την κρίση μου. Ψάλετε στον Κύριο, ενείτε τον Κύριο, επειδή ελευθέρωσε την ψυχή του φτωχού από το χέρι των πονηρευόμενων. Επικατάρατη η ημέρα κατά την οποία γεννήθηκα, η ημέρα κατά την οποία η μητέρα μου με γέννησε, ας μην είναι ευλογημένη. Επικατάρατος ο άνθρωπος που έφερε τα καλά νέα στον πατέρα μου, λέγοντας: «Γεννήθηκε σε σένα αρσενικό παιδί, εφέρνοντας τον υπερβολικά. Και ο άνθρωπος εκείνος σας είναι σαν της πόλης που κατέστρεψε ο Κύριος και δεν μεταμελήθηκε. Και ας ακούσει κραυγή το πρωί και αλλαλαγμό το μεσημέρι. Γιατί δεν θανατώθηκα από τη μήτρα? Ή η μητέρα μου δεν έγινε για μένα τάφος και η μήτρα της δεν με βάσταξε σε αιώνια σύλληψη? Γιατί βγήκα από τη μήτρα για να βλέπω μόχθο και λύπη και οι μέρες μου να τελειώσουν με ντροπή?
2: Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 3. Λοιπόν, αδέρφια μου, εσείς που ανήκετε στο Θεό, ο οποίος σας κάλεσε να μετάσχετε στο νέο του κόσμο, καταλάβετε το καλά ποιος ήταν ο Ιησούς, ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας της πίστης που ομολογούμε. Ήταν πιστός στο Θεό που τον διάλεξε, όπως ακριβώς ήταν και ο Μωυσής στο σπίτι που τον εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ο Ιησούς όμως αξιώθηκε μεγαλύτερη τιμή από το Μωυσή, μια και όποιος κατασκευάζει ένα σπίτι αξίζει περισσότερο από το ίδιο το σπίτι. Κάθε σπίτι, βλέπετε, χρειάζεται κάποιον δημιουργό, αλλά εκείνος που δημιούργησε τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Μωυσής βέβαια ήταν πιστός σε ολόκληρο το σπίτι που το εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως ένας υπηρέτης, για να μαρτυρήσει για αυτά που θα φανέρωνε μελλοντικά ο Θεός. Ενώ ο Χριστός ήταν πιστός όπως ο Υιός στο σπίτι του Πατέρα Του. Και σπίτι Του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε το θάρρος και την ελπίδα για την οποία καφιόμαστε. Γι' αυτό, όπως λέει το Άγιο Πνεύμα, «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην γίνετε σκληρόκαρδοι, όπως τότε που με πικράνατε τον καιρό της δοκιμασίας στην έρημο. Τότε, αν και είχαν δει οι προγόνοι σας τα έργα μου, για 40 χρόνια με έβαλαν σε δοκιμασία. Γι' αυτό αγανάκτησα με εκείνους τους ανθρώπους και είπα, πάντα πλανιέται η καρδιά τους και δεν γνώρισαν το δρόμο μου. Μες στην οργή μου ορκίστηκα, ποτέ δεν θα μπω στην ανάπαυση που ετοίμασα. Προσέξτε, αδερφοί μου, μήπως κανείς από εσάς έχει τόσο κακή και άπιστη καρδιά, ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Κάθε μέρα να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλο, όσο ισχύει το σήμερα, έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανένα από εσάς η αμαρτία και τον κάνει σκληρόκαρδο. Γιατί τότε μόνο θα μετέχουμε στο μεγαλείο του Θεού, όταν διατηρήσουμε ως το τέλος σταθερή την εμπιστοσύνη που δείξαμε αρχικά στο Χριστό. Η Γραφή το λέει καθαρά. Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην γίνετε σκληρόκαρδοι όπως τότε που με πικράνατε. Ποιοι όμως πίκραναν το Θεό παρόλο που άκουσαν τη φωνή Του? Δεν ήταν όλοι ανεξαίρετα όσοι έφυγαν με τη βοήθεια του Μωυσή από την Αίγυπτο? Με ποιους αγανάκτησε για 40 χρόνια? Δεν αγανάκτησε με όσους αμάρτησαν και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο? Και για ποιους ορκίστηκε ότι δεν θα τους άφηνε να μπουν στην γη που θα τους έδινε για ανάπαυση, αν όχι για εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον Του? Και βλέπουμε πως δεν μπόρεσαν να μπουν στη γη της Επαγγελίας εξαιτίας της απιστίας τους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
3: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να τον ανοίξεις μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, να τον βάλεις μέσα στις καρδιές μας. Γιατί ο Λόγος Σου είναι ζωή, Κύριε. Και θέλουμε αυτή τη ζωή την αιώνια, Χριστέ μου, μέσα μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μου. Θέλουμε το χρήσμα Σου πάνω μας. Σε ευχαριστούμε. Χρήσε τα ότα μας να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Άμην σου μας, αλληλούια. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το περίφημο εδάφιο που ξεκινάει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέει «Εν αρχή ήτο λόγος, και ο λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό». Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδε εν το οποίο έγινε. Ο λόγος έχει να κάνει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που μέσα στην πρόγνωσή του ο Θεός, πριν να κατασκευάσει τα πάντα, είχε προγνωρίσει τον Υιό του Θεού. Είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού, όπως και εμάς. Είμαστε, λέει, η απαρχή των κτισμάτων του. Πριν να φτιάξει το οτιδήποτε, ο Θεός συνέλαβε μέσα στη βουλή του πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά εμάς. Και πάντα δι' αυτού έγιναν μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ή το ζωή και η ζωή ή το φως των ανθρώπων. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Εν αυτό, μέσα στο Χριστό, ή το ζωή και η ζωή, λέει, ή το φως των ανθρώπων. Τι ζωή? Εν αυτό ή το ζωή. Μα και σε εμάς, μέσα μας, έχουμε ζωή. Για ποια ζωή μιλάει? Γι' αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Για ποια ζωή αναφέρεται ο Λόγος του Θεού? Για τη φυσική ζωή? Ήταν ένας άνθρωπος όπως και εμείς. Δεν διέφερε τίποτα και πεινούσε και διψούσε και υπέφερε άνθρωπος λήψεων, δόκιμος ασθενείας, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Μαραγκός, μέσα στη βιοπάλη, μέσα στη φτώχεια, έζησε όπως εμάς. Ποιο ήταν αυτό το στοιχείο που δίνει ζωή και δίνει φως στους ανθρώπους άραγε? Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε το στοιχείο της φυσικής ζωής, το οποίο έχουμε όλοι μας καθώς ζούμε, καθώς υπάρχουμε. Και βέβαια η φυσική ζωή του Ιησού ήταν απαραίτητη να είναι άνθρωπος, ώστε να μπορεί να πεθάνει, να θυσιαστεί για όλες τις αμαρτίες μας, να γίνει ο αμνός της θυσίας. Όμως εκτός τη φυσική ζωή υπάρχει μια άλλη ζωή που λέγεται η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή που ο Θεός θέλει να την δώσει σε κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει, ο οποίος έχει φυσική ζωή. Δεν είναι απλά να ζήσουμε, να δούμε αυτόν τον κόσμο, να απολαύσουμε τις ομορφιές του Θεού και να πεθάνουμε στο τέλος. Δεν μας δημιούργησε γι' αυτό ο Θεός και δεν μας καλεί να ζήσουμε μόνο αυτή τη φυσική ζωή που όλοι οι άνθρωποι ζουν. Αλλά μας κάλεσε ο Θεός να ζήσουμε μαζί με τη φυσική ζωή και την πνευματική ζωή. Γι' αυτό λέει εν αυτό ή το ζωή, τη ζωή ή το φως των ανθρώπων. Δηλαδή η πνευματική ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Και δεν μιλάει για ένα φυσικό σκοτάδι, μιλάει για ένα πνευματικό σκοτάδι που υπάρχει στο πρόσωπο της γης. Λέει ήτο το φως των αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Δεν μιλάει λοιπόν για κάποιο φυσικό φως ή για κάποιο φυσικό σκοτάδι, μιλάει για ένα πνευματικό σκοτάδι και ένα πνευματικό φως. Που αυτό το φως το είδαμε όχι εξαιτίας της φυσικής ζωής του Ιησού που έζησε όπως εμάς, αλλά εξαιτίας της πνευματικής του ζωής. Έτσι είδαμε το φως το αληθινό. Αν δούμε μόνο τη φυσική πλευρά του Ιησού, ήταν ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπρεπε ο Ιούδας να το φιλήσει για να αναγνωρίσουν ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός αυτός, τέλος πάντων, ο Ιησούς. Γιατί δεν τον αναγνώριζαν σαν Μεσσία. Αλλιώς δεν θα το σταύρωναν. Ήταν ένας άνθρωπος, σαν και εμάς. Όπως και εμείς, αδερφοί, έχουμε ελάχιστη αξία όταν ζούμε απλά μια φυσική ζωή μπροστά στα μάτια του Θεού. Χώμα είμαστε. Η αξία μας έρχεται, δημιουργείται και αυξάνεται καθώς έχουμε μια πνευματική ζωή. Και η πνευματική ζωή έχει διαβαθμίσεις, αδελφοί. Άλλη πνευματική ζωή είχε ο Ιησούς, άλλη πνευματική ζωή έχουμε εμείς. Και σε αυτή την πνευματική ζωή μας καλεί για να μπορούν να ανοίξουν τα μάτια μας και να δούμε τα πνευματικά, να δούμε όλες αυτές τις ομορφιές του Θεού που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Όλα τα οποία λέει ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν μπορεί να τα δει, ο φυσικός οφθαλμός. Το φυσικό αυτή δεν μπορεί να τα ακούσει και σε καμιά καρδιά του ανθρώπου δεν μπορούν να ανεβούν όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για μας. Πώς μπορούμε να τα δούμε? Σε εμάς λέει τα αποκάλυψε ο Κύριος δια του Πνεύματος. Με το Πνεύμα. Το Πνεύμα λοιπόν, καθώς ζούμε αυτή την πνευματική ζωή, μπορούμε να δούμε, να αντιληφθούμε και να απολαύσουμε, αδελφοί, θαυμάσια και μεγαλεία που ο Θεός έχει για μας. Και όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και μέσα στην αιώνια ζωή. Καθώς θα μπούμε μέσα στην αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν εδώ αναφέρεται, αδελφοί, για την πνευματική ζωή, η οποία αυτή η πνευματική ζωή του Ιησού ήταν και είναι το φως του κόσμου. Μέσα στο σκοτάδι ζούσαμε όλοι, πλανώντες και πλανόμενοι, και ήρθε το φως της ζωής και άλλαξε την ιστορία του κόσμου στα δύο. Αμήν, ώστε να μπορούμε να δούμε. Έχουμε λοιπόν τη φυσική ζωή του Ιησού που έζησε σαν άνθρωπος, έχουμε την πνευματική ζωή που είναι το φως των ανθρώπων και έχουμε και την αιώνια ζωή που βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Και τα τρία αυτά στοιχεία ο Κύριος θέλει να τα έχουμε μέσα στη ζωή μας. Η πνευματική ζωή περιέχει μέσα της την αιώνια ζωή. Όταν έχουμε πνευματική ζωή, έχουμε και αιώνια ζωή. Εάν δεν έχουμε πνευματική ζωή, δεν έχουμε αιώνια ζωή. Διαβάζω στην Α Ιωάννου στο 1-2. Εκείνο το οποίο είναι το απαρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίο είδομε με τους οφθαλμούς ημών, γιατί ήταν αυτόπτης μάρτυρας ο Ιωάννης, που είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό, το οποίο θεωρήσαμε και οι χείρες ημών εψηλάφισαν, τον έπιασαν, τον αγκάλιασαν. Στην αγκαλιά του ήταν ο Ιωάννης συνέχεια, περί του λόγου της ζωής. Περί του λόγου της ζωής που φέρνει ζωή. Και η ζωή εφανερώθη. Αυτή η ζωή φανερώθηκε. Και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν προς εσάς τη ζωή την αιώνιον. Ήτης ή το παρά το πατρί και φανερώθηση μας. Άρα στο πρόσωπο του Χριστού φανερώθηκε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, φανερώθηκε η πνευματική του ζωή, το περπάτημά του, η αφιέρωσή του, όλα εκείνα τα οποία έκανε, όλα εκείνα τα οποία είπε, η αγιοσύνη του φανερώθηκε σε μας, αλλά συνάμα με αυτό φανερώθηκε και η αιώνια ζωή στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς φανερώθηκε η αιώνια ζωή? Πώς φανερώθηκε η αιώνια ζωή? Καθώς αναστήθηκε. Τα δεσμά του Άδη δεν τον κράτησαν. Και αυτή η ζωή, η αιώνιος, φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε ελπίδα, αδερφοί. Για να έχουμε μέσα μας πίστη. Ότι εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός λέει πέθανε και αναστήθηκε, σημαίνει τι? Ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Φανερώθηκε η αιώνια ζωή. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρθει προς τον Πατέρα μέσα από μένα. Εκείνος είναι ο δρόμος. Εκείνος είναι ο οδός. Αλλά εκείνος είναι η ζωή. Η πνευματική ζωή που μας καλεί και εμάς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Και η αιώνια ζωή που ο Θεός θέλει να έχουμε. Και όπως είπα, μαζί με την πνευματική ζωή έρχεται και η αιώνια ζωή. Όποιος έχει πνευματική ζωή, έχει αιώνια ζωή. Το ότι απέκτησε ο Κύριος αιώνια ζωή, πώς την απέκτησε? Πώς απέκτησε ο Κύριος την αιώνια ζωή? Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας ξαφνικά σαν το Σούπερμαν ήρθε. Εγώ είμαι αιώνια ζωή. Όχι. Την απέκτησε, τα ξέρουμε, αλλά ξέρετε, σήμερα θέλω να τα βάλουμε σε τάξη. Αυτό θέλω. Να το καταλάβουμε, να κατανοήσουμε. Την αιώνια ζωή την απέκτησε. Προσέξτε, γιατί ό,τι ήταν για τον Κύριο και για μας. εξαιτίας της πνευματικής του ζωής. Αμήν, εξαιτίας της πνευματικής του ζωής απέκτησε την αιώνια ζωή. Λέει μέσα ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως και ότι από τον νόμο, λέει, δεν μπορεί να δικαιωθεί κανένας, γιατί ο νόμος δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος, ο πράτων ταύτα, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Αμήν. Και αλλού λέει, διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, και μιλάμε για αιώνια ζωή, εδώ, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Τι σημαίνει έδωκε? Δεν είχε πριν. Να απέκτησε. Ποια? Τη ζωή την αιώνιον. Πώς την απέκτησε? Καθώς είχε μια τέλεια πνευματική ζωή. Μια τέλεια αφιερωμένη ζωή. Έτσι την απέκτησε. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Εάν θέλουμε αιώνια ζωή, θα πρέπει να έχουμε μέσα μας, σαν χριστιανοί, πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή. Θέλουμε την αιώνια ζωή. Άραγε. Να το συνοψίσουμε όλο αυτό. Δύο στοιχεία. Η πνευματική ζωή που έζησε ο Ιησούς είναι το φως των ανθρώπων. Και το δεύτερο στοιχείο. Η πνευματική ζωή που μας καλεί και εμάς να ζήσουμε είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική ζωή και στην αιώνια ζωή. Το καταλαβαίνουμε? Δεν μπορείς να το παρακάμψεις αυτό. Δεν μπορείς να το παρακάμψεις. Ξαφνικά από τη φυσική ζωή να μπεις μέσα στην αιώνια ζωή που λέμε αιώνια ζωή, όχι την αιώνια κόλαση. Γιατί η σάρκα, ο μισθός της αμαρτίας, λέει τι είναι? Θάνατος. Και μιλάει για τον πνευματικό θάνατο. Εάν θέλουμε όμως ζωή αιώνια, πλησίον του Πατρός, στο θρόνο του Θεού, θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος. Και αυτό λέγεται πνευματική ζωή. Ωραία. Πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε αυτή την πνευματική ζωή? Και πότε, αδελφοί, γίνεται όλο αυτό? Πώς ξεκινάει όλο αυτό? Σαν χριστιανοί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τη φυσική, τη πνευματική και την αιώνια ζωή. Οι άπιστοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει στον Χριστό, έχουν πνευματική ζωή? Διαβάζω στην Εφεσίου στο 2:1-6, γνωστό εδάφιο. Και σάσοντας νεκρούς για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες, εζωοποίησε. Πού αναφέρεται ο Παύλος στους Εφέσιους? Σε χριστιανούς που πριν να γίνουν χριστιανοί ήταν, λέει, τι? Νεκροί. Και δεν μιλάμε για φυσική κατάσταση νέκρας, δεν ήταν νεκροί και τους ανάστησε από τα φέρετρα, αλλά ήταν πνευματικά νεκροί. Εις τας οποίας περιπατήσετε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερον εις τους υιούς της απειθίας. Απειθούσαμε, ήμασταν παρά νομή, ήμασταν ενάντια, μιλάει για ότι ήμασταν εχθροί του Θεού και ήμασταν νεκροί. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ενώ υπήρχε φυσική ζωή, δεν υπήρχε πνευματική ζωή. Και του τέστην δεν υπήρχε και αιώνια ζωή. Μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και οι υπόλοιποι. Όλοι μας. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικός μου κατασταλαγμός ή απόρρια κάποιων εδαφίων. Είναι καθαρό πεζά, καθαρά πεζά εδάφια εδώ. Νεκροί. Για φαντάσου να λες ότι ζεις και ο Θεός να σε βλέπει σαν νεκρό. Ο Θεός όμως πλούσιος όνης έλεος, λέει, και για την πολύ αγάπη αυτού με την οποία μας αγάπησε, και ενώ είμεθα νεκρή εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας ζωοποίησε μετά του Χριστού, κατά χάριν είστε σωσμένοι. Και ακούστε τι λέει. Και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πλούσιος όν, ο Κύριος, σε έλεος, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε τις επουρανίες για Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Πότε έγινε αυτό? Να πιστέψαμε. Όταν ζητήσαμε από τον Κύριο να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, και ο Κύριος ήρθε μέσα στη ζωή μας και έκανε αυτό το θαύμα. Από νεκρούς μας έκανε ζωντανούς, μας έδωσε ζωή. Καθώς όμως λοιπόν ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας, αυτό το πρώτο που έκανε, είπαμε, που κάνει, είναι ότι μας δίνει πνευματική ζωή. Και θα δούμε πώς ξεκινάει αυτό και πώς ο Θεός θέλει να το διαφυλάξουμε. Όμως, καθώς εισερχόμεθα μέσα σε αυτή την πνευματική ζωή, θα πρέπει να συμβεί μια τεράστια αλλαγή μέσα μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, είμαστε νεκροί, ξαφνικά γίναμε ζωντανοί. Το πνεύμα μας ήταν νεκρό και ξαφνικά ζωοποιήθηκε. Ήμασταν στο σκοτάδι και ξαφνικά είδαμε φως. Δεν μπορείς να είσαι νεκρός και να είσαι ο ίδιος όταν αναστηθείς. Μπορείς? Δεν γίνεται. Ο Θεός το θέλει αυτό? Να είσαι στην κάσα, να αναστηθείς και μετά να ξαπλώσεις κάτω και να κάνεις τον νεκρό. Πολλοί χριστιανοί είναι κάπως έτσι. Είναι οι χριστιανοί που ο Κύριος τους άγγιξε, τους αναγέννησε και όμως θέλουν να ζουν μέσα στην έκρα της αμαρτίας. Ξανά. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Και ακούστε τι λέει στην Κολοσσαή στο 3:1. Εάν λοιπόν συνανέστη τα θέματα του Χριστού, υπάρχει μια εξέλιξη, μια απόρρεια, ένα αποτέλεσμα όταν ο Κύριος μας ανασταίνει πνευματικά. Εάν λοιπόν συνανέστητε, λέει, με τον Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος στα δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Δεν μου λέτε τώρα το καλοκαιράκι τι έγινε? Οι σκέψεις μας πού ήταν? Φρονούσαμε τα της γης ή τα ουράνια? Τα ένδοξα του Θεού, τα επουράνια. Πού ήταν οι σκέψεις μας? Η ζωή μας που ήταν? Η φυσική ζωή μας που ήταν? Εάν μας συνανέστησε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Ζητάμε στην προσευχή μας, Κύριε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, και σχεδόν όλη η προσευχή μας αναλώνεται στο να ζητάμε πράγματα για τη φυσική ζωή μας και όχι για την πνευματική ζωή μας. Και τι λέει? Τα άνω ζητείτε. Δηλαδή στην προσευχή τι να ζητάς? Κύριε το μαγαζί μου, Κύριε ο πελάτης αυτός, Κύριε έγινε αυτό, το έτσι μου, το αλλιώς μου, ευλόγησέ με και τα λοιπά, το αυτοκίνητό μου, το έτσι μου, το αλλιώς μου. Αυτά δεν είναι τα άνω, αυτά είναι τα επίγεια. Όπου είναι ο Χριστός καθήμενος. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι λέει αποθάνετε, και ακούστε τι λέει, και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού μέσα στο Θεό. Ποια ζωή μας? Η φυσική ζωή μας ή η πνευματική ζωή μας? Τι σημαίνει αυτό? Πώς η πνευματική μας ζωή είναι κρυμμένη? Είναι κρυμμένη. Ποιος την ξέρει? Μπορεί ο καθένας άνθρωπος να τη δει? Μπορεί να δει τα έργα της. Τα έργα της πνευματικής ζωής. Αλλά δεν μπορεί να δει την ίδια την πνευματική ζωή. Όπως στην περίπτωση του Χριστού είδε εκείνα τα οποία έλεγε και εκείνα τα οποία έκανε. Αλλά ο κόσμος δεν γνώριζε την πνευματική, την πραγματική πνευματική ζωή του Χριστού, δηλαδή την σχέση του με τον Πατέρα. Δεν γνώριζε. Λέει, μας λέει τα, πολλές φορές, λέει μέσα στα Ευαγγέλια για τις προσευχές του Ιησού. Διανυκτέρευε. Ποιοι τα ξέρανε αυτά? Ο κόσμος? Οι Φαρισαίοι? Ο στενός κύκλος των μαθητών γνώριζαν τη σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Πατέρα του, τον ουράνιο, την πνευματική του ζωή, την αφιέρωσή του. Άλλοι τον έλεγαν πλάνο, άλλοι τον έλεγαν ότι είναι οτιδήποτε άλλο. Το σκότωσαν, δεν το γνώρισαν. Δεν ήταν ότι δεν έβλεπαν τη φυσική ζωή του, έβλεπαν, δεν μπορούσαν να δουν την πνευματική ζωή του. Έτσι και η δικιά μας πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι κρυμμένη μετά του Χριστού μέσα στο Θεό. Και ακούστε τι λέει. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Δηλαδή όταν γίνει η φανέρωση του Χριστού μέσα στη δόξα του, καθώς θα φανερωθεί ο Κύριος σαν τον Υιό του Θεού, έτσι και εμείς, λέει, θα φανερωθούμε εν δόξη. Τότε αυτή η πνευματική ζωή θα αποκαλυφθεί και θα φανερωθεί. Πού φανερώθηκε? Στο πρόσωπο του Χριστού, στην περίπτωση του Χριστού, η πνευματική του ζωή. Στο όρος της μεταμόρφωσης φανερώθηκε. Τι είδαν οι μαθητές στο όρος της μεταμόρφωσης? Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τι είδαν? Το φυσικό σώμα του Χριστού, τη φυσική ζωή του ή την πνευματική ζωή του σε αποκάλυψη, σε φανέρωση? Την πνευματική ζωή του. Έλαμε, λέει, περισσότερο από ό,τι λάμπει ο ήλιος. Φως, δεν μπορούσε να το δεις. Αυτό που ο Κύριος είχε μέσα του κρυμμένο. Έτσι και η δικιά μας η πνευματική ζωή είναι κρυμμένη στα μάτια των ανθρώπων, αλλά είναι φανερωμένη στα μάτια του Θεού. Και ρωτώ, ποια είναι η πνευματική μας ζωή? Ποια είναι? Ποια είναι αυτή η πνευματική ζωή που θα φανερωθεί όταν θα έρθει η μέρα του Κυρίου? Τι θα αποκαλυφθεί? Η πνευματική ζωή, αδελφοί, είναι ο συνδετικός κρίκος, είπαμε, ανάμεσα στη φυσική και στην αιώνια ζωή. Και όλα αυτά τα κρυμμένα θα φανερωθούν μια μέρα. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Θεό. Ωραία. Και τι λέει σαν αποτέλεσμα? Τι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή? Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη είναι ειδωλολατρία. Νέκρα. Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού εις τους ιούς της απειθίας. Είδαμε την απειθία στην Εφεσίους. Εις τα οποία και εσείς περιπατήσατε ποτέ όταν εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε εσείς πάντα ταύτα οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία εκ του στόματός σας. Υπάρχουν χριστιανοί που ζουν μέσα στην πικρία και μέσα στην κακία και μέσα στην ασυγχρονικότητα στη συνέχεια. Τι λέει? Τι λέει εκεί? Να τα απορρίψεις όλα αυτά, αν θες να ζήσεις αυτή την πνευματική ζωή.

0: Θεού που είναι ζωντανός, έχει μέσα του ζωή και μένει στον αιώνα. Η πνευματική ζωή μας ξεκίνησε με την αναγέννηση από ένα σπέρμα. Και αυτό το σπέρμα είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Από το Λόγο του Θεού, ζώντος, που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Όλη μας η πνευματική ύπαρξη. Ήμασταν φυσικοί άνθρωποι, όπως ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά έγινε κάτι διαφορετικό στη ζωή μας. Ακούσαμε το Λόγο του Θεού, ήρθε αυτό το σπέρμα. Ξέρετε, τα σπέρματα που μπαίνουν μέσα στη γη, εάν τα αφήσεις σε αυτή τη μορφή συνέχεια, τι θα πάθουν? Σα πίσω. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Να έρθει μια εξέλιξη, μια μεταμόρφωση. Πρέπει να ανεβαίνουμε από δόξα σε δόξα. Αμήν. Η ζωή μας. Λέει ο Ιησούς τον Νικόδημο ότι αληθώς, αληθώς λέγω, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Άρα, ξαφνικά, τι συμβαίνει? Έρχεται αυτό το σπέρμα, έρχεται η αναγέννηση και ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου και βλέπει. Πιστεύουμε στον Ιησού. Η ζωή ή το φως των ανθρώπων. Η πνευματική ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Μπορούμε να δούμε. Και γίνεται και αυτό μέσα στη ζωή μας. Γίνεται η αναγέννηση και ξεκινάει η πνευματική μας ζωή και ανοίγουν τα μάτια μας και βλέπουμε τη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Αυτό είναι το φυσικό μέρος. Το δε γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Άρα η σάρκα γεννάει το φυσικό άνθρωπο, το πνεύμα γεννάει τον πνευματικό άνθρωπο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Καθώς λοιπόν εισερχόμεθα στην πνευματική ζωή, εισερχόμεθα αυτόματα, όπως είπα πριν, και στην αιώνια ζωή. Διαβάζω Ιωάννης 5:24. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με, ακούστε τι λέει, έχει ζωή αιώνιου. Μόλις δηλαδή γίνει αυτό, μόλις αναγεννηθεί ο άνθρωπος, μαζί με την πνευματική ζωή που ξεκινάει γιατί τι άλλο? Η αιώνια ζωή. Δεν λέει θα έχει, λέει έχει. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός, είπαμε ότι πήρε την αιώνια ζωή εξαιτίας της πνευματικής του ζωής. Όπως και εμείς παίρνουμε την αιώνια ζωή εξαιτίας του ότι έχετε αυτό το σπέρμα, το θείο σπέρμα, και δημιουργεί μέσα μας την πνευματική ζωή. Και η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Σύνδεσέ το, σε παρακαλώ. Η πνευματική σου ζωή είναι αυτή που φέρνει και την αιώνια ζωή. Είναι μαζί. Όσο χάνεις εσύ από την πνευματική σου ζωή, από πού χάνεις? Εάν κάποια στιγμή ο χριστιανός εγκαταλείψει την πνευματική του ζωή, τι άλλο εγκαταλείπει μαζί με αυτήν? Και την αιώνια ζωή. Είναι θάνατος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Η φυσική ζωή μας μπορεί να επηρεάσει την πνευματική μας ζωή.
2: Και βέβαια.
1: Έχουμε την παραβολή του Σπύροντος. Θυμάστε που ξύφε λέει ο Σπύρονας σπύρει και έσπυρε το σπέρμα και άλλο έπεσε στην οδό. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο και δεν καταλαβαίνει. Δεν νοεί, δεν καταλαβαίνει. Σπόρος. Ποιος είναι ο σπόρος? Ο λόγος. Ο λόγος ο οποίος είναι ζωντανός. Ο οποίος φέρνει ζωή, πνευματική ζωή. Άλλο σπέρμα έπεσε στα πετρώδη που δεν είχε ρίζα. Δεν είχε χώμα εκεί στα πετρώδη και όλης ήρθε θλίψη, αναχώρια. Ο άνθρωπος χάνεται γιατί ξεραίνει το σπόρος. Λόγος του Θεού τα λέει. Απλά τα βάζουμε σε σειρά να τα καταλάβουμε σήμερα. Άλλο σπόρος έπεσε στα αγκάθια, οι μέρημνες του κόσμου, η απάτη του πλούτου, συμπνίγουσε το λόγο και γίνεται άκαρπος. Πάπα η πνευματική ζωή. Μα έχω business, έχω δουλειές, τρέχω, κάνω, πού είναι η πνευματική ζωή? Ποιος χάνει? Κι άλλο σπόρος έπεσε στην καλή γη, λέει ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει. Ονοών και καρποφορεί. Φέρνει καρπό στον Κύριο. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αδελφοί? Σημαίνουν ότι πρέπει να ψάξουμε να δούμε τους εαυτούς μας και να δούμε πώς είναι η πνευματική μας ζωή. Ναι, ήρθε ο σπόρος. Αλλά τι κάνουμε με αυτόν τελικά? Ζούμε αυτό που λέει ο Κύριος, αφού συναναστηθήκαμε μαζί με τον Κύριο, πεθαίνουμε ως προς το σαρκικό μας εαυτό? Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ότι η φυσική μας ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική, αλλά και τι άλλο, μπορεί να την καταστρέψει. Μπορεί. Εβραίους 6:4-8 λέει, διότι είναι αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες, που είδαμε το φως. Μια φορά γίνεται αυτό στη ζωή του ανθρώπου. Ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου. Αμήν. Ο λοιπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, έλαμψε λέει μέσα στις καρδιές μας προς φωτισμό της γνώσης, της δόξης του Θεού για το προσώπου του Χριστού. Φωτιστήκαν τα μάτια μας. Τα πνευματικά. Άπαξ, αδύνατον οι άπαξ φωτιστένες και οι γευθέντες της επουρανίου δωρεάς. Αυτά είναι προϊόντα της πνευματικής ζωής. Όλα αυτά. Και γενόμενοι οι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Και οι γευθέντες στον καλό λόγο του Θεού και τα δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Είναι παράγωγα της πνευματικής ζωής. Αυτά. Το ότι δηλαδή μπορείς να γευτείς την επουράνια δωρεά, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, να μιλήσεις γλώσσες, να πάρεις χαρίσματα, να πάρεις χαρίσματα διακονίας, όλα αυτά που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, να έρθει ο Κύριος με αποκαλύψεις, με χαρίσματα του Πνεύματος και να σε πρικίσει, να σε ευλογήσει, να σε αυξήσει, να έχεις γευθεί τον καλό Λόγο του Θεού, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνας. Από πού ξεκινάνε αυτό, όλα αυτά από πού ξεκινάνε, επέστε μου. Από πού ξεκινάνε? Ξεκινάνε από την αναγέννηση. Ξεκινάνε από τότε που ήρθε ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο, ζήτησε συγχώρεση. Ο Κύριος τον αναγέννησε, το έβαλε το σπόρο μέσα του και ξεκίνησε η πνευματική του ζωή. Η πνευματική ζωή λοιπόν έχει παράγωγα, έχει αποτελέσματα. Και τελικά καταλήγει και στον καρπό του Πνεύματος που λέει μέσα στην Γαλάτας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, καθοσύνη, πίστη, πραότητα και κράτεια. Όλα αυτά είναι καρπός αποτελέσματα του Πνεύματος της πνευματικής ζωής. Είναι στοιχεία της πνευματικής ζωής. Αδύνατο λοιπόν να τα γευτείς αυτά και μετά να παραπέσεις και σου λέει είναι αδύνατο να ανακαινιστείς πάλι. Δηλαδή αν τα έχεις γευτεί όλα αυτά και δεν τα έχεις κατανοήσει, δεν τα έχεις καταλάβει, δεν τα έχεις δεχτεί μέσα σου σαν θησαυρό σου, σαν το πιο πολύτιμό σου, πού να ανακαινιστείς σε μετάνοια πάλι. Ανασταυρούνται στον Υιό του Θεού και κατασχέοντες. Και ακούστε τι λέει, διότι η γη της πίνει πολλά και στην ερχόμενη από αυτής βροχή και γεννά βοτάνη, ωφέλιμος, γεννάει βοτάνη σε αυτούς που γεωργείται, δηλαδή αυτή είναι η καλή γη. Όταν όμως λέει εκφύε αγκάθια και τριβόλια, μιλάει για πιστούς, για άπιστους. Για πιστούς που έχουν γευτεί όλη αυτή την πνευματική δωρεά του Θεού στη ζωή τους και δεν έχουν προσέξει. Και έχουν αφήσει το σπόρο και δεν αυξάνεται. Όταν λοιπόν εκφύει αγκάθια και τριβόλια, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, τι συλλέγουμε από αυτό? Συλλέγουμε ότι η φυσική ζωή που ζούμε μπορεί να επηρεάσει και ακόμα και να καταστρέψει την πνευματική ζωή. Είναι μια μάχη, όπως και το αντίστροφο. Η πνευματική ζωή μας μπορεί να επηρεάσει, ακόμα και να θανατώσει, τη φυσική ζωή μας. Ποιο είναι το πρώτο παράδειγμά μας? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς πέθανε πάνω στο Σταυρό για όλες τις αμαρτίες μας, γιατί ήταν προορισμένος να γίνει θυσία. Αμήν. Προορισμένος να γίνει θυσία. Οι μαθητές μαρτύρησαν και οι περισσότεροι, ή μάλλον σχεδόν όλοι εκτός του Ιωάννη στο τέλος, θανατώθηκαν. Ένα-δυο θανατώθηκαν ανάποδα, τους κρέμασαν, γιατί δεν ήθελαν να μοιάξουν με τον Κύριό τους, να τους σταυρώσουν κανονικά όπως ο Χριστός. Άλλοι τους έκοψαν το κεφάλι. Βλέπετε, και μιλάμε για ακραία, έτσι, το πόσο μπορεί να επηρεάσει ή να καταστρέψει τη φυσική ζωή εξαιτίας της αφιέρωσης. Άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της πίστης τους και σήμερα φυλακίζονται, ταλαιπωρούνται. Οι μαθητές μαρτύρησαν, τους έριχναν στα λιοντάρια και στα άγρια σκυλιά να τους κατασπαράξουν εξαιτίας της πνευματικής ζωής τους, που μέσα τι περιείχε αυτή η πνευματική ζωή? Την αιώνια ζωή. Διαβάζω στη Β' Κορινθίου στο 4-6. Διότι ο Θεός, ο οποίος αναλάμψει φως εκ του σκότους, έλαμψε μέσα στις καρδιές μας προσφωτισμό της γνώσης της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο, ισοστράκι μας και. Ποιος είναι αυτός ο θησαυρός? Αυτή η πνευματική ζωή που μας έδωσε. Αυτός είναι ο θησαυρός. Που είμαστε χωμάτινοι. Αλλά μέσα στο χώμα αυτό είναι κρυμμένος αυτός ο θησαυρός. Για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Και ακούστε τι λέει, τα αποτελέσματα τώρα της πνευματικής ζωής. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλώμενοι, αλλά όχι απολυμμένοι. Πώς μπορεί να επηρεάσει η πνευματική ζωή την φυσική ζωή ενός ανθρώπου? Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι. Ακούστε τι λέει, ακούστε τι λέει. Την έκρωση του Κυρίου στις αρχικές μας επιθυμίες. Στις πορνίες, στις χαρσίες, στις ασέλειες, στις δολολατρίες, στις έκτρες, στις έρετες. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού περιφέροντες εν το σώματι. Ακούστε τι λέει. Διά να φανερωθεί μέσα στο σώμα μας και η ζωή του Ιησού. Για να φανερωθεί εν το σώμα τιμών η ζωή του Ιησού. Ποια ζωή? Η φυσική? Η πνευματική του ζωή. Η πνευματική του ζωή φανερώνεται μέσα από μας καθώς νεκρώνουμε τα μέλη μας όσον αφορά την αμαρτία. Δεν μας καλεί ο Κύριος να θυσιάσουμε τη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Όχι. Αυτό γίνεται όταν προκύψει και όταν ο Κύριος το θελήσει αυτό να γίνει. Αλλά αυτό που μας καλεί ο Κύριος και σε αυτή την νέκρα που ο Θεός θέλει να μπούμε μέσα σε αυτήν, είναι να θανατωθεί η σάρκα μας, αδελφοί. Η σάρκα μας. Αυτή η φυσική ζωή μας, δηλαδή, καθώς ζούμε με το φυσικό μας σώμα, τελικά να είμαστε δούλοι, τα μέλη μας να είναι δούλα, που στη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν φανερώνεται μέσα στο σώμα μας η ζωή του Ιησού, διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε στο θάνατο δια τον Ιησού. Και το ξαναλέει. Δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή. Ποιο είναι το φως των ανθρώπων? Η ζωή του Ιησού. Τι μας είπε και εμάς? Είμαστε και εμείς. Εκείνος είπε εγώ με το φως και μετά είπε εσείς είστε το φως. Πώς μπορούμε να φωτίσουμε τον κόσμο? Έτσι απλά? Να ανάψουμε μια λαμπάδα? Όχι. Η ζωή μας, η οποία θα πρέπει να είναι σαρκικά νεκρωμένη, αυτή είναι που φανερώνει τελικά τη ζωή του Ιησού. Και τι γίνεται? Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή μέσα σε εσάς. Έχουμε ένα αποτέλεσμα, ένα, θα λέγαμε, ένα κατασταλαγμό. Ή η σάρκα θα θανατώσει το πνεύμα, ή το πνεύμα θα θανατώσει τη σάρκα. Και ρωτάω, εμείς που είμαστε, τι γίνεται, πώς, σε ποιο στάδιο είμαστε άραγε? Συνεχίσω λίγο παρακάτω. Ρωτάνε οι μαθητές τον Κύριο, λέει, εάν διαπαντός λόγου μπορούμε να χωρίσουμε τη γυναίκα μας. Και θυμάστε την ιστορία, να μην λέω. Λέει, παρεκτός λόγου πορνείας ή θανάτου, τέλος πάντων, μπορεί ο άνθρωπος να χωρίσει τη γυναίκα του. Αλλού λέει ότι εάν κάποιος βλέπει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, ήδη μίχευσε μέσα στην καρδιά του. Εάν ο οφθαλμός ο δεξιός σκανδαλίζει, λέει, βγάλ' τον. Μια υπερβολή. Δεν μιλάμε για να θανατώνουμε τις άνθρωπες. Εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το καλύτερα. Παρακάτω λέει αυτό που έλεγα πριν, να χωριστεί τη γυναίκα του. Και ξέρετε, τους λέει, υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που γεννήθηκαν ευνούχοι. Άλλοι άνθρωποι που τους έκαναν ευνούχους. Και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ευνουχίστηκαν για τη βασιλεία του Θεού, δηλαδή νέκρωσαν τη σάρκα τους για να κερδίσουν τη βασιλεία του Θεού. Και λέει αυτά, λέει, δεν είναι για όλους. Όποιος δύναται να δεχτεί, τούτο ας δεχτεί. Αδελφοί, έχω μια ερώτηση για μας σήμερα. Και η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο η φυσική μας ζωή επηρεάζει την πνευματική μας? Και πόσο η πνευματική ζωή μας επηρεάζει τη φυσική μας ζωή και τις ζωές των άλλων? Μπορώ να το συλλάβουμε λίγο αυτό? Πόσο η φυσική ζωή μας επηρεάζει την πνευματική ζωή μας? Και πόσο η πνευματική ζωή μας επηρεάζει τη φυσική μας ζωή και τις ζωές των άλλων? Κατά πόσο? Πόσο εμπόδιο μπαίνει η φυσική μας ζωή στην πνευματική ζωή? Να σας πω κάτι, και δεν μιλάμε μόνο για αμαρτίες, δηλαδή με την έννοια ότι σαρκικές αμαρτίες, αλλά βλέπεις ότι μιλάει μέσα για τη μέρημνα. Μιλάει μέσα για πράγματα τα οποία, εάν φύγεις από το μέτρο και δεν είναι ο στόχος σου η πνευματική ζωή, θα σε παρασύρουν, σε πάνε μακριά. Πόσο άραγε? Και πόσο η πνευματική μας ζωή επηρεάζει τη φυσική μας? Δηλαδή, το πόσο, καθώς είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο. Δίνουμε χρόνο από τη ζωή μας. Υπηρετούμε τον Κύριο με το σώμα μας, γιατί μας καλεί ο Κύριος να τον υπηρετήσουμε. Να τρέξουμε, να πάμε, να κηρύξουμε, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε. Πόσο η πνευματική μας ζωή τη θασεύει τη σάρκα μας και τις επιθυμίες μας. Πόσο. Η πνευματική μας ζωή, αδερφοί, επηρεάζει τη φυσική και η πνευματική ζωή. Τη φυσική μας ζωή. Αλλά και τη ζωή των άλλων. Φανταστείτε τώρα, η πνευματική ζωή του Ιησού πώς επηρεάζει τους ανθρώπους. Θυμάσαι αυτή τη γυναίκα που είχε τηρήσει αίματος. Ποιος μου άνοιξε, λέει. Μα Κύριε, λέει, χιλιάδες κόσμος είναι και εσύ ρωτάς ποιος σε άνοιξε. Κάποιος με άνοιξε, γιατί ένιωσα δύναμη να εξέρχεται από μέσα μου. Δεν διέταξε, δεν προσευχήθηκε. Μα Κύριος. Αλλά τι είχε μέσα του. Είχε μέσα του τη δόξα του Θεού εξαιτίας της πνευματικής ζωής που ζούσε. Η σκιά του Πέτρου θεράπευε ασθενείς. Πώς. Τι επιλογή έκανε ο Πέτρος. Κύριε, λέει, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Άφησε τη γυναίκα του, άφησε την πεθερά του. Καλά, σε αυτό τώρα εντάξει. Είναι και μεγάλη θυσία. Αλλά μπορεί να έχει παιδιά, σίγουρα μπορεί να έχει παιδιά. Κύριε, αφήσαμε τα πάντα, τα καΐκια του, την απλότητά του. Θα πρέπει να στριμωχθεί πλέον, να μην λέει αυτά που νιώθει και αυτά που σκέφτεται. Να μην νευριάζει έτσι όπως νευρίαζε. Όλα αυτά τα θυσίασε ο Πέτρος. Και όχι μόνο ο Πέτρος. Για να ακολουθήσει τον Κύριο, αδελφοί. Και αυτό ο Κύριος το εκτίμησε. Διάλεξε την πνευματική ζωή μαζί με τον Κύριο και όχι τη φυσική ζωή μαζί με τα ψάρια και τα δίχτυα και τις βάρκες. Εμείς τι έχουμε διαλέξει. Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή του Ιησού, η πνευματική ζωή του Πέτρου, του Φιλίππου, των Αποστόλων, των πραγματικών μαθητών, όχι μόνο επηρέασε τη δικιά τους τη φυσική ζωή, αλλά επηρέασε και τις ζωές των άλλων. Έγιναν και αυτοί το φως του κόσμου. Το φως του κόσμου. Θέλω να καταλήξω με αυτό όσον αφορά τον Ιησού. Ο Ιησούς, αδερφοί, είναι η πηγή της φυσικής ζωής, της πνευματικής ζωής και της αιώνιας ζωής. Το μυστικό για να έχουμε αυτή τη ζωή που ο Θεός θέλει είναι να έχουμε τον Ιησού. Γι' αυτό λέει η ζωή του Ιησού ή το φως των ανθρώπων. Όποιος πιστεύει στον Ιησού έχει ζωή αιώνια. Από πού φανερώνεται ότι είναι η πηγή της φυσικής ζωής ο Ιησούς. Ο Ιησούς που δοξάζουμε, που υψώνουμε, που αγαπάμε. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτό διαβάσαμε. Εν αρχή ο Λόγος και ο Λόγος είναι το παρά το Θεό και τα λοιπά. Και λέει πάντα δι' αυτού έγιναν. Και έχω. Και δεν έγινε ουδέν το οποίο, λέει, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Ο Θεός, αδερφοί, τα πάντα τα έκανε μέσα από το ποιον, μέσα από ποιον. Μέσα από τον Ιησού. Αυτός είναι η πηγή της φυσικής ζωής μας. Όταν λέει ο Ιησούς, η ζωή ημών φανερωθεί μας.
3: Αμήν.
1: Και όχι μόνο της φυσικής ζωής, αλλά και της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι η πηγή λοιπόν της φυσικής και της πνευματικής ζωής. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει και να διατηρήσει την πνευματική του ζωή. Δύο στοιχεία που τα δίνει ο Ιησούς. Που είναι ο Ιησούς. Πρώτα απ' όλα είναι ο άρτος της ζωής. Όπως η φυσική ζωή χρειάζεται κάτι, χρειάζεται το ψωμί και το νερό για να ζήσουμε. Έτσι και η πνευματική ζωή χρειάζεται δύο κύρια στοιχεία. Τον άρτο της ζωής, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, και το είδωρ της ζωής. Αμήν. Και τα δύο λοιπόν τα δίνει ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όσοι έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, δεν θα... και όσοι της πιστεύει σε μένα λέει δεν θα διψάσει ποτέ. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και καταλήγει, για να μην σας κουράζω. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Αμήν. Η ζωή αιώνιος. Από πού εξαρτάται? Από τον Ιησού, καθώς έχουμε κοινωνία μαζί του. Ο άρτος της ζωής. Και ποιος είναι ο άρτος της ζωής? Στην ουσία. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ πνεύμα είναι και ζωή. Θέλουμε πνευματική ζωή. Άρχισε ξανά να μελετάς τον λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός είναι το ψωμί. Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και δεν μιλάει για φυσική ζωή, μιλάει για πνευματική ζωή. Ποιος θα μας δώσει τον άρτο της ζωής? Εκείνος είναι ο άρτος της ζωής, οι λόγοι του. Θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, ο λόγος. Και εκείνος είναι που δίνει το είδωρ της ζωής. Αποκάλυψη. 21:6 λέει, εγώ είμαι το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις το διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεά. Αμήν, το είδωρ της ζωής. Και ως της διψά ας έρθει και ως της θέλει και ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Είναι δώρο. Πώς μπορείς να ξεδιψάσεις πνευματικά? Και αυτός έχει κοινωνία με αυτόν που είναι η πηγή της ζωής.
3: Αμήν.
1: Στην προσευχή σου. Ο λόγος και η προσευχή. Και αυτή

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Να πήρε όλα επάνω του, επάνω του.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός είσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον Ιώτα Α. Ενδέ το ακολούθω έτη, καθόν καιρόν εκστρατεύουσιν οι βασιλείς, απέστειλεν ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετ' αυτού και πάντα τον Ισραήλ. Και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και επολιόρκησαν την Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Και προς το εσπέρας, ότε ο Δαβίδ εσηκώθη από τις κλίνης αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου. Και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένη και γυνήτο ωραία την όψην σφόδρα. Και απέστειλεν ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός. Και είπε της, «Δεν είναι αυτή Βηθσαβεέ, η θυγάτηρ του Ελιάμ, η γυνή Ουρίου του Χεταίου?» Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Και ότε ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετ' αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίας αυτής. Και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Και συνέλαβεν η γυνή, και αποστήλασα απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπεν, «Έγγυος είμαι». Και απέστειλεν ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ λέγον, «Απόστειλον μη Ουρίαν των Χεταίων». Και απέστειλεν ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ. Και ούτε ήλθε προς αυτόν ο Ουρίας, ρώτησεν ο Δαβίδ πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουσι τα του πολέμου. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Κατάβα εις τον οίκο σου και νύψον τους πόδας σου». Και εξήλθεν ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως. Και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιον από τις τραπέζεις του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως, μετά πάντων των δούλων του κυρίου αυτού, και δεν κατέβει εις τον οίκον αυτού. Και ότε απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, «Δεν κατέβει ο Ουρίας εις τον οίκον αυτού», είπεν ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Σι δεν έρχεσαι έξω διπορίας?»

0: «Διατί δεν κατέβεις εις τον οίκον σου?» Και είπεν ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούς είναι σκηνές, και ο Κύριός μου Ιωάβ και η δούλη του Κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπο της πεδιάδος, και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκον μου, δια να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω κάμι το πράγμα τούτο». Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Μείνε εντάφθα και σήμερον και αύριον θέλω σε εξαποστείλει». Και έμεινε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ την ημέραν εκείνην και την επαύριο. Και κάλεσεν αυτόν ο Δαβίδ και έφαγεν ενώπιον αυτού και έπιεν και εμέθησεν αυτόν. Και το εσπέρας εξήλθε να κοιμηθεί επί τη κλίνη αυτού μετά των δούλων του Κυρίου αυτού, πλην εις τον οίκον αυτού δεν κατέβει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ και έστειλε αυτήν διαχειρός του Ουρίου. Και έγραψεν εν τη επιστολή λέγον, «Θέσατε τον Ουρίαν απέναντι της σκληροτέρας μάχης. Έπειτα σύρθητε από αυτού, δια να χτυπηθεί και να αποθάνει». Και αφού παρετήρησε την πόλην, ο Ιωάβ διόρισε τον Ουρίαν εις θέσιν όπου ήξευρεν ότι ήσαν άνδρες δυνάμεως. Και εξήρθον οι άνδρες της πόλεως και επολέμησαν μετά του Ιωάβ. Και έπεσον εκ του λαού τινές των δούλων του Δαβίδ. Εθανατώθη δε και Ουρίας ο Χεταίος. Και απέστειλεν ο Ιωάβ και ανήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα τα περί του πολέμου. Και προσέταξε τον μηνυτήν λέγον, «Αφού τελειώσεις λαλών προς τον βασιλέα πάντα τα περί του πολέμου, εάν εξαχθεί ο θυμός του βασιλέως και είπε προς σε, διατί επλησιάσατε εις την πόλη μαχόμενη, δεν ξεύρετε ότι ήθελον το ξεύσει από του τείχους? Τι σε πάταξεν Αβιμέλεχ των ιών του Ιερουβέσεθ? Η γηνή της δεν έριψεν επ' αυτόν τμήμα μυλοπέτρας από του τείχους και απέθανεν εν θεβές? Διατί επλησιάσατε εις το τείχος?» Τότε είπε, «Απέθανε και ο δούλος σου Ουρίας ο Χεταίος». Υπήγε λοιπόν ο μηνυτής και ελθόν απήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα εκείνα δια τα οποία απέστειλεν αυτόν ο Ιωάβ. Και είπε ο μηνυτής προς τον Δαβίδ, ότι υπερίσχυσαν καθημόνοι άνδρες και εξήλθον προς ημάς εις την πεδιάδα και κατεδιώξαμεν αυτούς μέχρι της εισόδου της πύλης. Αλυτοξότε ετόξευσαν από του τείχους επί τους δούλους σου. Και έτεινε στον δούλον του βασιλέως απέθαναν, και ο δούλος σου έτη Ουρίας ο Χεταίος απέθανε. Τότε είπεν ο Δαβίδ προς τον μηνυτήν, «Ούτω θέλεις είπει προς τον Ιωάβ. Μη σε ανησυχεί τούτο το πράγμα, διότι η ρομφαία κατατρώγει πότε μεν ένα, πότε δε άλλον. Ενίσχυσον την μάχη σου εναντίον της πόλεως και κατάστρεψον αυτήν, και εσύ ενθάρρυνε αυτόν». Ότε δε ήκουσεν η γηνή του Ουρίου ότι Ουρίας ο ανήραυτής απέθανεν, επέθυσε δια τον άνδρα αυτής. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλεν ο Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού και έγινε η γηνή αυτού και γέννησεν εις αυτόν ιόν. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ εφάνει κακόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Ιώτα Β. Και απέστειλεν ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ. Και ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ήσαν δύο άνδρες εν πολιτινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο ημιμίαν μικράν αμνάδα, την οποίαν ηγόρασε και έθρεψε. Και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά των τέκνων αυτού ομού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε και εν το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγάτια. Ήρθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού, δια να ετοιμάσει εις τον οδηπόρον τον ελθόντα προς αυτόν, και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και οι τι μας είναι αυτοί δια των άνθρωπων των ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Άθαν, «Ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ώστις έπραξε τούτο και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη». Και είπε ο Άθαν προς τον Δαβίδ, «Σύ είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ηλευθέρωσα εκχειρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ή το λίγον ήθελον προσθέσει εισέ τι αυτά και τι αυτά. Διατί κατεφρόνησας τον λόγον του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρίαν των Χεταίων επάταξες εν Ρομφαία και την γυναίκα αυτού έλαβες εις αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσας εν τη Ρομφαία των Ιών Αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ Ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησας και έλαβες την γυναίκα Ουρίου του Χεταίου δια να είναι η γυνή σου. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω επεχείρη εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου, και θέλω λάβει τας γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάσει στον πλησίον σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Διότι εσύ έπραξας κρυφίως. Αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Άθαν, «Η μάρτησα εις τον Κύριον». Ο δε Νάθαν είπε προς τον Δαβίδ, «Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Επειδή όμως δια ταύτης της πράξεως έδωκας μεγάλην αφορμήν στους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημώσει, δια τούτο το πεδίον το γεννηθένει σε, εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και απήλθεν ο Νάθαν εις τον οίκον αυτού, «Ο δε Κύριος επάταξε το πεδίον, το οποίον εγέννησεν η γυνή του Ουρίου εις τον Δαβίδ και ηρώστησε. Και κέτευσεν ο Δαβίδ τον Θεόν υπέρ του πεδίου και ενίστευσεν ο Δαβίδ και εις ελθόν διενυκτέρευσε κοιτώμενος κατά γης. Και σηκώθησαν οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού και ήλθαν προς αυτόν δια να σηκώσωσιν αυτόν από τη γη. Πλην δεν ηθέλησεν, ουδέ έφαγεν άρτον μετ' αυτόν. Και την ημέραν την εβδόμην απέθανε το παιδίον. Και εφοβήθησαν οι δούλοι του Δαβίδ να αναγγείλωσι προς αυτόν ότι το παιδίον απέθανε. Διότι έλεγον, ιδού ενοέζει έτη το παιδίον ελαλούμεν προς αυτόν και δεν εισήκουε της φωνής ημών. Πόσον λοιπόν κακόν θέλει κάμει εάν είπομεν προς αυτόν ότι το παιδίον απέθανε. Αλλιδόν ο Δαβίδ ότι οι δούλοι αυτού εψιθύριζον μεταλλήλων, ενόησεν ο Δαβίδ ότι το πεδίον απέθανε. Όθεν είπεν ο Δαβίδ προς τους δούλους αυτού, «Απέθανε το πεδίον?» Ιδε είπον, «Απέθανε». Τότε σηκώθη ο Δαβίδ από της γης και ελούστη και ηλήφθη και ήλαξε τα ημάτια αυτού και εισήλθε εις τον οίκον του Κυρίου και προσεκίνησε. Έπειτα εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και ζήτησε να φάγει και έβαλον έμπροσθεν αυτού άρτον και έφαγε. Οι δε δούλοι αυτού είπαν προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίο έκανες? Ενίστευες και έκλαιες περί του παιδίου ενοέζει. Αφού δε απέθανε το παιδίον, εσηκώθης και έφαγες άρτον». Και είπεν, «Ενώ έτι έζει το παιδίον ενίστευσα και έκλαψα, διότι είπα, τι σε ξεύρει, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το παιδίον, αλλά τώρα απέθανε. Δια τι να νηστεύω, μήπως δύναμε να επιστρέψω αυτό πάλι? Εγώ θέλω υπάγει προς αυτό, αυτό όμως δεν θέλει να στρέψει προς εμέ». Και παρηγόρησε ο Δαβίδ την Βηθσαβεέ την γυναίκα αυτού και εισήλθε προς αυτήν και κοιμήθη μετ' αυτής και γέννησε ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σολομών. Και ο Κύριος ηγάπησεν αυτόν και έστειλε διαχειρός Νάθαν του προφήτου και έκαλεσε το όνομα αυτού Ιεδιδία δια τον Κύριον. Ο δε Ιωάβ επολέμησε εναντίον της Ραβά τον Ιωναμών και κυρίευσε την βασιλική πόλη. Και απέστειλε ο Ιωάβ μηνυτάς προς τον Δαβίδ και είπε: «Επολέμησα εναντίον της Ραβά, μάλιστα εκυρίευσα την πόλη των υδάτων. Τώρα λοιπόν σύναξον το επίλοιπον του λαού και στρατοπέδευσον εναντίον της πόλεως και κυρίευσον αυτήν, για να μην κυριεύσω εγώ την πόλη και ονομαστεί το όνομά μου επ' αυτήν». Και συνήθρισεν ο Δαβίδ πάντα τον λαόν και υπήγεν εις Ραβά και επολέμησε εναντίον αυτής και κυρίευσε αυτήν. Και έλαβε τον στέφανον του βασιλέως αυτών από τις κεφαλής αυτού, το βάρος του οποίου ήτο εν τάλαντον χρυσίου με λίθους πολιτήμος. Και ετέθη επί της κεφαλής του Δαβίδ. Και λάφυρα της πόλεως εξέφερε πολλά σφόδρα, και των λαών τον εναυτή εξήγαγε και έβαλεν υποπρίωνας και υποτριβόλους σιδηρούς και υποπελέκτης σιδηρούς και επέρασεν αυτούς δια της καμίνου των πλήθων. Και ούτως έκαμεν εις πάσαστας πόλης των Ιωναμών. Τότε επέστρεψεν ο Δαβίδ και πας ο λαός εις Ιερουσαλήμ.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιωταζήτα. Η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν με όνυχα αδαμάντινων. Ενεχαράχθη επί της πλακός της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων ημών, ώστε οι ιοί αυτών ενθυμούνται τα θυσιαστήρια αυτών και τα άλση αυτών μετά των πρασίνων δέντρων επί τους υψηλούς λόφους. «Ω όρος μου εν τη παιδιάδη, θέλω δώσει την περιουσίαν σου και πάντα στους θησαυρούς σου εις διαρπαγήν και τους υψηλούς σου τόπους κατά πάντα τα όρια σου δια την αμαρτίαν. Και εσύ, μάλιστα αυτή εσύ, θέλεις εκβληθεί από τη σκληρονομία σου, την οποίαν έδωκα εισέ, και θέλω σε καταδουλώσει εις τους εχθρούς σου, εν γη την οποίαν δεν εγνώρισας. Διότι πήρε ξύψατε εν το θυμό μου, το οποίον θελικέστε εις τον αιώνα. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ελπίζει επί άνθρωπον, και κάμνη σάρκα βραχίωνα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη εν ερήμο και δεν θέλει ειδή όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γίν αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής, διότι θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση από του να κάμνη καρπών. Η καρδία είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδίαν, δοκιμάζω τους νεφρούς, δια να δώσω εις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Καθώς υπέρδειξη εποάζουσα και μη νεοσέβουσα, ούτως ο αποκτών πλούτη αδίκως θέλει αφήσει αυτά εις το ίμιση των ημερών αυτού και εις τα έσχατα αυτού θέλει είστε άφρον. Θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του Αγιαστηρίου ημών. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντές σε θέλουσι κατεσχυνθεί και οι αποστάτε εμού θέλουσι γραφθεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον τον Κύριον την πηγήν των ζώντων υδάτων. Ίασέ με, Κύριε, και θέλω ιαθεί, σώσον με και θέλω σωθεί, διότι εσύ είσαι το καύχημά μου. Ιδού ούτη λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κυρίου, ας έλθει τώρα. Αλλά εγώ δεν απεσύρθην από του να σε ακολουθώ ως ποιμήν, ουδέ επεθύμησα την ημέραν της θλίψεως. Σι εξεύρις τούτο. Τα εξελθόντα εκ των χειλαίων μου ήσαν ενώπιόν σου. Μη γίνεις σε με τρόμος. Σι είσαι η ελπής μου εν ημέρα συμφοράς. Ας κατεσχυνθώσιν οι καταδιώκοντές με, εγώ δε ας μη κατεσχυνθώ. Ας τρομάξω συν εκείνη, αλλά ας μη τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέραν συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλούν σύντριμα. ούτως είπε Κύριος προς εμέ. Ήπαγε και στήθιεν τη πύλη των ιών του λαού σου, διήσεις έρχονται οι βασιλείς Ιούδα και διήσεις εξέρχονται και εν πάσες τες πύλες της Ιερουσαλήμ. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου βασιλείς Ιούδα και πας ο Ιούδας και πάντες οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ οι εισερχόμενοι δια των πυλών τούτων. Ούτω λέγει Κύριος, προσέχετε εις εαυτούς και μη βαστάζετε φορτίον την ημέραν του Σαββάτου, μη δε εμβιβάζετε δια των πυλών της Ιερουσαλήμ. Μη δε εκφέρετε φορτίον εκ των οικειών σας την ημέραν του Σαββάτου και μη κάμνετε μη δε μίαν εργασίαν, αλλά αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου, καθώς προσέταξα εις τους πατέρας ημών. Δεν υπήκουσαν όμως, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά σκλήριναν τον τράχυλον αυτών δια να μη ακούσωση και δια να μη δεχθώσει νουθεσίαν. Αλλά αν υπακούσετε εις εμέ, λέγει Κύριος, ώστε να μη εμβιβάζετε φορτίον δια των πυλών της πόλεως ταύτης την ημέραν του Σαββάτου, αλλά να αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου, μη κάμνονται σεν αυτήν μη δε μίαν εργασίαν. Τότε θέλουσι εισέλθει δια των πυλών της πόλεως ταύτης, βασιλείς και άρχοντες, καθήμενοι επί του θρόνου του Δαβίδ, εποχούμενοι με αμάξας και ύπους, αυτοί και οι άρχοντες αυτών, οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και η πόλη αυτή θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα. Και θέλουν συνελθεί εκ των πόλεων Ιούδα και εκ των Πέριξ της Ιερουσαλήμ και εκ της γης Βενιαμίν και εκ της Παιδινής και εκ των Ωραίων και εκ του Νότου, φέροντες ολοκαυτώματα και θυσίας και προσφοράς εξαλφίτων και λίβανων, φέροντες έτη και προσφοράς ευχαριστηρίους εις τον οίκον του Κυρίου. Αλλά αν δεν μου υπακούσετε, ώστε να αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου και να μη βαστάζετε φορτίον και εμβιβάζετε εις τας πύλες της Ιερουσαλήμ την ημέραν του Σαββάτου, τότε θέλω ανάψει πυρ εν τες πύλες αυτής και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ και δεν θέλει σβεστεί. Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ο λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, λέγον, σηκώθητη και κατάβηθη εις τον οίκον του Κεραμαίος και εκεί θέλω σε κάμει να ακούσεις τους λόγους μου. Τότε κατέβην εις τον οίκον του Κεραμαίος και ιδού ηργάζεται έργον επί τους τροχούς. Και χαλάστη το αγγείον το οποίον έκαμνεν εκ πυλού εν τη χειρή του Κεραμαίος. Και πάλιν έκαμεν αυτό άλλον αγγείον, καθώς ήρεσεν εις τον Κεραμαία να κάμει. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Οίκος Ισραήλ, δεν δύναμε να κάμω εις εσάς, καθώς ούτως ο Κεραμεύς», λέγει Κύριος. Ιδού ως ο πυλός εν τη χειρή του Κεραμαίος, ούτως εις, οίκος Ισραήλ, είστε εν τη χειρή μου. Εν τη στιγμή καθήν ήθελον λαλήσει κατά έθνους ή κατά βασιλείας, δια να εκριζώσω και να κατασκάψω και να καταστρέψω, εάν το έθνος εκείνο κατά του οποίου ελάλησα επιστρέψει από της κακίας αυτού, θέλω μετανοήσει περί του κακού το οποίον ευουλεύθην να κάμω εις αυτό. Και εν τη στιγμή καθήν ήθελον λαλήσει περί έθνους ή περί βασιλείας, να οικοδομήσω και να φυτεύσω, εάν κάμει κακόν ενώπιόν μου, ώστε να μη υπακούει της φωνής μου, τότε θέλω μετανοήσει περί του καλού με το οποίον είπα ότι θέλω αγαθοποιήσει αυτό. Και τώρα είπε προς τους άνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ ετοιμάζω κακόν καθημών και βουλεύω με βουλήν καθημών. Επιστρέψατε λοιπόν έκαστος από της πονηράς οδού αυτού και διορθώσατε τα σοδούς ημών και τα σπράξεις ημών. Ιδέ είπον εις μάτιν, διότι ο πίσω των διαβουλίων ημών θέλομεν περιπατή και έκαστος τα σωρέξεις της καρδίας αυτού της πονηράς θέλομεν πράτη. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ερωτήσατε τώρα μεταξύ των εθνών τις οίκουσε τι αυτά. Η παρθένος του Ισραήλ έκαμε φρικτάς φόδρα. Θέλει τις αφήσει των χιονώδη Λίβανον δια των βράχων της παιδιάδος, ή θέλουν συνεγκαταλείπει τα δροσερά εκραίοντα ύδατα, δια τα μακρόθεν ερχόμενα. Αλλά ο λαός μου ελισμόνησεν εμέ, εθυμίασεν εις την ματαιότητα και προσέκοψαν εν τεσοδείς αυτών, τας αιωνίης τρίβης, δια να περιπατώσιν εν τρίβης οδού μη εξομαλισμένης, δια να καταστήσωσι την γήν αυτών ερήμωσιν και χλεβασμών αιώνιων. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής θέλει μείνει έκθαμβος και σύει την κεφαλήν αυτού. θέλω διασκορπίσει αυτούς έμπροσθεν του εχθρού ως καυστικός άνεμος. Θέλω δείξει σε αυτούς νότα και ουχή πρόσωπον εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Τότε είπον, έλθετε και ασυμβουλευθόμεν βουλάς κατά του Ιερεμίου, διότι νόμος δεν θέλει χαθεί από ιερέως, ουδέ βουλή από σοφού, ουδέ λόγος από προφήτου. Έλθετε και ας πατάξομεν αυτόν με την γλώσσαν και ας μη προσέξομεν εις μηδένα των λόγων αυτού. Πρόσεξον εις εμέ, Κύριε, και άκουσον την φωνήν των διαφιλονικούντων με εμέ. Θέλει ανταποδοθεί κακόν αντί καλού, διότι έσκαψαν λάκων για την ψυχήν μου. Ενθυμήθητη ότι εστάθην ενώπιόν σου για να λαλήσω υπέρ αυτών αγαθά, για να αποστρέψω τον θυμόν σου από αυτόν. Δια τούτο παράδος τους ιούς αυτών εις πείναν, και δώσ' αυτούς εις χείρας μαχαίρας. Και ας γίνωσιν οι γυναίκες αυτών άτεκνοι και χείρε, και οι άνδρες αυτών ας θανατωθώσιν. Οι νεανίσκοι αυτών ας πέσωσι δια μαχαίρας εν τη μάχη. Ας ακουστεί κραυγή εκ των οικειών αυτών, όταν φέρεις εξέφνης επ' αυτούς λεϊλάτας. Διότι έσκαψαν λάκων δια να με πιάσωσι, και έκρυψαν παγίδας δια τους πόδας μου. Σύ δε, Κύριε, γνωρίζεις πάσαν την κατεμού βουλήν αυτών εις το να με θανατώσωσι. Μη συγχωρήσεις την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών μη εξαλείψεις απ' εμπροσθέν σου, αλλά ας καταστραφώσιν ενώπιόν σου. Ενέργησον κατά αυτών εν το καιρό του θυμού σου. Παύλου του Αποστόλου, η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών, δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, εν τεσσεσχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας, ώστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζον τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού διε αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σού τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε. Διότι προστίνα των αγγέλων είπε ποτέ, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα», και πάλιν, «Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, και αυτός θέλει είστε εις εμέ υιός». Όταν δε πάλιν εισαγάγει των πρωτότοκων εις την οικουμένην, λέγει, «Και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Και περιμέν των αγγέλων λέγει, «Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περί δε του Υιού, ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίσης σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέσε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Και σύ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας, και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτοί θέλουν συναπολεστεί, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον θέλουν συπαλαιωθεί, και ως περιένδυμα θέλει στη λήξη αυτούς, και θέλουν συναλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο αυτός, και τα έτη σου δεν θέλουν συνεκλείψει. Προστίνα δε των αγγέλων είπε ποτέ, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα, εις υπηρεσίαν αποστελόμενα, δια τους μέλλοντας να κληρονομήσω συνισωτηρίαν. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 2. Δια τούτο πρέπει ημείς να προσέχομεν περισσότερον εις όσα οικούσαμεν, δια να μη εκπέσομεν ποτέ. Διότι εάν ο λόγος ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος, και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, πώς εμείς θέλουμεν εκφύγει, εάν αμελήσομεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν, ή της αρχής σας αναλαλείτε δια του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων. Και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος, κατά την θέλησιν αυτού. Διότι δεν υπέταξεν εις αγγέλους την οικουμένην, την μέλουσαν περί της οποίας λαλούμεν. Εμαρτύρησε δε της εν την ημέρη λέγον, «Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτει σε αυτόν?» Έκαμε σε αυτόν ο λίγον τί κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν, και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπομεν έτι τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν, τον δε ολίγον τι παρά τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπομεν, δια το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένων, δια να γευθεί θάνατον υπερπαντός ανθρώπου δια της χάριτος του Θεού. Διότι έπρεπεν εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούς Ιούς, να κάμει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός είναι πάντες. Δι' είναι τι αν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς, λέγον «Θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει». Και πάλιν «Εγώ θέλω έχει την πεποίθησήν μου επ' αυτών». Και πάλιν «Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και ελευθερώσει εκείνους, όσοι δια των φόβων του θανάτου, ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι εις την δουλείαν. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, δια να κάμνει εξιλέωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος Ιησούς, αδερφοί, αναφέρεται συχνά σαν ο βασιλιάς των ουρανών και ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Θυμάστε, πάνω στο Σταυρό. Εκείνον όμως που μας παρουσιάζεται, θα μιλήσουμε για τη γέννηση, είναι ένα βρέφος μικρό, ανυπεράσπιστο, σε μια φάτνη, που χρειάζεται πιο πολύ τη δική μας βοήθεια, τη δική μας συμπάθεια, χωρίς τίποτα να θυμίζει κάτι βασιλικό, ίσως εκτός από τα δώρα των μάγων. Αντίθετα όμως, αν θυμάστε, δεκαετίες μετά, όταν ο Κύριος μπήκε στα Ιεροσόλυμα με το γαϊδουράκι και ένδοξα φώναζαν οι άλλοι με τις φοινικιές και το έστρωναν κάτω κλπ. Εκεί η σκηνή αυτή προβάλλει πιο πολύ τη βασιλική ιδιότητα του Ιησού, γιατί μπήκε στα Ιεροσόλυμα ως βασιλιάς λίγες μέρες πριν τη Σταύρωση. Παρ' όλα αυτά, οι δύο αυτές σκηνές της γέννησης, της αρχής του δηλαδή και στο τέλος, έχουν παρόμοια σημεία και αυτό θα δούμε απόψε. Γιατί ο Κύριος και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκε ως βασιλιάς. Λουκάς 2:6. Θα θυμηθούμε έτσι λίγο τα εδάφια. Συνέβη και τότε, λέει ο Λουκάς, ενώ αυτοί ήταν εκεί να συμπληρωθούν οι ημέρες του τοκετού της, εννοεί εκεί στη Βηθλέμ, και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και το σπαργάνωσε και το ξάπλωσε μέσα σε φάτνη, γιατί δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο κατάλημα. Και ήταν ποιμένες στην περιοχή αυτή που έμεναν στους αγρούς και φύλαγαν σκοπιές τη νύχτα για το ποίμνιό τους. Και άγγελος Κυρίου στάθηκε ξαφνικά μπροστά τους και δόξα Κυρίου έλαμψε γύρω τους και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς, «Μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη που θα είναι για όλο το λαό. Γιατί γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος, στην πόλη Δαβίδ». Και όλοι ξέραν ότι η πόλη Δαβίδ είναι Βηθλέμ. «Και αυτό το σημείο για σας. Θα βρείτε βρέφος σπαργανωμένο και εξαπλωμένο μέσα σε φάτνη». Κάτι που ήταν πολύ παράξενο πράγμα μέσα στη φάτνη, το ζώο να είναι ένα βρέφος. Και ξαφνικά φάνηκε μαζί με τον άγγελο πλήθος ουράνιας στρατιάς, ενώντας το Θεό και λέγοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Δηλαδή δόξα στο Θεό στους ύψιστους, εννοεί ουρανούς, και πάνω στη γη ειρήνη στους ανθρώπους της αβαρέσκειάς του. Και μόλις οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς στον ουρανό, οι ποιμένες είπαν μεταξύ τους, «Ας περάσουμε λοιπόν ως τη Βηθλέμ και ας δούμε το πράγμα τούτο που έχει γίνει, το οποίο ο Κύριος μας γνώρισε». Και αφού έσπευσαν, ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο μέσα στη φάτνη. Και όταν είδαν, έκαναν γνωστό το λόγο που τους υπόθηκε για το παιδί τούτο. Και όλοι όσοι άκουσαν θαύμασαν για αυτά που υπόθηκαν από τους ποιμένες προς αυτούς. Στο Ματθαίο 2:2, αργότερα οι μάγοι, μετά από αρκετούς μήνες, ρώτησαν «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε, γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Βλέπουμε «ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε». Και κατά Ιωάννη 19:19, πολλά χρόνια μετά, ο Πιλάτος έγραψε και επιγραφή και έθεσε πάνω στο Σταυρό και τα γραμμένο «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Βασιλιάς ήρθαν να προσκυνήσουν, βασιλιάς γράφτηκε πάνω. Έστω και αν δεν δέχονταν οι άλλοι, ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Πάμε πίσω στο Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο, 32. Ο άγγελος Γαβριήλ είχε ενημερώσει την Παρθένο Μαρία ότι το παιδί που θα γεννούσε αυτός θα είναι μεγάλος και θα κληθεί Υιός Υψίστου και θα του δώσει Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλέψει πάνω στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Και στο Λουκά 19:38, πάμε αρκετά μετά, στη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, ήταν εκεί που τον υποδέχθηκαν οι όχλοι ψάλλοντας. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, στον ουρανό ειρήνη και δόξα εν υψίστης, στους ύψιστους ουρανούς. Όμως, αδερφοί, πάντοτε οι ισχυροί του κόσμου αμφισβητούσαν αυτόν το γεγονός. Διαρωτηθήκατε εκείνη τη νύχτα που είδαμε με τους βοσκούς, τη νύχτα της γέννησης, που είδαν αυτόν το ουράνιο θέαμα και κατόπιν το βρέφος στη Φράτνη, ήταν δυνατόν να μην το διέδωσαν στους γύρω τους, να είπαν τέτοιο γιορτή που είδαν μπροστά τους. Δεν το άκουσαν οι θρησκευτικοί ηγέτες να τρέξουν, να προσκυνήσουν αυτόν που περίμεναν να έρθει στη Βηθλέμ, αφού οι προφητείες ήταν εκεί, το ξέρανε. Ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όπως δεν άκουσε ο Σιμεών και η Άννα όταν μετά από 8 μέρες πήγαν να κάνουν περιτομή στον Ιησού στο ναό στα Ιεροσόλυμα, δεν είχαν ιδέα κανένας. Δι' αποκαλύψεως ο Σιμεών κατάλαβε ότι αυτός είναι και είπε τώρα Κύριε μπορώ να φύγω από αυτήν τη ζωή αφού πήρα στα χέρια μου το Μεσσία. Και η Άννα το ίδιο, θυμάστε εκείνη η γυναίκα που ήταν εκεί. Αλλά ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όταν αργότερα ο Ηρώδης τους κάλεσε, οι ίδιοι έμαθαν από πρώτο χέρι ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς τους. Γιατί δεν πήγαν μαζί με τους μάγους, με τη συνοδεία όλοι, να πάνε να δουν τον Μεσσίαν τους. Δηλαδή είχαν περισσότερο δικαίωμα οι σοφοί της Ανατολής να βρουν τον Μεσσίαν του Ισραήλ, τον βασιλιάν του Ισραήλ που γεννήθηκε και οι ίδιοι Ισραηλίτες δεν ήθελαν να δουν αυτόν που ο Θεός έφερε στον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις, κανείς επίσημος της Ιουδαϊκής κοινωνίας δεν ενδιαφέρθηκε να συναντήσει το βρέφος. Ούτε όταν ακούστηκε το μήνυμα των αγγέλων και των βοσκών στη Βηθλέμ, ούτε όταν αργότερα, όπως είπαμε, μπορεί να ήταν και ένα χρόνο και ένα μισή αργότερα, όταν έφτασαν οι μάγοι από την Ανατολή να το προσκυνήσουν, ούτε και δεκαετίες μετά, κατά την είσοδο του στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μια δικαιολογία αργότερα για τον Χριστό, όταν μεγάλωσε, ότι επειδή ήταν από μικρό στη Ναζαρέτ πολλά χρόνια, νόμιζαν ότι εκεί γεννήθηκε. Και λέει δεν υπάρχει προφήτης από τη Ναζαρέτ, τι να περίμεναμε από αυτόν. Και ήταν και άσημος, ταπεινός, γιος του ξυλουργού, δεν ήταν από το ιερατείο, δεν είχε καμία μεγάλη θέση, δεν ήταν γιος κανόνος Φαρισαίου ή τέλος πάντων κάποιου μορφωμένου λόγιου. Σου λέει τώρα αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Θα μου πείτε μπορεί ο Κύριος να το επέτρεψε όλο αυτό για να μην το δεχτούν στο τέλος. Αλλά η Βηθλέμ έπρεπε να τους ξυπνήσει πνευματικά. Ότι αφού γεννήθηκε στη Βηθλέμ και ήρθαν κόσμ μεγάλοι άνθρωποι από μακριά, δηλαδή σοφοί άνθρωποι περιοπής, εμείς τι κάνουμε εδώ. Αλλά βλέπουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις η αντίδραση του κατεστημένου ήταν εχθρική και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που επιδιώχθηκε η εξόντωσή του. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και θυμάστε ήθελε να θανατώσει το βρέφος γιατί σου λέει θα μου πάρει τη βασιλεία και οι αρχιερείς αργότερα που τελικά κατάφερε να το σταυρώσουν με τη συνεργασία των Ρωμαίων. Βασιλιάς αλλά κυνηγημένος. Δηλαδή στην αρχή της ζωής του ο Κύριος τιμήθηκε για τη βασιλική του ιδιότητα, με τα δώρα που του έφεραν κλπ. Αλλά και στο τέλος ο Κύριος σταυρωμένος πέθανε με τη βασιλική του ιδιότητα. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Οι συμπολίτες του τι να σκέφτονταν εκείνα τα χρόνια για τον Μεσσία. Μιλάμε τον καιρό δηλαδή που ήταν να γεννηθεί. Περίμενα να έρθει ο Μεσσίας. Δεν ερχότανε. Η τελευταία βιβλίο είχε γραφεί ο Μαλαχίας 400 χρόνια π.Χ. Είναι πολλοί αιώνες, οι δεκαετίες, ο κόσμος ίσως κουράστηκε, αλλά περίμεναν, λόγω και του ρωμαϊκού ζυγού, ποιος θα έρθει να τους ελευθερώσει. Ναι, θα ερχόταν κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά θα λέγανε, πέρασαν τόσοι αιώνες, δεν έχει φανεί, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε, να προχωρούμε. Οι γραφές γράφουν τόσες προφητείες. Δεν ξέρουμε πότε, δεν μας λέει πότε. Μέχρι τότε εμείς μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή μας. Αλλά αδερφοί, τα πράγματα άλλαξαν όταν οι σεβαστοί μάγοι, Ματθαίος 2:2, άρχισαν να ρωτούν πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Τώρα δεν μπορούσαν να λένε, περίμενε τώρα που θα έρθει ο Μεσσίας, αν έρθει ποτέ και αν έρθει στη γενιά μας και μπορεί να έρθει μετά από 300 χρόνια. Τώρα πια δεν ήταν αυτός που θα γεννηθεί, ήταν αυτός που γεννήθηκε, ήταν γεγονός. Ο Ιησούς ήταν ήδη μεγάλο παιδί, αγοράκι. Και βρισκόταν ήδη ανάμεσά τους. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και έκανε ό,τι μπορούσε για να ανατρέψει την προφητεία και τις προσδοκίες του λαού. Γιατί ξέρετε, η προφητεία είναι εκεί δοσμένη, αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να επέμβει, νομίζει, σε έναν βαθμό και να μπει να αλλάξει την προφητεία. Κάποιες προφητείες δεν αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι στο σκοτάδι τους θεωρούν ότι μπορούν με κάποιον τρόπο να την αλλάξουν, να μην γίνει. Μπορείς να αλλάξεις τις προφητείες αν είναι προσωπικής φύσεως για έναν άνθρωπο. Αν ο Κύριος υπόσχεται στον Α, εγώ είμαι μαζί σου, κάνε αυτό, και αν ο άλλος κάνει ανοησίες και βγει από το θέλημα του Θεού, δεν θα γίνει η προφητεία του. Αλλά όπως είπαμε και παλαιότερα, οι γενικές προφητείες για την πορεία της Εκκλησίας, για την αρπαγή, για την αιωνιότητα, για την κρίση, για τις αναστάσεις, αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν, ό,τι και να κάνουμε. Ματθαίος το επόμενο, 3 εδάφιο. Όταν όμως άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί του. Βλέπετε, έγινε τούμπανο. Το μάθανε, δεν είναι ότι ήταν κρυφό. Και αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, ζητούσε να μάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. Σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς. Δεν μπορούμε να πούμε, μα δεν ξέραμε. Αυτοί του είπαν, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι είναι γραμμένο μέσω του προφήτη. Και εσύ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, καθόλου ελάχιστη δεν είσαι μεταξύ των ηγεμονικών Ιούδα. Γιατί, επειδή ήταν μικρή η Βηθλεέμ, ήταν ασήμαντη πόλη, αλλά του λέει, η προφητεία δεν είσαι καθόλου ελάχιστη, γιατί από σένα θα εξέλθει ηγέτης που θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς το χρόνο που φαινόταν ο αστέρας. Ας πούμε, όταν ήταν, ξέρω εγώ, 15 μήνες πριν, άρχισαν το ταξίδι τους. Κατόπιν τους έστειλε στη Βηθλεέμ και είπε, «Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Δήθεν, ξέρουμε τι ήταν η ανησυχία του. Αυτοί αφού άκουσαν τον βασιλιά, έφυγαν. Και ειδού ο αστέρας που είδαν στην Ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωστότου ήρθε και στάθηκε πάνω και όπου ήταν το παιδί. Τώρα ξανέπαμε, γιατί πολλοί ησυχίζονται εδώ, ότι ξέρετε, τα αστέρια είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας ή πάνω από το στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα ύψος. Δηλαδή έναν αστέρι, είτε είμαστε στο Ισραήλ, είτε είμαστε στην Κύπρο, είτε είμαστε στην Κρήτη, η διαθέση είναι στον ουρανό από πάνω μας, λόγω τεράστιας απόστασης. Δεν μπορεί ένα αστέρι φυσικό να προχωρήσει και να σταθεί πάνω εκεί που ήταν το παιδί. Δηλαδή σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι και πάνω από αυτό το σπίτι είναι το αστέρι. Και το βλέπουμε στα σχέδια ή καμιά φορά ότι είναι που στέλνει μια φως όπως το λέιζερ και φέγγει εκεί. Δεν ήταν έτσι, αδελφοί. Ξέρουμε ότι οι αστέρες του ουρανού υπάρχουν και συμβολισμοί. Είναι άγιοι, είναι άγγελοι. Ένας άγγελος φωτεινός που ο Θεός δίνει στους αγγέλους του διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι ένας άντρας με μανδύα, με κοστούμι, όπως πήγαν οι τρεις στον Αβραάμ και μιλούσε μαζί τους. Μπορεί κάλλιστα να είναι φως, να είναι εντελώς αόρατος. Προφανώς ήταν ένας άγγελος ο οποίος τους καθοδηγούσε και στάθηκε ακριβώς εκεί από πάνω, σαν φως και κατάλαβαν ότι εδώ είναι. Γιατί? Γιατί αυτοί ακολουθούσαν αστέρι. Το πρώτο αστέρι προφανώς ήταν πραγματικό. Ήταν, το είδαν από μακριά και ακολούθησαν την πορεία όπως ακολουθούν με τα καράβια, βρίσκαν στη θάλασσα κλπ. Που βλέπουν τον ουρανό, γιατί δεν είχαν τότε άλλα μέσα. Αλλά το τοπικά να σου πει ότι είναι εδώ μικρές αποστάσεις, ήταν κάτι τέτοιο προφανώς. Οπωσδήποτε, ήταν κάτι υπερφυσικό. Όταν είδαν λοιπόν τον αστέρα, χάρηκαν, γιατί είχε χαθεί προς στιγμής και προχωρούσαν και τον είδαν. Χάρηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και ήρθαν στην οικία. Βλέπετε, ο Ιησούς ήταν σε οικία πια. Δεν ήταν πια στη Φάτνη, τέλειωσε αυτό. Πέρασε καιρός. Προφανώς μετά την απογραφή και όταν φτάσανε στη Βηθλέμ μακριά, περίμεναν να μεγαλώσει το μωρό, αφού ήταν και ο τόπος του Ιωσήφ. Δεν υπήρχε λόγος να τρέξουν να πάνε πίσω στη Ναζαρέτ που ήταν πριν, γιατί δεν υπήρχε καμιά βία. Προφανώς βρήκαν τόπο, μένανε και πέρασε ο καιρός εκεί. Ήρθαν στην οικία και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του. Και αφού έπεσαν, το προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσό και λιβάνι και σμύρνα. Στο 16, λίγο πιο κάτω, οι μάγοι από το Θεό τους είπε φύγετε από αλλού γιατί αυτός θέλει το κακό του παιδιού. Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εμπέχτηκε από τους μάγους, θύμωσε πολύ και απέστειλε και σκότωσε όλα τα αρσενικά, γιατί ήξερε ότι ήταν αγόρι, δεν μπορούσε να ήταν κορίτσι, στη Βηθλεέμ, όλους τους παιδες, λέει το αρχαίο, και σε όλα τα όρια της, όσα ήταν από 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Ήταν κακός ο Ηρώδης, αλλά όχι τόσο κακός να σκοτώσει όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Είναι κάτω από 2, από 2 και κάτω σου λέει. Αν ήταν 3 χρόνων θα έλεγε, ξέρω εγώ, από 4 και κάτω. Αλλά σίγουρα δεν ήταν 6 μήνων. Για να λέει 2 χρόνων και κάτω. Υπήρχε φυσικά ένα όριο ασφαλείας, αλλά ως εκεί. Τι βλέπουμε, αδερφοί, ότι από την αρχή της ζωής του ο Ιησούς δεν ήταν πλέον καλοδεχούμενος. Κάποιοι χάρηκαν, οι ισχυροί όμως, αυτοί που έχουν την εξουσία, λυπήθηκαν. Ο Ηρώδης ήθελε να το στείλει από εκεί που ήρθε. Αυτό ήθελε τουλάχιστον. Ξέρετε, αδερφοί, ο Ιησούς, όταν είναι σε απόσταση, δεν είναι ενοχλητικός. Όλοι αγαπούν τον Ιησού γενικά, ο Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς. Όσο δηλαδή δεν εμπεμβαίνει στην προσωπική σου ζωή να σε ελέγξει, να σου πει πράγματα που κάνεις λάθος και πρέπει να αλλάξεις και πρόσεχε και μπορεί να τιμωρηθείς γι' αυτό και πρέπει να κάνεις το ένα και το άλλο, ο άλλος σου λέει ένα λεπτό, δεν θέλω. Αλλάζουν τα πράγματα όταν έρχεται κοντά μας και εντός εισαγωγικών επεμβαίνει στη ζωή μας. Δεν είναι πρόβλημα όσο τον αντιμετωπίζουμε ως θέμα προσωπικής άποψης ή εσωτερικών συναισθημάτων. Ο Χριστούλης στη Φάτνη είναι μια χαρά. Δεν πειράζει κανένα. Όταν όμως διεκδικεί βασιλική εξουσία πάνω μας, τότε όλα δυσκολεύουν και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν ενοχλούνται όταν ο Κύριος μένει στη θέση που του έχουν επιτρέψει. Ο Κύριος είναι στον ουρανό. Ας είναι, σου λέει. Δεν μας νοιάζει. Ή είναι στο εικονοστάσι. Ας είναι εκεί, στο εικονοστάσι. Όχι όμως να μιλούμε ότι είναι επικείμενη έλευση του και όσοι είναι έτοιμοι θα πάνε μαζί του, οι άλλοι θα μείνουν κάτω και άλλοι μονών τους. Γιατί αυτό δεν αρέσει. Ο Ιησούς είναι καλός σαν διακοσμητικό στοιχείο. Ένα σταυρουδάκι κάπου, ένα εικονισματάκι, μια φωτογραφιούλα. Σαν θέμα κουλτούρας, μπορεί να έχεις και ένα τατού πάνω με το... Αλλά όχι ζωντανός ανάμεσά μας. Και πολύ περισσότερο όχι σαν ο μελλοντικός κριτής μας. Έτσι, μιλάμε για όλο τον κόσμο τώρα. Γιατί αυτό πάει πολύ. Όμως, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι διατεθειμένος να μείνει σε απόσταση, ούτε να περιοριστεί σε ένα απλά συνέστημα σε βάρος της καρδιάς μας ως εκεί. Απαιτεί βασιλική εξουσία και θέλει να κυβερνά τα πάντα στη ζωή μας. Είναι δικαίωμά του και το θέλει αυτό. Ο κόσμος δεν το θέλει, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι σε αυτόν θα κάμψει στο τέλος, δηλαδή θα αναγκαστούν και αυτοί που δεν θέλουν να τον προσκυνήσουν, όπου είναι. Καταχθονίων, επιγείων, επουρανίων, δεν μένει τόπος. Γιατί είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Από όλους δηλαδή τους προέδρους, τους πρωθυπουργούς, τους δημάρχους, τους υπουργούς, είναι από πάνω. Μα αυτός τους διόρισε. Πόσοι βγαίνουμε βρώμικα μέσα και συμμαχίες και ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Όταν μας λέει ότι είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, έστω και αν αυτοί οι βασιλιάδες ή από κάτω νομίζουν ότι κάνουν ό,τι θέλουν μόνοι τους. Και ο Κύρος νόμιζε ότι έκανε, και οι άλλοι βασιλιάδες, οι κακοί των καιρών της Παλαιάς Διαθήκης που ερχόντουσαν, νόμιζαν ότι έκαναν ό,τι θέλαν, αλλά ο Θεός τους χρησιμοποιούσε σαν πιόνια του. Ήθελε να τιμωρήσει τον λαό Ισραήλ, έρχονταν ο βασιλιάς και τον τιμωρούσε. Γιατί έτσι ήθελε ο Θεός, όχι ότι ήταν τόσο δυνατός ο βασιλιάς ο γήινος που ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι ο ανώτατος δικαστής που σε αυτόν όλοι οι δικαστές και τα δικαστήρια οφείλουν να λογοδοτήσουν. Κάθεται ένας δικαστής στην έδρα και δικάζει. Και είναι ο δικαστής στην περιοχή του. Δεν έχει κανένα να του πει τίποτα. Όπως είναι η παραβολή με τον άδικον κριτή. Και φωνάζει ο ένας ο άλλος το δίκαιο του, λέει: Εγώ εδώ είμαι εδώ, δεν έχω άλλο. Ο Κύριος λέει: Πρόσεχε, εγώ είμαι από πάνω σου. Και πρέπει να έχει έλεγχο. Είναι ο επικεφαλής της Εκκλησίας. Όλοι οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, οι ιεράρχες, ό,τι είναι, ό,τι θρησκείες είναι, όπως είναι οι ενωρίτες και ο κόσμος, θα απολογηθούν σε αυτόν. Γιατί δεν μπορείς να πεις: εγώ δεν είμαι στη θρησκεία σου, δεν σε αναγνωρίζω σαν Κύριο, άρα δεν μπορώ να μου κάνεις κάτι. Αν ήμουν χριστιανός και δεν τηρούσα τις υποσχέσεις του χριστιανισμού, καλώς. Εγώ χαλή. Μα δεν πάει έτσι. Όταν λέει ότι είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων, παίρνει όλο τον κόσμο. Ο Κύριος βασιλεύει και στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή κάθε προϊστάμενος, κάθε διευθυντής, κάθε εργαζόμενος ακόμα είναι υπόλογος σε αυτόν. Δηλαδή λέει να εργαζόμαστε όσοι στον Κύριο. Πάντα έχεις από πάνω σου, ακόμα και τότε που λέει για τους δούλους και τους εργοδότες τους, λέει πρόσεχε και ο δούλος να δουλεύει όσοι στον Κύριο, παρόλο που ο Κύριος σου, ο γήινος, μπορεί να μην είναι σωστός και τιμιός, αλλά και για τους εργοδότες λέει πρόσεχε, γιατί έχεις και εσύ Κύριο πιο πάνω. Μπορεί ο δούλος να μην μπορεί να σου πει τίποτα λόγω αδυναμίας, αλλά εγώ μπορώ. Ο βασιλιάς Ιησούς είναι Κύριος της εκπαίδευσης, γιατί λέει δεν θα είμαστε κανένα δάσκαλον καθηγητή με την έννοια ξέρετε ότι τα ξέρει όλα. Ο Κύριος είναι ο δάσκαλος, ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Κάθε σχολείο, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε πρίτανης, κάθε καθηγητής, κάθε μέλος του συμβουλίου, του εκπαιδευτικού, του σχολείου, όλοι κρίνονται, αξιολογούνται από αυτόν. Αν εγώ δεν είμαι καλός δάσκαλος, ας πούμε, καθηγητής, υπάρχει ο τέλειος καθηγητής να με ελέγξει. Και φυσικά υπάρχει η αρμοδιότητα του βασιλιά Ιησού στην οικογένεια. Κάθε πατέρας, κάθε μητέρα, κάθε γιος, κάθε κορίτσι, πρέπει κάποτε να τον αντιμετωπίσουν. Ξέρετε αδερφοί, πριν από 2.000 χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι στον Ισραήλ είχαν ακούσει κάποιες ιστορίες για τον Ιησού, αλλά δεν τον είχαν συναντήσει πραγματικά. Ήταν απλώς μια φήμη από τη μακρινή Γαλιλαία. Όμως ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο όχι για να έχουμε ωραίες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή πασχαλινές ιστορίες, ούτε για να αισθανόμαστε συγκινήσεις επειδή βλέπουμε ένα χριστιανικό έργο, βίντεο ή σινεμά, ξέρω εγώ. Ήρθε ως βασιλιάς ο Κύριος και αποκάλυψε τα Ιεροσόλυμα, την πόλη του μεγάλου βασιλιά, που ήταν ο ίδιος. Και όταν εισήλθε στην πόλη, την ημέρα που ο κόσμος γνωρίζει σαν Κυριακή των Βαΐων, ο λαός τον υποδέχθηκε ακριβώς σαν βασιλιά, Μαθαίος 21:5, και εκπλήρωσε μια αρχαία προφητεία. «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμένος πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Γι' αυτό Λουκάς 19:38 τα πλήθη φώναζαν λέγοντας «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου». Ήτανε βασιλιάς. Αλλά αυτοί που δεν χάρηκαν βλέποντας την επέμβαση του βασιλιά Ιησού, πρώτιστα ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες, που λογικά έπρεπε να πούν «Ευτυχώς έλα εσύ να τα πάρεις όλα σε τέτοια εντάξει». Οι αρχιερείς δεν ήθελαν ένα μεσσία που θα ανακατευόταν στο σύστημά τους. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος διεκδίκησε εξουσία στο ναό, θυμάστε όταν πήγε και τους έβγαλε έξω τους εμπόρους και τους χρηματομεσίτες που είχαν εγκατασταθεί εκεί, με την έγκριση των ιερέων βέβαια, δεν πήγαν εκεί στον Ιναυλή και ήταν εκεί και έκαναν τις business τους έτσι. Μπορεί να δίναν και προμήθεια. Τι αποφάσισαν να κάνουν? Να τον εξοντώσουν. Όταν τους έβγαλε όλους έξω, λέει, δεν πάει άλλο αυτός. Θα μας τα χαλάσει όλα. Θα χαλάσει όλο, τους είπε, κάνατε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Το ξέρανε. Δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, αλλά τους είχε πάρει η κατηφόρα και λέει, εδώ έχουμε έναν καλό έσοδο. Τώρα έρχεται αυτός και θα μας αποδείξει ότι έχουμε λάθος. Γι' αυτό ο λαός ήταν μαζί του. Και λέει, αν το βγάλουν από τη μέση, θα συχάσουν τα πράγματα. Αλλά και το ίδιο έκανε και ο Ρωμαίος έπαρχος. Όταν το ρώτησε ο Πιλάτος, εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, ο Κύριος δεν αρνήθηκε. Ωστόσο διευκρίνησε ότι ήρθε σταλμένος για να κηρύξει την αλήθεια της ερχόμενης Βασιλείας του Θεού. Ιωάννης 18:36. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Φανταστείτε τώρα τον Κύριο δεμένο, αιματωμένο, ταλαιπωρημένο όλη νύχτα που τον είχαν συλλάβει από το κήπο της Γεσθημανή μέχρι που τον παρουσίασα στον Πιλάτο το πρωί. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Αν από τον κόσμο τούτο ήταν η βασιλεία η δική μου, οι υπηρέτες οι δικοί μου θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η βασιλεία η δική μου δεν είναι από εδώ. Και παράλληλα τόνισε και στον Πιλάτο ότι η εξουσία που εκείνος ασκούσε δεν ήταν δική του επειδή ήταν σαν διοικητής της Ιουδαίας, ότι επειδή έκανε πλήρωσεν, είχε μόχθον ή έκανε αγώνες, αλλά του είχε παραχωρηθεί από τον πατέραν τον ουράνιο. Δηλαδή βλέπεις μπροστά σου έναν υπόδικο ταλαιπωρημένο και λέει, από τον πατέρα μου έχεις την εξουσία. Γι' αυτό λέω, αδερφοί, είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι Κύριος των Κυρίων. Ήταν και Κύριος του Κέσσαρα και Κύριος του Πιλάτου και όλων. Μα αυτοί δεν ήταν υπάκουοι στο Θεό. Δεν θέλαν καν, δεν αναγνωρίζαν καν τον Θεό. Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι ο Θεός είναι που δίνει τις δυνάμεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει δύναμη. Μπορώ εγώ με το χέρι μου να πάω να σφάξω κάποιον. Και εκεί που κοιμάται, ας πούμε, ένα μαχαίρι να το σκοτώσω. Είναι εύκολο. Η δύναμη έχει δοθεί από το Θεό. Δεν μου είπε ο Θεός όμως τη δύναμη που έχεις με το χέρι σου πήγαινε να σφάζεις το στην άνθρωπο σου, τον αβοήθητο που είναι εκεί, ούτε ξέρει κανένα, ούτε μπορεί να αντισταθεί. Αλλά σου λέει, εγώ είμαι Κύριος των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, και άρα όση δύναμη έχουμε πάνω μας είναι από το Θεό, αλλά από εκεί και πέρα πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ τη δύναμη που ο Θεός μου δίνει, αν μπορώ να πάω να βοηθήσω εκείνον ή να του κάνω κακό, εξαρτάται από μένα. Δεν αλλάζει όμως ότι είναι Κύριος των δυνάμεων. Και εδώ, στο Κατεβάνι, στο επόμενο κεφάλαιο 19-10, γιατί ο Κύριος δεν το απαντούσε. Καταλάβαινε ότι αφού ήταν τελειωμένο το παιχνίδι που λέμε, έπρεπε να πάει στο Σταυρό. Λέει σε αυτόν ο Πιλάτος, σε μένα δεν μιλάς. Δεν ξέρεις ότι εξουσία έχω να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε σταυρώσω. Πράγματι, αν έστεινε εμπόδι και έλεγε τους φάρις του κόσμου φώναζε, δεν σας τον δίνω, έτσι θέλω. Να στείλει τους στρατιώτες, να τους βγάλουν έξω κακήν κακός και να σκοτώσουν και μερικούς φανατικούς και να σώσει τον Ιησού. Είχε εξουσία, αλλά δεν θα τη χρησιμοποιούσε. Και γιατί ο Θεός δεν ήθελε, γιατί έπρεπε ο Κύριος να πάει στο Σταυρό, αλλά κυρίως γιατί ο Πιλάτος είχε άλλα συμφέροντα. Και του αποκρίθηκε ο Ιησούς, δεν θα είχες εξουσία κατ' επάνω μου καμία, εάν δεν σου ήταν δοσμένο από πάνω. Μα αυτός από πάνω τον Κέσσαραν είχε. Δεν έχει σημασία. Όλες οι δυνάμεις και οι εξουσίες είναι από τον Κύριο. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, εννοεί τους συμπολίτες του, έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Προσέξτε, γιατί πολλοί λένε άρα δεν φταίει ο Πιλάτος. Οι άλλοι φταίνε, ο Κύριος το λέει. Έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Υπάρχει η αμαρτία σου και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και λιγότερη.

0: όταν λέει «Ουέις εσέ Χοραζίν και Βηθσαίδα, χειροτέρα θα είναι η τιμωρία την ημέρα της κρίσης παρά από ότι στα Σόδομα και στα Γόμορα, γιατί αν τα θαύματα που γίνονταν τώρα σε σένα τα έβλεπαν τότε, ίσως μπορούσαν να μετανοήσουν, χειροτέρα θα είναι». Δεν σημαίνει ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα θα αθωωθούν, γιατί υπήρξαν άλλοι που είχαν ευκαιρίες καλύτερες και δεν πίστευσαν. Είναι στάδια, είναι επίπεδα. Αλλά ο Πιλάτος δεν ήταν διατεθειμένος να ακούει από ένα ταπεινό Γαλιλαίο ασήμαντο να αμφισβητεί την εξουσία του. Και επίσης δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το δίλημα να διαλέξει ανάμεσα σε έναν άνθρωπο, έστω δίκαιο, ας πούμε ότι ήταν πεπισμένος ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι αθώος. Είναι οι άλλοι που του καταφέραν να του κάνουν μηχανογραφίες για να τον φέρουν μπροστά μου να τον σταυρώσω από την κακία τους. Το κατάλαβε, το ήξερε, ήθελε να τον αθώσει, αλλά δεν ήθελε να διαλέξει ανάμεσα σε ένα Εβραίο και στον Κέσσαρα. Δηλαδή ένας δίκαιος λιγότερο δεν έκανε μεγάλη διαφορά για τον Πιλάτο, που φυσικά προτιμούσε να μην πέσει στη δυσμένεια του αυτοκράτορα. Αδερφοί, το πρόβλημα στους ανθρώπους δεν είναι το βρέφος Ιησούς, δεν είναι ο δάσκαλος, ο Ραβίνος τότε, ο Γαλιλαίος, αλλά το ποιος θα είναι ο βασιλιάς, αυτός ή εμείς. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένας μικρός βασιλιάς στη ζωή του. Ξυπνάς, κάνεις ό,τι θέλεις, εντάξει, όχι ό,τι θέλεις, αλλά αποφασίζεις, κάνεις αυτά που σου αρέσουν και όπως σου έρθει και προχωράς και μπορεί να κάνεις και παράνομα πράγματα και να με σε ανακαλύπτουν ή να σε καλύπτουν λίγο και προχωράς και κάνεις γενικά ό,τι θέλεις. Δεν έχεις βασιλιά από πάνω σου, αν νιώθεις ότι δεν έχεις. Και επειδή όλοι αισθάνονται ότι ο Ιησούς δεν πρόκειται να μείνει για πολύ βρέφος, δεν θα μείνει για πάντα ένας μαραγκός, ταπεινός, ασήμαντος πριν τα 30 του, ή ένας ραβίνος απλός που περπατάει γύρω-γύρω και μιλάει στον κόσμο, και ότι πάντα θα διεκδικεί τη βασιλική εξουσία που του ανήκει, οι άνθρωποι σήμερα τι θέλουν? Θέλουν να τον διαγράψουν από το χάρτη. Ξέρετε ότι το όνομα Ιησούς δεν ακούγεται, γιατί είναι το υπερπαν όνομα, το όνομα. Χριστός, Χριστούγεννα, ο Θεός γενικά, αλλά το όνομα αφαιρέθηκε και ακόμα και με τους πιστούς, σιγά σιγά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, εννοείται και έτσι λέμε εντάξει, αλλά δεν πολύ ακούγεται. Και θέλουν να τον διαγράψουν από τη ζωή τους, να εξαλείψουν κάθε παρουσία τους στον κόσμο. Πόσα χρόνια τώρα έχει να δεις, παλιά θυμάμαι ήμουν μικρός και πιο πριν βέβαια, να βάλεις ας πούμε τη Φάτνη στο Δημαρχείο Χριστούγεννα, να βάλεις παραστάσεις δηλαδή της γέννησης, τα ζωάκια, ήταν τόσο όμορφα, πηγαίναμε κάτω στην πόλη να δούμε με τα άχυρα εκεί και βάζαν και αληθινά αρνάκια και ήταν τόσο μαγευτικά. Εντάξει, ο Ιησούς ήταν μια κούκλα, αλλά θέλω να πω, αλλού βάζουν και πραγματικά άτομα, δηλαδή Ιωσήφ, Μαριάμ, ντυμένους, κάποιες ώρες για να βλέπει ο κόσμος κάτι ζωντανό. Τώρα προσπαθούν να αφαιρέσουν τις παραστάσεις της γέννησης. Βάζουν πολλά φωτάκια, πολλά λαμπάκια. Happy seasons, η εποχή γενικά, γιατί έρχεται και η πρωτοχρονιά και σου λέει εντάξει τώρα, τι να σμίγουμε τα θρησκευτικά με το, αλλάζει ο χρόνος, έχουμε άλλα πράγματα. Και βλέπεις τώρα, σπανίζει να δεις κάτι που θυμίζει τον Χριστό. Απλώς θυμίζει γιορταστικά. Δηλαδή, αν είναι οι δρόμοι γεμάτοι λαμπάκια, ωραία είναι, σαν Λούνα Πάρκ, αλλά αυτό τι έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα? Άσε που τον αντικαθιστούν με τον γλυκανάλατον, τον Άγιο Βασίλη, τον Σάντα Κλάους, που μπορεί να παρουσιάζεται και μεθυσμένος, παχής, μπορεί να παρουσιάζεται και με μια κοπέλα με τα κόκκινα, ελκυστική, προκλητική, Άγιος Βασίλης, μπορεί να είναι ένας εμπορικός προωθητής που πουλάει τα αναψυκτικά του, ο Βασίλης. Γενικά οτιδήποτε εκτός των Ιησού. Γιατί πάνε όλα μαζί. Ο Βασίλης φέρνει δώρα. Γιατί σκεφτείτε ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι αθώο που σου λέει έχεις ένα Ιησού που είναι εκεί, σε βλέπει από το σταυρό ή τέλος πάντων βλοσιρός. Εντάξει, γεννήθηκε στη Φάτνη. Αλλά είναι αδύναμο, τι να σου προσφέρει ένα βρέφος στη Φάτνη? Ενώ ο Βασίλης, ο Άγιος, μπορεί να έρθει και μέσα στο ελκυθρό του να έχει πολλά δώρα. Τι δώρο θες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης, όχι κάποιος άλλος, και γράφει το παιδάκι τι θα ήθελε, τι δεν θα ήθελε και σου φέρνει. Δεν μας νοιάζει πώς το κάνει, πόσο γρήγορα το κάνει, θέμα, πρόβλημα του. Εμείς ξέρουμε ότι στο τέλος του χρόνου θα πάρω δώρα. Από ποιον? Από τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται αν ήμουν πολύ καλός ή πολύ κακός, αν ήμουν λίγο άταχτος ή περισσότερο άταχτος, θα πάρω τα δωράκια μου στο τέλος. Ποιος είναι ο πιο καλός? Ο χαμογελαστός Άγιος Βασίλης, ο Χοντρούλης. Αυτό κλέβει τη δόξα από τον Κύριο, από τον Βασιλιά των Βασιλιάδων. Αλλά ο Κύριος αντίθετα επιμένει ότι είναι ο Βασιλιάς. Και αυτή είναι η αλήθεια που ο Κύριος δίδαξε στον κόσμο και την ίδια αλήθεια είπε στον Πιλάτο. Θυμάστε όταν ο Ρωμαίος άρχοντας άκουσε τον Κύριο να του λέει αυτά, ρώτησε «Τι είναι αλήθεια?». Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πολύ, αλλά είναι, άμα το ψάξουμε λίγο, γιατί μιλάει για την αλήθεια και λέει «Τι είναι αλήθεια?». Πράγματι, τι είναι αλήθεια σήμερα? Γιατί για να έχεις το αληθινό, πρέπει να το βάλεις κάτω και να πεις «Αυτό είναι αληθινό, αυτό είναι ψεύτικο». Ναι, αλλά ποιος θα σου πει ότι αυτό είναι το αληθινό, αυτό είναι το ψεύτικο? Ποιος αποφασίζει? Αν έχεις το Λόγο του Θεού, αν έχεις εντολές, ωραία. Αν δεν έχεις βάση, και ο Πιλάτος δεν θέλησε να αντιμετωπίσει κατά μάτα την αλήθεια του Θεού. Δεν είχε διάθεση δηλαδή να βάλει κάτω την εξουσία του και να μπει στην εξουσία κάποιου άλλου. Και μόλις ο Ιησούς του είπε «Καθένας που είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου», έπαψε ο Πιλάτος να τον ακούει και φύγε, χωρίς να περιμένει απάντηση. Το ίδιο κάνουν σήμερα οι πολιτικοί των χριστιανικών χωρών, που αν και ονομάζονται χριστιανοί και ορκίζοντας το Ευαγγέλιο, πολλές φορές μάλιστα συμμετέχουν και σε θρησκευτικές λειτουργίες και σε εκδηλώσεις, είναι πρώτοι στις θέσεις κλπ. Θέλουν να ενεργούν ανθρωπιστικά, δηλαδή αποφασίζοντας σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και προτιμήσεις. Δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκευτική καλλιέργεια των λαών τους. Ποια καλλιέργεια? Του Λόγου του Θεού. Αυτή είναι η βάση. Σου λέει, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και καλλιεργούν την ανοχή των διαφορετικών πεπιθήσεων. Δεν λέμε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, δεν λέμε πολυθρησκευτικό περιβάλλον. Και ο κόσμος λέει τώρα πώς να επιβάλλω εγώ τη γνώμη μου στους άλλους, αλλά ο Κύριος παραμένει βασιλιάς. Δηλαδή αυτός ο τρόπος σκέψης αφήνει αιωρούμενον το ερώτημα του Πιλάτου «Τι είναι αλήθεια?». Αδερφοί, σκεφτείτε να ερχόταν ο Κύριος Ιησούς στην πρωτεύουσά μας. Νομίζετε ότι οι πολιτικοί θα έσκευαν να τον προσκυνήσουν? Ή θα προσπαθούσαν να τον συλλάβουν με κάποιον τρόπο, να βρουν μια αιτία? Το ανώτατο δικαστήριο θα τον τιμούσε ενός τον τέλειο δικαστή ή θα τον δίωκε σαν ένα αναρχικό? Όπως είπαμε για τα σχολεία, αν ο Ιησούς ερχόταν στο σχολείο και όπου πηγαίνουν τα παιδιά μας, η διεύθυνση του σχολείου θα τον καλούσε να τους πει πώς να κάνουν το διδακτικό τους πρόγραμμα, αφού κανονικά είναι ο τέλειος? Εγώ αν ήμουν διευθυντής θα έλεγα δείξε μας τι να διδάξουν τα παιδιά, το σωστό. Δηλαδή και από θρησκευτικής πλευράς και από διαγνώσεις και λοιπά θα ήταν τέλεια. Θα το έκανε ή θα το απαγόρευε να μπει κάνουμε στο σχολείο? Αν έμπαινε στις εκκλησίες θα του άρεσαν όσα συμβαίνουν εκεί? Ή θα έβγαζαν έξω όσοι μεταχειρίζονται την εκκλησία σαν επιχείρηση παρά τόπον κοινωνίας με τον Κύριο? Αν ο Κύριος έμπαινε στον χώρο της εργασίας μας, θα θέλαμε να μείνει εκεί να μας βλέπει που εργαζόμαστε? Ή να θέλαμε να φύγει για να εργαστούμε όπως συνήθως, όπως θέλουμε? Αν έμπαινε σπίτι μας, κάθομαστε στην τηλεόρασή μας να ξεκουραστούμε μια μέρα, αλλάζουμε κανάλια, βλέπουμε αυτά που μας αρέσουν, θα θέλαμε να κάτσει δίπλα μας να δει και αυτό αυτά που βλέπουμε εμείς? Θα νιώθαμε άβολα και θα περιμέναμε να φύγει γιατί ντρεπόμαστε? Δηλαδή πολλοί προσεύχονται τακτικά «Κύριε, έλα, ελθέτω η βασιλεία σου», αλλά αδερφοί, το ερώτημα είναι πού είναι ο βασιλιάς των αιωδιών που γεννήθηκε? Είναι στην καρδιά μας, είναι στη ζωή μας, είναι απλά στον ουρανό? Γιατί εκεί μακριά στον ουρανό. Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις ένα γλυκό έλεγχο από έναν βασιλιά ο οποίος σε αγάπησε, έδωσε τη ζωή του για σένα, θέλει να σου δώσει τα πάντα, έχεις όλες τις δυνάμεις από αυτόν, έχεις την αιωνότητα μαζί του, απλά σε θέλει στη ζωή του και θέλει να μπει στη ζωή σου. Αυτό είναι το κόστος. Έχεις μια μικρή μείωση της ελευθερίας σου, εάν είσαι σαρκικός και θα στερηθείς πράγματα διαφορετικά. Είναι χαρά να είσαι με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι που δίνει την ελευθερία την πραγματική και δεν σκοτίζεσαι και πολύ πολύ για τα υπόλοιπα. Ο βασιλιάς λοιπόν αδερφοί της Φάτνης και της εισόδου στην Ιερουσαλήμ είναι ο ίδιος και αυτός ο βασιλιάς είναι που πρέπει να εδράζεται μέσα μας, να ζει μέσα μας και στην κάθε ψυχή και στη ζωή μας γενικά. Αυτό θέλει ο Κύριος και αυτό θα γίνει στο τέλος, έτσι τ' αλλιώς, δεν αλλάζει. Απλά ζούμε εποχές που γενικά η ανθρωπότητα απομακρύνεται και προσπαθεί να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο, να το βγάλει πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω, με νόμους, με καταστάσεις, με σκέψεις, με φιλοσοφίες, να μην επιβάλλουμε, να μην... Δηλαδή ήταν ας πούμε η προσευχή στα σχολεία, πρωινή προσευχή, σιγά σιγά καταργήθηκε. Τώρα θα την επαναφέρουν, αλλά τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά ένα-ένα βγαίνει έξω. Το παιδάκι όταν δεν διδάσκεται σχεδόν ούτε από το σπίτι, ούτε στο σχολείο, ούτε αλλού και βομβαρδίζεται με χίλια δυο άλλα, πώς θα μεγαλώσει, τι παιδεία θα έχει, τι σχέση θα έχει με τον Κύριο. Και ο Κύριος το βλέπει, λυπάται. Είναι Κύριος Κυρίων και θα δώσει, λέει, κατά τα έργα του κάθε ενός και της κάθε μίας. Γιατί ναι μεν είναι καλός και τον ευχαριστούμε, αλλά ταυτόχρονα μας έχει βάλει μπροστά στις ευθύνες μας, όλους μας. Έτσι είναι αδερφοί μου. Ευχαριστούμε Κύριε μας, Ιησού μας, για αυτά τα λόγια ζητώ εσύ να μας σκεπάσεις Κύριε μας, να μην νιώθουμε κανένα κίνδυνο Κύριε μας, να μην νιώθουμε καμία έλλειψη ότι αν προσκοληθούμε σε σένα θα χάσουμε Κύριε μας χαρές και ειδονές και ευχαριστήσεις από το σύστημα του κόσμου Ιησού μας Άγιε. Αλλά ξέρουμε ότι εσύ που είσαι ο Δημιουργός μας μπορείς κάλλιστα να μας δώσεις πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά Ιησού μας Άγιε. Γιατί εσύ είσαι Κύριε μας και γνωρίζεις ακριβώς τις ανάγκες του κάθε παιδιού σου Χριστέ μου Άγιε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 11ο κεφάλαιο. Και τον επόμενο χρόνο, κατά την εποχή που εκστρατεύουν οι βασιλιάδες, ο Δαβίδ έστειλε τον Ιωάβ και τους δούλους του μαζί του και ολόκληρο τον Ισραήλ. Και κατέστρεψαν τους γιους Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο Δαβίδ, όμως, έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Και προς την εσπέρα, όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε από το κρεβάτι του, περπατούσε επάνω στην ταράτσα του βασιλικού σπιτιού. Και από την ταράτσα είδε μία γυναίκα να λούζεται. Και η γυναίκα ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη. Και ο Δαβίδ έστειλε και ερεύνησε για τη γυναίκα. Και κάποιος είπε, «Δεν είναι αυτή η Βίθσαβε, η θυγατέρα του Ελιάμ, η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου?» Και ο Δαβίδ έστειλε μηνυτές και την πήρε. Και όταν ήρθε σε αυτόν, κοιμήθηκε μαζί της, επειδή είχε καθαριστεί από την ακαθαρσία της. Και γύρισε

0: σε στο σπίτι της. Και η γυναίκα συνέλαβε και στέλνοντας μήνυμα στον Δαβίδ ανήγγειλε και είπε «Είμαι έγκυος». Και ο Δαβίδ έστειλε μήνυμα στον Ιωάβ λέγοντας «Στείλε μου τον Ουρία το Χεταίο». Και ο Ιωάβ έστειλε στον Δαβίδ τον Ουρία. Και όταν ο Ουρίας ήρθε σε αυτόν, ο Δαβίδ ρώτησε πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα πράγματα του πολέμου. Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Κατέβα στο σπίτι σου και πλύνε τα πόδια σου». Και ο Ουρίας βγήκε από το σπίτι του βασιλιά και πίσω του ήρθε μερίδιο από το τραπέζι του βασιλιά. Ο Ουρίας όμως κοιμήθηκε δίπλα στη θύρα του σπιτιού του βασιλιά μαζί με όλους τους δούλους του κυρίου του και δεν κατέβηκε στο σπίτι του. Και όταν ανήγγειλαν στο Δαβίδ λέγοντας «Ο Ουρίας δεν κατέβηκε στο σπίτι του», ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Εσύ δεν έρχεσαι από οδηπορία. Γιατί δεν κατέβηκε στο σπίτι σου?» Και ο Ουρίας είπε στον Δαβίδ «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούν σε σκηνές. Και ο κύριος μου, ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας. Και εγώ θα πάω στο σπίτι μου για να φάω και να πιω και να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα». Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Μείνε εδώ και σήμερα και αύριο θα σε εξαποστείλω». Και έμεινε ο Ουρίας στην Ιερουσαλήμ εκείνη την ημέρα και την επόμενη. Και ο Δαβίδ τον κάλεσε και έφαγε μπροστά του και ήπιε. Και το μέθησε. Και την εσπέρα βγήκε να κοιμηθεί επάνω στο κρεβάτι του μαζί με τους δούλους του κυρίου του. Πλην στο σπίτι του δεν κατέβηκε. Και το πρωί ο Δαβίδ έγραψε μία επιστολή στον Ιωάβ και την έστειλε διαχειρός του Ουρία. Και στην επιστολή έγραψε λέγοντας «Βάλτε τον Ουρία απέναντι στη σκληρότερη μάχη. Έπειτα συρθείτε από αυτόν για να χτυπηθεί και να πεθάνει». Και αφού ο Ιωάβ παρατήρησε την πόλη, διόρισε τον Ουρία στη θέση όπου ήξερε ότι ήσαν άνδρες δύναμης. Και βγήκαν οι άνδρες της πόλης και πολέμησαν με τον Ιωάβ. Και έπεσαν από το λαό μερικοί από τους δούλους του Δαβίδ. Θανατώθηκε δε και ο Ουρίας ο Χεταίος. Και ο Ιωάβ έστειλε και ανήγγελε στο Δαβίδ όλα τα σχετικά για τον πόλεμο. Και πρόσταξε το μηνυτή λέγοντας «Αφού τελειώσεις μιλώντας στο βασιλιά όλα τα σχετικά για τον πόλεμο, αν ανάψει ο θυμός του βασιλιά και σου πει «Γιατί πλησιάσατε την πόλη μαχόμενοι, δεν ξέρετε ότι θα το ξεβάν από το τείχος? Ποιος πάταξε τον Αβιμέλεχ, τον γιο του Ιερουβέζεθ? Κάποια γυναίκα δεν έριξε πάνω του ένα κομμάτι μιλόπετρας από το τείχος και πέθανε στη Θεβές? Γιατί πλησιάσατε στο τείχος?» Τότε πες «Πέθανε και ο δούλος σου, ο Ουρίας ο Χεταίος». Πήγε λοιπόν ο μηνυτής και καθώς ήρθε ανήγγειλε στο Δαβίδ όλα εκείνα για τα οποία τον είχε στείλει ο Ιωάβ. Είπε ο μηνυτής στο Δαβίδ ότι υπερίσχυσαν εναντίον μας οι άνδρες και βγήκαν προς εμάς στην πεδιάδα και τους καταδιώξαμε μέχρι την είσοδο της πύλης. Αλλά οι τοξότες τόξευσαν από το τείχος επάνω στους δούλους σου. Και μερικοί από τους δούλους του βασιλιά πέθαναν. Και ο δούλος σου, ο Ουρίας ο Χεταίος, ακόμα πέθανε. Τότε ο Δαβίδ είπε στον μηνυτή «Έτσι θα πεις στον Ιωάβ. Μη σε ανησυχεί αυτό το πράγμα. Επειδή η ρομφαία κατατρώει πότε τον ένα και πότε τον άλλον. Ενίσχυσε τη μάχη σου ενάντια στην πόλη και να την καταστρέψεις. Και εσύ ενθάρρυνε τον». Και όταν η γυναίκα του Ουρία άκουσε ότι ο Ουρίας ο άνδρας της πέθανε, πένθησε για τον άνδρα της. Και αφού πέρασε το πένθος, ο Δαβίδ έστειλε και την πήρε στο σπίτι του. Και έγινε γυναίκα του και του γέννησε ένα γιο. Το πράγμα όμως που έπραξε ο Δαβίδ φάνηκε κακό στα μάτια του Κυρίου. Δευτέρα Σαμουήλ, 12ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος έστειλε τον Άθαν προς τον Δαβίδ. Και ήρθε σε αυτόν και του είπε: «Ήσαν δύο άνδρες σε κάποια πόλη, ένας πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε κοπάδια και μάνδρες από βόδια υπερβολικά πολλές. Και ο φτωχός δεν είχε άλλο παρά μια μικρή αμνάδα, που αγόρασε και έθρεψε. Και μεγάλωσε μαζί του και μαζί με τα παιδιά του. Έτρωγε από το ψωμί του και έπινε από το ποτήρι του και κοιμόταν στον κόρφο του και του ήταν σαν θυγατέρα. Ήρθε δε στον πλούσιο κάποιος διαβάτης και λυπήθηκε να πάρει από τα κοπάδια του και από τις μάνδρες των βοδιών του για να ετοιμάσει στον οδοιπόρο που είχε έρθει σε αυτόν και πήρε την αμνάδα του φτωχού και την ετοίμασε για τον άνθρωπο που είχε έρθει σε αυτόν. Και άναψε η οργή του Δαβίδ υπερβολικά ενάντια στον άνθρωπο και είπε στον Άθαν: «Ζει ο Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος που το έκανε αυτό και θα πληρώσει την αμνάδα στο τετραπλάσιο επειδή έπραξε αυτό το πράγμα και επειδή δεν σπλαχνίστηκε». Και ο Νάθαν είπε στον Δαβίδ: «Εσύ είσαι ο άνθρωπος. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ: Εγώ σε έχρισα βασιλιά επάνω στον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα από το χέρι του Σαούλ και σου έδωσα τον οίκο του Κυρίου σου και τις γυναίκες του Κυρίου σου στον κόρφο σου και σου έδωσα τον οίκο Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ήταν λίγο, θα σου πρόσθετα παρόμοια και παρόμοια. Γιατί καταφρόνησες το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξεις το κακό στα μάτια του? Τον Ουρία το Χεταίο πάταξες με ρομφαία και πήρες τη γυναίκα του στον εαυτό σου ως γυναίκα και αυτόν τον θανάτωσες με τη ρομφαία των γιών Αμμών. Τώρα λοιπόν, ρομφαία δεν θα αποσυρθεί από την οικογένειά σου, επειδή με καταφρόνησες και πήρες τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου. Έτσι λέει ο Κύριος: Δες, θα ξεσηκώσω εναντίον σου κακά μέσα από την οικογένειά σου και θα πάρω τις γυναίκες σου μπροστά από τα μάτια σου και θα τις δώσω στον πλησίον σου και θα κοιμηθεί με τις γυναίκες σου μπροστά σε αυτό τον ήλιο. Επειδή εσύ έπραξες κρυφά, εγώ όμως θα κάνω αυτό το πράγμα μπροστά από ολόκληρο τον Ισραήλ και κατάντικρη στον ήλιο». Και ο Δαβίδ είπε στον Άθαν: «Αμάρτησα στον Κύριο». Και ο Νάθαν είπε στον Δαβίδ: «Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θα πεθάνεις. Επειδή όμως με την πράξη αυτή έδωσες μεγάλη αφορμή στους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημούν, γι' αυτό το παιδί που γεννήθηκε σε σένα θα πεθάνει οπωσδήποτε». Και ο Νάθαν έφυγε για το σπίτι του. Και ο Κύριος πάταξε το παιδί που η γυναίκα του Ουρία γέννησε στο Δαβίδ και αρρώστησε. Και ο Δαβίδ οικέτευσε τον Κύριο υπέρ του παιδιού. Και ο Δαβίδ νίστεψε και αφού μπήκε μέσα διανυχτέρευσε ξαπλωμένος κατά γης. Και σηκώθηκαν οι πρεσβύτεροι του σπιτιού του και ήρθαν σε αυτόν για να τον σηκώσουν από τη γη. Όμως δεν θέλησε, ούτε έφαγε ψωμί μαζί τους. Και την 7η μέρα το παιδί πέθανε. Και οι δούλοι του Δαβίδ φοβήθηκαν να του αναγγείλουν ότι το παιδί πέθανε. Επειδή έλεγαν: «Δέστε, ενώ το παιδί ζούσε ακόμη, του μιλούσαμε και δεν εισάκουγε τη φωνή μας. Πόσο λοιπόν θα κάνει κακό αν του πούμε ότι το παιδί πέθανε?» Αλλά ο Δαβίδ, βλέποντας ότι οι δούλοι του ψιθύριζαν αναμεταξύ τους, ο Δαβίδ κατάλαβε ότι το παιδί πέθανε. Γι' αυτό ο Δαβίδ είπε στους δούλους του: «Πέθανε το παιδί?» Και εκείνοι είπαν: «Πέθανε». Τότε ο Δαβίδ σηκώθηκε από τη γη και λούστηκε και αλήφθηκε και άλλαξε τα αιμάτια του και μπήκε μέσα στον οίκο του Κυρίου και προσκύνησε. Έπειτα μπήκε μέσα στο σπίτι του και ζήτησε να φάει. και έβαλαν μπροστά του ψωμί και έφαγε. Και οι δούλοι του είπαν σε αυτόν, «Τι είναι τούτο που έκανες? Νίστευες και έκλαιγες για το παιδί ενώ ζούσε. Και αφού πέθανε το παιδί, σηκώθηκες και έφαγες ψωμί». Και είπε, «Ενώ ακόμα ζούσε το παιδί, νίστεψα και έκλαψα, επειδή είπα, ποιος ξέρει, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το παιδί. Αλλά τώρα πέθανε. Γιατί να νηστεύω? Μήπως μπορώ να το φέρω πάλι πίσω? Εγώ θα πάω προς αυτό. Αυτό όμως δεν θα επιστρέψει προς εμένα». Και ο Δαβίδ παρηγόρησε την Βιθσαβεέ, τη γυναίκα του, και μπήκε μέσα σε αυτήν και κοιμήθηκε μαζί της και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σολομώντα. Και ο Κύριος τον αγάπησε. Και έστειλε διαμέσου του Νάθαν του προφήτη και αποκάλεσε το όνομά του Ιδεδία για τον Κύριο. Και ο Ιωάβ πολέμησε ενάντια στη Ραβά των Γιοναμών και κυρίευσε τη βασιλική πόλη. Και ο Ιωάβ έστειλε μηνυτές στο Δαβίδ και είπε, «Πολέμησε ενάντια στη Ραβά, μάλιστα κυρίευσα την πόλη των νερών. Τώρα λοιπόν, συγκέντρωσε το υπόλοιπο του λαού και στρατοπέδευσε ενάντια στην πόλη και κυρίευσε την, για να μην κυριεύσω εγώ την πόλη και ονομαστεί το όνομά μου πάνω σε αυτή». Και ο Δαβίδ συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό και πήγε στη Ραβά και πολέμησε εναντίον της και την κυρίευσε. Και πήρε το στεφάνι του βασιλιά τους από το κεφάλι του, το βάρος του οποίου ήταν ένα τάλαντο χρυσάφι με πολύτιμες πέτρες, και τέθηκε πάνω στο κεφάλι του Δαβίδ και έφερε έξω υπερβολικά πολλά λάφυρα της πόλης. Και το λαό που ήταν μέσα σε αυτή τον έβγαλε έξω και τον έβαλε κάτω από σιδερένια πριόνια και κάτω από σιδερένια τριβόλια και κάτω από σιδερένιους πελέκης και τους πέρασε μέσα από το καμίνι των πλήνθων. Κι έτσι έκανε ο Δαβίδ σε όλες τις πόλεις των Γιοναμών. Τότε ο Δαβίδ επέστρεψε και ολόκληρος ο λαός στην Ιερουσαλήμ. Ιερεμίας, 17ο κεφάλαιο. Η αμαρτία του Ιούδα είναι γραμμένη με σιδερένια γραφίδα, με αδαμάντινο νύχι. Χαράχτηκε επάνω στην πλάκα της καρδιάς τους και επάνω στα κέρατα των θυσιαστήριων σας, ώστε οι γη τους θυμούνται τα θυσιαστήριά τους και τα άλση τους μαζί με τα πράσινα δένδρα πάνω στους ψηλούς λόφους. Ω βουνό μου στη πεδιάδα, θα δώσω την περιουσία σου και όλους τους θησαυρούς σου σε διαρπαγή και τους ψηλούς σου τόπους σε όλα τα όρια σου λόγω της αμαρτίας. Και εσύ, μάλιστα εσύ η ίδια, θα αποβληθείς από την κληρονομιά σου που σου έδωσα και θα σε καταδουλώσω στους εχθρούς σου σε γη που δεν γνώρισες, επειδή ανάψατε φωτιά στο θυμό μου, η οποία θα καίγεται στον αιώνα. Έτσι λέει ο Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάνει τη σάρκα βραχίωνά του και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο, επειδή θα είναι σαν την αγριομυρίκη στην έρημο και δεν θα δει όταν έρθει το αγαθό, αλλά θα κατοικεί σε ξερούς τόπους ερημιάς, σε γη αλμυρή και ακατοίκητη. Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα, επειδή θα είναι σαν δένδρο φυτεμένο κοντά στα νερά, που απλώνει τις ρίζες του κοντά στον ποταμό και δεν θα δει όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο του θα θάλει και δεν θα μεριμνήσει στη χρονιά της ανομβρίας, ούτε θα πάυσει από το να κάνει καρπό. Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο απ' όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Εγώ, ο Κύριος, εξετάζω την καρδιά. Δοκιμάζω τα νεφρά για να δώσω στον κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του, σύμφωνα με τον καρπό των έργων του. Όπως η πέρδικα που κλωσάει και δεν εκολάπτει νεοσούς, έτσι και αυτός που αποκτάει πλούτη με άδικο τρόπο, θα τα αφήσει στο μέσον των ημερών του και στα έσχατά του θα είναι άφρονας. Θρόνος δόξας υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του αγιαστηρίου μας. Κύριε, η ελπίδα του Ισραήλ, όλοι όσοι σε εγκαταλείπουν θα καταντροπιαστούν και οι αποστάτες από μένα θα γραφούν στη γη. Επειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο, την πηγή των ζωντανών νερών. Γιατρέψε με, Κύριε, και θα γιατρευτώ. Σώσε με και θα σωθώ, επειδή εσύ είσαι το καύχημά μου. Δες, αυτοί λένε σε μένα, πού είναι ο λόγος του Κυρίου, ας έρθει τώρα. Αλλά εγώ δεν αποσύρθηκα από το να σε ακολουθώ σαν ποιμένας, ούτε επιθύμησα την ημέρα της θλίψης. Εσύ το ξέρεις αυτό. Αυτά που βγήκαν από τα χείλη μου ήσαν μπροστά σου. Μη γίνεις σε μένα τρόμος. Εσύ είσαι η ελπίδα μου σε ημέρα συμφοράς. Ας ντροπιαστούν ολότελα αυτοί που με καταδιώκουν. Εγώ όμως ας μην ντροπιαστώ. Ας τρομάξουν εκείνοι. Εγώ όμως ας μην τρομάξω. Φέρε πάνω τους ημέρα συμφοράς και σύντριψέ τους με διπλό σύντριμα. Έτσι μου είπε ο Κύριος, πήγαινε και στάσου στην πύλη των γιών του λαού σου, από την οποία μπαίνουν οι βασιλιάδες του Ιούδα και από την οποία βγαίνουν, και σε όλες τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Και πες τους, ακούστε το λόγο του Κυρίου, βασιλιάδες του Ιούδα, και ολόκληρος ο Ιούδας και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ που μπαίνετε από αυτές τις πύλες. Έτσι λέει ο Κύριος, προσέχετε τους εαυτούς σας, και μη βαστάζετε φορτίο την ημέρα του Σαββάτου, ούτε να το περνάτε μέσα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ, ούτε να βγάζετε φορτίο έξω από τα σπίτια σας την ημέρα του Σαββάτου, και μην κάνετε καμιά εργασία. Αλλά αγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου όπως είχα προστάξει στους πατέρες σας. Δεν είχαν όμως υπακούσει, ούτε είχαν στρέψει το αυτί τους, αλλά σκλήριναν τον τράχυλό τους για να μην ακούσουν και για να μην δεχθούν νουθεσία. Αλλά αν υπακούσετε σε μένα, λέει ο Κύριος, ώστε να μην βάζετε φορτίο μέσα από τις πύλες αυτής της πόλης την ημέρα του Σαββάτου, αλλά να αγιάσετε την ημέρα του Σαββάτου, μη κάνοντας μέσα σε αυτή την ημέρα καμιά εργασία, τότε θα μπουν μέσα από τις πύλες αυτής της πόλης βασιλιάδες και άρχοντες, που θα κάθονται πάνω στο θρόνο του Δαβίδ, καβάλα σε άμαξες και άλογα, αυτοί και άρχοντες τους, οι άνδρες του Ιούδα, και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και αυτή η πόλη θα κατοικείται στον αιώνα. Και θα έρθουν από τις πόλεις του Ιούδα και από τα μέρη ολόκληρα από την Ιερουσαλήμ και από τη γη του Βενιαμίν και από την παιδινή χώρα και από τα βουνά και από τον νότο, φέρνοντας ολοκαυτώματα και θυσίες και προσφορές από Άλφητα και Λίβανο, φέρνοντας ακόμη και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου. Αλλά αν δεν με υπακούσετε ώστε να αγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου και να μην βαστάζετε φορτίο και το βάζετε μέσα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ την ημέρα του Σαββάτου, τότε θα ανάψω φωτιά στις πύλες της και θα καταφάει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ και δεν θα σβήσει. Η Ιερεμίας 18ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο λέγοντας «Σήκω και κατέβα στο σπίτι του Κεραμέα και εκεί θα σε κάνω να ακούσεις τα λόγια μου». Τότε κατέβηκα στο σπίτι του Κεραμέα και δέστε, εργαζόταν ένα έργο πάνω στους τροχούς και το αγγείο που έκανε από πυλό χάλασε στο χέρι του Κεραμέα και το ίδιο το έκανε ξανά ένα άλλο αγγείο όπως άρεσε στον Κεραμέα να κάνει. Τότε μου έγινε λόγος του Κυρίου λέγοντας «Ω οίκος Ισραήλ, δεν μπορώ να κάνω σε εσάς όπως αυτός ο Κεραμέας», λέει ο Κύριος. «Δέστε, όπως ο πυλός στο χέρι του Κεραμέα, έτσι κι εσείς, οίκος Ισραήλ, είστε στο χέρι μου. Κατά τη στιγμή που θα μιλούσε ενάντια σε έθνος ή ενάντια σε βασιλεία για να ξεριζώσω και να κατασκάψω και να καταστρέψω, αν το έθνος εκείνο ενάντια στο οποίο μίλησα επιστρέψει από την κακία του, θα μετανοήσω από το κακό που είχα σκεφτεί να κάνω σε αυτό. Και κατά τη στιγμή που θα μιλούσα για ένα έθνος ή για μια βασιλεία, να οικοδομήσω και να φυτέψω, αν κάνει κακό μπροστά μου, ώστε να μην υπακούει στη φωνή μου, τότε θα μετανοήσω για το καλό με το οποίο είχα πει να το αγαθοποιήσω. Και τώρα πες στους άνδρες του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, εγώ ετοιμάζω κακό εναντίον σας και έχω στη σκέψη μου μία απόφαση εναντίον σας. Επιστρέψτε λοιπόν κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και διορθώστε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας». Και εκείνοι είπαν: «Μάταια, επειδή θα περπατάμε πίσω από τους συλλογισμούς μας, κάθε ένας θα πράττουμε σύμφωνα με τις ορέξεις της πονηρής καρδιάς του». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος: «Ρωτήστε τώρα ανάμεσα στα έθνη, ποιος άκουσε τέτοια πράγματα? Η Παρθένα του Ισραήλ έκανε πράγματα φρικτά σε υπερβολικό βαθμό. Θα αφήσει κάποιος τον χιονώδη Λίβανο για τον βράχο της πεδιάδας? Ή θα εγκαταλείψουν τα δροσερά πηγάζοντα νερά για εκείνα που έρχονται από μακριά? Αλλά ο λαός μου μελισμόνησε, θυμίασε στη ματιότητα και πρόσκοψαν στους δρόμους τους στα αιώνια μονοπάτια για να περπατούν σε μονοπάτια ενός δρόμου όχι εξομαλισμένου, για να κάνουν τη γη τους ερήμωση και αιώνιον χλεβασμό. Κάθε ένας που διαβαίνει από αυτή θα μένει έκθαμβος και θα κουνάει το κεφάλι του. Θα τους διασκορπίσω μπροστά στον εχθρό σαν καυστικός άνεμος. Θα τους δείξω νότα και όχι πρόσωπο κατά την ημέρα της συμφοράς τους». Τότε είπαν: «Ελάτε κι ας συμβουλευτούμε αποφάσεις ενάντια στον Ιερεμία, επειδή νόμος δεν θα χαθεί από ιερέα, ούτε βουλή από σοφό, ούτε λόγος από προφήτη. Ελάτε κι ας τον πατάξουμε με τη γλώσσα και ας μη προσέξουμε σε κανένα από τα λόγια του. Κύριε, πρόσεξε σε μένα και άκουσε τη φωνή αυτών που διαφιλονικούν μαζί μου. Θα ανταποδοθεί κακό αντί για καλό, επειδή έσκαψαν λάκκο για την ψυχή μου? Θυμήσου ότι στάθηκα μπροστά σου για να μιλήσω αγαθά υπέρ αυτών, για να αποστρέψω το θυμό σου από αυτούς. Γι' αυτό παράδοσέ τους γιους τους στην πείνα και δώσ' τους σε χέρι μάχερας, και οι γυναίκες τους ας γίνουν άτεκνες και χείρες, και οι άνδρες τους ας θανατωθούν, οι νεανίσκοι τους ας πέσουν με μάχερα στη μάχη. Ας ακουστεί κραυγή από τα σπίτια τους, όταν φέρεις ξαφνικά λαιλάτες εναντίον τους. Επειδή έσκαψαν λάκκο για να με πιάσουν και έκρυψαν παγίδες για τα πόδια μου. Ενώ εσύ, Κύριε, γνωρίζεις ολόκληρη τη βουλή τους εναντίον μου στο να με θανατώσουν. Μη συγχωρήσεις την ανομία τους και μη εξαλείψεις την αμαρτία τους από μπροστά σου, αλλά ας καταστραφούν μπροστά σου. Ενέργησε εναντίον τους κατά τον καιρό του θυμού σου».
1: Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 1. Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους μέσω των προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού. Αυτόν, μέσω του οποίου ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης, και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με την δύναμη του λόγου του. Αφού καθάρισε με το σταυρικό του θάνατο τις αμαρτίες των ανθρώπων, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι το όνομα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σε κανένα από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός: «Είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ούτε πάλι είπε για κανέναν: «Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι Υιός μου». Και όταν αλλού παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του στην οικουμένη, λέει: «Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Ενώ για τους αγγέλους λέει: «Ο Θεός κάνει σαν ανέμους τους αγγέλους του και αυτούς που τον υπηρετούν σαν πυρήνη φλόγα». Στον Υιό λέει: «Η βασιλεία σου, Θεέ, είναι αιώνια και κυβερνά τον κόσμο δίκαια». αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο. Γι' αυτό σε έχρισε Μεσσία ο Κύριος ο Θεός σου και σου έδωσε χαρά και αγαλίαση, πιότερη από όσοι στους συντρόφους σου. Και αλλού, εσύ Κύριε αρχικά στερέωσε στη γη και έργο δικό σου είναι η ουρανή. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι θα παλιώσουν σαν ρούχο. Σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν σαν ρούχο. Εσύ όμως παραμένεις ο ίδιος. Τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν. Σε κανένα από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός «Κάθισε στα δεξιά μου, ωσότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό και αποστέλλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλουν να σωθούν.
2: Church of Christians of Greece. Following is preaching of the gospel. Recently, we have focused about how the bride has to know her bridegroom, to come to know her Lord. And the question is, how does our beloved differ from other beloved ones? If we understand this, then our beloved will be different from others. It will be just a religion inside. If our beloved is not different from other beloved ones, then we just have religion. In the Old Testament, the saints describe the Lord with different names, which essentially aren't names. They are titles which they give the attributes of the Lord. And to put it differently, it's for the benefits of the Lord towards them and how they felt the energy of the Lord on themselves. And we see many titles which they gave to God. They called him El Elohim, which means God is mighty. It's not just a title. It's what the people of God felt, that God is mighty. He is able to change things. It's similar to El Shaddai, that God is almighty, which means he is able to do everything in my life. There is no doubt. And even the almighty, he has all the power, all the strength. In other places, we see him presented I want us to feel what God is for us. This has to do with the changes that God wants to do in our lives. Another name is El Gibor, that God is a warrior. He fights our battles for us. And so therefore we need to put God forward in our battles. El Roi, the God who sees when we are right and just injustice is done to us. God sees everything and we don't need to react. He's righteous and he sees everything. Yahweh Yireh, God is my provider. He foresees. Yahweh Rapha, the God who heals. Yahweh Nissi, which means God is my flag. Yahweh Makadas or Makados. Kadosh means holy, and the God who sanctifies. God is the one who sanctifies us. Many don't understand the word holy. Holy has to do with that you become something set apart for God. He sets you apart. Yahweh Shalom, that God is our peace. And these titles have to deal with when we have the Lord in our lives and we realize God is the one that sanctifies us. God is our strength. He's the one who provides. He's the one who gives us peace. So when the Lord dwells inside us, when we say that the Lord dwells within us, then we know that all these titles are what must represent our life. All these are in the Old Testament, and these titles continue in the New Testament, but we haven't understood this. Why does it impress us when we see that God is called Al Gibor? But in the New Testament, there are many titles. I will read 1 John. Chapter 4, verse 50. Whosoever shall confess. Have we confessed this in our lives, that Jesus is the Son of God? God dwelleth in him. There isn't any measure that says that God remains to them and he doesn't remain on the others. It says, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God. God dwelleth in him and he in God. So the titles that we mentioned previously are inside us. God dwells inside us. The El Gibor, El Shaddai, Yahweh Shalom, etc. Everything that we mentioned, all these attributes of God dwell inside us. And it says, and we have known and believed the love that God hath to us. Do we believe the love that God hath to us? Do we believe? God's love tests us. And today we'll speak about this love that transforms us. It says, God is love. This is a title in the New Testament, that God is love. In the same way that El is Gibor, God is love. And we have known and believed the love that God hath to us, and it dwells inside us. And it says, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. The one that dwelleth in love dwells in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. In the same way that God is, all the virtues that God has, he's trying to put them inside us so that we can become in his likeness. God's word says that when God wanted to create man, his first thought was what? Before he created man. He said, let us make man in our image and likeness. God wants to make us in his likeness and image. In his likeness has to do with his glory and strength, which he will give us, but he wants to make us what he is, the quality that he has, and we will speak about the quality that the Lord has. And it says, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love. But perfect love casteth out fear, because fear hath torment. Every time we go through a difficult situation, we begin to think, oh, does God love me? God didn't visit me. That means He doesn't love me. God doesn't heal me, so that means He doesn't love me. God doesn't provide for me, God doesn't love me. Have we spoken these words? God, love is not perfected inside us, because God is love. God loves us, and He wants the fears that we have. What does it mean, for example, for my life to be like hell? You might go through one night and you don't sleep because you go through these bad thoughts, and you torment yourself, and you simply hear a voice that says, does God actually love you? It's the way that the devil comes to a person to bring doubt. He did this to Adam and Eve, to Eve and Adam, but he dared to do it to Jesus. If you are the Son of God, he told him when he tempted him, the devil said, does God love you? Are you His son? Have you got proof that you are the Son of God? If you are the Son of God, did Jesus pay any attention to this? No, He didn't, because God's love was perfected inside Him. Jesus had peace in the love of God, and He didn't need to prove anything to anyone. It is written about you. It is written that God will heal you. If the Lord said this, now I will ask for it. Jesus didn't react this way. What did He say? He says, I will not answer to this voice in this way. I will not tempt the Lord my God. That which is written is certain. It is certain. God loves me. And this made the devil flee from his life. The Lord went through this temptation, and what did the devil do? The devil fled, and the angels came down and ministered to him. Do we want this? It's time, not only personally, but as a church, we want to bring the angels to serve us. And the Lord wants us to perfect this love, for this love to be perfected in us, to understand who our Lord is, and for this love to be perfected in us, because fear has the torment. He that feareth is not made perfect in love. We love Him. Who is we? It's us. To whom is John speaking to? He's speaking to the church, to the saints of God, the ones which He set apart to come out of the world. He says in verse 19, we love Him. Do we love Him? Do you know why we love Him? It says further down, because He first loved us. So therefore, I don't have doubt, because I know that Jesus went on the cross for me. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe within Him shall not perish. Make the gospel personal. Make it personal. It's for you and for me. God gave His Son for you and for me personally. He went on the cross personally for us. That's why we love Him. Not because we loved Him first, but because He first loved us. He has opened our spiritual eyes to hear His word because He has loved us. He has set us apart. I never want to miss out the time of worship. I don't know what ministry you have at that moment. If you play musical instruments or if you're in the choir, if you lose the worship, you have lost everything. You might be playing the drums and worship the Lord at the same time. Wherever you are, the Lord wants you to lay everything aside and give Him that hour of worship. It's that hour that I express my love to Him. In Deuteronomy chapter 10, verse 12. And now Israel. Israel is a title which is, means prince together with God. There's the natural Israel, and there's also the spiritual Israel, which is God's people. And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? What is He requiring of you? But to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him. To fear the Lord thy God. You fear God when you don't understand Him. When you love God, you don't have fear. Then you have reverence and love. When Israel was a babe, they needed the fear of the Lord. Love comes out of reverence. And this is the love that the Lord wants. And if we change the verse, we could say, now Israel, what does thy God require of thee but to love the Lord thy God, to walk in all His ways and to love Him and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy might, to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command thee this day for thy God, for thy good. Why does the Lord say to keep His commandments and His statutes? God created me. He knows my heart. He knows that if I transgress His commandments, I will be hurt. If I transgress His commandments, something will happen in my life, and this will turn me to paths which are not good, and I will get hurt. And God is commanding me to follow His commandments because He loves me and He doesn't want me to get hurt in my life. Not that He wants to hurt me, but that I shouldn't get hurt. It is if your child does something wrong, this will hurt him as a father and a mother. What will you do? You will give advice to your child. You advise him, and then he decides. And in the end, he will see that you were right. And then he will tell you, yes, Father, you were right. But in this process, you were hurt. Now that I'm older, I understand the advice that my father gave me when I was younger. He advised me because it was for my good. The father of the good, the love of the good father is for thy good. And further down, the Lord speaks in Deuteronomy 12, verse 28. observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee and with thy children after thee forever, when thou doest that which is good and right in the sight of the Lord thy God, to go well and to prosper. It's for us to do well with our children and our family. When thou doest that which is good and right in the sight of the Lord thy God, what the Lord wants is our good. And he commands us. Deuteronomy 10:14. Behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's, thy God, and the earth also with all that herein. Only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. And then he says, circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiff-necked. The Lord is speaking about the circumcision, and he shows them that the covenant began with a circumcision. And God said unto Abraham, thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. The Lord set a law of the circumcision. This is the covenant together with you. And you shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. This will be a token, this will be proof of the covenant. And how will I prove to someone that I am a child of God? It's very difficult to show this covenant between you and God. But it says that it's a token, it is proof that you're a child of God. How will you prove it? What's your sign of the covenant? I have been circumcised. Do we understand this? And you shall circumcise the flesh of the foreskin, and it shall be a token. This is an everlasting covenant. It doesn't stop neither the Old or the New Testament. And the uncircumcised man-child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. We know that the Lord has revealed his word to us, and we understand that what God made the people of Israel do with a circumcision, which was a type. He explains this later on in Deuteronomy. He says, and then he says, circumcise the foreskin of your heart and don't harden your heart. So where does God want us to do the circumcision? Where is the token and the sign that someone is a child of God, that God has made a covenant with him? Do I have something to prove that I'm a Christian? Is it this? Something that has written on it that I am a born-again Christian and I can put a label on myself, or to wear a t-shirt and say that Jesus is the Lord my God? When I believed in the beginning, I put a big sticker on my bumper. The label was about Jesus and salvation. I wasn't a good driver. If somebody did something in the street, I would speak back to them in the street. So there was something wrong with my circumcision then. Yes, there was a big title on my bumper, but you couldn't see that I had made a covenant with the Lord. It doesn't have to do anything of the flesh. It's not carnal. It's not that I've been baptized and I've done different things of the flesh. God is speaking to our hearts. And the word circumcision, what does it mean in itself as a word? Circumcision, I cut around. An example, I circumcise myself, I circumcise my hand, I cut my hand. It's also the cutting of fingers. It means I cut off, I separate. And the Lord tells us to cut our hearts. So our heart has a big problem. And we must circumcise the heart to become children of God, to come into His covenant, to prove that the one that we say, El Shaddai, that Yahweh Rapha, etc., El Gibor, that He is our God, and He dwells where? He dwells inside us. He doesn't dwell in man-made temples. And the Lord says, He doesn't say that He dwells in the heart of man. He says He dwells in the heart of the broken. He dwells in a contrite heart. He says, I dwell in the heart which is broken and contrite. The Lord is leading us there. We have to break our hearts, to circumcise our hearts. This is what the Lord wants us to do. Why does the Lord want this? The Lord wants to show His glory through us. Today, if somebody gave you a gift, a diamond, would you have wanted a diamond as a gift? Why not? I brought some diamonds yesterday. I gave my wife a gift of a diamond, and these were some diamonds that were left over. What is a diamond? Diamonds are coals. It's pure coal. Pure coal. Pure and clean. What is our lives? What were we? We were like coal. We were coals. When the Lord comes to us, we are black like lead. And if you touch the lead and the coal, you get dirty. If somebody touches us, they get dirty. So we prefer not to be touched and for us not to touch them. Isolation for us is the best thing. He said, oh, he bothers me, so he's toxic. He's toxic and I'm clean. And we can see that all of us have toxicity inside us. The Lord sees us like coals. And on the other hand, the Lord wants to make us diamonds. This is the wonderful thing about nature. Nature teaches us many things. He can make sand into

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β. Κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Μετά δε ταύτα, Αβεσσαλόμ ο γιος του Δαβίδ, είχεν αδελφήν ωραίαν ονόματι Θάμαρ, και ηγάπησεν αυτήν Αμνών ο γιος του Δαβίδ. Και έπασχε τόσον ο Αμνών, ώστε ηρώστησεν δια την αδελφήν αυτού Θάμαρ. Διότι το παρθένος και εφαίνεται εις τον Αμνών δυσκολότατον να πράξει τη εις αυτήν. Είχε δε ο Αμνών

Είπε προς αυτόν, «Ας έλθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας μη δώσει να φάγω και ας ετοιμάσει εμπροσθέν μου το φαγητόν, δια να είδω και να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και πλαγίασε ο Αμνών και προσεποιήθη τον άρρωστον. Και ότε ήρθε ο βασιλεύς να είδει αυτόν, είπε ο Αμνών προς τον βασιλέα, «Ας έλθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας κάνει εμπροσθέν μου δύο κολύρια δια να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και απέστειλε ο Δαβίδ εις τον οίκον προς την Θάμαρ λέγον, «Είπαγε τώρα εις τον οίκον του αδελφού σου Αμνών και ετοίμασον εις αυτόν φαγητόν». Και πήγαινε η Θάμαρ εις τον οίκον του αδελφού αυτής Αμνών, ως της ήτο πλαγιασμένα. Και έλαβε τον άλευρον και εζήμωσε και έκαμε κολύρια έμπροσθεν αυτού και έψησε τα κολύρια. Έπειτα έλαβε το τηγάνιον και εκένωσεν αυτά έμπροσθεν αυτού, πλην δεν ηθέλησε να φάγει. Και είπεν ο Αμνών, «Εκβάλλεται πάντα άνθρωπον απέμπροσθεν μου, και εξήλθον απ' αυτού πάντες». Και είπεν ο Αμνών προς την Θάμα, «Φέρε το φαγητόν εις τον γειτόνα, δια να φάγω εκ της χειρός σου». Και η Θάμα έλαβε τα κολύρια τα οποία έκαμε και έφερεν εις τον γειτόνα προς Αμνών των αδελφών αυτής. Και ότε προσέφερε προς αυτόν δια να φάγει, επίασε αυτήν και είπε προς αυτήν, «Ελθέ, κοιμήθητη μετε μου αδελφή μου». Ο δε είπε προς αυτόν, «Μη αδελφέ μου, μη μεταπεινώσεις, διότι δεν πρέπει τι ούτων πράγμα να γίνει εν το Ισραήλ. Μη κάμεις την αφροσύνη τάχτη, και εγώ πώς θέλω απαλείψει το όνειδός μου, αλλά και εσύ θέλεις είστε ως εις εκ των αφρόνων εν το Ισραήλ. Τώρα λοιπόν παρακαλώ, λάλησον προς τον βασιλέα, διότι δεν θέλει με αρνηθεί σε». Δεν ηθέλησεν όμως να εισακούσει της φωνής αυτής, αλλά υπερισχύσας εκείνης εβίασεν αυτήν και κοιμήθη μεταυτής. Τότε ο Αμνών εμίσησεν αυτήν μίσος μέγα σφόδα, ώστε το μίσος με το οποίον εμίσησεν αυτήν ήτο μεγαλύτερον παρά την αγάπη με την οποία ηγάπησεν αυτήν. Και είπε προς αυτήν ο Αμνών, «Σηκώθητη, είπαγε». Ήδε είπε προς αυτόν, «Δεν είναι αιτία. Το κακόν τούτο το να με αποβάλεις είναι μεγαλύτερον του άλλου το οποίον έπραξας εις εμέ». Δεν ηθέλησεν όμως να εισακούσει αυτής. Και έκραξε τον αίων αυτού τον υπηρετούντα αυτόν και είπε, «Έκβαλε τώρα ταύτην απ' εμού έξω και μόχλωσον την θύραν κατόπιν αυτής. Ήτο δε ενδεδειμένη χιτώνα πει κυλόχρον, διότι εθυγατέρες του βασιλέως επαθαίνει τι αυτά επενδύματα είναι δίοντο». Και εξέβαλεν αυτήν έξω ο υπηρέτης αυτού και εμόχλωσε την θύραν κατόπιν αυτής. Λαβούσα δε η Θάμα στάκτην επ' της κεφαλής αυτής και διασχίσασα τον εφ' αυτής χιτώνα τον ποικιλόχρου και βαλούσα τα σχήρας αυτής επί της κεφαλής αυτής, απήρχε το πορευωμένη και κράζουσα. Και είπε προς αυτήν Αβεσσαλόμ ο αδελφός αυτής, «Μήπως Αμνών ο αδελφός σου ευρέθη μετά σου, πλην τώρα σιώπησον αδελφή μου, αδελφός σου είναι, μη κατάθλιβε την καρδία σου δια το πράγμα τούτο». Η Θάμαρ λοιπόν εκάθη το χειρεύουσα εν το οίκο του αδελφού αυτής Αβεσσαλόμ. Ακούσας δε ο βασιλεύς Δαβίδ πάντα ταύτα τα πράγματα, εθυμώθη σφόδρα. Ο δε Αβεσσαλόμ δεν ελάλησε μετά του Αμνών ούτε καλόν ούτε κακόν, διότι εμίσει ο Αβεσσαλόμ των Αμνών επειδή εταπείνωσε την αδελφήν αυτού Θάμα. Και με τα δύο ολόκληρα έτη ο Αβεσσαλόμ είχε κουρευτάς εν Βαάλ Ασόρ ή της είναι πλησίον του Εφραήμ και προσεκάλεσεν ο Αβεσσαλόμ πάντα στους ιούς του βασιλέως. Και ήρθεν ο Αβεσσαλόμ προς τον βασιλέα και είπε, «Ιδού τώρα ο δούλος σου έχει κουρευτάς, ας έρθει παρακαλώ ο βασιλεύς και η δούλη αυτού μετά του δούλου σου». Και είπε ο βασιλεύς προς τον Αβεσσαλόμ, «Ουχή ιέ μου, ας μη έλθομεν τώρα πάντες, δια να μην θα βάρος εισέ». Και εβίασεν αυτόν, πριν δεν ηθέλησε να υπάγει, αλλά ευλόγησεν αυτόν. Τότε είπε ο Αβεσσαλόμ, «Αν όχι, ας έρθει καν με θυμόν,
αμνών ο αδελφός.

0: είπε ο βασιλεύς προς αυτόν, «Διατί να έλθει μετά σου?» Πλην ο Αβεσσαλόμ εβίασεν αυτόν, ώστε απέστειλε μετά αυτού τον Αμνών και πάντα στους υιούς του βασιλέως. Τότε προσέταξεν ο Αβεσσαλόμ τους υπηρέτας αυτού λέγοντα, «Ιδέτε τώρα, όταν εφρανθεί η καρδία του Αμνών εκ του ίν, και είπε προς εσάς, πατάξετε τον Αμνών, τότε θανατώσατε αυτόν. Μη φοβήστε, δεν είμαι εγώ ώστι σας προστάζω, ανδρίζεστε και γίνεστε οι δυνάμεις». Και έκαμον οι υπηρέτε του Αβεσσαλόμ προς τον Αμνών, ως προσέταξεν ο Αβεσσαλόμ. Τότε σηκωθέντες πάντες οι του βασιλέως, εκάθισαν έκαστος επί της σημειώνου αυτού και έφυγαν. Ενώ δε ούτι ήσαν καθοδόν, η φήμη έφτασε προς τον Δαβίδ λέγουσα, «Ο Αβεσσαλόμ επάταξε πάντα στους υιούς του βασιλέως και δεν αναπελήφθη εξ αυτών ουδείς». Τότε σηκωθείς ο βασιλεύς, διέσκησε τα ημάτια αυτού και επλαγίασε κατά γης. Και πάντες οι δούλοι αυτού οι περιεστώτες διέσκησαν τα ημάτια αυτών. Και απεκρίθη ο Ιωναδάβ, ο γιος του Σαμά, αδελφού του Δαβίδ, και είπε, «Ας μη λέγει ο Κύριός μου ότι εθανατώθησαν πάντες οι νέοι υιοί του βασιλέως, διότι ο Αμνών μόνος απέθανε. Επειδή ο Αβεσσαλόμ είχεν αποφασίσει τούτο, αφής ημέρας εταπείνωσε Θάμαρ την αδελφήν αυτού. Τώρα λοιπόν, ας μη βάλει ο Κύριός μου ο βασιλεύς το πράγμα εν την καρδία αυτού, λέγον ότι πάντες οι του βασιλέως απέθαναν, διότι ο Αμνών μόνος απέθανε». Ο δε Αβεσσαλόμ έφυγε και υψώσας ο νέος, ο σκοπός τους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού λαός πολύ σε πορεύετο δια της οδού όπισθεν αυτού κατά το πλευρόν του όρους. Και είπεν ο Ιωναδάβ προς τον βασιλέα, «Ειδού οι του βασιλέως έρχονται, κατά των λόγων του δούλου σου ούτως έγινε». Και ως ετελείωσε λαλών, ειδού οι του βασιλέως ήλθαν και ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και ο βασιλεύς έτη και πάντες οι δούλοι αυτού έκλαψαν κλαθμόν μέγαν σφόδρα. Ο δε Αβεσσαλόμ έφυγε και υπήγε προς τον Θαλμαΐ, γιον του Αμιούδ, βασιλέα της Γεσούρ. Και επένθησε ο Δαβίδ δια των ιών αυτού πάσας τας ημέρας. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν έφυγε και υπήγεν εις Γεσούρ και ήτο εκεί τρία έτη. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και γνώρισεν ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ότι η καρδία του βασιλέως ήτο εις τον Αβεσσαλόμ. Και απέστειλεν ο Ιωάβ εις Θεκουέ και έφερεν εκείθεν γυναίκα σοφήν και είπε προς αυτήν, «Προσποιήθητη παρακαλώ ότι είσαι εν πένθη και ενδύθητη η μάτια πενθικά και μη αληφθείς έλεον, αλέσω ως η γυνή πενθούσα ήδη ημέρας πολλάς δια αποθανόντα». Και είπε και προς τον βασιλέα και λάλησον προς αυτόν κατά τούτους τους λόγους. Και έβαλεν ο Ιωάβ τους λόγους εις το στόμα αυτής. Λαλούσα δε η γυνή η Θεκοήτης προς τον βασιλέα, έπεσε κατά πρόσωπον αυτής επί της γης και προσεκίνησε και είπε, «Σώσον βασιλεύ». Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, «Τι έχεις?» Ήδε είπε, «Γυνή χείρα φεύ, είμαι εγώ και απέθανεν ο ανήρ μου. Και η δούλη σου είχε δύο υιούς, ήτινες ελογομάχησαν αμφότεροι εν το αγρό. Και δεν ήτο χωρίζον αυτούς, αλλά επάταξεν ο εις τον άλλον και εθανάτωσεν αυτόν. Και ειδού, εσηκωθη πάσα η συγγένεια εναντίον της δούλης σου και είπων, παράδος τον πατάξαντα των αδελφών αυτού, δια να θανατώσομεν αυτόν αντί τη ζωή του αδελφού αυτού, τον οποίον εφώνευσε, και να εξολοθρεύσομεν ενταυτό τον κληρονόμο. Και ούτω θερουσισβέσει τον άνθρακά μου τον εναπολυφθέντα, ώστε να μη αφήσω συν εις τον άνδρα μου όνομα μη δε απομεινάριον επί το πρόσωπον τη γης». Και είπε ο βασιλεύς προς την γυναίκα, «Είπαγε εις τον οίκον σου και εγώ θέλω προστάξει περί σου». Και είπεν η γυνή η Θεκοήτης προς τον βασιλέα, «Κύριε μου βασιλεύ, επεμέας είναι η ανομία και επί των οίκων του πατρός μου, ο δε βασιλεύς και ο θρόνος αυτού αθώοι. Και είπεν ο βασιλεύς, ως της λαλήσει εναντίον σου φέρε αυτόν προς εμέ, και δεν θέλει πλέον σε εγγύσει. Είδε είπεν, ας ενθυμηθεί παρακαλώ ο βασιλεύς, Κύριον τον Θεό σου, και ας μη αφήσει τους εκρηκητάς του αίματος να πληθύνωσει την φθοράν και να απολέσωσει τον ιόν. Ο δε είπε, ζει Κύριος, ουδε μία θρίξ του γιού σου δεν θέλει πέσει εις την γη. Τότε είπε η γηνή, ας λαλήσει παρακαλώ η δούλη σου λόγον προς τον Κύριόν μου τον βασιλέα. Και είπε, λάλησαν. Και είπε η γηνή, και γιατί εστοχάστης τι ούτων πράγμα κατά του λαού του Θεού, διότι ο βασιλεύς λαλεί τούτο ως άνθρωπος ένοχος, επειδή ο βασιλεύς δεν στέλνει να επαναφέρει τον εξόριστον αυτού. Διότι αφεύκτος θέλομαι να αποθάνει και είμεθα ως είδωρ διακεχημένον επί της γης, το οποίον δεν επισυνάγεται πάλι. Και ο Θεός δεν θέλει να απορρευτεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Τώρα, δια τούτο ήλθω να λαλήσω των λόγων τούτων προς τον Κύριόν μου τον βασιλέα, διότι ο λαός με εφόβησε. Και η δούλη σου είπε, θέλω τώρα λαλήσει προς τον βασιλέα. Ίσως κάνει ο βασιλεύς την αίτηση τη δούλης αυτού, διότι ο βασιλεύς θέλει εισακούσει, δια να ελευθερώσει την δούλην αυτού εκ χειρός του ανθρώπου, του ζητούντος να εξαλείψει εμέ και τον ιόν μου ενταυτό από της κληρονομίας του Θεού. Είπε μάλιστα η δούλη σου, ο λόγος του Κυρίου μου του βασιλέως θέλει είσαι τώρα παρηγορητικός, διότι ως άγγελος Θεού ούτως είναι ο Κύριός μου ο βασιλεύς εις το να διακρίνει το καλό και το κακό. Και Κύριος ο Θεός σου θέλει είσαι μετά σου. Τότε απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς την γυναίκα, μη κρύψεις απ' εμού τώρα το πράγμα το οποίο θέλω σε ερωτήσει εγώ. Και είπε η γυνή, ας λαλήσει παρακαλώ ο Κύριός μου ο βασιλεύς. Και είπε ο βασιλεύς, δεν είναι εις όλον τούτο η χείρ του Ιωάβ μετά σου. Και η γυνή απεκρίθη και είπε, ζει η ψυχή σου Κύριέ μου βασιλεύ, ουδέν εκ των όσα είπεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς δεν έκλεινεν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Διότι ο δούλος σου Ιωάβ αυτός προσέταξεν εις εμέ και αυτός έβαλε πάντα στους λόγους τούτους εις το στόμα της δούλης σου. Ο δούλος σου Ιωάβ έκαμε τούτο να περιστρέψω την μορφή του πράγματος τούτου. Και ο Κύριός μου είναι σοφός κατά την σοφίαν αγγέλου του Θεού εις το να γνωρίζει πάντα τα εν τη γη. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ιωάβ, ιδού τώρα έκαμα το πράγμα τούτο. Είπαγε λοιπόν, επανάφερε τον νέον τον Αβεσσαλόν. Και έπεσε ο Ιωάβ κατά πρόσωπον αυτού εις την γη και προσεκίνησε και ευλόγησε τον βασιλέα. Και είπε ο Ιωάβ, σήμερον ο δούλος σου γνωρίζει ότι έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κυρία μου βασιλεύ, καθότι ο βασιλεύς έκαμε τον λόγον του δούλου αυτού. Τότε εσηκώθη ο Ιωάβ και υπήγαινε εις Γεσούρ και έφερε τον Αβεσσαλόμ εις Ιερουσαλήμ. Και είπε ο βασιλεύς, ας επιστρέψει εις τον οίκον αυτού και ας μη γίνει το πρόσωπό μου. Ούτως επέστρεψε ο Αβεσσαλόμ εις τον οίκον αυτού και δεν είδε το πρόσωπον του βασιλεύς. Εις πάντα δε τον Ισραήλ δεν υπήρχε άνθρωπος ούτω θαυμαζόμενος δια την ωραιότητα αυτού ως ο Αβεσσαλόμ. Από του ίχνους του ποδός αυτού έως της κορυφής αυτού δεν υπήρχε εν αυτό ελάττωμα. Και οπότε εκούρευε την κεφαλήν αυτού, διότι εις το τέλος εκάστου έτους εκούρευε αυτήν, επειδή τα μαλλία ευάρυνων αυτών, δια τούτο έκοπτεν αυτά, εζήγιζε τα στρίχα της κεφαλής αυτού και ήσαν 200 σύκλων κατά το βασιλικόν ζύγιο. Εγεννήθησαν δε εις τον Αβεσσαλόμ 3 ιοί και 1 θυγάτια, ονόματι Θάμαρ. Αυτή ή το γυμνή ωραιοτάτη. Και κατόκισαν ο Αβεσσαλόμ εν Ιερουσαλήμ 2 ολόκληρα έτη και το πρόσωπον του βασιλέως δεν είδε. όθεν απέστειλεν ο Αβεσσαλόμ προς τον Ιωάβ, δια να πέμψει αυτόν προς τον βασιλέα, πλην δεν ηθέλησε να έλθει προς αυτόν. Απέστειλε πάλιν εκ δευτέρου, αλλά δεν ηθέλησε να έλθει. Τότε είπε προς τους δούλους αυτού, «Ιδέτε, ο αγρός του Ιωάβ είναι πλησίον του ειδικού μου και έχει κρυθεί εκεί. Υπάγεται και κατακάψατε αυτήν εν πυρή». Και κατέκαψαν οι δούλοι του Αβεσσαλόμ των αγρών εν πυρή. Και σηκώθη ο Ιωάβ και ήλθε προς τον Αβεσσαλόμ εις την οικίαν και είπε προς αυτόν, «Διατί κατέκαψαν οι δούλοι σου των αγρών εν πυρή?» Ο δε Αβεσσαλόμ απεκρίθη προς τον Ιωάβ, «Ιού απέστειλα προς σε λέγον, ελθέ εν ταύτα, δια να σε πέμψω προς τον βασιλέα να είπεις. Διατί ήλθον από Γεσούρ, ήθελεν είστε καλύτερον δι' εμέ να ήμουν έτη εκεί. Τώρα λοιπόν ας είδω το πρόσωπο του βασιλέως, και αν είναι αδικία εν εμή, ας με θανατώσει». Τότε ο Ιωάβ ήλθε προς τον βασιλέα και ανήγγειλε ταύτα προς αυτόν. Και κάλεσε τον Αβεσσαλόμ και ήλθε προς τον βασιλέα και πεσών επί πρόσωπον αυτού εις την γην προσεκίνησεν ενώπιον του βασιλέως. Και ο βασιλεύς εφίλησε τον Αβεσσαλόμ.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιωταθήτα. Ούτω λέγει Κύριος, «Ήπαγε και απόκτησον λάγινον πυλήνιν κεραμαίος και φέρε την άς εκ των πρεσβυτέρων του λαού και εκ των πρεσβυτέρων των ιερέων, και έξελθε εις την φάραγγα του Ιού Ενόμ, την πλησίον της εισόδου της Ανατολικής πύλης, και διακήρυξον εκεί τους λόγους τους οποίους θέλω λαλήσει προσέ, και είπε, «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου Βασιλής Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ιδού θέλω φέρει επί των τόπων τούτων κακά, τα οποία παντός ακούοντος θέλουν συνηχίσει τα ότα αυτού. Διότι εγκατέλειπον εμέ και ευεβήλωσαν τον τόπον τούτον και εθυμίασαν εν αυτό εις άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισαν, αυτοί και οι πατέρες αυτών και οι βασιλείς Ιούδα, και εγέμισαν τον τόπον τούτον από αίματος αθώων και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάλ, διανακαίωση τους ιούς αυτών εν πυρή, ολοκαυτώματα προς τον Βάλ, το οποίον δεν προσέταξα, ουδέ ελάλησα, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου. Δια τούτο ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και ο τόπος ούτος δεν θέλει καλείστε πλέον το φεθ, ουδέ φάραγξ του Ιού Ενόμ, αλλη φάραγξ της φαγής, και θέλω ματαιώσει την βουλήν του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εν το τόπο τούτο, και θέλω κάμοι αυτούς να πέσωση δια μαχαίρας έμπροσθεν των εχθρών αυτών και δια των χειρών των ζητούντων την ζωήν αυτών. Τα δε πτώματα αυτών θέλω δώσει βρόσιν εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Και θέλω καταστήσει την πόλην ταύτην ερήμωσιν και συρριγμών. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής, θελημένη έκθαμβος, και θέλει συρρήξει δια πάσα στας πληγάς αυτής. Και θέλω κάμοι αυτούς να φάγωσει την σάρκα των ιών αυτών και την σάρκα των θυγατέρων αυτών, και θέλω συφάγει έκαστος την σάρκα του φίλου αυτού εν τη πολιορκία και στενοχωρία με την οποίαν οι εχθροί αυτών και οι ζητούντες την ζωήν αυτών θέλουσι στενοχωρήσει αυτούς. Τότε θέλει συντρίψει την λάγινον έμπροσθεν των ανδρών των εξελθόντων μετασού, και θέλει συπεί προς αυτούς. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω θέλω συντρίψει των λαών τούτων και την πόλην ταύτην, καθώς συντρίβει τη στο αγγείον του κεραμαίος, το οποίον δεν δύναται να διορθωθεί πλέον. Και θέλω συθάπτει αυτούς εν το φεθ, έωσου να μη υπάρχει τόπος εις τα φύν. Ούτω θέλω κάμι εις τον τόπον τούτων, λέγει Κύριος, και εις τους κατοίκους αυτού, και θέλω κάμι την πόλην ταύτην ως την το φεθ. Και η οίκη της Ιερουσαλήμ και η οίκη των βασιλέων του Ιούδα θέλουν σημειανθεί, καθώς ο τόπος της το φεθ. Με τα πασών των οικιών, επί των δωμάτων των οποίων εθυμίασαν, προσάπασαν την στρατιάν του ουρανού και έκαμαν σπονδάς εις άλλους θεούς. Τότε ήλθεν ο Ιερεμίας εκ της το φεθ, όπου ο Κύριος απέστειλεν αυτόν δια να προφητεύσει. Και σταθείς εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου, είπε προς πάντα των λαών, «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ιδού θέλω φέρει επί την πόλην ταύτην και επί πάσα στα σκόμας αυτής, πάντα τα κακά όσα ελάλησα κατά αυτής. διότι εσκλήριναν τον τράχυλον αυτόν, ώστε να μην ακούσωση τους λόγους μου. Ιερεμίας, κεφάλαιο Κάπα. Ο δε Πασχόρ, ο υιός του Ημίρ ο ιερεύς, ο και προϊστάμενος εν το οίκο του Κυρίου, οίκουσε τον Ιερεμίαν, προφητεύοντα τους λόγους τούτους. Και επάταξεν ο Πασχόρ Ιερεμίαν τον προφήτην, και έβαλεν αυτόν εις το δεσμοτήριον, το εν τη άνω πύλη του Βενιαμίν, το εν το οίκο του Κυρίου. Και τι επαύριον, εξήγαγεν ο Πασχόρ τον Ιερεμίαν εκ του δεσμοτηρίου. Και ο Ιερεμίας είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος δεν εκάλεσε το όνομά σου Πασχόρ, αλλά Μαγόρ Μισαβίβ, διότι ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω σε κάμει τρόμον εις αυτόν και εις πάντα στους φίλους σου, και θέλους υπέσει δια της μαχαίρας των εχθρών αυτών, και οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τούτο, και θέλω δώσει πάνταν τον Ιούδαν εις τη χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος, και θέλει φέρει αυτούς εγμαλώτους εις την Βαβυλώνα, και θέλει πατάξει αυτούς εν μαχαίρα, και θέλω δώσει πάσαν την δύναμη της πόλεως ταύτης, και πάντα στους κόπους αυτής, και πάντα τα πολύτιμα αυτής, και πάντα στους θησαυρούς των βασιλέων Ιούδα, θέλω δώσει εις την χείρα των εχθρών αυτών, και θέλω συλλεηλατήσει αυτούς, και λάβει αυτούς, και φέρει αυτούς εις την Βαβυλώνα. Και εσύ, Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου, θέλετε υπάγει εις εχμαλωσίαν, και θέλεις ελθεί εις την Βαβυλώνα, και εκεί θέλεις αποθάνει, και εκεί θέλεις ταφεί, σύ, και πάντες οι φίλοι σου, εις τους οποίους προεφύτευσας ψευδός. Κύριε, με εδελέασας και εδελεάστην. Υπερίσχυσας κατ' εμού και κατίσχυσας. Έγινα χλεβασμός όλην την ημέραν, πάντες με εμπέζουσι. Διότι αφού ίνιξα στόμα, βοώ, φωνάζω βίαν και αρπαγήν. Ο θενολόγος του Κυρίου έγινε εις εμέ προς ονειδισμόν και προς χλεβασμόν όλην την ημέραν. Και είπα, δεν θέλω αναφέρει περί αυτού, ουδέ θέλω λαλήσει πλέον εν το ονόματι αυτού. Όμως ο λόγος αυτού ήτο εν τη καρδία μου, ο σκεόμενον πυρ περικεκλεισμένον εν τη σωστέης μου και απέκαμον χαλινώνον εμ' αυτόν και δεν η δυνάμην πλέον. Διότι ήκουσα ύβριν παραπολών, τρόμος πανταχώθεν. Κατηγορήσατε, λέγουσι, και θέλομεν κατηγορήσει αυτόν. Πάντες οι ειρηνεύοντες με τεμού, παρεφύλατον το πρόσκρουμά μου, λέγοντες, ίσως δελεαστεί και θέλομεν υπερισχύσει εναντίον αυτού και εκδικηθεί κατά αυτού. Αλλά ο Κύριος είναι με τεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσι υπερισχύσει. Θέλουσι κατεσχυνθεί σφόδρα, διότι δεν ενόησαν. Η αιώνιος εσχήνη αυτών δεν θέλει λησμονηθεί. Αλλά, Κύριε των δυνάμεων, ο δοκιμάζων των δίκαιων, ο βλέπων τους νεφρούς και την καρδίαν, ας είδω την εκδίκησήν σου επ' αυτούς, διότι εισέ φανέρωσα την κρίσιν μου. Ψάλετε εις τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον, διότι ηλευθέρωσε την ψυχήν του πτωχού εκ χειρός πονηρευωμένων. Επικατάρατος η ημέρα καθήνε γεννήθην, η ημέρα καθήν η μήτρη μου με εγέννησεν, ας μη είναι ευλογημένη. Επικατάρατος ο άνθρωπος, ώστις ευυγγελίσατο προς τον πατέρα μου λέγον, εγεννήθη σε πεδίον άρσεν, εφραίνον αυτόν σφόδρα. Και ας είναι ο άνθρωπος εκείνος, ως επόλης, τας οποίας ο Κύριος κατέστρεψε και δεν μετεμελήθη, και ας ακούσει κραυγήν το πρωί και αλλαλαγμόν εν μεσημβρία. Διατί δεν εθανατώθην εκ μήτρας, ή η μήτυρ μου δεν έγινε τάφος εις εμέ, και η μήτρα αυτής δεν με βάστασεν εις αιώνιον σύλληψην, διατί εξήλθον εκ της μήτρας, δια να βλέπω μόχθον και λύπην, και να τελειώσω συν εημέρε μου εν εσχήνη. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο τρίτο. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών, τον Ιησούν Χριστόν, ώστις ήτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλων των οίκων αυτού. Επειδή ούτως ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώς ον έχει τιμήν πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρίαν των λαλυθισωμένων. Ο δε Χριστός, ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου ημείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος. Δια τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας, ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με επείραξαν, με δοκίμασαν και είδον τα έργα μου 40 έτη. Δια τούτο δυσιρεστήθην εις την γενεάν εκείνην και είπων «Πάντοτε πλανώνται εν τη καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου, ούτως όμοσα εν τη οργή μου, δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσήν μου». Προσέχετε, αδελφοί, να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπεται αλλήλους καθεκά στην ημέραν, ενώσο ονομάζεται το σήμερον, για να μη σκληρινθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας. Διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως, ενώ λέγεται, σήμερον εάν ακούσετε της φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας ως εν το παραπικρασμό. Διότι οι τινές, αφού ήκουσαν, παρεπίκραναν αυτόν. Αλουχή πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου δια του Μωυσέως, εις τίνας δε παροργήστη 40 έτη, ουχή εις τους αμαρτήσαντας, των οποίων τα κόλλα έπεσον εν τη ερήμο. Προστίνας δε όμως εν ότι δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσιν αυτού, ή μη προς τους απειθήσαντας, και βλέπομεν ότι δια απιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσι. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 4. Ας φοβηθόμενοι λοιπόν, μήποτε ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθομεν στην κατάπαυσιν αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Διότι ημείς ευυγγελίστημεν καθώς και εκείνοι. Αλλά δεν ωφέλησαν εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας, ηνωμένος με την πίστην. Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν «Ούτως όμοσα εν τη οργή μου, δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσιν μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Διότι είπεν εν μέρη τινή, περί της εβδόμης ούτω. Και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού. Και εν τούτο πάλιν, δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσιν μου. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωσι την αίσης αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελισθέντες δεν εισήλθον διαπίθιαν. Πάλιν διορίζει ημέραν τεινά, σήμερον, λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σού των καιρών καθώς ήρητε, σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας. Διότι εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει εις αυτούς κατάπαυσιν, δεν ήθελε μετά ταύτα λαλή περί άλλης ημέρας, άρα μένει κατάπαυση εις των λαών του Θεού. Διότι ο εισελθόν εις την κατάπαυσιν αυτού, και αυτός κατέπαυσεν από τον έργον αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτού. Ας σπουδάσομεν λοιπόν να εισέλθομεν εις εκείνην την κατάπαυσιν, για να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απειθίας. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχεραν, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς όν έχομεν να δώσομεν λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, ως τις διήλθη τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν. Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις των θρόνων της χάριτος, δια να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί ο λόγος είναι άμμωμος, μας λες, και επιστρέφει την ψυχή μας Κύριε, και θέλουμε αυτός ο λόγος σήμερα, Χριστέ μου, καθώς θα ακουστεί, να επιστρέψει την ψυχή μας Κύριε, και η καρδιά μας να φωτιστεί και να μπορούν τα λόγια μας Κύριε να είναι λόγια σωτηρίας, λόγια ελπίδας. Το χρήσμα σου ζητάω Κύριε για όλους μας, γιατί έχουμε ανάγκη Χριστέ μου Άγιε τη βροχή σου, έχουμε ανάγκη Χριστέ μου Άγιε το πνεύμα σου, γιατί μέσα στο πνεύμα σου νιώθουμε ασφαλείς και είμαστε ασφαλείς Κύριε. Δεν θέλουμε ανθρώπινα πράγματα, αλλά θέλουμε ουράνια, αιώνια, ασάλευτα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Να καθίσουμε αδελφοί και να βάλουμε ένα εδάφιο στους ψαλμούς 19:7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Άρα λοιπόν, καθώς σήμερα θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί, που είναι άμμωμος, είναι άσπυλος, τι θα κάνει στην ψυχή σου σε περίπτωση που έχει φύγει μακριά? Θα την επιστρέψει. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή, και αν είσαι απλός, σήμερα το βράδυ θα σε σοφίσει. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Την καρδιά μου και την καρδιά σου δεν θα την εφράνει ο κόσμος, αλλά θα την εφράνει ο Λόγος του Θεού. Καθώς διαβάζεις και βλέπεις ότι ήμουν αμαρτωλός και ότι ο μισθός μου ήταν ο θάνατος, πλέον έχεις χαρά. Γιατί? Γιατί το δώρο του Θεού για σένα και για μένα είναι ζωή αιώνια. Και αυτή η ζωή αιώνια ήρθε μέσα από τον Χριστό. Και σήμερα σε καλάει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, εάν δεν έχεις δώσει την καρδιά σου σε Αυτόν, να τη δώσεις σε Αυτόν. Και Αυτός θα εφράνει την καρδιά σου και θα φωτίσει τους οφθαλμούς σου. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός και μένει στον αιώνα. Και αν ο φόβος του Κυρίου είναι μέσα στη ζωή μου και μέσα στη ζωή σου, θα μείνεις και εσύ και εγώ μέσα στον αιώνα μαζί με τον Κύριο. Και καθώς, αδερφοί, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, βλέπουμε τους μαθητές του. Και όλοι εμείς είμαστε μαθητές και μαθήτριες. Αμήν. Μας λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο έως το 13. Μας διδάσκει ο Κύριος μας τον τρόπο που εσύ και εγώ θα πρέπει να προσευχόμαστε. Αλλά δεν μας λέει να λέμε το Πάτερ ημών ακριβώς όπως το διαβάζουμε, αλλά μας δίνει 7 θέματα προσευχής. Και ξεκινάει με το Πάτερ ημών, αμήν, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι δοξάζουμε τον Κύριο, αγιάζουμε το όνομά Του, τον υψώνουμε, και είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι να έρθει η Βασιλεία Σου, και ζητάμε από τον Κύριο να έρθει η Βασιλεία Του μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας, και όχι μόνο μέσα στη ζωή μας, αλλά μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων. Να γίνει το θέλημά Σου είναι το τρίτο. Όπως είναι στον ουρανό, έτσι και στη γη. Το τέταρτο έχει να κάνει με την πνευματική σου και τη φυσική σου ανάγκη. Τον άρτον ημών των επιούσιων, αλλά όχι μόνο, αλλά και το ουράνιο μάνα για να μπορείς να ζήσεις. Το πέμπτο είναι να ζητήσουμε την άφεση των αμαρτημάτων μας. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί μου, γιατί λέμε στον Κύριο, Κύριε, συγχώρεσέ με, όπως εγώ συγχωρώ τους άλλους. Και αν θέλεις σήμερα το βράδυ να συγχωρεθείς από τον Κύριο, θα πρέπει να ζητήσεις από τη σύζυγό σου ή από τον σύζυγό σου συγχώρεση και να τον συγχωρέσεις. Για να μπορείς μετά να πεις στο Θεό, Κύριε, συγχώρεσέ με, και για να ακουστεί, ιδίως για τους άντρες ισχύει αυτό, η προσευχή σου μπροστά στον Κύριο. Το έκτο θέμα έχει να κάνει με την προστασία μας από τον πειρασμό. Και το 7 είναι να δοξολογήσουμε πάλι τον Κύριο, να τον υψώσουμε για όλα αυτά που έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και να ξεκινήσουμε το 9. Λέει, ούτω λοιπόν προσεύεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Σου λέει, πού θα απευθύνεις την προσευχή σου. Αγιαστεί το όνομά σου. Ερθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και ρωτάω σήμερα τους αδερφούς μου και τις αδερφές μου. Έχουμε προσευχηθεί αυτή την προσευχή. Κύριε, να γίνει το δικό σου θέλημα μέσα στη ζωή μου. Κύριε, να γίνει το δικό σου θέλημα μέσα στη ζωή μου. Το έχουμε προσευχηθεί. Το έχουμε. Και το έχουν προσευχηθεί εκατομμύρια χριστιανοί αδερφοί πάνω στο πρόσωπο της γης. Αλλά μαζί με το Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου, λέμε μέσα μας, αλλά σε παρακαλώ Κύριε, να γίνει σύμφωνα με το δικό μας θέλημα και όχι με το δικό σου. Γιατί πολλές φορές, Κύριε, το δικό σου θέλημα υπάρχει δυσκολία. Και εγώ έχω μάθει να είμαι ξεκούραστος, έχω μάθει να είμαι στην ανάπαυσή μου. Γι' αυτό, Κύριε, σε παρακαλώ να γίνει το δικό σου θέλημα, αλλά με τον τρόπο το δικό μου, τον εύκολο. Αλλά εάν το πρότυπό σου και το πρότυπό μου είναι ο Χριστός, μας λέει ότι όχι, Κύριε, όχι Πατέρα, το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αμήν. Αμήν. Ποιο είναι, αδερφέ, το θέλημα του Θεού για σένα? Οι αδερφοί, για σένα. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το γνωρίζουμε? Να διαβάσουμε Α' Θεσσαλονικής στο 4-3 εδάφιο. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, δηλαδή ο ξεχωρισμός σας, ο ξεχωρισμός μας από τον κόσμο, από την πορνεία, στο συγκεκριμένο εδάφιο. Στο ίδιο βιβλίο, στο 5-18, μας λέει ένα άλλο θέλημα, το οποίο λέει «Κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Και αυτό πρέπει να το κάνουμε καθημερινά. Και μόνο που είσαι εδώ, πρέπει να ευχαριστήσεις τον Κύριο γιατί είσαι εδώ. Αμήν. Στην Α' Πέτρου, στο 1-16, ένα πολύ μεγάλο θέλημα του Θεού μας λέει «Διότι είναι γεγραμμένο, ξεχωρισμένοι να είστε, διότι εγώ είμαι ο ξεχωρισμένος, είμαι ο Άγιος. Άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος». Στους Φιλιππησίους, στο 2:14, ένα άλλο θέλημα του Θεού και πρέπει να το δούμε σήμερα εμείς στη γενιά μας, λέει «Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμούς και αφισβητήσεις». Γιατί? Για να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα μέσα σε μία γενιά που είναι σκολιά, διεστραμμένη. Και μέσα σε αυτή τη γενιά δυστυχώς περπατούσαμε κι όλοι εμείς. Αλλά ευτυχώς ήρθε ο Χριστός και μας τράβηξε μέσα από τον βορβορό διπυλό. Αμήν. Αλλά ρωτάω, όλα αυτά αδερφοί είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι το μεγαλύτερο? Ο ύμνος που ψάλαμε της λατρείας, ο πρώτο τελευταίος είναι «Πόθος της καρδιάς μου να γίνω σαν εσένα». Και το μεγαλύτερο θέλημα του Θεού για σένα και για μένα το λέει στο 1:26 στη Γένεση. Και είναι «Ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης, και επί των πετεινών του ουρανού, και επί των χτινών, και επί πάσης της γης, και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης». Αμήν. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού? Να σε κάνει όμοιο με Αυτόν. Ναι αδερφέ, αλλά αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει κάποιο εδάφιο στην Καινή? Να διαβάσουμε Εφεσίους 4:13. Να δούμε την κατάντια μας. «Έως σου καταντήσομεν πάντες». Τι ωραία κατάντια, ε! «Που στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειον, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Άρα λοιπόν βλέπουμε αδερφοί ότι το σχέδιο του Θεού για σένα και για μένα είναι να μοιάσουμε σε Αυτόν, στον Κύριό μας και Θεό μας, στον Ιησού Χριστό. Και όπως είπα, πολλοί από μας προσευχόμαστε αυτή την προσευχή, αλλά αδερφοί, πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας και αυτή η προσευχή μπορεί να γίνεται γιατί κάποιος άλλος την προσεύχεται και την αντιγράφουμε. Είναι έτσι? Άρα λοιπόν, εάν γίνεται αυτό μέσα στη ζωή μας, πρέπει να το σταματήσουμε. Και αυτό που έχει η καρδιά μας, αδερφοί, να λαλεί το στόμα μας. εάν έχεις μέσα στην καρδιά σου το Λόγο του Θεού, αν ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα σου και μέσα μου πλούσια, η προσευχή που θα βγαίνει θα είναι αληθινή. Οι λόγοι μας θα είναι αληθινοί. Και ο κόσμος έξω, αδερφοί, το προσέχει αυτό, το βλέπει. Και καταλαβαίνει αν πραγματικά ζεις το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι λόγος. Είναι η ζωή σου και η ζωή μου. Και αν μέσα μας το Λόγος του Θεού κατοικεί και αφήνουμε να ζει ο Χριστός, το Ευαγγέλιο μέσα από μας, τότε είναι αυτό που θα ελκύσει τους ανθρώπους. Ούτε η ρητορία σου, ούτε η ρητορία μου, αλλά το Ευαγγέλιο, η ζωή σου και η ζωή μου. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στον Ιερεμία, στο 18 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Και θα δούμε κάτι που πολλές φορές μας έχουν πει τα αδέρφια μας, που μας επιμένουνε, ότι ο Λόγος του Θεού, για να μπορεί ο πιο απλός άνθρωπος, ο πιο αμόρφωτος άνθρωπος πάνω στη γη, να καταλάβει το Ευαγγέλιο, μας δίνει καταστάσεις γήινες, μας δίνει εικόνες για να μπορούμε να συλλάβουμε το σχέδιο του Θεού και για να μην μπορεί να πει κανείς ότι εγώ δεν το κατάλαβα. Και μας μιλάει εδώ και μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, σηκώθητη και κατάβηθη εις τον οίκο του Κεραμαίος. Ο Κεραμαίας είναι ο αγιοπλάστης, έτσι. Και εκεί θέλω σε κάμι να ακούστης τους λόγους μου. Στην εργασία μου έρχονται πολλά λύκεια, τρίτη λυκείου, και κάνουν κάποιο μάθημα, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς, και τους ξεναγούμε στο κατάστημά μας. Και τις περισσότερες φορές μου δίνεται ο λόγος να τους ξεναγήσω και πάντα κάνω αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω και εσάς. Ποιο είναι το αρχαιότερο επάγγελμα? Έλα, δε φυρίσα. Αρχιτέκτονας. Το αρχαιότερο επάγγελμα είναι ο αρχιτέκτονας. Γιατί? Τι κάνει ο αρχιτέκτονας? Συλλαμβάνει όλο το σχέδιο εδώ μέσα. Τόσα γράμματα, τόσα χρόνια σπουδές. Αμήν. Σαν τον Κύριό μας. Σύλλαβε εδώ το σχέδιό του και το έβγαλε μετά. Το δεύτερο αρχαιότερο ποιο είναι? Όλα με το λόγο του είπε και γίνανε. Το δεύτερο είναι ο αγιοπλάστης. Γιατί σέπλασε και με έπλασε με τα χέρια του. Πήρε πυλό από τη γη και σέπλασε. Αμήν. Και λέει στον Ισαΐα στο 64:8 αυτό που είπαμε. Αλλά τώρα, Κύριε, Συ είσαι ο πατήρ ημών. Τι είμαστε εμείς? Ο πυλός. Και Συ ο πλάστης ημών. Και πάντες ήμεθα το έργον της χειρός σου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος σε έπλασε και με έπλασε. Γιατί είμαστε πυλός στα χέρια του Κυρίου. Και συνεχίζουμε στον Ιερεμία στο τρίτο εδάφιο, στο 18 κεφάλαιο. Τότε κατέβην εις τον οίκο του Κεραμαίος και ειδού εργάζε το έργον επί τους τροχούς και εχαλάστη το αγίον το οποίο έκαμνε εκ πυλού εν τη χειρή του Κεραμαίος και πάλι έκαμεν αυτό άλλον αγίον καθώς ήρεσε εις τον Κεραμαία να κάνει. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, οίκος Ισραήλ, δεν δύναμε να κάνω εις εσάς καθώς ούτως ο Κεραμεύς? Λέγει Κύριος, ιδού, όσο πυλός εν τη χειρή του Κεραμαίος, ούτως εις οίκος Ισραήλ είστε εν τη χειρή μου. Τόσα χρόνια, αδερφοί, μιλάω στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους που έχουν γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία, είμαστε έξω στον κόσμο. Και ο κόσμος έχει ένα άλλο τροχό. Και εκεί πάνω στον τροχό μας είχε πλάσει. Πώς θα ντυθούμε? Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα συμπεριφερθούμε. Και όλοι μας παίρναμε το σχήμα του κόσμου αυτού. Αλλά όταν εσύ και εγώ κάναμε την προσευχή αυτή μέσα από την καρδιά μας και είπαμε, Κύριε, θέλω να κάνω το δικό σου θέλημα και όχι το θέλημα του κόσμου αυτού, τι έκανε ο Κύριος? Σε πήρε πυλέ μέσα από τον υπόλοιπο πυλό που ήταν έξω στον κόσμο και σε έβαλε στον δικό του τροχό πλέον. Δεν είσαι στον τροχό του βίου, δεν είσαι στον τροχό του κόσμου, αλλά είσαι στον τροχό του αγιοπλάστη. Και ο οίκος του Κεραμαία δεν είναι ένα όμορφο μέρος, αλλά είναι ένα μέρος γεμάτο από υγρασία, γεμάτο από χώμα, από λάσπη. Στην Πλασά υπάρχει ένα τέτοιο. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και καθώς λοιπόν σε παίρνει, σε φέρνει και σε βάζει πάνω στο δικό του τροχό. Γιατί? Για να γίνει το θέλημά του. Για να γίνεις όμοιος και όμοια με αυτόν. Με ποιον? Με τον κόσμο? Όχι. Με τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι όταν θα ζητήσεις από το Θεό, Θεέ θέλω να γίνω σαν και σένα, ξέχασε τον κόσμο. Ξέχασε την αλαζονία του κόσμου. Ξέχασε όσα είναι στον κόσμο μέσα. Μην αγαπάς τον κόσμο, ούτε αυτά που είναι μέσα στον κόσμο. Διότι πάντο είναι το κόσμο, μας λέει στην Α Ιωάννου, στο 2.16. Η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Όταν λοιπόν ζούσαμε στον κόσμο, ο κόσμος μας έπλαθε. Είναι έτσι? Αμήν. Τώρα όμως είμαστε στον τροχό του αγκιοπλάστη μας. Και όταν είσαι πάνω στον τροχό του αγκιοπλάστη, δεν είναι τόσο άνετα. Γιατί? Γιατί ξεκινάς να παλεύεις. Προσωπικά μιλάω και πιστεύω ο καθένας γνωρίζει ότι ήμασταν Ιακώβ. Είμαστε Ιακώβ. Ήμασταν υποσχελιστές. Εάν είμαστε τώρα άπιστοι σε έναν κόσμο που δεν έχει τόσες ευκαιρίες όσο υπήρχαν παλιά, θα ήμασταν κι εμείς στο θάνατο σου ή ζωή σου. Γιατί? Για να ζήσουμε. Έτσι θα είμαστε, αδερφοί. Τώρα μπορεί να απολαμβάνουμε προνόμια και να λέμε «Α, δεν θα το έκανα αυτό», αλλά εάν σκεφτούμε, εμείς οι πιστοί, όταν ήρθε η κρίση και στεκόμαστε στο ATM για να πάρουμε το 50 ευρώ, τότε που ήταν το ναι, το όχι, το δημοψήφισμα, φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας να σκέφτεσαι, να στέκεσαι στο ATM και όταν φτάσει η σειρά σου να μην βγάλει 50 ευρώ, τι θα κάνεις, πώς θα φάω, τι θα πιω, τα παιδιά μου. Θα το σκεφτόμασταν αυτό, αδερφοί? Εγώ θα το σκεφτόμουν. Και θα έψαχνα μέσα μου σακικούς τρόπους για να ζήσω. Όμως ο Θεός θέλει, αδερφοί, πάνω σε αυτόν τον τροχό να μας τελειοποιήσει για να μοιάσουμε σε αυτόν. Και εκεί που θα βλέπαμε σακικούς τρόπους για να ζήσουμε, θα βλέπαμε τον τρόπο του Ηλία, που τον οδήγησε στο Χερίθ. Τον οδήγησε στον αποχωρισμό από τον κόσμο και να μάθει να εμπιστεύεται ποιον? Αυτόν, τον Ιησού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μία πάλι. Πάλι που την ήξερε πάρα πολύ καλά. Ποιος? Ο Ιακώβ. Πάλεψε. Πάλεψε. Και χρειάστηκε να είναι πολλά χρόνια να δουλεύει στο Λάβαν. Και μπορεί να χρειαστεί να δουλέψει στο Λάβαν πολλές φορές και πολλές μέρες και πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί δεν αφήνεις το Θεό να εργαστεί μέσα σου και μέσα μου, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί Λάβαν, ο Κύριος μας, για να βγάλει αυτή τη φύση του υποσχελιστή, για να βάλει μέσα σου και μέσα μου τη φύση τη δική του, τη φύση του Ιησού, που είναι η αγάπη, είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία και ό,τι άλλο καλό. Αμήν. Όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό τον τροχό του Θεού, ξεβολεύεσαι, φεύγεις από την ανάπαυσή σου, φεύγεις. Είμαστε παιδιά του Αβραάμ, παιδιά της πίστεως. Είμαστε. Τι είπε στον Αβραάμ? Αβραάμ, μάζεψέ τα και φύγε από τη συγγένειά σου και θα πας σε ένα τόπο που εγώ θα σου πω, εγώ θα σε οδηγήσω. Είναι έτσι? Άρα λοιπόν εμείς, αδερφοί, μπορούμε να ξεβολευτούμε και να βγούμε έξω από αυτήν την ανάπαυση. Ναι, αλλά Κύριε, έχω πολλά πρόβατα. Και πού θα πάω τα πρόβατά μου τώρα? Και πού θα πάω τους φίλους μου? Έχω πολλούς φίλους. Έχω πολλούς ακόλουθους στο Facebook, στο TikTok. Πώς το λένε? Influencer. Οι οποίοι είναι επηρεαστές. Ο Κύριος όμως σου λέει, τόσα χρόνια επηρέαζες ή επηρεαζόσουν από τον κόσμο. Τώρα, στο δικό μου τροχό, όπως σε πλάθω εγώ, θα ξεκινήσεις να επηρεάζεις άλλους με τη δική σου ζωή. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια λέξη τώρα, αλλά πολλοί ξεκινούσαν το τσιγάρο από, ξέρετε από τι, μαγιά, δεν λέγανε, έτσι δεν λέγαμε. Δόξα τω Θεώ δεν το είχα ξεκινήσει. Αλλά η δύναμη, ξέρετε που φαίνεται, αδερφοί, να επηρεάσεις εσύ τη μόδα και εσύ να κάνεις τη μόδα, εγώ να κάνω τη μόδα και να μην επηρεάσει η μόδα εμένα. Εγώ θα επηρεάσω τη συμφοιτήτριά μου, τον συμφοιτητή μου, τον συνάδελφό μου. Εγώ θα επηρεάσω τα παιδιά μου, να είμαι ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά μου μέσα στο σπίτι, για τη σύζυγό μου, για τον σύζυγό μου. Να είμαι ένας επηρεαστής γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού και να επηρεάζω εγώ όλο τον κόσμο και όχι ο κόσμος εμένα. Ο τροχός του Θεού έχει φυλακή. Έχει φυλακή. Όταν έβλεπε αυτός ο Ιωσήφ τα υπέροχα ενύπνια, έχουμε δει ενύπνια υπέροχα. Έχουμε δει. Έχουμε δει να βγάζουμε δαιμόνια, έχουμε δει να κάνουμε αναστάσεις νεκρών, να θεραπεύουμε ασθενείς. Τα έχω δει, γι' αυτό τα λέω. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζομαι. Γιατί για να φτάσω σε αυτό το σημείο, ναι, η πίστη, αλλά χρειάζεται να φτιάξει η καρδιά μου. Γιατί εάν η καρδιά μου δεν είναι σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, με το πρώτο θαύμα που θα γίνει, ω, είμαι Θεός. Και πάει η ψυχή μου. Θα βάλω τον θρόνο μου πάνω από τα άστρα του Θεού. Εγώ θα. Πόσα θα έχεις για τον Ιωσφόρο, ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να φτιάξει η καρδιά σου, Ιωσήφ. Γι' αυτό θα χρειαστεί να σε πουλήσουν τα αδέρφια σου. Δούλο, στην Αίγυπτο. Μα δεν έκανα τίποτα. Ναι, αλλά εάν σου δώσω αυτό που σου έδειξα στον ύπνιό σου, να σε προσκυνήσουν τα αδέρφια σου τώρα, έτσι όπως είσαι, θα χάσεις την ψυχή σου. Άρα θα χρειαστεί να με εμπιστευτείς πού, εκεί στο μπουντρούμι, στη φυλακή, μέσα στην υγρασία. Δεν είναι σαν την άλλη καρνασό που είναι όλα καλά, όλα ωραία. Έχει μπουντρούμι, έχει χώμα, έχει υγρασία. Έχει δίπλα στους ανθρώπους Αιγυπτίους, έχει μέσα ανθρώπους που είναι σκληροί μαζί. Και θα τους υπομείνεις. Αυτό λέω στα παιδιά. Φανταστείτε να σας βάζουν σε ένα δωμάτιο και να είστε 4 άτομα. Πώς θα νιώσεις. Άτομα τα οποία δεν έχουν Θεό, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, και θα πρέπει να τους ανέχεις να κάνουν προσευχή 3-4 φορές την ημέρα. Θα πρέπει να μπεις στη φυλακή. Θέλεις ακόμα να είσαι στον τροχό του Θεού. Ήθελε ο Ιωσήφ, υπόμενε. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο, μάλλον 3 είναι, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ από την ιστορία του Ιωσήφ. Στη Γένεση, στο 45:5, τότε που φοβηθήκανε τα αδέρφια του Ιωσήφ ότι θα τους σκότωνε γιατί τον πουλήσανε. Τώρα λοιπόν, μη λυπήστε, μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρών ότι με απολύσατε εδώ, επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλε ο Θεός έμπροσθέ σας. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτο της πείνης επί της γης, και μένουν συν ακόμα 5 έτη, εις τα οποία δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας, γιατί? Για να διατηρήσω σε εσάς διαδοχήν επί της γης και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Και λέω, εάν ο Ιωσήφ δεν περνούσε όλη αυτή την ταλαιπωρία, θα μπορούσε να έχει αυτή την καρδιά? Εάν δεν δοκιμαστείς, εάν δεν περάσεις μέσα από το λιοτρίβι εκεί να συμπιεστείς, να βγάλεις αυτό το λάδι, το καλό λάδι, θα μπορείς να έχεις αυτή την καρδιά, να σκεπάσεις τα αδέρφια σου, να τα συγχωρέσεις τα αδέρφια σου. Ο Θεός έτσι μας φτιάχνει στον τροχό Του. Και γυρίζει αυτός ο τροχός συνέχεια, αδερφοί. Γυρίζει. Άρα λοιπόν, πρέπει, όταν ζητάμε το θέλημα του Θεού, να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Όταν λες ότι θέλω να είμαι στον τροχό του Θεού, εκεί στον τροχό σου κλείνει τρύπες και πόρτες. Θα σε απομακρύνει από φίλους και φίλες, φιλίες οι οποίες δεν σε ωφελούν. Το έχουμε νιώσει περισσότεροι. Προσπάθησα να τραβήξω τους φίλους μου, αλλά είδα ότι πιο πολύ με τραβούσαν αυτοί από ότι εγώ. Και λέω, όχι, η απόφαση είναι μία. Το Χριστό θα ακολουθήσω. Εάν λοιπόν βλέπεις ότι σε επηρεάζουν οι φίλοι σου, οι φίλες σου, όλες αυτές οι φιλίες που κάνεις, ή οι διαδικτυακοί φίλοι σου, είναι τώρα φίλοι διαδικτυακοί, μιλάνε οι νέοι και οι νέες με άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζουν. Και απορώ πώς. Και όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, ένα γεια, ενώ στο ίντερνετ μέσα όλοι λαλίστατοι. Λέω, τι έγινε εδώ πέρα. Ο Σαμσόν στο 14:1 στους Κριτές είδε μία γυναίκα φιλιστέα Και σε ρωτάω τώρα, ο Σαμψόν τι ήτανε? Ήταν ένας Ναζιραίος, ήταν ένας ξεχωρισμένος, ένας Άγιος. Είναι συνώνυμες λέξεις Ναζιραίος με τον Άγιο. Ο Ναζιραίος, για όσους δεν ξέρετε, δεν έπρεπε, ήταν αφιερωμένος από την κοιλιά μέσα της μαμάς του. Δεν έπρεπε ούτε κρασί να πιει, ούτε μάλλον το γέννημα της αμπέλου γενικά, ούτε ντολμαδάκια δεν μπορούσε να φάει, ούτε νεκρό να αγγίξει, ούτε ξηράφι να βάλει πάνω του. Και οι περισσότεροι από εμάς τώρα είμαστε Ναζιραίοι. Αλλά πολλές φορές πιάνουν τα μάτια μας και βλέπουμε έξω. Όχι. Στον τροχό του Θεού, όταν θα μπεις, θα ξέρεις ότι καθώς γυρίζεις, δεν θα έχεις μάτια για τα έξω. Αλλά γι' αυτόν. Αμήν. Ο Μωυσής, άλλος ήρωας της πίστης, πήρε μία υπόσχεση να οδηγήσει το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Και ρωτάω, η γη δεν ήταν έτοιμη ή ο λαός Ισραήλ να μπει μέσα στη Χαναάν? Γιατί σε μερικές μέρες μπορούσαν να φτάσουν. Όχι, η γη ήταν πανέτοιμη. Αλλά περίμενε ένα λαό ο οποίος θα ετοιμαστεί καθώς θα πήγαινε για να κατακτήσει τη γη. Αλλά τι ήταν? Απειθείς. Ήταν άπιστοι. Ήταν γεμάτο απογοντισμό. Και νόμιζαν ότι κάνανε κύκλους στην έρημο και τους τιμωρούσε ο Θεός. Ναι, αμήν. Για την απίθειά τους αφήσανε τα κόκαλά τους στην έρημο. Αλλά αυτά τα 40 χρόνια που κάνανε τους κύκλους μέσα εκεί πέρα, ήταν πάνω στον τροχό του Θεού. Μήπως. Και καταλάβουνε και αφήσουνε την απίθειά τους, αφήσουνε την απιστία τους και ξεκινήσουνε αντί να αγωγίζουνε στο Θεό, τι να κάνουν? Να λένε, Κύριε, σε ευχαριστώ. Λέει στο Δευτερονόμιο στο 8:2. Και θέλησαν, θυμίστε, πάσα την οδόνη στην οποία σε οδήγησε, Κύριος ο Θεός σου, τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμου, δια να σε ταπεινώσει, εκεί στον τροχό του, στην έρημο μέσα, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα εντολάς αυτού ή ουχή. Άρα λοιπόν, όταν ήταν ο Ιωσήφ μέσα εκεί στον Μπουντρούμι, ίσχυε και γι' αυτόν αυτό το εδάφιο. Να δει, θα ξεχάσεις τα όνειρα, θα ξεχάσεις τις υποσχέσεις του Θεού? Ποια είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση, αδελφοί, που έχουμε εμείς σήμερα? Η αιώνια ζωή. Πιστεύω, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, η αιώνια ζωή. Περιμένουμε την αρπαγή. Περιμένουμε. Ναι, αλλά βραδύνει ο Κύριος. Βραδύνει ο Κύριος, αυτές οι 10 παρθένες κοιμηθήκανε. Αυτοί λοιπόν που είναι οι Ευαγγελιστές, είναι η φωνή που κράζει μέσα στη νύχτα. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Και να συνεχίσετε να κράζετε. Αμήν. Αυτές κοιμηθήκανε. Ξεφύγανε από τον τροχό και λένε, εντάξει, θα το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο. Αλλά οι άγιοι του Θεού κράξανε, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Αυτή ήταν τέλεια αγία. Τα είχε κάνει με τέτοιο τρόπο ο αγιοπλάστης, ώστε ήταν γεμάτα με τη δύναμη του Θεού και δεν μπορούσε πλέον να χωρέσει άλλος λόγος μέσα τους και έβγαινε με ορμή, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Και όλοι μας που είμαστε φορείς του Κυρίου, είμαστε χερουβίμ, πρέπει να γεμίσουμε με το λόγο του Θεού, έτσι ώστε να μην μας κρατάει όπως οι προφήτες που έβραζε η καρδιά τους να χειρίξουν το λόγο του Θεού εν γέρος, ακέρος, σαν τον Τιμόθεο, για να επιστρέψει ο λαός μας πίσω στον αληθινό Θεό. Γιατί το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά, αδερφοί, μας τίμησε ο Θεός και πρέπει να το ακούσουν όπως πρέπει και όπως, όχι όπως ακούγεται τώρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εν τη οικία του πατρός μου, 14.2 Ιωάννης, είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελα να σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Υπόσχεση. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και τώρα λοιπόν λένε κάποιοι ότι βραδύνει ο Κύριος. Και πού είναι ο Κύριος? Και βαρέθηκα πλέον να είμαι σε αυτό το τροχό και να γυρίζω γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Κυριακή, Παρασκευή, Τρίτη, Τετάρτη, όποτε είναι συναθρήσεις, και να ακούω τα ίδια λόγια, βαρέθηκα. Αλλά λέει στον Πέτρο ότι δεν βραδύνει ο Κύριος. 2 Πέτρου, γάμα 9. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμεί εις ημάς. Μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έρθουν στις μετάνοια. Βλέπει ο Κύριος ότι πάνω στον τροχό του είναι κάποια αγγεία, τα οποία ακόμα δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά τα αγαπάει, θέλει να τα σώσει. Αμήν, θέλει να τα κάνει όμορφα, όπως είναι αυτός, για να έρθει να τα παραλάβει μέσα στη δόξα του, και αυτή πρέπει να είναι και η καρδιά μας. Να μην λέμε ότι βραδύνει ο Κύριος και να κοιμηθούμε σαν τις παρθένες, αλλά να προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας, τις αδερφές μας. Κύριε, βλέπεις, τελειοποίησε, άγγιξε, φτιάξε, ελευθέρωσε, θεράπτωσε καρδιά, πνεύμα, σώμα. Αλληλούια. Αμήν. Έτσι πρέπει να είναι η καρδιά μας, αδερφοί. Δεν με ακούει ο Θεός. Εγώ το έχω πει. Το έχουμε πει. Δεν μου απαντάει ο Θεός. Νηστεύω, αλλά δεν μου απαντάει. Ναι, δεν είναι μάτια η προσευχή σου, αλλά κάτι θέλει να κάνει ο Θεός. Εκεί λοιπόν, καθώς γυρίζεις τον τροχό του, σου μαθαίνει την υπομονή. Σου μαθαίνει ότι εγώ ξέρω πότε είναι η ώρα αυτή για να πάρεις το αίτημά σου. Και θα το πάρεις. Μην ανησυχείς. Υπομονή. Συνέχισε την ηκεσία. Συνέχισε την νηστεία. Αμήν. Και μας λέει ότι όταν μένεις σε αυτά, αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε, Α' Κορινθίους 2.9, και στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά έχει ετοιμάσει ο Θεός για ποιον? Για αυτόν που κάνει υπομονή και περιμένει τον Κύριο. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τα φτερά τους, τα πνευματικά. Πολλά βράδια, πολλοί αδερφοί δεν κοιμούνται και σκέφτονται. Τα τελευταία βράδια ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς. Σκεφτόμουν πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο. Και γιατί να γίνει αυτό έτσι, αφού εγώ το έκανα σωστά? Και λέω, αλλά ο Κύριος έχει σχέδια, όχι μόνο για μένα, για όλους μας. Και αν δεν κοιμάσαι τα βράδια, μην αναρωτιέσαι ότι δεν με ακούει ο Θεός. Σε ακούει ο Θεός και θα επέμβει. Σε μένα έκανε την επέμβασή του. Και τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ, έτσι θα κάνει και σε σένα. Στους Ρωμαίους, ο Λόγος του Θεού σου λέει εσένα προσωπικά σήμερα που δεν κοιμάσαι τα βράδια. Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γινώσκοντες ότι θλίψεις εργάζεται υπομονή. Ιδέη υπομονή δοκιμήν, ιδέη δοκιμή ελπίδα. Άρα λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή. Και θα έρθει το τέλος, το καλό, αυτό που προσδοκάμε. Αυτό που θα σας πω τώρα το έχω δει στην εργασία μου, γιατί έχουμε ένα εργαστήριο που φτιάχνουν πυλό. Η μηχανή λοιπόν του αγιοπλάστη έχει δύο τροχούς. Έναν πιο μεγάλο χαμηλά, βέβαια μην φανταστείτε, είναι πολύ παλιό, και ένα πιο μικρό πάνω. Παίρνει λοιπόν τον πυλό, όπως πήρε εμάς μέσα από το πλήθος, μέσα από τον βολβολόδι πυλό, δεν μας έβγαλε. Και τον βάζει πάνω στον πάγκο του και ξεκινάει και τον εμαλάζει. Γιατί Πέτρο τον εμαλάζεις? Είναι αληθινό όνομα, ο Πέτρος. Τον εμαλάζεις για να φύγει ο αέρας από μέσα. Γιατί να φύγει ο αέρας? Γιατί αν έχει μέσα αέρα και τον βάλω, το φτιάξω το αγγείο, μέσα, ας πούμε, ένα ποτήρι πύλινο, έτσι. Εάν λοιπόν μείνει μέσα αέρας, όταν θα το βάλω μέσα στο φούρνο, τι θα κάνει ο αέρας? Παφ, θα σπάσει το ποτήρι. Και επίσης έχει και πετραδάκια ο πυλός, τα οποία μπορούν να του χαλάσουν όλο το αγγείο. Καθώς λοιπόν το διαμορφώνει με τα χέρια του ο αγγειοπλάστης, μπορεί να σκίσει όλος ο πυλός ξανά από την αρχή. Άρα λοιπόν το μαλάζει, το φτιάχνει, το περιποιείται.

0: Και μας λέει στην Α' Κορινθίους το 5-6 ότι δεν είναι καλό το καφημά σας. Δεν εξεύρετε ότι ο λίγη ζύμη κάμει όλο το φύραμα ένζυμο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να φύγει ο αέρας από μέσα και τα πετραδάκια. Γιατί η γνώση, φυσιά λέει, περηφάνεια, είμαστε περήφανοι άνθρωποι. Και πολλές φορές, αδερφοί, μας έχει πλάσει έτσι ο τροχός του κόσμου έξω, γεμάτος από περηφάνεια, και θέλει τώρα ο Κύριος να μας μαλάξει για να φύγει αυτή η περηφάνεια. Από ποιον εξαρτάται πόση ώρα θα μαλάζει τον πυλό ο αγιοπλάστης? Από αυτόν ή από τον πυλό? Από εμάς εξαρτάται. Πόση ώρα θα σε έχει στα χέρια του Κύριου και θα σε μαλάζει ή στον τροχό πάνω και θα σε πλάθει? Από σένα εξαρτάται και από μένα. Γι' αυτό λοιπόν λέει να καθαριστούμε από την παλιά ζύμη, τότε που ήμασταν μέσα στη νύχτα του Ηρακλείου, δια να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Και η ζύμη μπορεί να έχει να κάνει με την αμαρτία, αλλά και με τη διδαχή, ψευδοδιδασκαλίες, όπως είπε ο Χριστός κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, ότι καταλάβανε, λέει, οι μαθητές, ότι έλεγε για τη διδαχή των Φαρισαίων. Και πρέπει όλη αυτή η παλιά ζύμη, η αμαρτία, η τάση, η ροπή που είχαμε για την αμαρτία, να φύγει. Πώς ήμουνα τότε, σκισμένα τζιν και μητερά παπούτσια τότε που, όχι, αυτό τελείωσε. Θα είμαι όπως πρέπει να είμαι. Ένα φως μέσα στον κόσμο. Δεν είπαμε ότι να πράττουμε τα πάντα χωρίς γογγισμούς και αφισβητήσεις και να είμαστε σαν φωστήρες μέσα στη γενιά, τη σχολιά και τη διαστραμμένη? Ωραία. Ξεκινάμε από το ντύσιμό μας. Άρα λοιπόν αυτή η ζύμη παλιά θα φύγει. Τι άλλο θα φύγει? Η διδασκαλία. Είχαμε ένα σωρό μεσίτες, ένα σωρό προστάτες. Η Αγία Ειρήνη ήταν η δικιά μου προστάτησα. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο γιατί τον εγνώρισα και έφερε πραγματικά ειρήνη μέσα μου. Αμήν. Στους Γαλάτες το 5-9 μας λέει ότι λίγη ζύμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε αυτή τη ζύμη, την αμαρτία. Μην αφήνουμε καθόλου αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Ούτε κλέφτες μαθιές δεξιά και αριστερά. Αφού λοιπόν τον μαλάζει καλά-καλά και βγάζει τον αέρα και τα πετραδάκια, είναι η ώρα να τον βάλει πάνω στον τροχό τον πυλό. Αλλά πριν τον βάλει πάνω, τι βάζει πάνω στον τροχό αυτόν, ξέρει κάποιος? Νερό. Γιατί? Για να μπορεί να κολλήσει ο πυλός πάνω στον τροχό και να μην φύγει όταν ξεκινάει να γυρίζει γύρω-γύρω. Είναι η Εκκλησία. Τι σε κρατάει στην Εκκλησία? Τι είναι το νερό? Ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που θα σε κρατήσει. Μπορεί να γίνονται θαύματα, μπορεί, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μένει στον αιώνα και ο Λόγος του Θεού είναι αυτό που είπε ο Πέτρος: Κύριε, πού θα πάμε? Εσύ έχεις λόγους αιώνια ζωής. Δεν του είπες: δεν ανασθενείς νεκρούς, δεν θεραπεύεις λεπρούς, αλλά οι λόγοι σου έχουν ζωή αιώνια. Κύριε, πήγαμε και τα δαιμόνια ακόμα υποτάσσονται στο όνομά σου. Πέτρο, μη χαίρεσαι γι' αυτό, αλλά να χαίρεσαι γιατί? Γιατί το όνομά σου έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Και αυτή η νέα γέννηση, αυτή η αναγέννηση που έχετε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι το μεγαλύτερο θαύμα που μπορούσε να γίνει. Αμήν. Θαύμα είναι που είμαστε εδώ πέρα. Θαύμα. Αμήν. Ο Λόγος στον Ιερεμία 18 κεφάλαιο, από το 1 να διαβάσουμε, από το 2. Σηκώθητη και κατάβηθη στον οίκο του Κεραμαίος. Και εκεί θέλω σε κάμι να ακούσεις τους λόγους μου. Τότε κατέβηνε στον οίκο του Κεραμαίος και ειδού, ηργάζεται το έργο επί τους τροχούς. Και εχαλάστη το Αγίον το οποίο έκαμνε εκ πυλού, εν τη χειρή του Κεραμαίος. Και πάλι έκαμεν αυτό άλλο Αγίον, καθώς ήρες ένι στον Κεραμαία να κάμει. Και εδώ λοιπόν μας δίνει ο Θεός μία περιγραφή για το πώς εργάζεται στα παιδιά του. Πώς εργάζεται σε σένα και σε μένα. Και εδώ λοιπόν για το τι Αγίο θα κάνει ο Θεός, εξαρτάται όχι από αυτόν, από σένα, από την ποιότητα του πυλού. Λέει ένας σχολιαστής, η ποιότητα του πυλού καθορίζει τι μπορεί να κάνει ο αγιοπλάστης. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τα ταλέντα σου και την παράδοσή σου για το τι Αγίου θα σε κάνει. όπως η σύσταση του πυλού καθορίζει τη δυνατότητα και τον τύπο του Αγίου που μπορεί να φτιάξει ο αγιοπλάστης, έτσι και η καρδιά του ανθρώπου σε συνδυασμό με την ελεύθερη βούλησή του καθορίζει το βαθμό και τον τύπο του Αγίου που θα γίνει στα χέρια του Δημιουργού. Το Φαραώ ποιος τον έφτιαξε? Ο Θεός. Τον Παύλο ποιος τον έφτιαξε? Ο Θεός. Ο ίδιος τροχός ήταν. Αλλά ήταν διαφορετικός ο πυλός. Όταν πήγε ο Μωυσής και είπε, Φαραώ, άφησε το λαό μου να φύγει, να πάει να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Τι του είπε? Σκλήρινε, λέει, η καρδιά του. Και τη σκλήρινε και ο Θεός. Τι λέει λοιπόν αυτός ο πυλός? Εγώ θέλω να είμαι σκληρός. Θες, παιδί μου, να είσαι σκληρός? Θες να είσαι μέσα στην αμαρτία? Ελεύθερα. Αναλόγως λοιπόν το θέλω του πυλού καθορίζει τι αγίο θα είναι. Εγώ θέλω να είμαι μια γλάστρα. Ο Θεός θέλει να με κάνει όμως ένα ανθοδοχείο. Μα εγώ θέλω γλάστρα. Γλάστρα, παιδί μου, θέλεις να είσαι? Να είσαι γλάστρα. Να είσαι έξω στις καιρικές συνθήκες. Ενώ το ανθοδοχείο πάνω στο μπουφέ σου με ωραία λουλούδια μέσα. Τι αγίο θέλεις να είσαι σήμερα για τον Κύριο? Το αγίο που θες να είσαι, άφησέ τον να σε πλάσει αυτός όπως αυτός θέλει. Και μην τον δυσκολεύεις. Γιατί όταν σκληραίνεις, βάζει πίεση ο Κύριος για να σε φτιάξει. Και αν δεν... Το σίγουρο είναι, αδελφοί, ότι αυτό που έχει ξεκινήσει ο Θεός μέσα μας, θα το τελειώσει. Το ψάλλουμε και είναι υπέροχος ύμνος. Στους Φιλιππησίους το 1:6 το λέει αυτό. Ότι εκείνος όσοις άρχισε σε εμάς καλό έργο, θα το τελειώσει. Ο Κύριος μας είναι ο τέλειος αγιοπλάστης. Και μπορεί να τον δυσκολεύουμε εμείς, όμως θα το τελειώσει. Ναι, αλλά η ζωή μου όλη περιστρέφεται. Ο γάμος μου περιστρέφεται. Τα παιδιά μου περιστρέφονται, Κύριε, δεν μπορώ άλλο, έχω ζαλιστεί τόσους κύκλους. Αυτό που έχει τελειώσει ο Κύριος στη ζωή σου, θα το τελειώσει. Αμήν. Αμήν από όλους. Πάντα έχει δίπλα του ένα κουβά με νερό. Και πάντα η εκκλησία είναι γεμάτη από το Ευαγγέλιο. Είναι γεμάτη από το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον αδελφό μας τον Θέμη. Και για όλους τους εργάτες. Γιατί? Καθώς λοιπόν έχει τον κουβά δίπλα με το Ευαγγέλιο, βρέχει το Αγίου καθώς γυρίζει στον τροχό. Και αυτό λοιπόν βοηθάει για να το κρατήσει, να το κάνει λίγο πιο εύπλαστο. Αμήν. Και τι κάνει λοιπόν το νερό αυτό σε μας? Λέει στους Εφεσίους το 5:26. Μας αγιάζει και μας καθαρίζει με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Άρα λοιπόν ο λόγος του Θεού σε καθαρίζει, σε αγιάζει, σε μορφώνει, σε κάνει ένα όμορφο αγίο, γεμάτο με τη δόξα του Θεού. Και αυτό γιατί? Για να σε παραστήσει σε αυτόν μία ένδοξο εκκλησία, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα, αγία και άμωμος. Έτσι θα μας παραστήσει ο Κύριος μας. Μας αγιάζει, μας καθαρίζει, μας μαλακώνει, έτσι, και διαμορφώνει την καρδιά μας, τη ζωή μας όλη. Ο αγιοπλάστης τι δουλεύει πολύ? Εφεσίους 4:11. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Το χέρι του. Βλέπω αυτό τον Πέτρο στη δουλειά, πώς χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του. Είναι απίστευτος και δεν ήξερε τίποτα, αλλά έμαθε να το φτιάχνει, τα αγία που φτιάχνει. Και καθώς τον έβλεπα, έλεγα πώς χρησιμοποιεί ο Κύριος τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Ο Απόστολος. Και ο αντίχειρας, τον αντίχειρα πάντα χρησιμοποιεί αυτός. Για τους νεότερους αδερφούς θα το πω αυτό, ότι μας λέει ο αδερφός είναι η παλάμη. Είναι οι 5 διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη είναι ο Απόστολος. Ο προφήτης είναι που δείχνει, κατευθύνει. Ο Ευαγγελιστής, ποιμένες και διδασκάλοι. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα έχει ο Απόστολος. Και ο Απόστολος είναι αυτός που μπαίνει μέσα στη ζωή του ατόμου, καθώς του φέρνει το Λόγο του Θεού, κηρύττει, όπως και ο Ευαγγελιστής, όλα τα χαρίσματα, και διαμορφώνει. Ανοίγει δηλαδή την οδό για να, για παράδειγμα, αν κάνει ένα βάζο ωραίο, μπαίνει μέσα σιγά σιγά το χέρι ο αντίχειρας και δημιουργεί αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Και βλέπουμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν είναι τα πράγματα όπως τα νομίζαμε, υπάρχει μια τάξη. Θα ακούσεις το Ευαγγέλιο. Αμήν. Θα έρθει μετά ο διδάσκαλος να σε διδάξει, να κατευθύνει τη ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Κύριο για που ήμασταν εκεί στο υπόγειο, που για μας ήταν ανώγειο. Αμήν. Και μας φτιάχνανε. Και βλέπεις ότι μέσα από τη διδασκαλία, μέσα από τους προφήτες, μέσα από τους Αποστόλους, φτιάχνει τη ζωή μας. Φανταστείτε λοιπόν, αδερφοί, ότι ήμασταν νέοι τότε και ήταν εκεί και μας μορφώνανε με υπομονή. Να έχουν το τηλέφωνο δίπλα, αδερφέ, θα έρθει σήμερα. Δεν είχε κοπάνες. Γιατί ξέραμε τι αφήναμε, για ποιον. Αφήσαμε τα πάντα για τον Χριστό. Και εάν δεν το έχεις κάνει, σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Να αφήσεις τα πάντα για τον Χριστό. Και αν αφήσεις τα πάντα για τον Χριστό, αυτός πραγματικά θα σου δώσει τα πάντα. Και αυτός είναι δότης ηλαρός. Δεν είναι φιδωλός. Εμείς δίνουμε φιδωλά στον Κύριο. Πάρε λίγο από εδώ τώρα, Κύριε. Θα κρατήσω λίγα ακόμα, λίγες ακόμα βρωμιές μέσα στη ζωή μου και σιγά σιγά θα σου δώσω τις υπόλοιπες. Αυτός έδωσε τα πάντα. Έδωσε τον Ιησού, το γιο του, για μας. Γιατί έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους? Για να σε τελειοποιήσει, αλλά και για το έργο της διακονίας. Άρα λοιπόν σε τελειοποιεί και μετά σε χρησιμοποιεί, γιατί το ασκάμωμεν άνθρωπον, εκεί είναι ο Θεός, έτσι, με τους εργάτες του. Θέλει λοιπόν να σε τελειοποιήσει και εσύ με τη σειρά σου μετά να γίνεις ένας συνεργός του Θεού. Α Κορινθίους 3 στο 9. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί. Εσείς είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Άρα λοιπόν είσαι ένας συνεργός του Θεού. Από τη στιγμή που έρχεσαι μέσα στην Εκκλησία και σε τελειοποιεί, σε καταρτίζει, τι κάνει μετά? Μαζί με αυτόν βγαίνει στη διακονία και βρίσκεις άλλα αγία, τα οποία είναι στον τροχό έξω του κόσμου. Και τι κάνει αυτά τα αγία ο αγιοπλάστης, ξέρετε? Ιερεμίας 18:4. Και εχαλάστη το αγίο το οποίο έκαμνε πυλού εν τη χειρή του κεραμαίος. Όλοι μας είμαστε αγία. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είμαστε αγία. Και χαλάσαμε. Μεγαλώσαμε παιδιά μέσα στον κόσμο, γνωρίσαμε την αμαρτία, χαλάσαμε. Και τι κάνει? Το χάλασε, το έριξε κάτω, το χάλασε και ξεκινάει μετά όμως να φτιάχνει από τον πυλό αυτό ένα άλλο αγίο. Όταν λοιπόν άκουσες το Λόγο του Θεού, αδερφέ, τι έκανες? Αναγεννήθηκες. Εκεί που ήσουν ένα αγίο που έφαινες όλη την ακαθαρσία του κόσμου, τώρα πλέον σε φτιάχνει ο Θεός και σε γεμίζει με το δικό του πνεύμα. Ο Αδάμ τον έφτιαξε τέλεια ο Θεός? Τέλεια. Τι έβαλε μέσα του? Το ψέμα του διαβόλου. Αμήν. Από τον ίδιο τροχό δεν βγήκε ο Κάιν και ο Άβελ? Ήτανε πάνω στον ίδιο τροχό? Ήτανε μεγαλωμένοι στο ίδιο σπίτι? Να ξέρετε ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι τέλειοι ευαγγελιστές. Γιατί? Γιατί ξέρανε ακριβώς πώς ήταν να έχουν κοινωνία με το Θεό. Εσύ τώρα και εγώ, όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο, λέμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Έχουμε την κοινωνία που είχε ο Αδάμ με την Εύα με τον Κύριο? Την έχουμε? Δεν την έχουμε. Κατέβαινε το δειλινό και τους μιλούσε. Αδάμ, πού είσαι? Εδώ είμαι, Κύριε, κρύβομαι, γιατί... Άρα λοιπόν μπορούσε με τέλειο τρόπο να πει στον Κάιν και στον Άβελ, ιδιαίτερα στον Κάιν: Κάιν, παιδί μου, ήμουνα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Απολάμβανα όλη την παρουσία του Θεού. όλη την παρουσία του Θεού. Αλλά έκανα το λάθος αυτό και άνοιξα την καρδιά μου, άνοιξα το αυτί μου στον πονηρό και μου ψιθύρισε ότι όχι, δεν είναι έτσι, Εύα. Φάει λίγο από αυτό τον καρπό και θα δεις ότι θα γίνεις και εσύ σαν Θεός. Πρόσεξε, παιδί μου, μην ακούσεις τη φωνή. Ναι, μαμά. Τα είδε και ο Άβελ. Ναι, μαμά. Μάθανε για τις θυσίες. Μάθανε για τις θυσίες. Μάθανε για τις θυσίες. Κάνανε θυσιαστήριο. Κάνανε θυσιαστήριο. Θυσίασε ο Κάιν αυτά που έπρεπε να θυσιάσει. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν. Ναι, αλλά ήτανε από τον ίδιο τροχό. Στο ίδιο σπίτι μεγαλώσανε. Τα ίδια λόγια ακούγανε. Στις ίδιες προτροπές, συμβουλές. Και επειδή ο Κάιν συνήθως με τα πρώτα παιδιά δεν ξέρω αν ισχύει. Ασχολείσαι περισσότερο, ήταν το πρώτο σου παιδί, βάζεις όλη σου τη δύναμη, μετά αποκτάς λίγο πιο εμπειρία και καταλαβαίνεις περισσότερο όταν θα βύχει, όταν θα ξύνεται, ότι δεν ανησυχείς. Και βλέπεις ότι ο Κάιν ξαφνικά μπήκε μέσα, χάλασε το Αγίο, χάλασε το Αγίο, σκότωσε τον αδερφό του. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αδερφοί, κανονίζουμε το τι Αγίο θα είμαστε. Εάν λοιπόν θες να είσαι ένα καλό Αγίο, ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει για καλό. Εάν δεν θες να είσαι καλό Αγίο, και ο Χίτλερ ένα Αγίο ήτανε, αλλά έκανε επιλογές. Και οι επιλογές του ήτανε να σκοτώσει όλο τον κόσμο. Σήμερα που είσαι εδώ, είσαι ένα Αγίο, στον τροχό του Θεού. Επιλογή σου είναι τι θα κάνεις. Είσαι ένας πυλός. Εμείς είμαστε πυλός. Διαβάσαμε στον Ισαΐα και εσύ ο πλάστης. Αναλόγως λοιπόν το τι θέλεις, ο Κύριος θα σε κάνει. Η αμαρτία θα σε πάει πιο μακριά από όσο υπολογίζεις. Θα σου κοστίσει πιο ακριβά από ό,τι νομίζεις. Ο Κάιν το γεύτηκε αυτό. Το γεύτηκε. Άλλο Αγίο από αυτό που ο Θεός ήθελε να κάνει. Ιερεμίας 18:5. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Οίκος Ισραήλ, δε δύναμε να κάμω εις εσάς, καθώς ούτως ο κεραμεύς, λέγει Κύριος. Ιδού, ως ο πυλός εν τη χειρή του κεραμέως, ούτως εις οίκος Ισραήλ είστε εν τη χειρή μου. Μπορείς λοιπόν σήμερα να νιώθεις ότι η ζωή σου είναι καταστραμμένη. Ο Κύριος μπορεί, όταν θα του πεις, Κύριε, φτιάξε τη ζωή μου. Κύριε, βάλε με στο δικό σου τροχό. Πλάσε εσύ την καρδιά μου, να είσαι σίγουρη και σίγουρος ότι ο Κύριος θα σε κάνει ένα νέο άνθρωπο. Φτάνει να μιλήσεις στον Κύριο και να του πεις το πρόβλημά σου. Θα πεις, Κύριε, ο γάμος μου έχει καταστραφεί. Βλέπεις, Κύριε, ότι έχω σπάσει, είμαι διαλυμένος, είμαι διαλυμένη. Όμως, ο λόγος σου λέει ότι επιστρέφει την ψυχή και θέλω, Κύριε, καθώς προσεύχομαι σε σέναν να κάνεις αυτά που ο λόγος σου λέει. Και θα το κάνει. Θα φτιάξει το γάμο σου, θα φτιάξει τη ζωή σου, την οικογένειά σου και ό,τι άλλο έχεις πρόβλημα. Β' Τιμωθέου, δεύτερο κεφάλαιο, 20 εδάφιο. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήση τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τη σε αυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένον και εύχριστον εις το δεσπότην, ετοιμασμένο εις παν έργο αγαθό. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, αδελφοί, τι, ότι μέσα σε ένα σπίτι είναι αγία που είναι για τίμια χρήση, είναι για υγεία που είναι για άτιμη χρήση. Και όποιος καθαρίζει την εκκλησία ξέρει ότι αυτός ο κουβάς είναι για εκεί και ο άλλος ο κουβάς είναι για εκεί. Είναι έτσι. Άλλη χρήση έχει μία, άλλη. Άλλη χρήση κάνει αυτό το σφουγγάρι, για άλλη χρήση είναι το άλλο το σφουγγάρι. Αυτό λοιπόν μας λέει στο 21 ότι αν λοιπόν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του, το οποίο είναι ένα σκεύος άτιμο, κατευθείαντι γίνεται ένα σκεύος τιμίας χρήσης. Αγιασμένο, δηλαδή ξεχωρισμένο και εύχριστον για ποιον. Για το μόνο δεσπότη. Και θα είναι ετοιμασμένος αυτός ο άνθρωπος για κάθε έργο αγαθό. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ο αγιοπλάστης, ο δημιουργός μας, το αφήνει σε σένα να αποφασίσεις τι θέλεις να είσαι. αν είσαι ένα καλό σκεύος ή ένα άτιμο σκεύος. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος είναι περήφανος, τι θα είναι, για τιμία χρήση? Όχι, για άτιμη χρήση. Εάν όμως είναι ένα σκεύος καθαρό, γεμάτο με το Πνεύμα του Θεού, θα είναι για καλή χρήση. Αλλά μάλιστα εσύ, ο άνθρωπε, μας λέει στους Ρωμαίους, στο 9:20, ποιος είσαι που ανταποκρίνεσαι προς το Θεό? Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάστατα, διατί με έκαμες ούτως? Αυτό, αδελφοί, μπορεί να το πει το σκεύος στον πλάστη? Εγώ, παιδί μου, σε έκανα για καλή χρήση, αλλά η απόφασή σου σήμερα που θα σε οδηγήσει. Δεν μπορείς να πεις γιατί έκανες έτσι τη ζωή μου και τι μου έδωσες αυτόν τον άτιμο ρόλο στην ιστορία και μέχρι σήμερα ξέρουν ότι ο Χίτλερ είναι ο δολοφόνος των εθνών. Ήταν απόφασή του. Αμήν. Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμία? Και αυτό διαβάζουν τώρα οι άθεοι και λένε, βλέπεις, ο Θεός κάνει τους καλούς και τους κακούς. Ναι μεν, έχει ο Θεός την εξουσία να φτιάξει τον πυλό, αλλά ο πυλός θα αποφασίσει τι θα κάνει. Εσύ θα αποφασίσεις. Ο Λόγος του Θεού κηρύττεται κάθε βδομάδα από τον Άβωνα εδώ πέρα. Αλλά εσύ θα αποφασίσεις εάν είναι ο Μπενάκης και είσαι εδώ πέρα το αυτί σου για να μείνει μέσα ο Λόγος και να κατέβει στην καρδιά σου, ή αν είναι ο Βιενάκης. Και πηγαίνεις, είδε, λέει ο άνθρωπος στον καθρέφτη το πρόσωπό του, είδε ότι ήταν ατελής, δεν έδωσε σημασία και έφυγε. Όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, το πρώτο εδάφιο που μου μίλησε ο Κύριος, αδελφοί, ήταν «Μακάριος ο πραής». Δεν ήμουν πράος. Με το που άκουγα κάτι νευρίαζα. Αλλά όταν το διάβασα, το είχα ξαναδιαβάσει πολλές φορές, αλλά ήταν η ώρα αυτή που μου μίλησε ο Θεός, γιατί ήμουν έτοιμος να ακούσω. Και λέω, δεν είμαι πράος. Έλεγα συνέχεια μία λέξη, η οποία δεν ήταν καλή, αλλά βρήκε την ώρα ο αδερφός που ήμουν έτοιμος να μου πει, Γιάννη, μην τη λες αυτή τη λέξη, είναι αυτό. Και λέω, πω Γιώργο, συγγνώμη αδερφέ μου, λέω, δεν το ήξερα και την έλεγα, είναι για ψωμοτήρι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσω το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ακούς το Λόγο του Θεού, εσύ θα αποφασίσεις εάν θα αφήσεις το Λόγο αυτό να εργαστεί μέσα σου. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Εάν λοιπόν θέλεις να ενεργήσει μέσα σου και να αφήσεις να κόψει και να φέρει τη διαίρεση που λέει των μυελών και των αρμών, να φύγει η αμαρτία και να μείνει η αλήθεια, να μείνει η ζωή, να μείνει το καλό μέρος, θα πρέπει εσύ θα το αποφασίσεις, όχι εγώ. Ναβουχοδονόσορας, βασιλιάς ασεβής, τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να κρίνει τον Ιούδα. Είναι έτσι? Δικιά του απόφαση ήταν να είναι έτσι. Δεν ήταν του Θεού. Ο Θεός τον έπλασε, αλλά αυτός αποφάσισε να είναι ο Ναβουχοδονόσορας. Στο τέλος βλέπουμε ότι δόξασε το Θεό, αφού τον ελευθέρωσε ο Θεός μετά από πόσα χρόνια που ήταν σαν θηρίο. Ο Θεός θέλει να κάνει ένα Μωυσή ή ένα Ιησού του Ναβί. Θέλουμε να είμαστε Ιησούς του Ναβί. Αμήν. Ποιος δεν θα ήθελε, πιστεύω, από μας. Από μας εξαρτάται. Ρωμαίους 12:1. Μας παρακαλεί λοιπόν το Πνεύμα του Θεού και μας λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των νυχτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό, η οποία είναι και η λογική σας λατρεία. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νεού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειον. Το αρχαίο κείμενο μας λέει, στο δύο εδάφιο, να μην συσχηματίζεστε. Το ρήμα σημαίνει σχηματίζω κάτι, το διαμορφώνω σύμφωνα με κάτι άλλο, συνδιαπλάσω κάτι προς κάποιο υπόδειγμα. Αυτό είναι το λεξικό του Σταματάκου. Άρα λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι είχαμε ένα σχήμα παλιά, το οποίο μας το είχε επιβάλει ο κόσμος και είχαμε και εμείς το σχήμα του κόσμου. Τώρα όμως μας λέει ο Κύριος να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζωντανή και δεν εννοεί να πάμε να βάλουμε φωτιά ή να αυτοκτονήσουμε, αμήν, αλλά να απορρίψουμε το ψέμα, την κακία, τη μοιχεία, την πορνεία, όλη αυτή την αμαρτία τη ζωή μας μέσα και να παραστήσουμε τα σώματά μας να είναι μπροστά στον Κύριο καθαρά, αγνά. Να μην παίρνουμε το σχήμα του κόσμου. Απόκριες, στολή, καουμπόι. Πάσχα, το κεράκι της λαμπρής. Και μετά καλοκαίρι, όπως είναι έξω ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει να εξέλθουμε από τη Βαβυλώνα, να αποχωριστούμε και να μην αγγίξουμε ακάθαρτο. Και εγώ θα σας δεχτώ. Γι' αυτό αδερφοί, δεν πρέπει να αφήνουμε το πνεύμα του κόσμου, το οποίο είναι γεμάτο από επαναστατικότητα, απήθεια, περηφάνεια, αθεϊσμό και ό,τι άλλο βλέπουμε, να μας επηρεάζει. Αλλά να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας, πού, μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα πλάσει την καρδιά σου, τη ζωή σου όλη, θα την μεταμορφώσει. Πόσο ωραίος ο ύμνος που ψάλλουμε, μεταμόρφωσε την καρδιά μου Ιησού. Και λέει η Εποδός, εσύ είσαι ο πλάστης και εγώ είμαι ο πυλός. Θέλουμε αδερφοί να μας μεταμορφώσει ο Κύριος. Αμήν. Από ποιον εξαρτάται? Από μας. Όταν δεν είσαι ποτισμένος με το Πνεύμα του Θεού, με το Λόγο του Θεού, θα είσαι μαλακός, θα είσαι εύπλαστος. Δεν θα είσαι. Και κάπου εκεί όταν σκληρύνει το Αγίο, γιατί φύγει η υγρασία από πάνω του, μπορεί να σπάσει και να μην ξαναφτιάξει αυτό το Αγίο. Γι' αυτό, αυτό που μας προτρέπω είναι να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, είναι ζωντανός. Αμήν. Και ο Λόγος αυτός όταν είναι μέσα σου και μέσα μου, θα μείνουμε στον αιώνα. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 13ο κεφάλαιο. Ύστερα δε από αυτά, ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του Δαβίδ, είχε μια ωραία αδελφή με το όνομα Θάμαρ, και ο Αμνών, ο γιος του Δαβίδ, την αγάπησε. Και ο Αμνών έπασχε τόσο, ώστε αρρώστησε για την αδελφή του τη Θάμαρ, επειδή ήταν παρθένα και φαινόταν στον Αμνών δυσκολότατο να κάνει κάτι σε αυτή. Είχε δε ο Αμνών ένα φίλο που ονομαζόταν Ιωναδάβ, γιος του Σαμά, αδελφού του Δαβίδ. Ο δε Ιωναδάβ ήταν άνθρωπος υπερβολικά πανούργος και του είπε «Γιατί εσύ, γιε του βασιλιά, αδυνατίζεις τόσο καθημερινά? Δεν θα το φανερώσεις εμένα?» Και ο Αμνών του είπε «Αγαπάω τη Θάμαρ, την αδελφή του Αβεσσαλόμ, του αδελφού μου». Και ο Ιωναδάβ του είπε «Πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι σου και προσποιήσου τον άρρωστο. Και όταν ο πατέρας σου έρθει να σε δει, πες του «Ας έρθει, παρακαλώ, η Θάμαρ, η αδελφή μου, και ας μου δώσει να φάω και ας ετοιμάσει μπροστά μου το φαγητό για να δω και να φάω από το χέρι της». Και ο Αμνών πλάγιασε και προσποιήθηκε τον άρρωστο. Και όταν ο βασιλιάς ήρθε να το δει, είπε ο Αμνών στο βασιλιά «Ας έρθει, παρακαλώ, η Θάμαρ, η αδελφή μου, και ας κάνει μπροστά μου δύο τηγανίτες για να φάω από το χέρι της». Και ο Δαβίδ έστειλε στο σπίτι προς τη Θάμαρ, λέγοντας «Πήγαινε τώρα στο σπίτι του αδελφού σου Αμνών και ετοίμασε του φαγητό». Και η Θάμαρ πήγε στο σπίτι του αδελφού της Αμνών, που ήταν πλαγιασμένος, και πήρε το αλεύρι και ζύμωσε και έκανε τηγανίτες μπροστά του και έψησε τις τηγανίτες. Έπειτα πήρε το τηγάνι και τις κένωσε μπροστά του. Όμως δεν θέλησε να φάει. Και ο Αμνών είπε «Βγάλτε κάθε άνθρωπο από μπροστά μου». Και βγήκαν από αυτόν όλοι. Κι είπε ο Αμνών στη Θάμαρ «Φέρε το φαγητό μου στον κοιτώνα για να φάω από το χέρι σου». Και η Θάμαρ πήρε τις τηγανίτες που έκανε και τις έφερε στο κοιτώνα, στον Αμνών, τον αδελφό της. Και όταν του πρόσφερε σε αυτόν να φάει, την έπιασε και της είπε «Έλα, κοιμήσου μαζί μου, αδελφή μου». Και εκείνη του είπε «Μη, αδελφέ μου, μη με ταπεινώσεις, επειδή τέτοιο πράγμα δεν πρέπει να γίνει στον Ισραήλ. Μην κάνεις αυτή την αφροσύνη. Κι εγώ πώς θα εξαλείψω το όνειδός μου? Αλλά και εσύ θα είσαι σαν ένας από τους άφρονες στον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, παρακαλώ, μίλησε στο βασιλιά, επειδή δεν θα με αρνηθείς εσένα».

χιετία. Αυτό το κακό, το να με αποβάλεις, είναι μεγαλύτερο του άλλου που έπραξε σε μένα. Δεν θέλησε όμως να την εισακούσει. Και φώναξε τον νέο που τον υπηρετούσε και είπε «Βγάλ την τώρα έξω από μένα και βάλε το μοχλό στη θύρα πίσω της». Κι ήταν ντυμένη με χιτόνα ποικιλόχρωμο, επειδή οι θυγατέρες του βασιλιά, οι Παρθένες, τέτοια επενδύματα ντύνονταν. Και ο υπηρέτης του την έβγαλε έξω και έβαλε το μοχλό στη θύρα πίσω της. Και παίρνοντας η Θάμαρ στάχτη πάνω στο κεφάλι της και σχίζοντας τον ποικιλόχρωμο χιτόνα που είχε επάνω της και βάζοντας τα χέρια της επάνω στο κεφάλι της, έφευγε περπατώντας και κράζοντας. Και ο Αβεσσαλόμ, ο αδελφός της, είπε σε αυτή «Μήπως ο Αμνών, ο αδελφός σου, βρέθηκε μαζί σου? Όμως τώρα σώπασε, αδελφή μου. Αδελφός σου είναι. Μην καταθλίβεις την καρδιά σου για αυτό το πράγμα». Και η Θάμαρ καθόταν σε κατάσταση χειρίας στο σπίτι του αδελφού της, του Αβεσσαλόμ. Και όταν ο βασιλιάς Δαβίδ άκουσε όλα αυτά τα πράγματα, θύμωσε υπερβολικά. Ο δε Αβεσσαλόμ δεν μίλησε με τον Αμνόν, ούτε καλό, ούτε κακό. Επειδή ο Αβεσσαλόμ μισούσε τον Αμνόν, για το λόγο ότι ταπείνωσε την αδελφή του, τη Θάμαρ. Κι ύστερα από 2 ολόκληρα χρόνια, ο Αβεσσαλόμ είχε κουρευτές στην Βαλασόρ, που είναι κοντά στον Εφραήμ, και ο Αβεσσαλόμ προσκάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά. Και ο Αβεσσαλόμ ήρθε στο βασιλιά και είπε «Δες τώρα, ο δούλος σου έχει κουρευτές. Ας έρθει λοιπόν ο βασιλιάς και η δούλη του μαζί με το δούλο σου». Και ο βασιλιάς είπε στον Αβεσσαλόμ «Όχι, γιέ μου, ας μην έρθουμε τώρα όλοι για να σου είμαστε βάρος». Και τον βίασε, όμως δεν θέλησε να πάει, αλλά τον ευλόγησε. Τότε ο Αβεσσαλόμ είπε «Αν όχι, ας έρθει τουλάχιστον ο Αμνών, ο αδελφός μου». Και ο βασιλιάς του είπε «Γιατί να έρθει μαζί σου?». Όμως ο Αβεσσαλόμ τον βίασε, ώστε έστειλε μαζί του τον Αμνών και όλους τους γιους του βασιλιά. Τότε ο Αβεσσαλόμ πρόσταξε τους υπηρέτες του λέγοντας «Θέστε, τώρα όταν η καρδιά του Αμνών εφρανθεί από το κρασί και σας πω «Πατάξτε τον Αμνών», τότε θανατώστε τον. Μη φοβάστε, δεν είμαι εγώ που σας προστάζω. Γίνετε ανδροί και γίνεστε γη δύναμης». Και οι υπηρέτες του Αβεσσαλόμ έκαναν στον Αμνών όπως τους πρόσταξε ο Αβεσσαλόμ. Τότε, αφού σηκώθηκαν όλοι οι γη του βασιλιά, κάθισε καθένας επάνω στο μουλάρι του και έφυγαν. Και ενώ αυτοί βρίσκονταν στο δρόμο, έφτασε η φήμη στο Δαβίδ που έλεγε «Ο Αβεσσαλόμ πάταξε όλους τους γιους του βασιλιά και δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας». Τότε ο βασιλιάς, αφού σηκώθηκε, ξέσχισε τα αιμάτια του και πλάγιασε κατά γης και όλοι οι δούλοι του που παραβρίσκονταν ξέσχισαν τα αιμάτια τους. Και ο Ιωναδάβ, ο γιος του Σαμαά, αδελφού του Δαβίδ, αποκρίθηκε και είπε «Ας μη λέει ο βασιλιάς ότι θανατώθηκαν όλοι οι νέοι, οι γη του βασιλιά, επειδή μονάχα ο Αμνών πέθανε, δεδομένου ότι ο Αβεσσαλόμ το είχε αποφασίσει από την ημέρα που ταπείνωσε τη Θάμαρ, την αδελφή του. Τώρα λοιπόν, ας μη βάλει ο Κύριος μου ο βασιλιάς το πράγμα στην καρδιά του, λέγοντας ότι πέθαναν όλοι οι γη του βασιλιά, επειδή ο Αμνών μονάχα πέθανε». Και ο Αβεσσαλόμ έφυγε. Και ο νέος, ο σκοπός, υψώνοντας τα μάτια του, είδε και να, πολλής λαός πορευόταν από το δρόμο πίσω από αυτόν προς την πλαγιά του βουνού. Και ο Ιωναδάβ είπε στο βασιλιά «Δες, οι γη του βασιλιά έρχονται, σύμφωνα με το λόγο του δούλου σου, έτσι έγινε». Και καθώς τελείωσε μιλώντας, να, οι γη του βασιλιά ήρθαν και ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και ο βασιλιάς ακόμα και όλοι οι δούλοι του έκλαψαν ένα υπερβολικά μεγάλον καλαθμό. Και ο Αβεσσαλόμ έφυγε και πήγε στο Θαλμαΐ, το γιο του Αμιούδ, το βασιλιά της Γεσούρ.
Και ο Δαβίδ πένθησε για το γιο του.

0: όλες τις ημέρες. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν έφυγε και πήγε στη Γεσούρ και ήταν εκεί 3 χρόνια. Και ο βασιλιάς Δαβίδ επιπόθησε να πάει στον Αβεσσαλόμ, επειδή είχε παρηγορηθεί για το θάνατο του Αμνών. Δευτέρα Σαμουήλ, 14ο κεφάλαιο. Και ο Ιωάβ, ο γιος της Ερυουίας, γνώρισε ότι η καρδιά του βασιλιά ήταν στον Αβεσσαλόμ. Και ο Ιωάβ έστειλε στη Θεκουέ και έφερε από εκεί μια σοφή γυναίκα και της είπε «Προσποιήσου, παρακαλώ, ότι είσαι σε πένθος και ντύσου η μάτια πένθημα και μη αληφθείς με λάδι, αλλά να είσαι σαν μια γυναίκα που πενθεί ήδη πολλές ημέρες για κάποιον που πέθανε. Και πήγαινε στο βασιλιά και να του μιλήσεις σύμφωνα με τούτα τα λόγια». Και ο Ιωάβ έβαλε τα λόγια στο στόμα της. Και καθώς η θεκοήτισσα γυναίκα μιλούσε στο βασιλιά, έπεσε μπρούμητα κατά γης και προσκύνησε και είπε «Βασιλιά, σώσε!» Και ο βασιλιάς της είπε «Τι έχεις?» Και εκείνη είπε «Γυναίκα χείρα είμαι εγώ, αλίμονο, και ο άνδρας μου πέθανε. Και η δούλη σου είχε 2 γιους που λογομάχησαν και οι 2 στο χωράφι. Και δεν υπήρχε κάποιος που να τους χωρίσει, αλλά ο ένας πάταξε τον άλλο και τον θανάτωσε». Και εξάφνου ολόκληρη η συγγένεια σηκώθηκε ενάντια στη δούλη σου και είπε «Παράδοσέ μας αυτόν που πάταξε τον αδελφό του για να τον θανατώσουμε αντί της ζωής του αδελφού του που τον φώνευσε και να εξολοθρεύσουμε ταυτόχρονα και τον κληρονόμο. Κι έτσι θα σβήσουν το κάρβουνό μου που έμεινε, ώστε να μην αφήσουν στον άνδρα μου όνομα, ούτε απομεινάρι επάνω στο πρόσωπο της γης». Και ο βασιλιάς είπε στη γυναίκα «Πήγαινε στο σπίτι σου και εγώ θα διατάξω υπέρ του συμφέροντός σου». Και η γυναίκα, η θεκοήτισσα, είπε στο βασιλιά «Κύριε μου βασιλιά, επάνω μου ας είναι η ανομία και επάνω στον οίκο του πατέρα μου, και ο βασιλιάς και ο θρόνος του αθώοι». Και ο βασιλιάς είπε «Όποιος μιλήσει εναντίον σου, φέρ τον σε μένα και δεν θα σ' αγγίξει πλέον». Και εκείνη είπε «Ας θυμηθεί παρακαλώ ο βασιλιάς τον Κύριο το Θεό σου και ας μη αφήσει τους εκδικητές του αίματος να πληθύνουν τη φθορά και να απολέσουν το γιο μου». Και εκείνος είπε «Ζει ο Κύριος, ούτε μια τρίχα του γιού σου δεν θα πέσει στη γη». Τότε η γυναίκα είπε «Ας μιλήσει παρακαλώ η δούλη σου ένα λόγο στον Κύριό μου το βασιλιά». Και είπε «Μίλησε». Και η γυναίκα είπε «Γιατί στοχάστηκες τέτοιο πράγμα ενάντια στο λαό του Θεού?» «Επειδή ο βασιλιάς το λέει αυτό σαν ένας ένοχος άνθρωπος, για το λόγο ότι ο βασιλιάς δεν στέλνει να επαναφέρει τον εξόριστό του. Επειδή αναπόφευκτα θα πεθάνουμε και είμαστε σαν το χυμένο νερό πάνω στη γη που δεν μαζεύεται ξανά. Και ο Θεός δεν θέλει να χαθεί μια ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτόν. Τώρα, γι' αυτό ήρθα να μιλήσω αυτό το λόγο στον Κύριό μου το βασιλιά, επειδή με εφόβησε ο λαός». Και η δούλη σου είπε «Θα μιλήσω τώρα στο βασιλιά. Ίσως ο βασιλιάς κάνει το αίτημα της δούλης του. Επειδή ο βασιλιάς θα εισακούσει για να ελευθερώσει τη δούλη του από το χέρι του ανθρώπου που ζητάει να με εξαλείψει, ταυτόχρονα δε και το γιο μου από την κληρονομιά του Θεού». Είπε μάλιστα η δούλη σου «Ο λόγος του Κυρίου μου του βασιλιά θα είναι τώρα παρηγορητικός, επειδή σαν άγγελος Θεού έτσι είναι ο Κύριος μου ο βασιλιάς, στο να διακρίνει το καλό και το κακό. Ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου». Τότε ο βασιλιάς απάντησε και είπε στη γυναίκα «Μην κρύψεις από μένα τώρα το πράγμα που εγώ θα σε ρωτήσω». Και η γυναίκα είπε «Ας μιλήσει παρακαλώ ο Κύριός μου ο βασιλιάς». Και είπε ο βασιλιάς «Σ' όλο αυτό δεν είναι μαζί σου το χέρι του Ιωάβ?» Και η γυναίκα απάντησε και είπε: «Ζήει η ψυχή σου, κύριε μου βασιλιά. Κανένα από αυτά που είπε ο κύριος μου ο βασιλιάς δεν ξέκλεινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Επειδή ο δούλος σου ο Ιωάβ, αυτός με πρόσταξε και αυτός έβαλε όλα τα λόγια αυτά στο στόμα της δούλης σου. Ο δούλος σου ο Ιωάβ το έκανε να περιστρέψω τη μορφή αυτού του πράγματος. Και ο κύριος μου είναι σοφός σύμφωνα με τη σοφία αγγέλου του Θεού, στο να γνωρίζει όλα όσα γίνονται στη γη». Και ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ: «Δες, τώρα έκανα αυτό το πράγμα. Πήγαινε λοιπόν, φέρε πίσω τον νέο, τον Αβεσσαλόμ». Και ο Ιωάβ έπεσε εμπρούμητα στη γη και προσκύνησε και ευλόγησε το βασιλιά. Και ο Ιωάβ είπε: «Σήμερα ο δούλος σου γνωρίζω ότι βρήκα χάρη στα μάτια σου, κύριε μου βασιλιά, επειδί ο βασιλιάς έκανε σύμφωνα με το λόγο του δούλου του». Τότε ο Ιωάβ σηκώθηκε και πήγε στη Γεσούρ και έφερε τον Αβεσσαλόμ στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς είπε: «Ας γυρίσει στο σπίτι του και ας μη δει το πρόσωπό μου». Έτσι ο Αβεσσαλόμ γύρισε στο σπίτι του και δεν είδε το πρόσωπο του βασιλιά. Και σε ολόκληρο τον Ισραήλ δεν υπήρχε άνθρωπος να θαυμάζεται τόσο για την ωραιότητά του όπως ο Αβεσσαλόμ. Από το πέλμα του ποδιού του μέχρι την κορυφή του δεν υπήρχε ελάττωμα επάνω του. Και ο Σάκης κούρευε το κεφάλι του, επειδή στο τέλος κάθε χρόνο το κούρευε για το λόγο ότι τα μαλλιά του βάραιναν, γι' αυτό τα έκοβε, ζύγιζε τις τρίχες του κεφαλιού του και ήσαν 200 σίκλοι σύμφωνα με το βασιλικό ζύγι. Και στον Αβεσσαλόμ γεννήθηκαν 3 γιοι και 1 θεγατέρα, με το όνομα Θάμαρ. Αυτή ήταν ωραιότατη γυναίκα. Και ο Αβεσσαλόμ κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ 2 ολόκληρα χρόνια και δεν είδε το πρόσωπο του βασιλιά. Γι' αυτό ο Αβεσσαλόμ απέστειλε στον Ιωάβ για να το στείλει στο βασιλιά. Όμως δεν θέλησε να έρθει σε αυτόν. Απέστειλε ξανά για δεύτερη φορά, αλλά δεν θέλησε να έρθει. Τότε είπε στους δούλους του: «Κοιτάξτε, το χωράφι του Ιωάβ είναι κοντά στο δικό μου και έχει εκεί κριθάρι. Πηγαίνετε και κατακάψτε το με φωτιά». Και οι δούλοι του Αβεσσαλόμ κατέκαψαν το χωράφι με φωτιά. Και σηκώθηκε ο Ιωάβ και ήρθε στον Αβεσσαλόμ στο σπίτι και του είπε: «Γιατί οι δούλοι σου κατέκαψαν το χωράφι μου με φωτιά?» Και ο Αβεσσαλόμ απάντησε στον Ιωάβ: «Δες, απέστειλα σε σένα, λέγοντας: έλα εδώ για να σε στείλω στο βασιλιά να πεις: γιατί ήρθα από τη Γεσούρ? Θα ήταν καλύτερο για μένα να ήμουν ακόμα εκεί. Τώρα λοιπόν, ας δω το πρόσωπο του βασιλιά, και αν είναι σε μένα αδικία, ας με θανατώσει». Τότε ο Ιωάβ ήρθε στο βασιλιά και του τα ανήγγειλε αυτά. Και εκάλεσε τον Αβεσσαλόμ και ήρθε στο βασιλιά. Και πέφτοντας μπρούμητα κατά γης, προσκύνησε μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς φίλησε τον Αβεσσαλόμ. Ιερεμίας, κεφάλαιο 19. Έτσι λέει ο Κύριος: «Πήγαινε και απόκτησε μια πύληνη στάμνα από κεραμαία και φέρε μερικούς από τους πρεσβύτερους του λαού και από τους πρεσβύτερους των ιερέων. Και βγες στη φάρακα του γιου του Ενόμ, που είναι κοντά στην είσοδο της Ανατολικής πύλης, και διακήρυξε εκεί τα λόγια που θα μιλήσω σε σένα. Και πες: ακούστε το λόγο του Κυρίου, βασιλιάδες του Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα φέρω κακά ενάντια σε αυτό τον τόπο, τα οποία καθένας που θα τα ακούει θα βουήξουν τα αυτιά του. Επειδή με εγκατέλειψαν και βεβήλωσαν αυτό τον τόπο και θυμίασαν μέσα σε αυτόν σε άλλους θεούς που δεν γνώρισαν, αυτοί και οι πατέρες τους και οι βασιλιάδες του Ιούδα, και γέμισαν αυτό τον τόπο από αίμα αθώων και οικοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ για να καίνε τους γιους τους μέσα σε φωτιά, ολοκαυτώματα προς τον Βάαλ, το οποίο δεν είχα προστάξει, ούτε είχα μιλήσει, ούτε είχε ανέβει στην καρδιά μου. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και αυτός ο τόπος δεν θα αποκαλείται πλέον το Βεθ, ούτε φάραγγα του γιου του Ενόμ, αλλά φάραγγα της φαγής. Και θα ματαιώσω τη βουλή του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ σε αυτό τον τόπο, και θα τους κάνω να πέσουν με μάχαιρα μπροστά στους εχθρούς τους και με τα χέρια εκείνων που ζητούν τη ζωή τους. Ενώ τα πτώματά τους θα τα δώσω για φάγωμα στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης. Και θα κάνω αυτή την πόλη ερήμωση και συρριγμό. Καθένας που διαμένει από αυτή θα μένει έκθαμβος και θα συρρήξει για όλες τις πληγές της. Και θα τους κάνω να φάνε τη σάρκα των γιών τους και τη σάρκα των θυγατέρων τους. Και κάθε ένας θα φάει τη σάρκα του φίλου του στην πολιορκία και στη στεναχώρια, με την οποία οι εχθροί τους και εκείνοι που ζητούν τη ζωή τους θα τους στενοχωρήσουν. Τότε θα συντρίψεις τη στάμνα μπροστά στους άνδρες που βγήκαν μαζί σου και θα τους πεις: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, έτσι θα συντρίψω αυτό το λαό και αυτή την πόλη, καθώς κάποιος συντρίβει το αγγείο του κεραμαία, που πλέον δεν μπορεί να διορθωθεί». Και θα τους θάβουν στην Τοβέθ μέχρι ότου να μην υπάρχει τόπος για ταφή. «Έτσι θα κάνω σε αυτό τον τόπο», λέει ο Κύριος, «και στους κατοίκους του, και θα κάνω αυτή την πόλη σαν την Τοβέθ. Και τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και τα παλάτια των βασιλιάδων του Ιούδα θα μολυνθούν όπως ο τόπος της Τοβέθ. Μαζί με όλα τα σπίτια, επάνω στις ταράτσες των οποίων θυμίασαν σε ολόκληρη τη στρατεία του ουρανού και έκαναν σπονδές σε άλλους θεούς». Τότε ο Ιερεμίας ήρθε από την Τοβέθ, όπου τον είχε στείλει ο Κύριος για να προφητεύσει. Και αφού στάθηκε στην αυλή του οίκου του Κυρίου, είπε σε ολόκληρο το λαό: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα φέρω επάνω σε αυτή την πόλη και επάνω στις κομοπόλεις της όλα τα κακά όσα μίλησαν αντίον της, επειδή σκλήριναν τον τράχυλό τους, ώστε να μην ακούσουν τα λόγια μου». Ιερεμίας, 20ο κεφάλαιο. Και ο Πασχόρ, ο γιος του Ημίρ, ο ιερέας, που ήταν και προϊστάμενος στον οίκο του Κυρίου, άκουσε τον Ιερεμία να προφητεύει αυτά τα λόγια. Και ο Πασχόρ κτύπησε τον Ιερεμία τον προφήτη και τον έβαλε στο δεσμοτήριο, αυτό που ήταν στην άνω πύλη του Βενιαμίν, αυτό που ήταν στον οίκο του Κυρίου. Και την επόμενη ημέρα, ο Πασχόρ έβγαλε από το δεσμοτήριο τον Ιερεμία. Και ο Ιερεμίας του είπε: «Ο Κύριος δεν αποκάλεσε το όνομά σου Πασχόρ, αλλά Μιγόρ Μισαβίβ. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος: Δες, θα σε κάνω τρόμο στον εαυτό σου και σε όλους τους φίλους σου. Και θα πέσουν με τη μάχαιρα των εχθρών τους και τα μάτια σου θα το δουν. Και θα δώσω ολόκληρο τον Ιούδα στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα τους φέρει εχμάλωτους στη Βαβυλώνα και θα τους πατάξει με μάχαιρα. Και θα δώσω ολόκληρη τη δύναμη αυτής της πόλης και όλους τους κόπους της και όλα τα πολύτιμά της και όλους τους θησαυρούς των βασιλιάδων του Ιούδα θα τους δώσω στο χέρι των εχθρών τους και θα τους λαιλατήσουν και θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στη Βαβυλώνα. Και εσύ, Πασχόρ, και όλοι αυτοί που κατοικούν στο σπίτι σου θα πάτε σε αιχμαλωσία και θα έρθεις στη Βαβυλώνα και εκεί θα πεθάνεις. Και εκεί θα ταφείς, εσύ και όλοι οι φίλοι σου, στους οποίους προφήτευσες με αναλήθεια. Κύριε, με δελέασες και δελεάστηκα. Υπήρξες ισχυρότερος εναντίον μου και υπερίσχυσες. Έγινα χλεβασμός όλη την ημέρα. Όλοι με εμπέζουν. Επειδή αφού άνοιξα το στόμα, βοώ, φωνάζω βία και αρπαγή. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου έγινε σε μένα για ονειδισμό και για χλεβασμό όλη την ημέρα. Και είπα: «Δεν θα αναφέρω γι' αυτό ούτε θα μιλήσω πλέον στο όνομά του». Όμως ο λόγος του ήταν στην καρδιά μου σαν φωτιά που έκαιγε, περικλεισμένη μέσα στα κόκαλά μου, και απέκαμα να χαλινώνω τον εαυτό μου και δεν μπορούσα πλέον. Επειδή άκουσα ύβρι από πολλούς, τρόμος από παντού. «Κατηγορήστε», λένε, «και θα τον κατηγορήσουμε». Όλοι όσοι ζούσαν ειρηνικά μαζί μου παραφύλαγαν την πρόσκρουσή μου λέγοντας: «Ίσως δελεαστεί και θα υπερισχύσουμε εναντίον του και θα εκδικηθούμε εναντίον του. Ο Κύριος όμως είναι μαζί μου σαν ισχυρός πολεμιστής. Γι' αυτό οι διώκτες μου θα προσκόψουν και δεν θα υπερισχύσουν. Θα καταντροπιαστούν υπερβολικά, επειδή δεν κατάλαβαν. Η αιώνια αντροπή τους δεν θα λησμονηθεί. Αλλά Κύριε το δυνάμεων, που δοκιμάζεις το δίκαιο, που βλέπεις τους νεφρούς και την καρδιά, ας δω την εκδίκησή σου επάνω τους, επειδή σε σένα φανέρωσα την κρίση μου. Ψάλετε στον Κύριο, ενείτε τον Κύριο, επειδή ελευθέρωσε την ψυχή του φτωχού από το χέρι των πονηρευόμενων. Επικατάρατη η ημέρα κατά την οποία γεννήθηκα, η ημέρα κατά την οποία η μητέρα μου με γέννησε, ας μην είναι ευλογημένη. Επικατάρατος ο άνθρωπος που έφερε τα καλά νέα στον πατέρα μου, λέγοντας «Γεννήθηκε σε σένα αρσενικό παιδί», εφεραίνοντας τον υπερβολικά. Και ο άνθρωπος εκείνος σας είναι σαν της πόλης που κατέστρεψε ο Κύριος και δεν μεταμελήθηκε. Και ας ακούσει κραυγή το πρωί και αλλαλαγμό το μεσημέρι. Γιατί δεν θανατώθηκα από τη μήτρα, ή η μητέρα μου δεν έγινε για μένα τάφος και η μήτρα της δεν με βάσταξε σε αιώνια σύλληψη. Γιατί βγήκα από τη μήτρα για να βλέπω μόχθο και λύπη και οι μέρες μου να τελειώσουν με ντροπή.
1: Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 3. Λοιπόν αδέρφια μου, εσείς που ανήκετε στο Θεό, ο οποίος σας κάλεσε να μετάσχετε στο νέο του κόσμο, καταλάβετε το καλά ποιος ήταν ο Ιησούς, ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας της πίστης που ομολογούμε. Ήταν πιστός στο Θεό που τον διάλεξε, όπως ακριβώς ήταν και ο Μωυσής στο σπίτι που τον εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ο Ιησούς όμως αξιώθηκε μεγαλύτερη τιμή από το Μωυσή, μια και όποιος κατασκευάζει ένα σπίτι αξίζει περισσότερο από το ίδιο το σπίτι. Κάθε σπίτι, βλέπετε, χρειάζεται κάποιον δημιουργό, αλλά εκείνος που δημιούργησε τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Μωυσής βέβαια ήταν πιστός σε ολόκληρο το σπίτι που το εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως ένας υπηρέτης, για να μαρτυρήσει για αυτά που θα φανέρωνε μελλοντικά ο Θεός. Ενώ ο Χριστός ήταν πιστός όπως ο Υιός στο σπίτι του Πατέρα Του. Και σπίτι Του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε το θάρρος και την ελπίδα για την οποία καφιόμαστε. Γι' αυτό όπως λέει το Άγιο Πνεύμα, «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην γίνετε σκληρόκαρδοι, όπως τότε που με πικράνατε τον καιρό της δοκιμασίας στην έρημο. Τότε, αν και είχαν δει οι προγόνοι σας τα έργα μου, για 40 χρόνια με έβαλαν σε δοκιμασία. Γι' αυτό αγανάκτησα με εκείνους τους ανθρώπους και είπα, πάντα πλανιέται η καρδιά τους και δεν γνώρισαν το δρόμο μου. Μες στην οργή μου ορκίστηκα, ποτέ δεν θα μπουν στην ανάπαυση που ετοίμασα. Προσέξτε αδερφοί μου, μήπως κανείς από εσάς έχει τόσο κακή και άπιστη καρδιά, ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Κάθε μέρα να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλο όσο ισχύει το σήμερα, έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανένα από εσάς η αμαρτία και τον κάνει σκληρόκαρδο. Γιατί τότε μόνο θα μετέχουμε στο μεγαλείο του Θεού, όταν διατηρήσουμε ως το τέλος σταθερή την εμπιστοσύνη που δείξαμε αρχικά στο Χριστό. Η Γραφή το λέει καθαρά. Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην γίνετε σκληρόκαρδοι όπως τότε που με πικράνατε. Ποιοι όμως πίκραναν το Θεό παρόλο που άκουσαν τη φωνή του? Δεν ήταν όλοι ανεξαίρετα όσοι έφυγαν με τη βοήθεια του Μωυσή από την Αίγυπτο? Με ποιους αγανάκτησε για 40 χρόνια? Δεν αγανάκτησε με όσους αμάρτησαν και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο? Και για ποιους ορκίστηκε ότι δεν θα τους άφηνε να μπουν στην γη που θα τους έδινε για ανάπαυση, αν όχι για εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον του? Και βλέπουμε πως δεν μπόρεσαν να μπουν στη γη της Επαγγελίας εξαιτίας της απιστίας τους. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 4. Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που μας ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως κανείς από εσάς βρεθεί απ' έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε την χαρμόσυνη είδηση, όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το άκουσμα αυτής της είδησης, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, όχι όπως εκείνοι για τους οποίους λέει η Γραφή «Μες στην οργή μου ορκίστηκα, ποτέ να μην μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα». Και αυτό παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή λέει για την 7η μέρα τα εξής. «Και την 7η μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύτηκε». Και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Επειδή λοιπόν απομένει ακόμη να μπουν μερικοί σε αυτήν, και αφού εκείνοι που άκουσαν τότε την χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν εξαιτίας της απιστίας τους, γι' αυτό ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει «σήμερα», για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως είπαμε πιο πάνω, «σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην γίνετε σκληρό καρδί». Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυτεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας θα αναπαυτεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του. Ας βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει τη ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από το Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια Του. Σε Αυτόν θα δώσουμε λόγο. Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε. Γιατί έχουμε μέγα αρχιερέα που έφτασε ως το θρόνο του Θεού, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα επειδή έγινε άνθρωπος σαν και μας, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάρης του Θεού για να μας σπλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη Του την ώρα που την χρειαζόμαστε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να τον ανοίξεις μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, να τον βάλεις μέσα στις καρδιές μας. Γιατί ο Λόγος Σου είναι ζωή, Κύριε. Και θέλουμε αυτή τη ζωή, την αιώνια, Χριστέ μου, μέσα μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Θέλουμε το χρίσμα σου πάνω μας. Σε ευχαριστούμε. Χρήσε τα ότα μας να ακούσουμε τη φωνή σου, Κύριε. Άμην σου μας. Αλληλούια. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το περίφημο εδάφιο που ξεκινάει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέει «Εν αρχή το Λόγος». Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδε εν το οποίο έγινε. Ο Λόγος έχει να κάνει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που μέσα στην πρόγνωσή του ο Θεός, πριν να κατασκευάσει τα πάντα, είχε προγνωρίσει τον Υιό του Θεού. Είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού, όπως και εμάς. Είμαστε, λέει, η απαρχή των κτισμάτων του. Πριν να φτιάξει το οτιδήποτε, ο Θεός συνέλαβε μέσα στη βουλή του πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά εμάς. Και πάντα δι' αυτού έγιναν μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Εν αυτό μέσα στο Χριστό ήτο ζωή και η ζωή, λέει, ήτο το φως των ανθρώπων. Τι είδους ζωή? Εν αυτό ήτο ζωή. Μα και σε εμάς, μέσα μας, έχουμε ζωή. Για ποια ζωή μιλάει? Γι' αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Για ποια ζωή αναφέρεται ο Λόγος του Θεού? Για τη φυσική ζωή? Ήταν ένας άνθρωπος όπως και εμείς. Δεν διέφερε τίποτα και πεινούσε και διψούσε και υπέφερε άνθρωπος λήψεων, δόκιμος ασθενείας, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Μαραγκός, μέσα στη βιοπάλη, μέσα στη φτώχεια, έζησε όπως εμάς. Ποιο ήταν αυτό το στοιχείο που δίνει ζωή και δίνει φως στους ανθρώπους άραγε? Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε το στοιχείο της φυσικής ζωής, το οποίο έχουμε όλοι μας καθώς ζούμε, καθώς υπάρχουμε. Και βέβαια η φυσική ζωή του Ιησού ήταν απαραίτητη να είναι άνθρωπος, ώστε να μπορεί να πεθάνει, να θυσιαστεί για όλες τις αμαρτίες μας, να γίνει ο αμνός της θυσίας. Όμως, εκτός τη φυσική ζωή, υπάρχει μια άλλη ζωή, που λέγεται η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή που ο Θεός θέλει να την δώσει σε κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει, ο οποίος έχει φυσική ζωή. Δεν είναι απλά να ζήσουμε, να δούμε αυτόν τον κόσμο, να απολαύσουμε τις ομορφιές του Θεού και να πεθάνουμε στο τέλος. Δεν μας δημιούργησε γι' αυτό ο Θεός και δεν μας καλεί να ζήσουμε μόνο αυτή τη φυσική ζωή που όλοι οι άνθρωποι ζουν. Αλλά μας κάλεσε ο Θεός να ζήσουμε μαζί με τη φυσική ζωή και την πνευματική ζωή. Γι' αυτό λέει «Εν αυτό ήτο ζωή, τη ζωή ήτο το φως των ανθρώπων». Δηλαδή η πνευματική ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Και δεν μιλάει για ένα φυσικό σκοτάδι, μιλάει για ένα πνευματικό σκοτάδι που υπάρχει στο πρόσωπο της γης. Λέει «Ήτο το φως των αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο». Δεν μιλάει λοιπόν για κάποιο φυσικό φως, ή για κάποιο φυσικό σκοτάδι, μιλάει για ένα πνευματικό σκοτάδι και ένα πνευματικό φως. Που αυτό το φως το είδαμε όχι εξαιτίας της φυσικής ζωής του Ιησού που έζησε όπως εμάς, αλλά εξαιτίας της πνευματικής του ζωής. Έτσι είδαμε το φως το αληθινό. Αν δούμε μόνο τη φυσική πλευρά του Ιησού, ήταν ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπρεπε ο Ιούδας να το φιλήσει για να αναγνωρίσουν ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός αυτός, τέλος πάντων, ο Ιησούς. Επειδή δεν τον αναγνώριζαν σαν Μεσσία. Αλλιώς δεν θα το σταύρωναν. Ήταν ένας άνθρωπος, σαν και εμάς. Όπως και εμείς, αδερφοί, έχουμε ελάχιστη αξία όταν ζούμε απλά μια φυσική ζωή μπροστά στα μάτια του Θεού. Χώμα είμαστε. Η αξία μας έρχεται, δημιουργείται και αυξάνεται καθώς έχουμε μια πνευματική ζωή. Και η πνευματική ζωή έχει διαβαθμίσεις, αδερφοί. Άλλη πνευματική ζωή είχε ο Ιησούς, άλλη πνευματική ζωή έχουμε εμείς. Και σε αυτή την πνευματική ζωή μας καλεί για να μπορούν να ανοίξουν τα μάτια μας και να δούμε τα πνευματικά, να δούμε όλες αυτές τις ομορφιές του Θεού που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Όλα τα οποία λέει ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν μπορεί να τα δει, ο φυσικός οφθαλμός. Το φυσικό αυτή δεν μπορεί να τα ακούσει και σε καμιά καρδιά του ανθρώπου δεν μπορούν να ανεβούν όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για μας. Πώς μπορούμε να τα δούμε? Σε εμάς λέει τα αποκάλυψε ο Κύριος δια του Πνεύματος. Με το Πνεύμα. Το Πνεύμα λοιπόν, καθώς ζούμε αυτή την πνευματική ζωή, μπορούμε να δούμε, να αντιληφθούμε και να απολαύσουμε, αδελφοί, θαυμάσια και μεγαλεία που ο Θεός έχει για μας. Και όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και μέσα στην αιώνια ζωή, καθώς θα μπούμε μέσα στην αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν εδώ αναφέρεται, αδελφοί, για την πνευματική ζωή, η οποία αυτή η πνευματική ζωή του Ιησού ήταν και είναι το φως του κόσμου. Μέσα στο σκοτάδι ζούσαμε όλοι, πλανώντες και πλανόμενοι, και ήρθε το φως της ζωής και άλλαξε την ιστορία του κόσμου στα δύο. Αμήν, ώστε να μπορούμε να δούμε. Έχουμε λοιπόν τη φυσική ζωή του Ιησού που έζησε σαν άνθρωπος, έχουμε την πνευματική ζωή που είναι το φως των ανθρώπων και έχουμε και την αιώνια ζωή που βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Και τα τρία αυτά στοιχεία ο Κύριος θέλει να τα έχουμε μέσα στη ζωή μας. Η πνευματική ζωή περιέχει μέσα της την αιώνια ζωή. Όταν έχουμε πνευματική ζωή, έχουμε και αιώνια ζωή. Εάν δεν έχουμε πνευματική ζωή, δεν έχουμε αιώνια ζωή. Διαβάζω στην Α Ιωάννου στο 1-2. Εκείνο το οποίο είδω απ' αρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίο είδομε με τους οφθαλμούς ημών, γιατί ήταν αυτόπτης μάρτυρας ο Ιωάννης, που είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό, το οποίο θεωρήσαμε και οι χείρες ημών εψηλάφησαν, τον έπιασαν, τον αγκάλιασαν. Στην αγκαλιά του ήταν ο Ιωάννης συνέχεια, περί του λόγου της ζωής. Περί του λόγου της ζωής, που φέρνει ζωή. Και η ζωή εφανερώθη. Αυτή η ζωή φανερώθηκε. Και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν προς εσάς τη ζωή την αιώνιον. Ήτης ή το παρά το πατρί και φανερώθηση μας. Άρα στο πρόσωπο του Χριστού φανερώθηκε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, φανερώθηκε η πνευματική του ζωή, το περπάτημά του, η αφιέρωσή του, όλα εκείνα τα οποία έκανε, όλα εκείνα τα οποία είπε, η αγιοσύνη του φανερώθηκε σε εμάς, αλλά συνάμα με αυτό φανερώθηκε και η αιώνια ζωή στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς φανερώθηκε η αιώνια ζωή? Πώς φανερώθηκε η αιώνια ζωή? Καθώς αναστήθηκε. Τα δεσμά του Άδη δεν τον κράτησαν. Και αυτή η ζωή, η αιώνιος, φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε ελπίδα, αδερφοί. Για να έχουμε μέσα μας πίστη ότι εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός λέει πέθανε και αναστήθηκε, σημαίνει τι? ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Φανερώθηκε η αιώνια ζωή. Ο ίδιος ο Κύριος είπε: εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μέσα από μένα. Εκείνος είναι ο δρόμος. Εκείνος είναι οδός. Αλλά εκείνος είναι η ζωή. Πνευματική ζωή που μας καλεί και εμάς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Και η αιώνια ζωή που ο Θεός θέλει να έχουμε. Και όπως είπα, μαζί με την πνευματική ζωή έρχεται και η αιώνια ζωή. Όποιος έχει πνευματική ζωή, έχει αιώνια ζωή. Το ότι απέκτησε ο Κύριος αιώνια ζωή, πώς την απέκτησε? Πώς απέκτησε ο Κύριος την αιώνια ζωή? Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας και ξαφνικά σαν το Σούπερμαν ήρθε. Εγώ είμαι αιώνια ζωή. Όχι. Την απέκτησε, ξέρουμε, αλλά ξέρετε, σήμερα θέλω να τα βάλουμε σε τάξη. Αυτό θέλω. Να το καταλάβουμε, να κατανοήσουμε. Την αιώνια ζωή την απέκτησε. Προσέξτε, γιατί ό,τι ήταν για τον Κύριο και για μας. Εξαιτίας της πνευματικής του ζωής. Αμήν, εξαιτίας της πνευματικής του ζωής απέκτησε την αιώνια ζωή. Λέει μέσα ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως και ότι από τον νόμο, λέει, δεν μπορεί να δικαιωθεί κανένας, γιατί ο νόμος δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος, ο πράτων ταύτα, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Αμήν. Και αλλού λέει, διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, και μιλάμε για αιώνια ζωή εδώ, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Τι σημαίνει έδωκε? Δεν είχε πριν. Να απέκτησε. Ποια? Τη ζωή την αιώνιον. Πώς την απέκτησε? Καθώς είχε μια τέλεια πνευματική ζωή. Μια τέλεια αφιερωμένη ζωή. Έτσι την απέκτησε. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Εάν θέλουμε αιώνια ζωή, θα πρέπει να έχουμε μέσα μας, σαν χριστιανοί, πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή. Θέλουμε την αιώνια ζωή. Άραγε. Να το συνοψίσουμε όλο αυτό. Δύο στοιχεία. Η πνευματική ζωή που έζησε ο Ιησούς είναι το φως των ανθρώπων. Και το δεύτερο στοιχείο. Η πνευματική ζωή που μας καλεί και εμάς να ζήσουμε, είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική ζωή και στην αιώνια ζωή. Το καταλαβαίνουμε? Δεν μπορείς να το παρακάμψεις αυτό. Δεν μπορείς να το παρακάμψεις. Ξαφνικά από τη φυσική ζωή να μπεις μέσα στην αιώνια ζωή που λέμε αιώνια ζωή, όχι την αιώνια κόλαση. Γιατί η σάρκα, ο μισθός της αμαρτίας, λέει τι είναι? Θάνατος. Και μιλάει για το πνευματικό θάνατο. Εάν θέλουμε όμως ζωή αιώνια, πλησία του Πατρός, στο θρόνο του Θεού, θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος και αυτό λέγεται πνευματική ζωή. Ωραία. Πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε αυτή την πνευματική ζωή και πότε, αδελφοί, γίνεται όλο αυτό? Πώς ξεκινάει όλο αυτό? Σαν χριστιανοί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τη φυσική, τη πνευματική και την αιώνια ζωή. Οι άπιστοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει στον Χριστό, έχουν πνευματική ζωή? Διαβάζω στην Εφεσίου στο 2:1-6, γνωστό εδάφιο. Και σας όντας νεκρούς για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες εζωοποίησε. Πού αναφέρεται ο Παύλος στους Εφέσιους σε χριστιανούς που πριν να γίνουν χριστιανοί ήταν, λέει, τι? Νεκροί. Και δεν μιλάμε για φυσική κατάσταση νέκρας, δεν ήταν νεκροί και τους ανάστησε από τα φέρετρα, αλλά ήταν πνευματικά νεκροί. εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερον εις τους ιούς της απειθίας. Απειθούσαμε, ήμασταν παρά νομή, ήμασταν ενάντια, μιλάει για ότι ήμασταν εχθροί του Θεού και ήμασταν νεκροί. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ενώ υπήρχε φυσική ζωή, δεν υπήρχε πνευματική ζωή. Και του τέστην δεν υπήρχε και αιώνια ζωή. Μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και του διαλογισμών, ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και οι υπόλοιποι. Όλοι μας. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικός μου κατασταλαγμός ή απόρρια κάποιων εδαφίων. Είναι καθαρό πεζά, καθαρά πεζά εδάφια εδώ. Νεκροί. Για φαντάσου να λες ότι ζεις και ο Θεός να σε βλέπει σαν νεκρό. Ο Θεός όμως πλούσιος όνης έλεος λέει και για την πολλή αγάπη αυτού με την οποία μας αγάπησε και ενώ είμεθα νεκρή εξαιτίας των αμαρτημάτων μας ζωοποίησε μετά του Χριστού κατά χάριν είστε σωσμένοι. Και ακούστε τι λέει. Και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πλούσιος όν ο Κύριος σε έλεος μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε τις επουρανίες για Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Πότε έγινε αυτό? Να πιστέψαμε. Όταν ζητήσαμε από τον Κύριο να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας και ο Κύριος ήρθε μέσα στη ζωή μας και έκανε αυτό το θαύμα. Από νεκρούς μας έκανε ζωντανούς, μας έδωσε ζωή. Καθώς όμως λοιπόν ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας, αυτό το πρώτο που έκανε, είπαμε, που κάνει είναι ότι μας δίνει πνευματική ζωή. Και θα δούμε πώς ξεκινάει αυτό και πώς ο Θεός θέλει να το διαφυλάξουμε. Όμως, καθώς εισερχόμεθα μέσα σε αυτή την πνευματική ζωή, θα πρέπει να συμβεί μια τεράστια αλλαγή μέσα μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ήμασταν νεκροί, ξαφνικά γίναμε ζωντανοί. Το πνεύμα μας ήταν νεκρό και ξαφνικά ζωοποιήθηκε. Ήμασταν στο σκοτάδι και ξαφνικά είδαμε φως. Δεν μπορείς να είσαι νεκρός και να είσαι ο ίδιος όταν αναστηθείς. Μπορείς? Δεν γίνεται. Ο Θεός το θέλει αυτό? Να είσαι στην κάσα, να αναστηθείς και μετά να ξαναξαπλώσεις κάτω και να κάνεις τον νεκρό. Πολλοί χριστιανοί είναι κάπως έτσι. Είναι οι χριστιανοί που ο Κύριος τους άγγιξε, τους αναγέννησε και όμως θέλουν να ζουν μέσα στην νέκρα της αμαρτίας. Ξανά. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Και ακούστε τι λέει στην Κολοσσαή στο 3:1. Εάν λοιπόν συνανέστητε δεμάτα του Χριστού, υπάρχει μια εξέλιξη, μια απόρρεια, ένα αποτέλεσμα όταν ο Κύριος μας αναστέλει πνευματικά. Εάν λοιπόν συνανέστητε λίμητα του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος στα δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Δεν μου λέτε τώρα το καλοκαιράκι τι έγινε? Οι σκέψεις μας πού ήταν? Φρονούσαμε τα της γης ή τα ουράνια? Τα ένδοξα του Θεού, τα επουράνια. Πού ήταν οι σκέψεις μας? Η ζωή μας που ήταν? Φυσική ζωή μας που ήταν? Εάν μας συνανέστησε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Ζητάμε στην προσευχή μας, Κύριε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, και σχεδόν όλη η προσευχή μας αναλώνεται στο να ζητάμε πράγματα για τη φυσική ζωή μας και όχι για την πνευματική ζωή μας. Και τι λέει? Τα άνω ζητείτε. Δηλαδή στην προσευχή τι να ζητάς? Κύριε το μαγαζί μου, Κύριε ο πελάτης αυτός, Κύριε έγινε αυτό, το έτσι μου, το αλλιώς μου, ευλόγησέ με και τα λοιπά, το αυτοκίνητό μου, το έτσι μου, το αλλιώς μου. Αυτά δεν είναι τα άλλα, τα είναι τα επίγεια. Όπου είναι ο Χριστός καθήμενος. Τα άνω φρόνητε, μην τα επί της γης, διότι λέει αποθάνετε, και ακούστε τι λέει, και η ζωή σας είναι κεκριμένη μετά του Χριστού μέσα στο Θεό. Ποια ζωή μας? Η φυσική ζωή μας ή η πνευματική ζωή μας? Τι σημαίνει αυτό? Πώς η πνευματική μας ζωή είναι κρυμμένη? Είναι κρυμμένη. Ποιος την ξέρει? Μπορεί ο κάθε ένας άνθρωπος να τη δει? Μπορεί να δει τα έργα της. Τα έργα της πνευματικής ζωής. Αλλά δεν μπορεί να δει την ίδια την πνευματική ζωή. Όπως στην περίπτωση του Χριστού είδε εκείνα τα οποία έλεγε και εκείνα τα οποία έκανε. Αλλά ο κόσμος δεν γνώριζε την πνευματική, την πραγματική πνευματική ζωή του Χριστού, δηλαδή την σχέση του με τον Πατέρα. Δεν γνώριζε. Λέει, μας λέει τα, πολλές φορές, λέει μέσα στα Ευαγγέλια για τις προσευχές του Ιησού. Διανυκτέρευε. Ποιοι τα ξέρανε αυτά? Ο κόσμος? Οι Φαρισαίοι? Ο στενός κύκλος των μαθητών γνώριζαν τη σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Πατέρα του, τον ουράνιο, την πνευματική του ζωή, την αφιέρωσή του. Άλλοι τον έλεγαν πλάνο, άλλοι τον έλεγαν ότι είναι οτιδήποτε άλλο. Το σκότωσαν, δεν το γνώρισαν. Δεν ήταν ότι δεν έβλεπαν τη φυσική ζωή του, έβλεπαν, δεν μπορούσαν να δουν την πνευματική ζωή του. Έτσι και η δικιά μας η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι κρυμμένη μετά του Χριστού μέσα στο Θεό. Και ακούστε τι λέει. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Δηλαδή όταν γίνει η φανέρωση του Χριστού μέσα στη δόξα του, καθώς θα φανερωθεί ο Κύριος σαν τον Υιό του Θεού, έτσι και εμείς, λέει, θα φανερωθούμε εν δόξη. Τότε αυτή η πνευματική ζωή θα αποκαλυφθεί και θα φανερωθεί. Πού φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, στην περίπτωση του Χριστού, η πνευματική του ζωή? Στο όρος της μεταμόρφωσης φανερώθηκε. Τι είδαν οι μαθητές στο όρος της μεταμόρφωσης, ο Πέτρος, ο Ιακώβος και ο Ιωάννης, τι είδαν? Το φυσικό σώμα του Χριστού, τη φυσική ζωή του ή την πνευματική ζωή του σε αποκάλυψη, σε φανέρωση? Την πνευματική ζωή του. Έλαμπε, λέει. Περισσότερο από ό,τι λάμπει ο ήλιος. Φως. Δεν μπορούσε να το δεις. Αυτό που ο Κύριος είχε μέσα του κρυμμένο. Έτσι και η δικιά μας η πνευματική ζωή είναι κρυμμένη στα μάτια των ανθρώπων, αλλά είναι φανερωμένη στα μάτια του Θεού. Και ρωτώ, ποια είναι η πνευματική μας ζωή? Ποια είναι? Ποια είναι αυτή η πνευματική ζωή που θα φανερωθεί όταν θα έρθει η μέρα του Κυρίου? Τι θα αποκαλυφθεί? Η πνευματική ζωή, αδελφοί, είναι ο συνδετικός κρίκος, είπαμε, ανάμεσα στη φυσική και στην αιώνια ζωή. Και όλα αυτά τα κρυμμένα θα φανερωθούν μια μέρα. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Θεό. Ωραία. Και τι λέει σαν αποτέλεσμα? Τι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή? Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή της είναι ειδωλολατρία. Νέκρα. Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού εις τους ιούς της απειθίας. Είδαμε την απειθία στην Εφεσίους. Εις τα οποία και εσείς περιπατήσατε ποτέ όταν εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε εσείς πάντα τα αυτά, οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία εκ του στόματός σας. Υπάρχουν χριστιανοί που ζουν μέσα στην πικρία και μέσα στην κακία και μέσα στην ασυγχρονικότητα συνέχεια. Τι λέει? Τι λέει εκεί? Να τα απορρίψεις όλα αυτά, αν θες να ζήσεις αυτή την πνευματική ζωή που είναι κρυμμένη μέσα στο Θεό. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεξεδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο, τον άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού, και να αντιθείτε τον νέο, τον ανακοινιζόμενο, σύμφωνα με την εικόνα του κτίσαντος αυτό. Okay. Θα βάλουμε λίγο, να μπούμε λίγο με τη σειρά. Πώς εισήλθαμε μέσα στην πνευματική ζωή? Πότε έγινε αυτό? Όταν πιστέψαμε στην αναγέννηση. Λέει μέσα ότι δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από το Λόγο του Θεού που είναι ζωντανός, έχει μέσα του ζωή και μένει στον αιώνα. Η πνευματική ζωή μας ξεκίνησε με την αναγέννηση από ένα σπέρμα, και αυτό το σπέρμα είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από το Λόγο του Θεού ζώντος, που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Όλη μας η πνευματική ύπαρξη. Ήμασταν φυσικοί άνθρωποι όπως ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά έγινε κάτι διαφορετικό στη ζωή μας. Ακούσαμε το Λόγο του Θεού, ήρθε αυτό το σπέρμα. Ξέρετε, τα σπέρματα που μπαίνουν μέσα στη γη, εάν τα αφήσεις σε αυτή τη μορφή συνέχεια, τι θα πάθουν? Σα πίσω. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Να έρθει μια εξέλιξη, μια μεταμόρφωση. Πρέπει να ανεβαίνουμε από δόξα σε δόξα. Αμήν. Η ζωή μας. Λέει ο Ιησούς στον Νικόδημο ότι αληθώς, αληθώς λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Άρα ξαφνικά τι συμβαίνει? Έρχεται αυτό το σπέρμα, έρχεται η αναγέννηση και ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου και βλέπει. Πιστεύουμε στον Ιησού. Η ζωή ή το φως των ανθρώπων. Η πνευματική ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Μπορούμε να δούμε. Και γίνεται και αυτό μέσα στη ζωή μας. Γίνεται η αναγέννηση και ξεκινάει η πνευματική μας ζωή και ανοίγουν τα μάτια μας και βλέπουμε τη Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Αυτό είναι το φυσικό μέρος. Το δε γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Άρα η σάρκα γεννάει το φυσικό άνθρωπο, το πνεύμα γεννάει τον πνευματικό άνθρωπο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Καθώς λοιπόν εισερχόμεθα στην πνευματική ζωή, εισερχόμεθα αυτόματα, όπως είπα πριν, και στην αιώνια ζωή. Διαβάζω Ιωάννης 5:24. Αληθώς, αληθώς σας λέω ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με, ακούστε τι λέει, έχει ζωή αιώνιου. Μόλις δηλαδή γίνει αυτό, μόλις αναγεννηθεί ο άνθρωπος, μαζί με την πνευματική ζωή που ξεκινάει γιατί τι άλλο? Η αιώνια ζωή. Δεν λέει θα έχει, λέει έχει. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός, είπαμε ότι πήρε την αιώνια ζωή εξαιτίας της πνευματικής του ζωής. Όπως και εμείς παίρνουμε την αιώνια ζωή εξαιτίας του ότι έρχεται αυτό το σπέρμα, το θείο σπέρμα, και δημιουργεί μέσα μας την πνευματική ζωή. Και η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Σύνδεσέ το, σε παρακαλώ. Η πνευματική σου ζωή είναι αυτή που φέρνει και την αιώνια ζωή. Είναι μαζί. Όσο χάνεις εσύ από την πνευματική σου ζωή, από πού χάνεις? Εάν κάποια στιγμή ο χριστιανός εγκαταλείψει την πνευματική του ζωή, τι άλλο εγκαταλείπει μαζί με αυτήν? Και την αιώνια ζωή. Είναι θάνατος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: κάνουν λάθος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Η φυσική ζωή μας μπορεί να επηρεάσει την πνευματική μας ζωή.
2: Και βέβαια.
1: Έχουμε την παραβολή του σπύροντος. Θυμάστε, ξύρθε λέει ο σπύρονας σπύρει και έσπυρε το σπέρμα και άλλο έπεσε στην οδό. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο και δεν καταλαβαίνει. Δεν νοεί, δεν καταλαβαίνει. Σπόρος. Ποιος είναι ο σπόρος? Ο λόγος. Ο λόγος ο οποίος είναι ζωντανός. Ο οποίος φέρνει ζωή, πνευματική ζωή. Άλλο σπέρμα έπεσε στα πετρώδη που δεν είχε ρίζα. Δεν είχε χώμα εκεί στα πετρώδη και όλης ήρθε θλίψη, αναχώρια, ο άνθρωπος χάνεται γιατί ξεραίνει το σπόρος. Λόγους του Θεού τα λέει, απλά τα βάζουμε σε σειρά να τα καταλάβουμε σήμερα. Άλλος σπόρος έπεσε στα αγκάθια, οι μέριμνες του κόσμου, η απάτη του πλούτου, συμπνίγουσε το λόγο και γίνεται άκαρπος. Πάπα η πνευματική ζωή. Μα έχω business, έχω δουλειές, τρέχω, κάνω, πού είναι η πνευματική ζωή? Ποιος χάνει? Ποιος χάνει? Και άλλος σπόρος έπεσε στην καλή γη, λέει ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει. Ονοών και καρποφορεί. Φέρνει καρπό στον Κύριο. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αδελφοί? Σημαίνουν ότι πρέπει να ψάξουμε να δούμε τους εαυτούς μας και να δούμε πώς είναι η πνευματική μας ζωή. Ναι, ήρθε ο σπόρος. Αλλά τι κάνουμε με αυτόν τελικά? Ζούμε αυτό που λέει ο Κύριος, αφού αναστηθήκαμε μαζί με τον Κύριο, πεθαίνουμε ως προς το αρχικό μας εαυτό? Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ότι η φυσική μας ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική, αλλά και τι άλλο, μπορεί να την καταστρέψει. Μπορεί. Εβραίους 6:4-8 λέει, διότι είναι αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες, που είδαμε το φως. Μια φορά γίνεται αυτό στη ζωή του ανθρώπου. Ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου. Αμήν. Ο υπόνα λάμψει φως εκ του σκότους, έλαμψε λέει μέσα στις καρδιές μας προς φωτισμό της γνώσης, της δόξης του Θεού για το προσώπου του Χριστού. Φωτιστήκαν τα μάτια μας. Τα πνευματικά. Άπαξ, αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες και οι γευθέντες σε πουρανίου δωρεάς. Αυτά είναι προϊόντα της πνευματικής ζωής. Όλα αυτά. Και γενόμενοι οι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Και οι γευθέντες τον καλό λόγο του Θεού και τα δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Είναι παράγωγα της πνευματικής ζωής. Αυτά. Το ότι δηλαδή μπορείς να γευτείς την επουράνια δωρεά, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, να μιλήσεις γλώσσες, να πάρεις χαρίσματα, να πάρεις χαρίσματα διακονίας, όλα αυτά που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, να έρθει ο Κύριος με αποκάλυψεις, με χαρίσματα του Πνεύματος και να σε πρικίσει, να σε ευλογήσει, να σε αυξήσει, να έχεις γευθεί τον καλό Λόγο του Θεού, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνας. Από πού ξεκινάνε αυτό, όλα αυτά από πού ξεκινάνε, επέστε μου. Από πού ξεκινάνε? Ξεκινάνε από την αναγέννηση. Ξεκινάνε από τότε που ήρθε ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο, ζήτησε συγχώρεση. Ο Κύριος τον αναγέννησε, το έβαλε το σπόρο μέσα του και ξεκίνησε η πνευματική του ζωή. Η πνευματική ζωή λοιπόν έχει παράγωγα, έχει αποτελέσματα. Και τελικά καταλήγει και στον καρπό του Πνεύματος που λέει μέσα στην Γαλάτας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, καθοσύνη, πίστη, πραότητα και κράτεια. Όλα αυτά είναι καρπός αποτελέσματα του Πνεύματος της πνευματικής ζωής. Είναι στοιχεία της πνευματικής ζωής. Αδύνατο λοιπόν να τα γευτείς αυτά και μετά να παραπέσεις και σου λέει είναι αδύνατο να ανακαινιστείς πάλι. Δηλαδή, αν τα έχεις γευτεί όλα αυτά και δεν τα έχεις κατανοήσει, δεν τα έχεις καταλάβει, δεν τα έχεις δεχτεί μέσα σου σαν θησαυρό σου, σαν το

0: πιο πολύτιμό σου.
1: Πού να ανακαινιστείς σε μετάνοια πάλι. Ανασταυρούντες τον Υιό του Θεού και κατασχέοντες. Και ακούστε τι λέει, διότι η γη της πίνει πολλά και στην ερχόμενη από αυτής βροχή και γεννά βοτάνη, ωφέλιμος εκ. Γεννάει βοτάνη σε αυτούς που γεωργείται, δηλαδή αυτή είναι η καλή γη. Όταν όμως λέει εκφύε αγκάθια και τριβόλια. Μιλάει για πιστούς, για άπιστους. Για πιστούς που έχουν γευτεί όλη αυτή την πνευματική δωρεά του Θεού στη ζωή τους και δεν έχουν προσέξει και έχουν αφήσει το σπόρο και δεν αυξάνεται. Όταν λοιπόν εκφύει αγκάθια και τριβόλια, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, τι συλλέγουμε από αυτό? Συλλέγουμε ότι η φυσική ζωή που ζούμε μπορεί να επηρεάσει και ακόμα και να καταστρέψει την πνευματική ζωή. Είναι μια μάχη, όπως και το αντίστροφο. Η πνευματική ζωή μας μπορεί να επηρεάσει ακόμα και να θανατώσει τη φυσική ζωή μας. Ποιο είναι το πρώτο παράδειγμά μας? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς πέθανε πάνω στο Σταυρό για όλες τις αμαρτίες μας, γιατί ήταν προορισμένος να γίνει θυσία. Αμήν. Προορισμένος να γίνει θυσία. Οι μαθητές μαρτύρησαν και οι περισσότεροι, ή μάλλον σχεδόν όλοι εκτός του Ιωάννη στο τέλος, θανατώθηκαν. Ένα-δυο θανατώθηκαν ανάποδα, τους κρέμασαν, γιατί δεν ήθελαν να μοιάξουν με τον Κύριό τους, να τους σταυρώσουν κανονικά όπως ο Χριστός. Άλλοι τους έκοψαν το κεφάλι. Βλέπετε, και μιλάμε για ακραία, έτσι, το πόσο μπορεί να επηρεάσει ή να καταστρέψει τη φυσική ζωή εξαιτίας της αφιέρωσης. Άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της πίστης τους και σήμερα φυλακίζονται, ταλαιπωρούνται. Μαθητές μαρτύρησαν, τους έριχναν στα λιοντάρια και στα άγρια σκυλιά να τους κατασπαράξουν εξαιτίας της πνευματικής ζωής τους, που μέσα τι περιείχε αυτή η πνευματική ζωή? Την αιώνια ζωή. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους το 4:6. Διότι ο Θεός, ο οποίος αναλάμψει φως εκ του σκότους, έλαμψε μέσα στις καρδιές μας προσφωτισμό της γνώσης της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο ισοστράκι να σκέ. Ποιος είναι αυτός ο θησαυρός? Αυτή η πνευματική ζωή που μας έδωσε. Αυτός είναι ο θησαυρός που είμαστε χωμάτινοι, αλλά μέσα στο χώμα αυτό είναι κρυμμένος αυτός ο θησαυρός. Δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Και ακούστε τι λέει, τα αποτελέσματα τώρα της πνευματικής ζωής. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλώμενοι, αλλά όχι απολυμμένοι. Πώς μπορεί να επηρεάσει η πνευματική ζωή την φυσική ζωή ενός ανθρώπου? Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι. Ακούστε τι λέει, ακούστε τι λέει. Την έκρωση του Κυρίου στις αρχικές μας επιθυμίες. Στις πορνίες, στις καθαρσίες, στις ασέλειες, στις δολοατρίες, στις έκθεσεις, στις έρετες. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού περιφέροντες εν το σώματι. Ακούστε τι λέει. Δια να φανερωθεί μέσα στο σώμα μας και η ζωή του Ιησού. Για να φανερωθεί εν το σώμα τιμών η ζωή του Ιησού. Ποια ζωή? Η φυσική? Η πνευματική του ζωή. Η πνευματική του ζωή φανερώνεται μέσα από μας καθώς νεκρώνουμε τα μέλη μας όσον αφορά την αμαρτία. Δεν μας καλεί ο Κύριος να θυσιάσουμε τη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Όχι. Αυτό γίνεται όταν προκύψει και όταν ο Κύριος το θελήσει αυτό να γίνει. Αλλά αυτό που μας καλεί ο Κύριος και σε αυτή την νέκρα που ο Θεός θέλει να μπούμε μέσα σε αυτήν, είναι να θανατωθεί η σάρκα μας, αδελφοί. Η σάρκα μας. Αυτή η φυσική ζωή μας, δηλαδή, καθώς ζούμε με το φυσικό μας σώμα, τελικά να είμαστε δούλοι, τα μέλη μας να είναι δούλα που στη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν φανερώνεται μέσα στο σώμα μας η ζωή του Ιησού, διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε στο θάνατο δια τον Ιησού. Και το ξαναλέει. Δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή. Ποιο είναι το φως των ανθρώπων? Η ζωή του Ιησού. Τι μας είπε και εμάς? Είμαστε κι εμείς. Και μας είπε εγώ με το φως. Και μετά είπε εσείς είστε το φως. Πώς μπορούμε να φωτίσουμε τον κόσμο? Έτσι απλά. Ανάψουμε μια λαμπάδα. Όχι. Η ζωή μας, η οποία θα πρέπει να είναι σαρκικά νεκρωμένη, αυτή είναι που φανερώνει τελικά τη ζωή του Ιησού. Και τι γίνεται? Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή μέσα σε εσάς. Έχουμε ένα αποτέλεσμα, ένα, θα λέγαμε, ένα κατασταλαγμό. Ή η σάρκα θα θανατώσει το πνεύμα ή το πνεύμα θα θανατώσει τη σάρκα. Και ρωτάω, εμείς που είμαστε, τι γίνεται, πώς, σε ποιο στάδιο είμαστε άραγε? Συνεχίσω λίγο παρακάτω. Ρωτάνε οι μαθητές τον Κύριο, λέει, εάν διαπαντός λόγου μπορούμε να χωρίσουμε τη γυναίκα μας. Και θυμάστε την ιστορία, να μην λέω. Λέει, παρεκτός λόγου πορνείας ή θανάτου, τέλος πάντων, μπορεί ο άνθρωπος να χωρίσει τη γυναίκα του. Αλλού λέει ότι εάν κάποιος βλέπει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, ήδη μίχευσε μέσα στην καρδιά του. Εάν ο οφθαλμός ο δεξιός σε σκανδαλίζει, λέει, βγάλ' τον. Μια υπερβολή. Δεν μιλάει να θανατώνουμε τις άνθρωπες. Εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το καλύτερα. Παρακάτω λέει αυτό που έλεγα πριν, να χωριστεί τη γυναίκα του. Και ξέρετε, τους λέει, υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που γεννήθηκαν ευνούχοι. Άλλοι άνθρωποι που τους έκαναν ευνούχους. Και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ευνουχίστηκαν για τη βασιλεία του Θεού, δηλαδή νέκρωσαν τη σάρκα τους για να κερδίσουν τη βασιλεία του Θεού. Και λέει αυτά, λέει, δεν είναι για όλους. Όποιος δύναται να δεχτεί, τούτο ας δεχτεί. Αδελφοί, έχω μια ερώτηση για μας σήμερα. Και η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο η φυσική μας ζωή επηρεάζει την πνευματική μας? Και πόσο η πνευματική ζωή μας επηρεάζει τη φυσική μας ζωή και τις ζωές των άλλων? Μπορώ να το συλλάβουμε λίγο αυτό? Πόσο η φυσική ζωή μας επηρεάζει την πνευματική ζωή μας? Και πόσο η πνευματική ζωή μας επηρεάζει τη φυσική μας ζωή και τις ζωές των άλλων? Κατά πόσο? Πόσο εμπόδιο μπαίνει η φυσική μας ζωή στην πνευματική ζωή? Να σας πω κάτι, και δεν μιλάμε μόνο για αμαρτίες, δηλαδή με την έννοια ότι σαρκικές αμαρτίες, αλλά βλέπεις ότι μιλάει μέσα για τη μέρημνα. Μιλάει μέσα για πράγματα τα οποία, εάν φύγεις από το μέτρο και δεν είναι ο στόχος σου η πνευματική ζωή, θα σε παρασύρουν, σε πάνε μακριά. Πόσο άραγε. Και πόσο η πνευματική μας ζωή επηρεάζει τη φυσική μας. Δηλαδή το πόσο, καθώς είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο. Δίνουμε χρόνο από τη ζωή μας. Υπηρετούμε τον Κύριο με το σώμα μας, γιατί μας καλεί ο Κύριος να τον υπηρετήσουμε. Να τρέξουμε, να πάμε, να κηρύξουμε, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε. Πόσο η πνευματική μας ζωή τη θασεύει τη σάρκα μας και τις επιθυμίες μας. Πόσο. Η πνευματική μας ζωή, αδερφοί, επηρεάζει τη φυσική και η πνευματική ζωή. Τη φυσική μας ζωή. Αλλά και τη ζωή των άλλων. Φανταστείτε τώρα, η πνευματική ζωή του Ιησού πώς επηρεάζει τους ανθρώπους. Θυμάστε αυτή τη γυναίκα που είχε τηρήσει αίματος. Ποιος μου άνοιξε, λέει. Της μου άνοιξε. Μα Κύριε, λέει. Χιλιάδες κόσμος είναι. Και εσύ ρωτάς ποιος σε άνοιξε. Κάποιος με άνοιξε, γιατί ένιωσα δύναμη να εξέρχεται από μέσα μου. Δεν διέταξε, δεν προσευχήθηκε. Ο Κύριος. Αλλά τι είχε μέσα του. Είχε μέσα του τη δόξα του Θεού εξαιτίας της πνευματικής ζωής που ζούσε. Η σκιά του Πέτρου θεράπευε ασθενείς. Πώς. Τι επιλογή έκανε ο Πέτρος. Κύριε, λέει, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Άφησε τη γυναίκα του, άφησε την πεθερά του. Καλά, σε αυτό τώρα εντάξει. Είναι και μεγάλη θυσία. Αλλά μπορεί να έχει παιδιά, σίγουρα μπορεί να έχει παιδιά. Κύριε, αφήσαμε τα πάντα, τα καΐκια του, την απλότητά του. Έπρεπε να στριμωχθεί πλέον, να μην λέει αυτά που νιώθει και αυτά που σκέφτεται. Να μην νευριάζει έτσι όπως νευρίαζε. Όλα αυτά τα θυσίασε ο Πέτρος. Και όχι μόνο ο Πέτρος. Για να ακολουθήσει τον Κύριο, αδελφοί. Και αυτό ο Κύριος το εκτίμησε. Διάλεξε την πνευματική ζωή μαζί με τον Κύριο και όχι τη φυσική ζωή μαζί με τα ψάρια και τα δίχτυα και τις βάρκες. Εμείς τι έχουμε διαλέξει. Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή του Ιησού, η πνευματική ζωή του Πέτρου, του Φιλίππου, των Αποστόλων, των πραγματικών μαθητών, όχι μόνο επηρέασε τη δικιά τους τη φυσική ζωή, αλλά επηρέασε και τις ζωές των άλλων. Έγιναν και αυτοί το φως του κόσμου. Το φως του κόσμου. Θέλω να καταλήξω με αυτό όσον αφορά τον Ιησού. Ο Ιησούς, αδερφοί, είναι η πηγή της φυσικής ζωής, της πνευματικής ζωής και της αιώνιας ζωής. Το μυστικό για να έχουμε αυτή τη ζωή που ο Θεός θέλει είναι να έχουμε τον Ιησού. Γι' αυτό λέει η ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Όποιος πιστεύει στον Ιησού έχει ζωή αιώνια. Από πού φανερώνεται ότι είναι η πηγή της φυσικής ζωής ο Ιησούς. Ο Ιησούς που δοξάζουμε, που υψώνουμε, που αγαπάμε. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το διαβάσαμε. Εν αρχή ο Λόγος και ο Λόγος είναι το παρά του Θεού και τα λοιπά. Και λέει πάντα δι' αυτού έγιναν και έχω. Και δεν έγινε ουδέν το οποίο λέει πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Ο Θεός αδερφοί, τα πάντα τα έκανε μέσα από το ποιον, μέσα από ποιον. Μέσα από τον Ιησού. Αυτό είναι η πηγή της φυσικής ζωής μας. Όταν λέει ο Ιησούς, η ζωή ημών φανερωθεί, είναι η ζωή μας.
0: Αμήν.
1: Και όχι μόνο της φυσικής ζωής, αλλά και της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι η πηγή λοιπόν της φυσικής και της πνευματικής ζωής. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει και να διατηρήσει την πνευματική του ζωή. Δύο στοιχεία που τα δίνει ο Ιησούς. Που είναι ο Ιησούς. Πρώτα απ' όλα είναι ο άρτος της ζωής. Όπως η φυσική ζωή χρειάζεται κάτι, χρειάζεται το ψωμί και το νερό για να ζήσουμε. Έτσι και η πνευματική ζωή χρειάζεται δύο κύρια στοιχεία. Τον άρτο της ζωής, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, και το είδωρ της ζωής. Αμήν. Και τα δύο λοιπόν τα δίνει ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, δεν θα... και όστις πιστεύει σε μένα λέει δεν θα διψάσει ποτέ. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και καταλήγει, για να μην σας κουράζω. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζώων, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ τούτου το άρτο, θέλει ζήσει στον αιώνα. Αμήν. Η ζωή αιώνιος. Από πού εξαρτάται? Από τον Ιησού, καθώς έχουμε κοινωνία μαζί του. Ο άρτος της ζωής. Και ποιος είναι ο άρτος της ζωής, στην ουσία? Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ, πνεύμα είναι και ζωή. Θέλουμε πνευματική ζωή? Άρχισε ξανά να μελετάς τον λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός είναι το ψωμί. Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και δεν μιλάει για φυσική ζωή, μιλάει για πνευματική ζωή. Ποιος θα μας δώσει τον άρτο της ζωής? Εκείνος είναι ο άρτος της ζωής, οι λόγοι του. Θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά? Ο λόγος. Και εκείνος είναι που δίνει το είδωρ της ζωής. Αποκάλυψη. 21:6 λέει, εγώ είμαι το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Αμήν, το είδωρ της ζωής. Και όστις διψά, ας έρθει, και όστις θέλει και ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Είναι δώρο. Πώς μπορείς να ξεδιψάσεις πνευματικά? Καθώς έχεις κοινωνία με αυτόν που είναι η πηγή της ζωής. Αμήν. Στην προσευχή σου. Ο λόγος και η προσευχή. Τα δύο βασικά στοιχεία στο να μπορούμε να ζούμε πνευματικά. Αμήν. Και τέλος, αυτός είναι η πηγή της αιώνιας ζωής. Ένα τελευταίο εδάφιο διαβάζω, Α Ιωάννου 5:11. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωή είναι αιώνιον, έδωκεν εις ημάς ο Θεός. Και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Αυτή η αιώνια ζωή είναι μέσα στον Υιό του. Να σας πω και κάτι άλλο. Καθώς και εμείς βαδίζουμε μέσα στα χνάρια του Κυρίου, αδερφοί, καθώς έχουμε τη φυσική ζωή και έχουμε την πνευματική ζωή, συνάμα με την πνευματική ζωή, τι έρχεται, είπαμε? Η αιώνια ζωή. Άρα, η αιώνια ζωή πού είναι? Μέσα μας. Όπως και στον Υιό του. Όστις έχει τον Υιόν έχει τη ζωή, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Και μας καλεί, αδερφοί, ο Κύριος να δώσουμε και εμείς την αιώνια ζωή στους ανθρώπους, γιατί την έχουμε μέσα μας. Την έχουμε? Έχουμε πνευματική ζωή. Αν έχουμε πνευματική ζωή, έχουμε και την αιώνια ζωή. Και όχι μόνο για μας. αλλά αδελφοί για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Τα πρόβατά μου, λέει, θα ακούσουν τη φωνή μου. Πώς θα ακούσουν τη φωνή του? Μέσα από το δικό σου στόμα θα ακούσουν τη φωνή του. Καθώς και εσύ έχεις αυτή την αιώνια ζωή, λέει, Κύριε, πού να πάμε, λέει. Θέλετε, λέει, να φύγετε, φύγετε. Πού να πάμε, λέει, Κύριε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις, Κύριε. Εμείς έχουμε. Πρέπει να αποκτήσουμε. Αμήν. Πρέπει να αποκτήσουμε. Και το μυστικό είναι το να μπορούμε, αδελφοί, να ζητήσουμε τον Κύριο και να ζήσουμε πνευματικά. Με αφιέρωση στον Λόγο του Κυρίου, να ανοίγουμε το Λόγο του Κυρίου, να τρεφόμαστε, είναι το ψωμί μας. Να έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, είναι το νερό μας, να ζούμε. Και από εκεί και μετά ο Κύριος θα κάνει τα υπόλοιπα. Αμήν. Ελάτε λοιπόν να σηκωθούμε. Ελπίζω να τα βάλαμε σε μια σειρά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον Ι.Α. Εν δε το ακολούθω έτη, καθόν καιρόν εκστρατεύουσιν οι βασιλείς, απέστειλεν ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετ' αυτού και πάντα τον Ισραήλ. Και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και επολιόρκησαν την Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινεν εν Ιερουσαλήμ. Και προς το εσπέρας, ότε ο Δαβίδ εσηκώθη από τις κλίνης αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου. Και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένη και γυνήτο ωραία την όψην σφόδρα. Και απέστειλεν ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός. Και είπε της, «Δεν είναι αυτή Βηθσαβεέ, η θυγάτηρ του Ελιάμ, η γυνή Ουρίου του Χεταίου?» Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Και ότε ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτής, διότι είχε καθαριστεί από της ακαθαρσίας αυτής. Και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Και συνέλαβεν η γυνή, και αποστήλασα απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπεν, «Έγκυος είμαι».

των δούλων του Κυρίου αυτού και δεν κατέβει εις τον οίκον αυτού. Και ούτε απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, δεν κατέβει ο Ουρίας εις τον οίκον αυτού, είπεν ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Σι δεν έρχεσαι έξοδη πορείας, διότι δεν κατέβεις εις τον οίκον σου?» Και είπεν ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούς είναι σκηνές, και ο Κύριός μου Ιωάβ και η δούλη του Κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένη επί το πρόσωπο της πεδιάδος, και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκον μου, δια να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω κάμει το πράγμα τούτο». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Μείνε εντάφθα και σήμερον και αύριον θέλω σε εξαποστείλει». Και έμεινε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ την ημέραν εκείνην και την επαύριο. Και κάλεσεν αυτόν ο Δαβίδ και έφαγεν ενώπιον αυτού και έπιεν και εμέθησεν αυτόν. Και το εσπέρας εξήρθε να κοιμηθεί επί την κλίνη αυτού μετά των δούλων του Κυρίου αυτού, πλην εις τον οίκον αυτού δεν κατέβει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ και έστειλεν αυτήν διαχειρός του Ουρίου. Και έγραψεν εν τη επιστολή λέγον, «Θέσατε τον Ουρίαν απέναντι της σκληροτέρας μάχης. Έπειτα σύρθητε από αυτού, δια να χτυπηθεί και να αποθάνει». Και αφού παρετήρησε την πόλην, ο Ιωάβ διόρισε τον Ουρίαν εις θέσιν όπου ήξευρεν ότι ήσαν άνδρες δυνάμεως. Και εξήρθον οι άνδρες της πόλεως και πολέμησαν μετά του Ιωάβ. Και έπεσον εκ του λαού τινές των δούλων του Δαβίδ. Εθανατώθη δε και Ουρίας ο Χεταίος. Και απέστειλεν ο Ιωάβ και ανήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα τα περί του πολέμου. Και προσέταξε τον μηνυτήν λέγον, «Αφού τελειώσεις λαλών προς τον βασιλέα πάντα τα περί του πολέμου, εάν εξαφθεί ο θυμός του βασιλέως και είπε προς σε, διατί επλησιάσατε εις την πόλην μαχόμενη, δεν ξεύρετε ότι ήθελον το ξεύσει από του τείχους? Τι σε πάταξεν Αβιμέλεχ των ιών του Ιερουβέσεθ? Η γηνή της δεν έριψεν επ' αυτόν τμήμα μυλοπέτρας από του τείχους και απέθανεν εν Θεβές? Διατί επλησιάσατε εις το τείχος?» Τότε είπε, «Απέθανε και ο δούλος σου Ουρίας ο Χεταίος». Υπήγε λοιπόν ο μηνυτής και ελθόν απήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα εκείνα δια τα οποία απέστειλεν αυτόν ο Ιωάβ. Και είπε ο μηνυτής προς τον Δαβίδ, ότι υπερίσχυσαν καθημών οι άνδρες και εξήλθον προς ημάς εις την πεδιάδα και κατεδιώξαμεν αυτούς μέχρι της εισόδου της πύλης. Αλλητοξότε ετόξευσαν από του τείχους επί τους δούλους σου. Και έτεινες τον δούλον του βασιλέως απέθαναν, και ο δούλος σου έτη Ουρίας ο Χεταίος απέθανε. Τότε είπεν ο Δαβίδ προς τον μηνυτήν, «Ούτω θέλεις είπε προς τον Ιωάβ. Μη σε ανησυχεί τούτο το πράγμα, διότι η ρομφαία κατατρώγει πότε μεν ένα, πότε δε άλλον. Ενίσχυσον την μάχη σου εναντίον της πόλεως και κατάστρεψον αυτήν, και εσύ ενθάρρυνε αυτόν. Ότε δε ήκουσεν η γηνή του Ουρίου ότι Ουρίας ο ανήραυτής απέθανεν, επέθυσε δια τον άνδρα αυτής. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλεν ο Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού και έγινε η γηνή αυτού και γέννησεν εις αυτόν ιόν. Το πράγμα όμως το οποίον έπραξε ο Δαβίδ εφάνει κακόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Β. Και απέστειλεν ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ. Και ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ήσαν δύο άνδρες εν πολιτινή, ο εις πλούσιος ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο ημί μίαν μικράν αμνάδα, την οποίαν ηγόρασε και έθρεψε. Και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά των τέκνων αυτού ομού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε και εν το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγάτια.
Ήρθε δε της διαβάτης

0: προς τον Πλούσιον και εφιδωλεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού, δια να ετοιμάσει εις των οδηπόρων των ελθόντα προς αυτόν, και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασεν αυτήν δια των άνθρωπων των ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα, και είπε προς τον Νάθαν, «Ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ως της έπραξε τούτο, και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη». Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, «Σύ είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ηλευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπον σου και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ή το λίγον ήθελον προσθέσει εισέ τι αυτά και τι αυτά. Διατί κατεφρόνησας τον λόγον του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρίαν των Χεταίων επάταξες εν Ρομφαία και την γυναίκα αυτού έλαβες εις σε αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσας εν τη Ρομφαία των Ιών Αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ Ρομφαία εκ του οίκου σου. Επειδή με κατεφρόνησας και έλαβες την γυναίκα Ουρίου του Χεταίου δια να είναι η γυνή σου. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω επιχείρη εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τας γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάσεις των πλησίων σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Διότι σύ έπραξας κρυφίως. Αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και καθέναντι του ηλίου. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Νάθαν, ημάρτησα εις τον Κύριον. Ο δε Νάθαν είπε προς τον Δαβίδ, «Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Επειδή όμως διατάφτης της πράξεως έδωκας μεγάλη να φορμήνεις τους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημώσει, δια τούτο το πεδίο το γεννηθένει σε, εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και απήλθεν ο Νάθαν εις τον οίκον αυτού, «Ο δε Κύριος επάταξε το πεδίον, το οποίον εγέννησεν η γυνή του Ουρίου εις τον Δαβίδ και ηρώστησε. Και κέτευσεν ο Δαβίδ των Θεών υπέρ του πεδίου, και ενίστευσεν ο Δαβίδ και εις ελθόν διενυκτέρευσε κοιτώμενος κατά γης. Και σηκώθησαν οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού και ήλθαν προς αυτόν δια να σηκώσωσιν αυτόν από τη γη. Πλην δεν ηθέλησεν, ουδε έφαγεν άρτον μεταυτόν. Και την ημέραν την εβδόμην απέθανε το παιδίον. Και εφοβήθησαν οι δούλοι του Δαβίδ να αναγγείλωσει προς αυτόν ότι το παιδίον απέθανε. Διότι έλεγον, ιδού ενοέζει έτι το παιδίον ελαλούμεν προς αυτόν και δεν εισήκουε της φωνής ημών. Πόσον λοιπόν κακόν θέλει κάμει εάν είπομεν προς αυτόν ότι το παιδίον απέθανε. Αλλιδόν ο Δαβίδ ότι οι δούλοι αυτού εψιθύριζον μεταλλήλων, ενόησεν ο Δαβίδ ότι το παιδίον απέθανε. Όθεν είπεν ο Δαβίδ προς τους δούλους αυτού, «Απέθανε το παιδίον», είδε είπον, «Απέθανε». Τότε σηκώθη ο Δαβίδ από της γης και ελούστη και ηλήφθη και ήλαξε τα ημάτια αυτού και εισήλθε εις τον οίκον του Κυρίου και προσεκίνησε. Έπειτα εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και ζήτησε να φάγει και έβαλον έμπροσθεν αυτού άρτον και έφαγε. Οι δε δούλοι αυτού είπαν προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίο έκανες? Ενίστευες και έκλαιες περί του παιδίου ενοέζει. Αφού δε απέθανε το παιδίον, εσηκώθης και έφαγες άρτον». Και είπεν, «Ενώ έτι έζει το παιδίον, ενίστευσα και έκλαψα, διότι είπα, τι σε ξέβρι, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το παιδίον, αλλά τώρα απέθανε. Δια τι να νηστεύω, μήπως δύναμε να επιστρέψω αυτό πάλι? Εγώ θέλω υπάγει προς αυτό, αυτό όμως δεν θέλει να στρέψει προς εμέ». Και παρηγόρησε ο Δαβίδ την Βηθσαβέ, την γυναίκα αυτού, και εισήλθε προς αυτήν και εκοιμήσει με ταυτής και γέννησε ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σολομών. Και ο Κύριος ηγάπησεν αυτόν και έστειλε διαχειρός Νάθαν του προφήτου και κάλεσε το όνομα αυτού Ιεδιδία δια των Κύριων. Ο δε Ιωάβ επολέμησε εναντίον της Ραβά των Ιωναμών και κυρίευσε την βασιλική πόλη. Και απέστειλεν ο Ιωάβ μηνυτάς προς τον Δαβίδ και είπεν: «Επολέμησα εναντίον της Ραβά, μάλιστα εκυρίευσα την πόλη των υδάτων. Τώρα λοιπόν σύναξον το επίλοιπον του λαού και στρατοπέδευσον εναντίον της πόλεως και κυρίευσον αυτήν, για να μην κυριεύσω εγώ την πόλη και ονομαστεί το όνομά μου επ' αυτήν». Και συνήθρισεν ο Δαβίδ πάντα των λαών και υπήγεν εις Ραβά και επολέμησε εναντίον αυτής και κυρίευσε αυτήν. Και έλαβε τον στέφανον του βασιλέως αυτών από τις κεφαλής αυτού, το βάρος του οποίου ήτο εν τάλαντον χρυσίου με λίθους πολιτήμος. Και ετέθη επί της κεφαλής του Δαβίδ, και λάφυρα της πόλεως εξέφερε πολλά σφόδρα, και των λαών τον εν αυτή εξήγαγε, και έβαλεν υποπρίωνας και υποτριβόλου σιδηρούς και υποπελέκης σιδηρούς, και επέρασεν αυτού δια της καμίνου των πλήθων. Και ούτως έκαμεν εις πάσας τας πόλης των Ιωναμών. Τότε επέστρεψεν ο Δαβίδ και πας ο λαός εις Ιερουσαλήμ.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιωταζήτα. Η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν με όνυχα αδαμάντινων. Ενεχαράχθη επί της πλακός της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων ημών, ώστε οι ιοί αυτών ενθυμούνται τα θυσιαστήρια αυτών και τα άλση αυτών μετά των πρασίνων δέντρων επί τους υψηλούς λόφους. «Ω όρος μου εν τη παιδιάδη, θέλω δώσει την περιουσίαν σου και πάντα στους θησαυρούς σου εις διαρπαγήν και τους υψηλούς σου τόπους κατά πάντα τα όρια σου δια την αμαρτίαν. Και εσύ, μάλιστα αυτή εσύ, θέλεις εκβληθεί από τη σκληρονομία σου, την οποίαν έδωκα εισέ, και θέλω σε καταδουλώσει εις τους εχθρούς σου, εν γη την οποίαν δεν εγνώρισας. Διότι πήρε ξύψατε εν το θυμό μου, το οποίον θελικέστε εις τον αιώνα. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίωνα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη εν ερήμο και δεν θέλει ειδή όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γίν αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής, διότι θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας ρίζες αυτού πλησίων του ποταμού, και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει, και δεν θέλει μεριμνήσει εν το αίτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση από του να κάμνη καρπών. Η καρδία είναι απατηλή υπερ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδίαν, δοκιμάζω τους νεφρούς, δια να δώσω εις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Καθώς υπέρδειξη εποάζουσα και μη νεοσέβουσα, ούτως ο αποκτών πλούτη αδίκως θέλει αφήσει αυτά εις το ίμιση των ημερών αυτού και εις τα έσχατα αυτού θέλει είστε άφρον. Θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του Αγιαστηρίου ημών. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντές σε θέλους η κατεσχυνθεί και οι αποστάτε εμού θέλους η γραφθεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον των Κύριων την πηγήν των ζώντων υδάτων. Ίασέ με, Κύριε, και θέλω ιαθεί. Σώσον με, και θέλω σωθεί. Διότι εσύ είσαι το καύχημά μου. Ιδού ούτη λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κυρίου, ας έλθει τώρα. Αλλά εγώ δεν απεσύρθην από του να σε ακολουθώ ως ποιμήν. Ουδέ επεθύμησα την ημέραν της θλίψεως. Σι εξεύρις τούτο. Τα εξελθόντα εκ των χειλαίων μου ήσαν ενώπιόν σου. Μη γίνησι σε με τρόμος. Σύ είσαι η ελπής μου εν ημέρα συμφοράς. ας κατεσχυνθώσιν οι καταδιώκοντές με, εγώ δε ας μη κατεσχυνθώ. Ας τρομάξω συν εκείνη, αλλά ας μη τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέραν συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλούν σύντριμα. Ούτως είπε Κύριος προς εμέ. Είπαγε και στήθιεν τη πύλη των ιών του λαού σου, διήσεις έρχονται οι βασιλείς Ιούδα και διείς εξέρχονται και εν πάσες τες πύλες της Ιερουσαλήμ. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου βασιλείς Ιούδα και πας ο Ιούδας και πάντες οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ οι εισερχόμενοι δια των πυλών τούτων. Ούτω λέγει Κύριος, προσέχετε εις εαυτούς και μη βαστάζετε φορτίον την ημέραν του Σαββάτου, μη δε εμβιβάζετε δια των πυλών της Ιερουσαλήμ. Μη δε εκφέρετε φορτίον εκ των οικειών σας την ημέραν του Σαββάτου και μη κάμνετε μηδεμίαν εργασίαν, αλλά αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου, καθώς προσέταξα εις τους πατέρας ημών. Δεν υπήκουσαν όμως, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά σκλήριναν τον τράχυλον αυτών δια να μη ακούσωση και δια να μη δεχθώ συνουθεσίαν. Αλλά αν υπακούσετε εις εμέ, λέγει Κύριος, ώστε να μη εμβιβάζετε φορτίον δια των πυλών της πόλεως ταύτης την ημέραν του Σαββάτου, αλλά να αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου, μη κάμνονται σεν αυτήν μηδεμίαν εργασίαν. Τότε θέλουσι εισέλθει δια των πυλών της πόλεως ταύτης, βασιλείς και άρχοντες, καθήμενοι επί του θρόνου του Δαβίδ, εποχούμενοι με αμάξας και ύπους, αυτοί και οι άρχοντες αυτών, οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και η πόλη αυτή θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα. Και θέλουν συνελθεί εκ των πόλεων Ιούδα και εκ των Πέριξ της Ιερουσαλήμ και εκ της γης Βενιαμίν και εκ της Παιδινής και εκ των Ωραίων και εκ του Νότου, φέροντες ολοκαυτώματα και θυσίας και προσφοράς εξαλφίτων και λίβανων, φέροντες έτη και προσφοράς ευχαριστηρίους εις τον οίκον του Κυρίου. Αλλά αν δεν μου υπακούσετε, ώστε να αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου και να μην βαστάζετε φορτίον και εμβιβάζετε εις τα σπήλες της Ιερουσαλήμ την ημέραν του Σαββάτου, τότε θέλω ανάψει πυρ εν τες σπήλες αυτής και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ και δεν θέλει σβεστεί. Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ο λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, λέγον, σηκώθητη και κατάβηθη εις τον οίκον του Κεραμαίος και εκεί θέλω σε κάμει να ακούσεις τους λόγους μου. Τότε κατέβην εις τον οίκον του Κεραμαίος και ειδού ηργάζετο έργον επί τους τροχούς. Και χαλάστη το αγγείον το οποίον έκαμνεν εκ πυλού εν τη χειρή του Κεραμαίος. Και πάλιν έκαμεν αυτό άλλον αγγείον, καθώς ήρεσεν εις τον Κεραμαία να κάμει. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Οίκος Ισραήλ, δεν δύναμε να κάμω εις εσάς, καθώς ούτως ο Κεραμεύς», λέγει Κύριος. «Ιδού ως ο πυλός εν τη χειρίου του Κεραμαίος, ούτως εις, οίκος Ισραήλ, είστε εν τη χειρί μου. Εν τη στιγμή καθήν ήθελον λαλήσει κατά έθνους ή κατά βασιλείας, δια να εκριζώσω και να κατασκάψω και να καταστρέψω, εάν το έθνος εκείνο κατά του οποίου ελάλησα επιστρέψει από της κακίας αυτού, θέλω μετανοήσει περί του κακού το οποίον εβουλεύτην να κάμω εις αυτό. Και εν τη στιγμή καθήν ήθελον λαλήσει περί έθνους ή περί βασιλείας, να οικοδομήσω και να φυτεύσω, εάν κάμει κακόν ενώπιόν μου, ώστε να μη υπακούει της φωνής μου, τότε θέλω μετανοήσει περί του καλού με το οποίον είπα ότι θέλω αγαθοποιήσει αυτό. Και τώρα είπε προς τους άνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ ετοιμάζω κακόν καθημών και βουλεύω με βουλήν καθημών. Επιστρέψατε λοιπόν έκαστος από της πονηράς οδού αυτού και διορθώσατε τα σοδούς ημών και τα σπράξεις ημών. Ιδέ είπον εισμάτην, διότι ο πίσω των διαβουλίων ημών θέλομεν περιπατή και έκαστος τα σωρέξεις της καρδίας αυτού της πονηράς θέλομεν πράτη. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ερωτήσατε τώρα μεταξύ των εθνών τις οίκουσε τι αυτά. Η παρθένος του Ισραήλ έκαμε φρικτά σφόδρα. Θέλει τις αφήσει των χιονώδη Λίβανον δια των βράχων της παιδιάδος, ή θέλου συνεγκαταλείπει τα δροσερά εκραίοντα ύδατα, δια τα μακρόθεν ερχόμενα. Αλλά ο λαός μου ελισμόνησεν εμέ, εθυμίασεν εις την ματαιότητα και προσέκοψαν εν τεσοδείς αυτών, τας αιωνίης τρίβης, δια να περιπατώσιν εν τρίβης οδού μη εξομαλισμένης, δια να καταστήσωσι την γήν αυτών ερήμωσιν και χλεβασμών αιώνιων. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής θέλει μείνει έκθαμπος και σύει την κεφαλήν αυτού. Θέλω διασκορπίσει αυτούς έμπροσθεν του εχθρού ως καυστικός άνεμος. Θέλω δείξει σε αυτούς νότα και ουχή πρόσωπον εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Τότε είπον, έλθετε και ασυμβουλευθόμεν βουλάς κατά του Ιερεμίου, διότι νόμος δεν θέλει χαθεί από ιερέως, ουδέ βουλή από σοφού, ουδέ λόγος από προφήτου. Έλθετε και ας πατάξομεν αυτόν με την γλώσσαν και ας μη προσέξομεν εις μηδένα των λόγων αυτού. Πρόσεξον εις εμέ, Κύριε, και άκουσον την φωνήν των διαφιλονικούντων με εμέ. Θέλει ανταποδοθεί κακόν αντί καλού, διότι έσκαψαν λάκων για την ψυχήν μου. Ενθυμήθητη ότι εστάθην ενώπιόν σου για να λαλήσω υπέρ αυτών αγαθά, για να αποστρέψω τον θυμόν σου από αυτόν. Δια τούτο παράδοσ τους ιούς αυτών εις πείναν, και δώσ' αυτούς ισχύρας μαχαίρας. Και ας γίνωσιν οι γυναίκες αυτών άτεκνοι και χείρε, και οι άνδρες αυτών ας θανατωθώσιν. Οι νεανίσκοι αυτών ας πέσωσι δια μαχαίρας εν τη μάχη. Ας ακουστεί κραυγή εκ των οικειών αυτών, όταν φέρεις εξέφνης επ' αυτούς λαιλάτας. Διότι έσκαψαν λάκων δια να με πιάσωσι, και έκρυψαν παγίδας δια τους πόδας μου. Σύ δε, Κύριε, γνωρίζεις πάσαν την κατεμού βουλήν αυτών εις το να με θανατώσωσι. Μη συγχωρήσεις την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών μη εξαλείψεις απ' εμπροσθέν σου, αλλά ας καταστραφώσιν ενώπιόν σου, ενέργησον κατά αυτών εν το καιρό του θυμού σου. Παύλου του Αποστόλου, η προς Εβραίους Επιστολή. Κεφάλαιο 1. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών, δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, εν τεσσεσχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας, ώστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζον τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού διε αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σού τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε. Διότι προστίνα των αγγέλων είπε ποτέ, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα», και πάλιν, «Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, και αυτός θέλει είστε εις εμέ υιός». Όταν δε πάλιν εισαγάγει των πρωτότοκων εις την οικουμένην, λέγει, «Και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Και περιμέν των αγγέλων, λέγει, «Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περί δε του Υιού, ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίσης σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Και σύ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας, και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουν συναπολεστεί, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον θέλουν συπαλαιωθεί, και ως περιένδυμα θέλει στη λήξη αυτούς, και θέλουν συναλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο αυτός, και τα έτη σου δεν θέλουν συνεκλείψει. Προστίνα δε των αγγέλων είπε ποτέ, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας να κληρονομήσω συνισωτηρίαν. Η προς Εβραίους Επιστολή. Κεφάλαιο 2. Δια τούτο πρέπει ημείς να προσέχομεν περισσότερον εις όσα οικούσαμεν, δια να μη εκπέσομεν ποτέ. Διότι εάν ο λόγος ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, πώς ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσομεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν, ή της αρχής σας αναλαλείτε δια του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό τον ακουσάντων. Και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος, κατά την θέλησιν αυτού. Διότι δεν υπέταξεν εις αγγέλους την οικουμένην, την μέλουσαν περί της οποίας λαλούμεν. Εμαρτύρησε δε της εν την ημέρη λέγον, «Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτει σε αυτόν, έκαμε σε αυτόν ο λίγον τί κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν, και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπομεν έτη τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν, τον δε ο λίγον τί παρά τους αγγέλους η λατωμένον Ιησούν βλέπομεν, δια το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον, δια να γευθεί θάνατον υπερπαντός ανθρώπου δια της χάριτος του Θεού. Διότι έπρεπεν εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούς Ιούς, να κάμει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός είναι πάντες, διήν αιτίαν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς, λέγον «Θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει». Και πάλιν «Εγώ θέλω έχει την πεποίθησήν μου επ' αυτών». Και πάλιν «Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και ελευθερώσει εκείνους όσοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, δια να κάμνει εξηλαίωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος Ιησούς, αδερφοί, αναφέρεται συχνά σαν ο βασιλιάς των ουρανών και ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Θυμάστε, πάνω στο Σταυρό. Εκείνον όμως που μας παρουσιάζεται, θα μιλήσουμε για τη γέννηση, είναι ένα βρέφος μικρό, ανυπεράσπιστο, σε μια φάτνη που χρειάζεται πιο πολύ τη δική μας βοήθεια, τη δική μας συμπάθεια, χωρίς τίποτα να θυμίζει κάτι βασιλικό, ίσως εκτός από τα δώρα των μάγων. Αντίθετα όμως, αν θυμάστε, δεκαετίες μετά, όταν ο Κύριος μπήκε στα Ιεροσόλυμα με το γαϊδουράκι και ένδοξα φώναζαν οι άλλοι με τις φοινικιές και το έστωρναν κάτω κλπ. Εκεί η σκηνή αυτή προβάλλει πιο πολύ τη βασιλική ιδιότητα του Ιησού, γιατί μπήκε στα Ιεροσόλυμα ως βασιλιάς λίγες μέρες πριν τη Σταύρωση. Παρ' όλα αυτά, οι δύο αυτές σκηνές της γέννησης, της αρχής του δηλαδή και στο τέλος, έχουν παρόμοια σημεία και αυτό θα δούμε απόψε. Γιατί ο Κύριος και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκε ως βασιλιάς. Λουκάς 2:6. Θα θυμηθούμε έτσι λίγο τα εδάφια. Συνέβη και τότε, λέει ο Λουκάς, ενώ αυτοί ήταν εκεί να συμπληρωθούν οι ημέρες του τοκετού της, εννοεί εκεί στη Βηθλέμ, και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και το σπαργάνωσε και το ξάπλωσε μέσα σε φάτνη, γιατί δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο κατάλημα. Και ήταν ποιμένες στην περιοχή αυτή που έμεναν στους αγρούς και φύλαγαν σκοπιές τη νύχτα για το ποίμνιό τους. Και άγγελος Κυρίου στάθηκε ξαφνικά μπροστά τους και δόξα Κυρίου έλαμψε γύρω τους και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς, «Μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη που θα είναι για όλο το λαό. Γιατί γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος, στην πόλη Δαβίδ». Και όλοι ξέραν ότι η πόλη Δαβίδ είναι Βηθλέμ. «Και αυτό το σημείο για σας. Θα βρείτε βρέφος σπαργανωμένο και εξαπλωμένο μέσα σε φάτνη». Κάτι που ήταν πολύ παράξενο πράγμα μέσα στη φάτνη, το ζώο να είναι ένα βρέφος. Και ξαφνικά φάνηκε μαζί με τον άγγελο πλήθος ουράνιας στρατιάς, ενώντας το Θεό και λέγοντας, «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Δηλαδή, δόξα στο Θεό στους ύψιστους, εννοεί ουρανούς, και πάνω στη γη ειρήνη στους ανθρώπους της αβαρέσκειάς του. Και μόλις οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς στον ουρανό, οι ποιμένες είπαν μεταξύ τους, «Ας περάσουμε λοιπόν ως τη Βηθλέμ και ας δούμε το πράγμα τούτο που έχει γίνει, το οποίο ο Κύριος μας γνώρισε». Και αφού έσπευσαν, ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο μέσα στη φάτνη. Και όταν είδαν, έκαναν γνωστό το λόγο που τους υπόθηκε για το παιδί τούτο. Και όλοι όσοι άκουσαν θαύμασαν για αυτά που υπόθηκαν από τους ποιμένες προς αυτούς. Στο Ματθαίο 2:2, αργότερα οι μάγοι, μετά από αρκετούς μήνες, ρώτησαν, «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε? Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Βλέπουμε, ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Και κατά Ιωάννη 19:19, πολλά χρόνια μετά, ο Πιλάτος έγραψε και επιγραφή και έθεσε πάνω στο Σταυρό και τα γραμμένο «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Βασιλιάς ήρθαν να προσκυνήσουν, βασιλιάς γράφτηκε πάνω. Έστω και αν δεν δέχονταν οι άλλοι, ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Πάμε πίσω στο Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο, 32. Ο άγγελος Γαβριήλ είχε ενημερώσει την Παρθένο Μαρία ότι το παιδί που θα γεννούσε αυτός θα είναι μεγάλος και θα κληθεί Υιός Υψίστου και θα του δώσει Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλέψει πάνω στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Και στο Λουκά 19:38, πάμε αρκετά μετά, στη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, ήταν εκεί που τον υποδέχθηκαν οι όχλοι ψάλλοντας. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, στον ουρανό ειρήνη και δόξα εν υψίστης, στους ύψιστους ουρανούς. Όμως, αδερφοί, πάντοτε οι ισχυροί του κόσμου αμφισβητούσαν αυτόν το γεγονός. Διαρωτηθήκατε εκείνη τη νύχτα που είδαμε με τους βοσκούς, τη νύχτα της γέννησης, που είδαν αυτόν το ουράνιο θέαμα και κατόπιν το βρέφος στη Φάτνη, ήταν δυνατόν να μην το διέδωσαν στους γύρω τους, να είπαν τέτοιο γιορτή που είδαν μπροστά τους. Δεν το άκουσαν οι θρησκευτικοί ηγέτες να τρέξουν να προσκυνήσουν αυτόν που περίμεναν να έρθει στη Βηθλέμ, αφού οι προφητείες ήταν εκεί, το ξέρανε. Ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όπως δεν άκουσε ο Σιμεών και η Άννα όταν μετά από 8 μέρες πήγαν να κάνουν περιτομή στον Ιησού στο ναό στα Ιεροσόλυμα, δεν είχαν ιδέα κανένας. Διαποκαλύψεως ο Σιμεών κατάλαβε ότι αυτός είναι και είπε τώρα Κύριε μπορώ να φύγω από αυτήν τη ζωή αφού πήρα στα χέρια μου το Μεσσία. Και η Άννα το ίδιο, θυμάστε εκείνη η γυναίκα που ήταν εκεί. Αλλά ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όταν αργότερα ο Ηρώδης τους κάλεσε, οι ίδιοι έμαθαν από πρώτο χέρι ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς τους. Γιατί δεν πήγαν μαζί με τους μάγους, με τη συνοδεία όλοι, να πάνε να δουν τον Μεσσίαν τους. Δηλαδή είχαν περισσότερο δικαίωμα οι σοφοί της Ανατολής να βρουν τον Μεσσίαν του Ισραήλ, τον βασιλιάν του Ισραήλ που γεννήθηκε και οι ίδιοι Ισραηλίτες δεν ήθελαν να δουν αυτόν που ο Θεός έφερε στον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις, κανείς επίσημος της Ιουδαϊκής κοινωνίας δεν ενδιαφέρθηκε να συναντήσει το βρέφος. Ούτε όταν ακούστηκε το μήνυμα των αγγέλων και των βοσκών στη Βηθλέμ, ούτε όταν αργότερα, όπως είπαμε, μπορεί να ήταν και ένα χρόνο και ένα μισή αργότερα, όταν έφτασαν οι μάγοι από την Ανατολή να το προσκυνήσουν, ούτε και δεκαετίες μετά, κατά την είσοδο του στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μια δικαιολογία αργότερα για τον Χριστό, όταν μεγάλωσε, ότι επειδή ήταν από μικρό στη Ναζαρέτ πολλά χρόνια, νόμιζαν ότι εκεί γεννήθηκε. Και λέει δεν υπάρχει προφήτης από τη Ναζαρέτ, τι να περίμεναμε από αυτόν. Και ήταν και άσημος, ταπεινός, γιος του ξυλουργού, δεν ήταν από το ιερατείο, δεν είχε καμία μεγάλη θέση, δεν ήταν γιος κανόνος Φαρισαίου ή τέλος πάντων κάποιου μορφωμένου λόγιου. Σου λέει τώρα αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Θα μου πείτε μπορεί ο Κύριος να το επέτρεψε όλο αυτό για να μην το δεχτούν στο τέλος. Αλλά η Βηθλέμ έπρεπε να τους ξυπνήσει πνευματικά. Ότι αφού γεννήθηκε στη Βηθλέμ και ήρθαν κόσμ μεγάλοι άνθρωποι από μακριά, δηλαδή σοφοί άνθρωποι περιοπής, εμείς τι κάνουμε εδώ. Αλλά βλέπουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις η αντίδραση του κατεστημένου ήταν εχθρική και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που επιδιώχθηκε η εξόντωσή του. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και θυμάστε ήθελε να θανατώσει το βρέφος γιατί σου λέει θα μου πάρει τη βασιλεία και η αρχιέρης αργότερα που τελικά κατάφερε να το σταυρώσουν με τη συνεργασία των Ρωμαίων. Βασιλιάς αλλά κυνηγημένος. Δηλαδή στην αρχή της ζωής του ο Κύριος τιμήθηκε για τη βασιλική του ιδιότητα, με τα δώρα που του έφεραν κλπ. Αλλά και στο τέλος ο Κύριος, σταυρωμένος, πέθανε με τη βασιλική του ιδιότητα. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Οι συμπολίτες του τι να σκέφτονταν εκείνα τα χρόνια για τον Μεσσία. Μιλάμε τον καιρό δηλαδή που ήταν να γεννηθεί. Περίμενα να έρθει ο Μεσσίας. Δεν ερχότανε. Η τελευταία βιβλίο είχε γραφεί ο Μαλαχίας 400 χρόνια π.Χ. Είναι πολλοί αιώνες, οι δεκαετίες, ο κόσμος ίσως κουράστηκε, αλλά περίμεναν, λόγω και του ρωμαϊκού ζυγού, ποιος θα έρθει να τους ελευθερώσει. Ναι, θα ερχόταν κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά θα λέγανε, πέρασαν τόσοι αιώνες, δεν έχει φανεί, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε, να προχωρούμε. Οι γραφές γράφουν τόσες προφητείες. Δεν ξέρουμε πότε, δεν μας λέει πότε. Μέχρι τότε εμείς μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή μας. Αλλά αδερφοί, τα πράγματα άλλαξαν όταν οι σεβαστοί μάγοι, Ματθαίος 2:2, άρχισαν να ρωτούν πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Τώρα δεν μπορούσαν να λένε, περίμενε τώρα που θα έρθει ο Μεσσίας, αν έρθει ποτέ και αν έρθει στη γενιά μας και μπορεί να έρθει μετά από 300 χρόνια. Τώρα πια δεν ήταν αυτός που θα γεννηθεί, ήταν αυτός που γεννήθηκε, ήταν γεγονός. Ο Ιησούς ήταν ήδη μεγάλο παιδί, αγοράκι. Και βρισκόταν ήδη ανάμεσά τους. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και έκανε ό,τι μπορούσε για να ανατρέψει την προφητεία και τις προσδοκίες του λαού. Γιατί ξέρετε, η προφητεία είναι εκεί δοσμένη. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να επέμβει, νομίζει, σε έναν βαθμό και να μπει να αλλάξει την προφητεία. Κάποιες προφητείες δεν αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι στο σκοτάδι τους θεωρούν ότι μπορούν με κάποιον τρόπο να την αλλάξουν, να μην γίνει. Μπορείς να αλλάξεις τις προφητείες αν είναι προσωπικής φύσεως για έναν άνθρωπο. Αν ο Κύριος υπόσχεται στον Α, εγώ είμαι μαζί σου, κάνε αυτό, και αν ο άλλος κάνει ανοησίες και βγει από το θέλημα του Θεού, δεν θα γίνει η προφητεία του. Αλλά όπως είπαμε και παλαιότερα, οι γενικές προφητείες για την πορεία της Εκκλησίας, για την αρπαγή, για την αιωνιότητα, για την κρίση, για τις αναστάσεις, αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν, ό,τι και να κάνουμε. Ματθαίος το επόμενο, 3 εδάφιο. Όταν όμως άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί του. Βλέπετε, έγινε τούμπανο. Το μάθανε, δεν είναι ότι ήταν κρυφό. Και αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, ζητούσε να μάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. Σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς. Δεν μπορούμε να πούμε, μα δεν ξέραμε. Αυτοί του είπαν, στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι είναι γραμμένο μέσω του προφήτη. Και εσύ, Βιθλεέμ, γη Ιούδα, καθόλου ελάχιστη δεν είσαι μεταξύ των ηγεμονικών Ιούδα. Γιατί, επειδή ήταν μικρή Βιθλεέμ, ήταν ασήμαντη πόλη, αλλά του λέει, η προφητεία δεν είσαι καθόλου ελάχιστη, γιατί από σένα θα εξέλθει ηγέτης που θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς το χρόνο που φαινόταν ο αστέρας. Ας πούμε, όταν ήταν, ξέρω εγώ, 15 μήνες πριν άρχισαν το ταξίδι τους. Κατόπιν τους έστειλε στη Βιθλεέμ και είπε, πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω. Δήθεν, ξέρουμε τι ήταν η ανησυχία του. Αυτοί αφού άκουσαν τον βασιλιά, έφυγαν. Και ειδού ο αστέρας που είδαν στην Ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωστότου ήρθε και στάθηκε πάνω και όπου ήταν το παιδί. Τώρα ξανέπαμε, γιατί πολλοί ησυχίζονται εδώ, ότι ξέρετε, τα αστέρια είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας ή πάνω από το στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα ύψος. Δηλαδή έναν αστέρι, είτε είμαστε στο Ισραήλ, είτε είμαστε στην Κύπρο, είτε είμαστε στην Κρήτη, η διαθέση είναι στον ουρανό από πάνω μας, λόγω τεράστιας απόστασης. Δεν μπορεί ένα αστέρι φυσικό να προχωρήσει και να σταθεί πάνω εκεί που ήταν το παιδί. Δηλαδή σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, και πάνω από αυτό το σπίτι είναι το αστέρι. Και το βλέπουμε στα σχέδια ή καμιά φορά ότι είναι που στέλνει μια φως όπως το λέιζερ και φέγγει εκεί. Δεν ήταν έτσι, αδελφοί. Ξέρουμε ότι οι αστέρες του ουρανού υπάρχουν και συμβολισμοί. Είναι άγιοι, είναι άγγελοι. Ένας άγγελος φωτεινός που ο Θεός δίνει στους αγγέλους του διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι ένας άντρας με μανδύα, με κοστούμι, όπως πήγαν οι τρεις στον Αβραάμ και μιλούσε μαζί τους, μπορεί κάλλιστα να είναι φως, να είναι εντελώς αόρατος. Προφανώς ήταν ένας άγγελος ο οποίος τους καθοδηγούσε και στάθηκε ακριβώς εκεί από πάνω, σαν φως και κατάλαβαν ότι εδώ είναι. Γιατί? Γιατί αυτοί ακολουθούσαν αστέρι. Το πρώτο αστέρι προφανώς ήταν πραγματικό. Ήταν, το είδαν από μακριά και ακολούθησαν την πορεία όπως ακολουθούν με τα καράβια, βρίσκαν στη θάλασσα και λοιπά που βλέπουν τον ουρανό, γιατί δεν είχαν τότε άλλα μέσα. Αλλά το τοπικά να σου πει ότι είναι εδώ μικρές αποστάσεις ήταν κάτι τέτοιο προφανώς. Οπωσδήποτε ήταν κάτι υπερφυσικό. Όταν είδαν λοιπόν τον αστέρα, χάρηκαν γιατί είχε χαθεί προς στιγμής και προχωρούσαν και τον είδαν. Χάρηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και ήρθαν στην οικία. Βλέπετε, ο Ιησούς ήταν σε οικία πια. Δεν ήταν πια στη Φάτνη. Τέλειωσε αυτό. Πέρασε καιρός. Προφανώς μετά την απογραφή και όταν φτάσανε στη Βηθλέμ μακριά, περίμεναν να μεγαλώσει το μωρό, αφού ήταν και ο τόπος του Ιωσήφ. Δεν υπήρχε λόγος να τρέξουν να πάνε πίσω στη Ναζαρέτ που ήταν πριν, γιατί δεν υπήρχε καμιά βία. Προφανώς βρήκαν τόπο, μένανε και πέρασε ο καιρός εκεί. Ήρθαν στην οικία και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του. Και αφού έπεσαν, το προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσό και λιβάνι και σμύρνα. Στο 16, λίγο πιο κάτω, οι μάγοι από το Θεό τους είπε φύγετε από αλλού γιατί αυτός θέλει το κακό του παιδιού. Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εμπέχτηκε από τους μάγους, θύμωσε πολύ και απέστειλε και σκότωσε όλα τα αρσενικά, γιατί ήξερε ότι ήταν αγόρι, δεν μπορούσε να ήταν κορίτσι, στη Βηθλεέμ, όλους τους παιδες, λέει το αρχαίο, και σε όλα τα όρια της, όσα ήταν από 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Ήταν κακός ο Ηρώδης, αλλά όχι τόσο κακός να σκοτώσει όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Είναι κάτω από 2, από 2 και κάτω σου λέει. Αν ήταν 3 χρόνων θα έλεγε, ξέρω εγώ, από 4 και κάτω. Αλλά σίγουρα δεν ήταν 6 μήνων. Για να λέει 2 χρόνων και κάτω. Υπήρχε φυσικά ένα όριο ασφαλείας, αλλά ως εκεί. Τι βλέπουμε, αδερφοί, ότι από την αρχή της ζωής του ο Ιησούς δεν ήταν πλέον καλοδεχούμενος. Κάποιοι χάρηκαν, οι ισχυροί όμως, αυτοί που έχουν την εξουσία, λυπήθηκαν. Ο Ηρώδης ήθελε να το στείλει από εκεί που ήρθε. Αυτό ήθελε τουλάχιστον. Ξέρετε, αδερφοί, ο Ιησούς, όταν είναι σε απόσταση, δεν είναι ενοχλητικός. Όλοι αγαπούν τον Ιησού γενικά, ο Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς. Όσο δηλαδή δεν εμπεμβαίνει στην προσωπική σου ζωή να σε ελέγξει, να σου πει πράγματα που κάνεις λάθος και πρέπει να αλλάξεις και πρόσεχε και μπορεί να τιμωρηθείς γι' αυτό και πρέπει να κάνεις το ένα και το άλλο, ο άλλος σου λέει ένα λεπτό, δεν θέλω. Αλλάζουν τα πράγματα όταν έρχεται κοντά μας και εντός εισαγωγικών επεμβαίνει στη ζωή μας. Δεν είναι πρόβλημα όσο τον αντιμετωπίζουμε ως θέμα προσωπικής άποψης ή εσωτερικών συναισθημάτων. Ο Χριστούλης στη Φάτνη είναι μια χαρά. Δεν πειράζει κανένα. Όταν όμως διεκδικεί βασιλική εξουσία πάνω μας, τότε όλα δυσκολεύουν και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν ενοχλούνται όταν ο Κύριος μένει στη θέση που του έχουν επιτρέψει. Ο Κύριος είναι στον ουρανό. Ας είναι, σου λέει. Δεν μας νοιάζει. Ή είναι στο εικονοστάσι. Ας είναι εκεί, στο εικονοστάσι. Όχι όμως να μιλούμε ότι είναι επικείμενη έλευσή του και όσοι είναι έτοιμοι θα πάνε μαζί του, οι άλλοι θα μείνουν κάτω και άλλοι μονών τους. Γιατί αυτό δεν αρέσει. Ο Ιησούς είναι καλός σαν διακοσμητικό στοιχείο. Ένα σταυρουδάκι κάπου, ένα εικονισματάκι, μια φωτογραφιούλα. Σαν θέμα κουλτούρας, μπορεί να έχεις και ένα τατού πάνω με το... Αλλά όχι ζωντανός ανάμεσά μας. Και πολύ περισσότερο όχι σαν ο μελλοντικός κριτής μας. Έτσι, μιλάμε για όλο τον κόσμο τώρα. Γιατί αυτό πάει πολύ. Όμως, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι διατεθειμένος να μείνει σε απόσταση, ούτε να περιοριστεί σε ένα απλά συνέστημα σε βάρος της καρδιάς μας ως εκεί. Απαιτεί βασιλική εξουσία και θέλει να κυβερνά τα πάντα στη ζωή μας. Είναι δικαίωμά του και το θέλει αυτό. Ο κόσμος δεν το θέλει, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι σε αυτόν θα κάμψει στο τέλος, δηλαδή θα αναγκαστούν και αυτοί που δεν θέλουν να τον προσκυνήσουν, όπου είναι. Καταχθονίων, επιγείων, επουρανίων, δεν μένει τόπος. Γιατί είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Από όλους δηλαδή τους προέδρους, τους πρωθυπουργούς, τους δημάρχους, τους υπουργούς, είναι από πάνω. Μα αυτός τους διόρισε. Πόσοι βγαίνουμε βρώμικα μέσα και συμμαχίες και ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Όταν μας λέει ότι είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, έστω και αν αυτοί οι βασιλιάδες ή από κάτω νομίζουν ότι κάνουν ό,τι θέλουν μόνοι τους. Και ο Κύρος νόμιζε ότι έκανε, και οι άλλοι βασιλιάδες, οι κακοί, τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης που ερχόντουσαν, νόμιζαν ότι έκαναν ό,τι θέλαν, αλλά ο Θεός τους χρησιμοποιούσε σαν πιόνια του. Ήθελε να τιμωρήσει τον λαό Ισραήλ, έρχονταν ο βασιλιάς και τον τιμωρούσε. Γιατί έτσι ήθελε ο Θεός, όχι ότι ήταν τόσο δυνατός ο βασιλιάς ο γήινος που ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι ο ανώτατος δικαστής που σε αυτόν όλοι οι δικαστές και τα δικαστήρια οφείλουν να λογοδοτήσουν. Κάθεται ένας δικαστής στην έδρα και δικάζει. Και είναι ο δικαστής στην περιοχή του. Δεν έχει κανένα να του πει τίποτα. Όπως είναι η παραβολή με τον άδικον κριτή. Και φωνάζει ο ένας ο άλλος το δίκαιο του, λέει: εγώ από εδώ είμαι εδώ, δεν έχω άλλο. Ο Κύριος λέει: πρόσεχε, εγώ είμαι από πάνω σου. Και πρέπει να έχει έλεγχο. Είναι ο επικεφαλής της Εκκλησίας. Όλοι οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, οι ιεράρχες, ό,τι είναι, ό,τι θρησκείες είναι, όπως είναι οι ενωρίτες και ο κόσμος, θα απολογηθούν σε αυτόν. Γιατί δεν μπορείς να πεις: εγώ δεν είμαι στη θρησκεία σου, δεν σε αναγνωρίζω σαν Κύριο, άρα δεν μπορώ να μου κάνεις κάτι. Αν ήμουν χριστιανός και δεν τηρούσα τις υποσχέσεις του χριστιανισμού, καλώς. Εγώ χαλή. Μα δεν πάει έτσι. Όταν λέει ότι είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων, παίρνει όλο τον κόσμο. Ο Κύριος βασιλεύει και στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή κάθε προϊστάμενος, κάθε διευθυντής, κάθε εργαζόμενος ακόμα είναι υπόλογος σε αυτόν. Λέει να εργαζόμαστε όσοι στον Κύριο. Πάντα έχεις από πάνω σου, ακόμα και τότε που λέει για τους δούλους και τους εργοδότες τους, λέει πρόσεχε και ο δούλος να δουλεύει όσοι στον Κύριο, παρόλο που ο Κύριος σου, ο γήινος, μπορεί να μην είναι σωστός και τιμιός, αλλά και για τους εργοδότες λέει πρόσεχε, γιατί έχεις και εσύ Κύριο πιο πάνω. Μπορεί ο δούλος να μην μπορεί να σου πει τίποτα λόγω αδυναμίας, αλλά εγώ μπορώ. Ο βασιλιάς Ιησούς είναι Κύριος της εκπαίδευσης, γιατί λέει δεν θα είμαστε κανένα δάσκαλον καθηγητή με την έννοια ξέρετε ότι τα ξέρει όλα. Ο Κύριος είναι ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Κάθε σχολείο, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε πρίτανης, κάθε καθηγητής, κάθε μέλος του συμβουλίου, του εκπαιδευτικού, του σχολείου, όλοι κρίνονται, αξιολογούνται από αυτόν. Αν εγώ δεν είμαι καλός δάσκαλος, ας πούμε, καθηγητής, υπάρχει ο τέλειος καθηγητής να με ελέγξει. Και φυσικά υπάρχει η αρμοδιότητα του βασιλιά Ιησού στην οικογένεια. Κάθε πατέρας, κάθε μητέρα, κάθε γιος, κάθε κορίτσι, πρέπει κάποτε να τον αντιμετωπίσουν. Ξέρετε αδερφοί, πριν από 2.000 χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι στον Ισραήλ είχαν ακούσει κάποιες ιστορίες για τον Ιησού, αλλά δεν τον είχαν συναντήσει πραγματικά. Ήταν απλώς μια φήμη από τη μακρινή Γαλιλαία. Όμως ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο όχι για να έχουμε ωραίες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή πασχαλινές ιστορίες, ούτε για να αισθανόμαστε συγκινήσεις επειδή βλέπουμε ένα χριστιανικό έργο, βίντεο ή σινεμά, ξέρω εγώ. Ήρθε ως βασιλιάς ο Κύριος και αποκάλυψε τα Ιεροσόλυμα, την πόλη του μεγάλου βασιλιά, που ήταν ο ίδιος. Και όταν εισήλθε στην πόλη, την ημέρα που ο κόσμος γνωρίζει σαν Κυριακή των Βαΐων, ο λαός τον υποδέχθηκε ακριβώς σαν βασιλιά, Μαθαίος 21:5, και εκπλήρωσε μια αρχαία προφητεία. «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμένος πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Γι' αυτό Λουκάς 19:38 τα πλήθη φώναζαν λέγοντας «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου». Ήτανε βασιλιάς. Αλλά αυτοί που δεν χάρηκαν βλέποντας την επέμβαση του βασιλιά Ιησού, πρώτιστα ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες, που λογικά έπρεπε να πούν «Ευτυχώς έλα εσύ να τα βάλεις όλα σε τέτοια εντάξει». Οι αρχιερείς δεν ήθελαν ένα μεσσία που θα ανακατευόταν στο σύστημά τους. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος διεκδίκησε εξουσία στο ναό, θυμάστε όταν πήγε και τους έβγαλε έξω τους εμπόρους και τους χρηματομεσίτες που είχαν εγκατασταθεί εκεί, με την έγκριση των ιερέων βέβαια, δεν πήγαν εκεί στον Ιναυλή και ήταν εκεί και έκαναν τις business τους έτσι. Μπορεί να δίναν και προμήθεια. Τι αποφάσισαν να κάνουν? Να τον εξοντώσουν. Όταν τους έβγαλε όλους έξω, λέει, δεν πάει άλλο αυτός. Θα μας τα χαλάσει όλα. Θα χαλάσει όλο. Τους είπε, κάνατε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Το ξέρανε. Δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, αλλά τους είχε πάρει η κατηφόρα και λέει, εδώ έχουμε έναν καλό έσοδο. Τώρα έρχεται αυτός και θα μας αποδείξει ότι έχουμε λάθος. Γι' αυτό ο λαός ήταν μαζί του. Και λέει, αν το βγάλουν από τη μέση, θα συχάσουν τα πράγματα. Αλλά και το ίδιο έκανε και ο Ρωμαίος έπαρχος. Όταν το ρώτησε ο Πιλάτος, εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, ο Κύριος δεν αρνήθηκε. Ωστόσο διευκρίνησε ότι ήρθε σταλμένος για να κηρύξει την αλήθεια της ερχόμενης Βασιλείας του Θεού. Ιωάννης 18:36. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Φανταστείτε τώρα τον Κύριο δεμένο, αιματωμένο, ταλαιπωρημένο όλη νύχτα που τον είχαν συλλάβει από το κήπο της Γεθσημανή μέχρι που τον παρουσίασα στον Πιλάτο το πρωί. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Αν από τον κόσμο τούτο ήταν η βασιλεία η δική μου, οι υπηρέτες οι δικοί μου θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η βασιλεία η δική μου δεν είναι από εδώ. Και παράλληλα τόνισε και στον Πιλάτο ότι η εξουσία που εκείνος ασκούσε δεν ήταν δική του επειδή ήταν σαν διοικητής της Ιουδαίας, ότι επειδή έκανε πλήρωσεν είχε μόχθον ή έκανε αγώνες, αλλά του είχε παραχωρηθεί από τον πατέραν τον ουράνιο. Δηλαδή βλέπεις μπροστά σου έναν υπόδικο ταλαιπωρημένο και λέει, από τον πατέρα μου έχεις την εξουσία. Γι' αυτό λέω, αδερφοί, είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι Κύριος των Κυρίων. Ήταν και Κύριος του Κέσσαρα και Κύριος του Πιλάτου και όλων. Μα αυτοί δεν ήταν υπάκουοι στο Θεό. Δεν θέλαν καν, δεν αναγνωρίζαν καν τον Θεό. Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι ο Θεός είναι που δίνει τις δυνάμεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει δύναμη. Μπορώ εγώ με το χέρι μου να πάω να σφάξω κάποιον. Και εκεί που κοιμάται, ας πούμε, ένα μαχαίρι να το σκοτώσω. Είναι εύκολο. Η δύναμη έχει δοθεί από το Θεό. Δεν μου είπε ο Θεός όμως τη δύναμη που έχεις με το χέρι σου πήγαινε να σφάζεις το στην άνθρωπο σου, τον αβοήθητο που είναι εκεί, ούτε ξέρει κανένα, ούτε μπορεί να αντισταθεί. Αλλά σου λέει, εγώ είμαι Κύριος των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, και άρα όση δύναμη έχουμε πάνω μας είναι από τον Θεό, αλλά από εκεί και πέρα πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ τη δύναμη που ο Θεός μου δίνει, αν μπορώ να πάω να βοηθήσω εκείνον ή να του κάνω κακό, εξαρτάται από μένα. Δεν αλλάζει όμως ότι είναι Κύριος των δυνάμεων. Και εδώ, στο Κατεβάνι, στο επόμενο κεφάλαιο 19-10, γιατί ο Κύριος δεν το απαντούσε. Καταλάβαινε ότι αφού ήταν τελειωμένο το παιχνίδι που λέμε, έπρεπε να πάει στο Σταυρό. Λέει σε αυτόν ο Πιλάτος, σε μένα δεν μιλάς. Δεν ξέρεις ότι εξουσία έχω να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε σταυρώσω. Πράγματι, αν έστεινε εμπόδι και έλεγε τους φάρις του κόσμου, φώναζε, δεν σας τον δίνω, έτσι θέλω. Να στείλει τους στρατιώτες, να τους βγάλουν έξω κακήν κακός.

το εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, εννοεί τους συμπολίτες του, έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Προσέξτε, γιατί πολλοί λένε, άρα δεν φταίει ο Πιλάτος. Οι άλλοι φταίνε, ο Κύριος το λέει. Έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Υπάρχει η αμαρτία σου και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και λιγότερη. Όταν λέει, «Ουέι σε χωραζίν και βισταϊδά, χειροτέρα θα είναι η τιμωρία την ημέρα της κρίσης παρά από ότι στα Σόδομα και στα Γόμορα, γιατί αν τα θαύματα που γίνονταν τώρα σε σένα τα έβλεπαν τότε, ίσως μπορούσαν να μετανοήσουν, χειροτέρα θα είναι. Δεν σημαίνει ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα θα αθωωθούν, γιατί υπήρξαν άλλοι που είχαν ευκαιρίες καλύτερες και δεν πίστευσαν. Είναι στάδια, είναι επίπεδα. Αλλά ο Πιλάτος δεν ήταν διατεθειμένος να ακούει από ένα ταπεινό Γαλιλαίο ασήμαντο να αμφισβητεί την εξουσία του. Και επίσης δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το δίλημα να διαλέξει ανάμεσα σε έναν άνθρωπο, έστω δίκαιο, ας πούμε ότι ήταν πεπισμένος ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι αθώος. Είναι οι άλλοι που του καταφέραν να του κάνουν μηχανογραφίες για να τον φέρουν μπροστά μου να τον σταυρώσω από την κακία τους. Το κατάλαβε, το ήξερε, ήθελε να τον αθώσει, αλλά δεν ήθελε να διαλέξει ανάμεσα σε ένα Εβραίο και στον Κέσαρα. Δηλαδή ένας δίκαιος λιγότερο δεν έκανε μεγάλη διαφορά για τον Πιλάτο, που φυσικά προτιμούσε να μην πέσει στη δυσμένεια του αυτοκράτορα. Αδερφοί, το πρόβλημα στους ανθρώπους δεν είναι το βρέφος Ιησούς, δεν είναι ο δάσκαλος, ο ραβίνος τότε, ο Γαλιλαίος, αλλά το ποιος θα είναι ο βασιλιάς. Αυτός ή εμείς. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένας μικρός βασιλιάς στη ζωή του. Ξυπνάς, κάνεις ό,τι θέλεις, εντάξει, όχι ό,τι θέλεις, αλλά αποφασίζεις, κάνεις αυτά που σου αρέσουν και όπως σου έρθει και προχωράς και μπορεί να κάνεις και παράνομα πράγματα και να με σε ανακαλύπτουν ή να σε καλύπτουν λίγο και προχωράς και κάνεις γενικά ό,τι θέλεις. Δεν έχεις βασιλιά από πάνω σου, αν νιώθεις ότι δεν έχεις. Και επειδή όλοι αισθάνονται ότι ο Ιησούς δεν πρόκειται να μείνει για πολύ βρέφος, δεν θα μείνει για πάντα ένας μαραγκός, ταπεινός, ασήμαντος πριν τα 30 του, ή ένας ραβίνος απλώς που περπατάει γύρω-γύρω και μιλάει στον κόσμο, και ότι πάντα θα διεκδικεί τη βασιλική εξουσία που του ανήκει, οι άνθρωποι σήμερα τι θέλουν? Θέλουν να τον διαγράψουν από το χάρτη. Ξέρετε ότι το όνομα Ιησούς δεν ακούγεται, γιατί είναι το υπερπαν όνομα, το όνομα. Χριστός, Χριστούγεννα, ο Θεός γενικά, αλλά το όνομα αφαιρέθηκε και ακόμα και με τους πιστούς, σιγά σιγά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, εννοείται και έτσι λέμε εντάξει, αλλά δεν πολύ ακούγεται. Και θέλουν να τον διαγράψουν από τη ζωή τους, να εξαλείψουν κάθε παρουσία τους στον κόσμο. Πόσα χρόνια τώρα έχει να δεις, παλιά θυμάμαι ένα μικρός και πιο πριν βέβαια, να βάλεις ας πούμε τη Φάτνη στο Δημαρχείο Χριστούγεννα, να βάλεις παραστάσεις δηλαδή της γέννησης, τα ζωάκια, ήταν τόσο όμορφα, πηγαίναμε κάτω στην πόλη να δούμε με τα άχυρα εκεί και βάζαν και αληθινά αρνάκια και ήταν τόσο μαγευτικά. Εντάξει, ο Ιησούς ήταν μια κούκλα, αλλά θέλω να πω, αλλού βάζουν και πραγματικά άτομα, δηλαδή Ιωσήφ, Μαριάμ, ντυμένους ή κάποιες ώρες για να βλέπει ο κόσμος κάτι ζωντανό. Τώρα προσπαθούν να αφαιρέσουν τις παραστάσεις της γέννησης. Βάζουν πολλά φωτάκια, πολλά λαμπάκια. Happy seasons, η εποχή γενικά. Γιατί έρχεται και η πρωτοχρονιά και σου λέει εντάξει τώρα τι να σμίγουμε τα θρησκευτικά με το. Αλλάζει ο χρόνος, έχουμε άλλα πράγματα. Και βλέπεις τώρα, σπανίζει να δεις κάτι που θυμίζει τον Χριστό. Απλώς θυμίζει γιορταστικά. Δηλαδή, αν είναι οι δρόμοι γεμάτοι λαμπάκια, ωραία είναι, σαν Λούνα Πάρκ, αλλά αυτό τι έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα? Άσε που τον αντικαθιστούν με τον γλυκανάλατο, τον Άγιο Βασίλη, τον Σάντα Κλάους, που μπορεί να παρουσιάζεται και μεθυσμένος, παχής, μπορεί να παρουσιάζεται και με μια κοπέλα με τα κόκκινα, ελκυστική, προκλητική, Άγιος Βασίλης, μπορεί να είναι ένας εμπορικός προωθητής που πουλάει τα αναψυκτικά του, ο Βασίλης. Γενικά οτιδήποτε εκτός των Ιησού. Γιατί πάνε όλα μαζί. Ο Βασίλης φέρνει δώρα. Γιατί

0: Σκεφτείτε ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι αθώο που σου λέει, έχεις ένα Ιησού που είναι εκεί, σε βλέπει από το σταυρό ή τέλος πάντων βλοσιρός. Εντάξει, γεννήθηκε στη Φάτνη, αλλά είναι αδύναμο, τι να σου προσφέρει ένα βρέφο στη Φάτνη. Ενώ ο Βασιλής, ο Άγιος, μπορεί να έρθει και μέσα στο έλκυθρό του να έχει πολλά δώρα. Τι δώρο θες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης, όχι κάποιος άλλος, και γράφει το παιδάκι τι θα ήθελε, τι δεν θα ήθελε και σου φέρνει. Δεν μας νοιάζει πώς το κάνει, πόσο γρήγορα το κάνει, θέμα, πρόβλημα του. Εμείς ξέρουμε ότι στο τέλος του χρόνου θα πάρω δώρα. Από ποιον? Από τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται αν ήμουν πολύ καλός ή πολύ κακός, αν ήμουν λίγο άταχτος ή περισσότερο άταχτος, θα πάρω τα δωράκια μου στο τέλος. Ποιος είναι ο πιο καλός? Ο χαμογελαστός Άγιος Βασίλης, ο Χοντρούλης. Αυτό κλέβει τη δόξα από τον Κύριο, από τον Βασιλιά των Βασιλιάδων. Αλλά ο Κύριος αντίθετα επιμένει ότι είναι ο Βασιλιάς. Και αυτή είναι η αλήθεια που ο Κύριος δίδαξε στον κόσμο και την ίδια αλήθεια είπε στον Πιλάτο. Θυμάστε όταν ο Ρωμαίος άρχοντας άκουσε τον Κύριο να του λέει αυτά, ρώτησε «Τι είναι αλήθεια?». Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πολύ, αλλά είναι, άμα το ψάξουμε λίγο, γιατί μιλάει για την αλήθεια και λέει «Τι είναι αλήθεια?». Πράγματι, τι είναι αλήθεια σήμερα? Γιατί για να έχεις το αληθινό πρέπει να το βάλεις κάτω και να πεις αυτό είναι αληθινό, αυτό είναι ψεύτικο. Ναι, αλλά ποιος θα σου πει ότι αυτό είναι το αληθινό, αυτό είναι το ψεύτικο? Ποιος αποφασίζει? Αν έχεις το λόγο του Θεού, αν έχεις εντολές, ωραία. Αν δεν έχεις, αν δεν έχεις βάση. Και ο Πιλάτος δεν θέλησε να αντιμετωπίσει κατάματα την αλήθεια του Θεού. Δεν είχε διάθεση δηλαδή να βάλει κάτω την εξουσία του και να μπει στην εξουσία κάποιου άλλου. Και μόλις ο Ιησούς του είπε, καθένας που είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου, έπαψε ο Πιλάτος να τον ακούει και φύγε, χωρίς να περιμένει απάντηση. Το ίδιο κάνουν σήμερα οι πολιτικοί των χριστιανικών χωρών, που αν και ονομάζονται χριστιανοί και ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, πολλές φορές μάλιστα συμμετέχουν και σε θρησκευτικές λειτουργίες και σε εκδηλώσεις, είναι πρώτοι στις θέσεις κλπ. Θέλουν να ενεργούν ανθρωπιστικά, δηλαδή αποφασίζοντας σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και προτιμήσεις. Δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκευτική καλλιέργεια των λαών τους. Ποια καλλιέργεια? Του λόγου του Θεού. Αυτή είναι η βάση. Σου λέει, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και καλλιεργούν την ανοχή των διαφορετικών πεπιθήσεων. Δεν λέμε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, δεν λέμε πολυθρησκευτικό περιβάλλον. Και ο κόσμος λέει τώρα πώς να επιβάλλω εγώ τη γνώμη μου στους άλλους, αλλά ο Κύριος παραμένει βασιλιάς. Δηλαδή αυτός ο τρόπος σκέψης αφήνει αιωρούμενο το ερώτημα του Πιλάτου, τι είναι αλήθεια? Αδερφοί, σκεφτείτε να ερχόταν ο Κύριος Ιησούς στην πρωτεύουσά μας. Νομίζετε ότι οι πολιτικοί θα έσκευαν να τον προσκυνήσουν? Ή θα προσπαθούσαν να τον συλλάβουν με κάποιον τρόπο, να βρουν μια νητία? Το ανώτατο δικαστήριο θα τον τιμούσε ενώ τον τέλειο δικαστή, ή θα τον δίωκε σαν ένα αναρχικό? Όπως είπαμε για τα σχολεία, αν ο Ιησούς ερχόταν στο σχολείο και όπου πηγαίνουν τα παιδιά μας, η διεύθυνση του σχολείου θα τον καλούσε να τους πει πώς να κάνουν το διδακτικό τους πρόγραμμα, αφού κανονικά είναι ο τέλειος? Εγώ αν ήμουν διευθυντής θα έλεγα, δείξε μας τι να διδάξουν τα παιδιά, το σωστό. Δηλαδή και από θρησκευτικής πλευράς και από διαγνώσεις και λοιπά, θα ήταν τέλεια. Θα το έκανε ή θα το απαγόρευε να μπει καν μες στο σχολείο? Αν έμπαινε στις εκκλησίες, θα του άρεσαν όσα συμβαίνουν εκεί? Ή θα έβγαζε έξω όσοι μεταχειρίζονται την εκκλησία σαν επιχείρηση, παρά τόπον κοινωνίας με τον Κύριο? Αν ο Κύριος έμπαινε στον χώρο της εργασίας μας, θα θέλαμε να μείνει εκεί, να μας βλέπει που εργαζόμαστε? Ή να θέλαμε να φύγει για να εργαστούμε όπως συνήθως, όπως θέλουμε? Αν έμπαινε σπίτι μας, κάθομαστε στην τηλεόρασή μας, να ξεκουραστούμε μια μέρα, αλλάζουμε κανάλια, βλέπουμε αυτά που μας αρέσουν? Θα θέλαμε να κάτσει δίπλα μας να δει και αυτός αυτά που βλέπουμε εμείς? Ή θα νιώθαμε άβολα και θα περιμέναμε να φύγει γιατί ντρεπόμαστε? Δηλαδή πολλοί προσεύχονται τακτικά, Κύριε, έλα, ελθέτει η βασιλεία σου. Αλλά αδερφοί, το ερώτημα είναι, Πού είναι ο βασιλιάς των ιδεών που γεννήθηκε? Είναι στην καρδιά μας, είναι στη ζωή μας, είναι απλά στον ουρανό. Γιατί εκεί μακριά, στον ουρανό. Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις ένα γλυκό έλεγχο από έναν βασιλιά ο οποίος σε αγάπησε, έδωσε τη ζωή του για σένα, θέλει να σου δώσει τα πάντα, έχεις όλες τις δυνάμεις από αυτόν, έχεις την αιωνιότητα μαζί του, απλά σε θέλει στη ζωή του και θέλει να μπει στη ζωή σου. Αυτό είναι το κόστος. Έχεις μια μικρή μείωση της ελευθερίας σου, εάν είσαι σαρκικός και θα στερηθείς πράγματα διαφορετικά. Είναι χαρά να είσαι με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι που δίνει την ελευθερία την πραγματική και δεν σκοτίζεσαι και πολύ πολύ για τα υπόλοιπα. Ο βασιλιάς λοιπόν αδερφοί της Φάτνης και της εισόδου στην Ιερουσαλήμ είναι ο ίδιος και αυτός ο βασιλιάς είναι που πρέπει να εδράζεται μέσα μας, να ζει μέσα μας και στην κάθε ψυχή και στη ζωή μας γενικά. Αυτό θέλει ο Κύριος και αυτό θα γίνει στο τέλος, είναι έτσι αλλιώς, δεν αλλάζει. Απλά ζούμε εποχές που γενικά η ανθρωπότητα απομακρύνεται και προσπαθεί να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο, να το βγάλει πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω, με νόμους, με καταστάσεις, με σκέψεις, με φιλοσοφίες, να μην επιβάλλουμε, να μην... Δηλαδή ήταν ας πούμε η προσευχή στα σχολεία, πρωινή προσευχή, σιγά σιγά καταργήθηκε. Τώρα θα την επαναφέρουν, αλλά τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά ένα-ένα βγαίνει έξω. Το παιδάκι όταν δεν διδάσκεται σχεδόν ούτε από το σπίτι, ούτε στο σχολείο, ούτε αλλού και βομβαρδίζεται με χίλια δυο άλλα, πώς θα μεγαλώσει, τι παιδεία θα έχει, τι σχέση θα έχει με τον Κύριο. Και ο Κύριος το βλέπει, λυπάται. Είναι Κύριος Κυρίων και θα δώσει, λέει, κατά τα έργα του καθενός και της κάθε μίας. Γιατί ναι μεν είναι καλός και τον ευχαριστούμε, αλλά ταυτόχρονα μας έχει βάλει μπροστά στις ευθύνες μας, όλους μας. Έτσι είναι, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να μας σκεπάσεις, Κύριε μας, να μην νιώθουμε κανένα κίνδυνο, Κύριε μας, να μην νιώθουμε καμία έλλειψη ότι αν προσκοληθούμε σε σένα θα χάσουμε, Κύριε μας, χαρές και ειδονές και ευχαριστήσεις από το σύστημα του κόσμου, Ιησού μας Άγιε. Αλλά ξέρουμε ότι εσύ που είσαι ο Δημιουργός μας μπορείς κάλλιστα να μας δώσεις πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά, Ιησού μας Άγιε. Γιατί εσύ είσαι Κύριε μας και γνωρίζεις ακριβώς τις ανάγκες του κάθε παιδιού σου, Χριστέ μου Άγιε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα σου είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο τον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 11ο κεφάλαιο. Και τον επόμενο χρόνο, κατά την εποχή που εκστρατεύουν οι βασιλιάδες, ο Δαβίδ έστειλε τον Ιωάβ και τους δούλους του μαζί του και ολόκληρο τον Ισραήλ. Και κατέστρεψαν τους γιους Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο Δαβίδ, όμως, έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Και προς την εσπέρα, όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε από το κρεβάτι του, περπατούσε επάνω στην ταράτσα του βασιλικού σπιτιού. Και από την ταράτσα είδε μία γυναίκα να λούζεται. Και η γυναίκα ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη. Και ο Δαβίδ έστειλε και ερεύνησε για τη γυναίκα. Και κάποιος είπε, «Δεν είναι αυτή η Βίθσαβε, η θυγατέρα του Ελιάμ, η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου?» Και ο Δαβίδ έστειλε μηνυτές και την πήρε. Και όταν ήρθε σε αυτόν, κοιμήθηκε μαζί της, επειδή είχε καθαριστεί από την ακαθαρσία της, και γύρισε στο σπίτι της. Και η γυναίκα συνέλαβε, και στέλνοντας μήνυμα στον Δαβίδ, ανήγγειλε και είπε, «Είμαι έγκυος». Και ο Δαβίδ έστειλε μήνυμα στον Ιωάβ, λέγοντας, «Στείλε μου τον Ουρία το Χεταίο». Και ο Ιωάβ έστειλε στον Δαβίδ τον Ουρία. Και όταν ο Ουρίας ήρθε σε αυτόν, ο Δαβίδ ρώτησε πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα πράγματα του πολέμου. Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία, «Κατέβα στο σπίτι σου και πλύνε τα πόδια σου». Και ο Ουρίας βγήκε από το σπίτι του βασιλιά και πίσω του ήρθε μερίδιο από το τραπέζι του βασιλιά. Ο Ουρίας όμως κοιμήθηκε δίπλα στη θύρα του σπιτιού του βασιλιά μαζί με όλους τους δούλους του κυρίου του και δεν κατέβηκε στο σπίτι του. Και όταν ανήγγειλαν στο Δαβίδ λέγοντας, «Ο Ουρίας δεν κατέβηκε στο σπίτι του», ο Δαβίδ είπε στον Ουρία, «Εσύ δεν έρχεσαι από οδηπορία. Γιατί δεν κατέβηκε στο σπίτι σου?» Και ο Ουρίας είπε στον Δαβίδ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούν σε σκηνές. Και ο κύριος μου, ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επάνω στο πρόσωπο της παιδιάδας. Και εγώ θα πάω στο σπίτι μου για να φάω και να πιω και να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου? Ζεις και ζει η ψυχή σου. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα». Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία, «Μείνε εδώ και σήμερα και αύριο θα σε εξαποστείλω». Και έμεινε ο Ουρίας στην Ιερουσαλήμ εκείνη την ημέρα και την επόμενη. Και ο Δαβίδ τον κάλεσε και έφαγε μπροστά του και ήπιε. Και το μέθησε. Και την εσπέρα βγήκε να κοιμηθεί επάνω στο κρεβάτι του μαζί με τους δούλους του κυρίου του. Πλην στο σπίτι του δεν κατέβηκε. Και το πρωί ο Δαβίδ έγραψε μία επιστολή στον Ιωάβ και την έστειλε διαχειρός του Ουρία. Και στην επιστολή έγραψε λέγοντας, «Βάλτε τον Ουρία απέναντι στη σκληρότερη μάχη. Έπειτα συρθείτε από αυτόν για να χτυπηθεί και να πεθάνει». Και αφού ο Ιωάβ παρατήρησε την πόλη, διόρισε τον Ουρία στη θέση όπου ήξερε ότι ήσαν άνδρες δύναμης. Και βγήκαν οι άνδρες της

σε τον Αβιμέλεχ, τον γιο του Ιερουβέζεθ? Κάποια γυναίκα δεν έριξε πάνω του ένα κομμάτι μιλόπετρας από το τείχος και πέθανε στη Θεβές? Γιατί πλησιάσατε στο τείχος? Τότε πες, πέθανε και ο δούλος σου, ο Ουρίας ο Χεταίος. Πήγε λοιπόν ο μηνυτής και καθώς ήρθε, ανήγγειλε στο Δαβίδ όλα εκείνα για τα οποία τον είχε στείλει ο Ιωάβ. Είπε ο μηνυτής στο Δαβίδ ότι υπερίσχυσαν εναντίον μας οι άνδρες και βγήκαν προς εμάς στην πεδιάδα και τους καταδιώξαμε μέχρι την είσοδο της πύλης. Αλλά οι τοξότες τόξευσαν από το τείχος επάνω στους δούλους σου και μερικοί από τους δούλους του βασιλιά πέθαναν και ο δούλος σου, ο Ουρίας ο Χεταίος, ακόμα πέθανε. Τότε ο Δαβίδ είπε στον μηνυτή, «Έτσι θα πεις στον Ιωάβ, μη σε ανησυχεί αυτό το πράγμα, επειδή η Ρομφαία κατατρώει πότε τον ένα και πότε τον άλλον. Ενίσχυσε τη μάχη σου ενάντια στην πόλη και να την καταστρέψεις. Και εσύ ενθάρρυνε τον». Και όταν η γυναίκα του Ουρία άκουσε ότι ο Ουρίας ο άνδρας της πέθανε, πένθησε για τον άνδρα της. Και αφού πέρασε το πένθος, ο Δαβίδ έστειλε και την πήρε στο σπίτι του. Και έγινε γυναίκα του και του γέννησε ένα γιο. Το πράγμα όμως που έπραξε ο Δαβίδ φάνηκε κακό στα μάτια του Κυρίου. Δευτέρα Σαμουήλ, 12ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος έστειλε τον Νάθαν προς τον Δαβίδ. Και ήρθε σε αυτόν και του είπε, «Ήσαν δύο άνδρες σε κάποια πόλη, ένας πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε κοπάδια και μάνδρες από βόδια υπερβολικά πολλές. Και ο φτωχός δεν είχε άλλο παρά μια μικρή αμνάδα, που αγόρασε και έθρεψε. Και μεγάλωσε μαζί του και μαζί με τα παιδιά του. Έτρωγε από το ψωμί του και έπινε από το ποτήρι του και κοιμόταν στον κόρφο του και του ήταν σαν θυγατέρα. Ήρθε δε στον πλούσιο κάποιος διαβάτης και λυπήθηκε να πάρει από τα κοπάδια του και από τις μάνδρες των βοδιών του για να ετοιμάσει στον οδοιπόρο που είχε έρθει σε αυτόν και πήρε την αμνάδα του φτωχού και την ετοίμασε για τον άνθρωπο που είχε έρθει σε αυτόν. Και άναψε η οργή του Δαβίδ υπερβολικά ενάντια στον άνθρωπο και είπε στον Άθαν, «Ζει ο Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος που το έκανε αυτό και θα πληρώσει την αμνάδα στο τετραπλάσιο, επειδή έπραξε αυτό το πράγμα και επειδή δεσπραχνίστηκε». Και ο Νάθαν είπε στο Δαβίδ, «Εσύ είσαι ο άνθρωπος». «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλιά επάνω στον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα από το χέρι του Σαούλ και σου έδωσα τον οίκο του Κυρίου σου και τις γυναίκες του Κυρίου σου στον κόρφο σου και σου έδωσα τον οίκο Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ήταν λίγο, θα σου πρόσθετα παρόμοια και παρόμοια. Γιατί καταφρόνησες το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξεις το κακό στα μάτια του? Τον Ουρία το Χεταίο πάταξες με Ρομφαία και πήρες τη γυναίκα του στον εαυτό σου ως γυναίκα και αυτόν τον θανάτωσες με τη Ρομφαία των γιών Αμμών. Τώρα λοιπόν, Ρομφαία δεν θα αποσυρθεί από την οικογένειά σου, επειδή με καταφρόνησες και πήρες τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου. Έτσι λέει ο Κύριος, δες, θα ξεσηκώσω εναντίον σου κακά μέσα από την οικογένειά σου και θα πάρω τις γυναίκες σου μπροστά από τα μάτια σου και θα τις δώσω στον πλησίον σου και θα κοιμηθεί με τις γυναίκες σου μπροστά σε αυτό τον ήλιο. Επειδή εσύ έπραξες κρυφά, εγώ όμως θα κάνω αυτό το πράγμα μπροστά από ολόκληρο τον Ισραήλ και κατάντικρη στον ήλιο». Και ο Δαβίδ είπε στον Νάθαν, «Αμάρτησα στον Κύριο». Και ο Νάθαν είπε στον Δαβίδ, «Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Δεν θα πεθάνεις. Επειδή όμως

0: την πράξη αυτή, έδωσες μεγάλη αφορμή στους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημούν. Γι' αυτό το παιδί που γεννήθηκε σε σένα θα πεθάνει οπωσδήποτε». Και ο Νάθαν έφυγε για το σπίτι του. Και ο Κύριος πάταξε το παιδί που η γυναίκα του Ουρία γέννησε στο Δαβίδ και αρρώστησε. Και ο Δαβίδ οικέτευσε τον Κύριο υπέρ του παιδιού. Και ο Δαβίδ νίστεψε και αφού μπήκε μέσα διανυχτέρευσε ξαπλωμένος κατά γης. Και σηκώθηκαν οι πρεσβύτεροι του σπιτιού του και ήρθαν σε αυτόν για να τον σηκώσουν από τη γη. Όμως δεν θέλησε, ούτε έφαγε ψωμί μαζί τους. Και την 7η μέρα το παιδί πέθανε. Και οι δούλοι του Δαβίδ φοβήθηκαν να του αναγγείλουν ότι το παιδί πέθανε. Επειδή έλεγαν, «Δέστε, ενώ το παιδί ζούσε ακόμη, του μιλούσαμε και δεν εισάκουγε τη φωνή μας. Πόσο λοιπόν θα κάνει κακό αν του πούμε ότι το παιδί πέθανε?» Αλλά ο Δαβίδ, βλέποντας ότι οι δούλοι του ψιθύριζαν αναμεταξύ τους, ο Δαβίδ κατάλαβε ότι το παιδί πέθανε. Γι' αυτό ο Δαβίδ είπε στους δούλους του, «Πέθανε το παιδί?» Και εκείνοι είπαν, «Πέθανε». Τότε ο Δαβίδ σηκώθηκε από τη γη και λούστηκε και αλήφθηκε και άλλαξε τα αιμάτια του και μπήκε μέσα στον οίκο του Κυρίου και προσκύνησε. Έπειτα μπήκε μέσα στο σπίτι του και ζήτησε να φάει και έβαλαν μπροστά του ψωμί και έφαγε. Και οι δούλοι του είπαν σε αυτόν, «Τι είναι τούτο που έκανες? Νίστευες και έκλαιγες για το παιδί ενώ ζούσε. Και αφού πέθανε το παιδί, σηκώθηκες και έφαγες ψωμί». Και είπε, «Ενώ ακόμα ζούσε το παιδί, νίστεψα και έκλαψα, επειδή είπα, ποιος ξέρει, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το παιδί. Αλλά τώρα πέθανε. Γιατί να νιστεύω? Μήπως μπορώ να το φέρω πάλι πίσω? Εγώ θα πάω προς αυτό. Αυτό όμως δεν θα επιστρέψει προς εμένα». Και ο Δαβίδ παρηγόρησε την Βιθσαβεέ, τη γυναίκα του, και μπήκε μέσα σε αυτήν και κοιμήθηκε μαζί της και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σολομώντα. Και ο Κύριος τον αγάπησε. Και έστειλε διαμέσου του Νάθαν του προφήτη και αποκάλεσε το όνομά του Ιδεδία για τον Κύριο. Και ο Ιωάβ πολέμησε ενάντια στη Ραβά των Γιοναμών και κυρίευσε τη βασιλική πόλη. Και ο Ιωάβ έστειλε μηνυτές στο Δαβίδ και είπε, «Πολέμησε ενάντια στη Ραβά, μάλιστα κυρίευσα την πόλη των νερών. Τώρα λοιπόν συγκέντρωσε το υπόλοιπο του λαού και στρατοπέδευσε ενάντια στην πόλη και κυρίευσε την, για να μην κυριεύσω εγώ την πόλη και ονομαστεί το όνομά μου πάνω σε αυτή». Και ο Δαβίδ συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό και πήγε στη Ραβά και πολέμησε εναντίον της και την κυρίευσε. Και πήρε το στεφάνι του βασιλιά τους από το κεφάλι του, το βάρος του οποίου ήταν ένα τάλαντο χρυσάφι με πολύτιμες πέτρες, και τέθηκε πάνω στο κεφάλι του Δαβίδ και έφερε έξω υπερβολικά πολλά λάφυρα της πόλης. Και το λαό που ήταν μέσα σε αυτή τον έβγαλε έξω και τον έβαλε κάτω από σιδερένια πριόνια και κάτω από σιδερένια τριβόλια και κάτω από σιδερένιους πελέκης και τους πέρασε μέσα από το καμίνι των πλήνθων. Κι έτσι έκανε ο Δαβίδ σε όλες τις πόλεις των Γιοναμών. Τότε ο Δαβίδ επέστρεψε και ολόκληρος ο λαός στην Ιερουσαλήμ. Ιερεμίας, 17ο κεφάλαιο. Η αμαρτία του Ιούδα είναι γραμμένη με σιδερένια γραφίδα, με αδαμάντινο νύχι. Χαράχτηκε επάνω στην πλάκα της καρδιάς τους και επάνω στα κέρατα των θυσιαστηρίων σας, ώστε οι γη τους θυμούνται τα θυσιαστήριά τους και τα άλση τους μαζί με τα πράσινα δέντρα πάνω στους ψηλούς λόφους. Ω βουνό μου στη πεδιάδα, θα δώσω την περιουσία σου και όλους τους θησαυρούς σου σε διαρπαγή. και τους ψηλούς σου τόπους σε όλα τα όρια σου, λόγω της αμαρτίας. Και εσύ, μάλιστα εσύ η ίδια, θα αποβληθείς από την κληρονομιά σου που σου έδωσα. Και θα σε καταδουλώσω στους εχθρούς σου, σε γη που δεν γνώρισες. Επειδή ανάψατε φωτιά στο θυμό μου, η οποία θα καίγεται στον αιώνα. Έτσι λέει ο Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάνει τη σάρκα βραχίωνά του και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. Επειδή θα είναι σαν την αγριομυρίκη στην έρημο και δεν θα δει όταν έρθει το αγαθό, αλλά θα κατοικεί σε ξερούς τόπους ερημιάς, σε γη αλμυρή και ακατοίκητη. Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα, επειδή θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα νερά, που απλώνει τις ρίζες του κοντά στον ποταμό και δεν θα δει όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο του θα θάλει και δεν θα μεριμνήσει στη χρονιά της ανομβρίας, ούτε θα πάυσει από το να κάνει καρπό. Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο απ' όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Εγώ, ο Κύριος, εξετάζω την καρδιά. Δοκιμάζω τα νεφρά για να δώσω στον κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του, σύμφωνα με τον καρπό των έργων του. Όπως η πέρδικα που κλωσάει και δεν εκολάπτει νεοσούς, έτσι και αυτός που αποκτάει πλούτη με άδικο τρόπο, θα τα αφήσει στο μέσον των ημερών του και στα έσχατά του θα είναι άφρονας. Θρόνος δόξας υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του αγιαστηρίου μας. Κύριε, η ελπίδα του Ισραήλ, όλοι όσοι σε εγκαταλείπουν θα καταντροπιαστούν και οι αποστάτες από μένα θα γραφούν στη γη. Επειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο, την πηγή των ζωντανών νερών. Γιατρέψέ με, Κύριε, και θα γιατρευτώ. Σώσε με και θα σωθώ, επειδή εσύ είσαι το καύχημά μου. Δες, αυτοί λένε σε μένα, πού είναι ο λόγος του Κυρίου, ας έρθει τώρα. Αλλά εγώ δεν αποσύρθηκα από το να σε ακολουθώ σαν ποιμένας, ούτε επιθύμησα την ημέρα της θλίψης. Εσύ το ξέρεις αυτό. Αυτά που βγήκαν από τα χείλη μου ήσαν μπροστά σου. Μη γίνεις σε μένα τρόμος. Εσύ είσαι η ελπίδα μου σε ημέρα συμφοράς. Ας ντροπιαστούν ολότελα αυτοί που με καταδιώκουν. Εγώ όμως ας μην ντροπιαστώ. Ας τρομάξουν εκείνοι. Εγώ όμως ας μην τρομάξω. Φέρε πάνω τους ημέρα συμφοράς και σύντριψέ τους με διπλό σύντριμα. Έτσι μου είπε ο Κύριος. Πήγαινε και στάσου στην πύλη των γιών του λαού σου, από την οποία μπαίνουν οι βασιλιάδες του Ιούδα και από την οποία βγαίνουν, και σε όλες τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Και πες τους, ακούστε το λόγο του Κυρίου, βασιλιάδες του Ιούδα, και ολόκληρος ο Ιούδας και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ που μπαίνετε από αυτές τις πύλες. Έτσι λέει ο Κύριος, προσέχετε τους εαυτούς σας και μη βαστάζετε φορτίο την ημέρα του Σαββάτου, ούτε να το περνάτε μέσα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ, ούτε να βγάζετε φορτίο έξω από τα σπίτια σας την ημέρα του Σαββάτου και μην κάνετε καμιά εργασία. Αλλά αγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου όπως είχα προστάξει στους πατέρες σας. Δεν είχαν όμως υπακούσει, ούτε είχαν στρέψει το αυτί τους, αλλά σκλήριναν τον τράχυλό τους για να μην ακούσουν και για να μην δεχθούν νουθεσία. Αλλά αν υπακούσετε σε μένα, λέει ο Κύριος, ώστε να μην βάζετε φορτίο μέσα από τις πύλες αυτής της πόλης την ημέρα του Σαββάτου, αλλά να αγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου, μη κάνοντας μέσα σε αυτή την ημέρα καμιά εργασία, τότε θα μπουν μέσα από τις πύλες αυτής της πόλης βασιλιάδες και άρχοντες που θα κάθονται πάνω στο θρόνο του Δαβίδ, καβάλα σε άμαξες και άλογα, αυτοί και άρχοντες τους, οι άνδρες του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και αυτή η πόλη θα κατοικείται στον αιώνα. Και θα έρθουν από τις πόλεις του Ιούδα και από τα μέρη ολόκληρα από την Ιερουσαλήμ και από τη γη του Βενιαμίν και από την παιδινή χώρα και από τα βουνά και από τον νότο, φέρνοντας ολοκαυτώματα και θυσίες και προσφορές από Άλφητα και Λίβανο, φέρνοντας ακόμη και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου. Αλλά αν δεν με υπακούσετε ώστε να αγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου και να μην βαστάζετε φορτίο και το βάζετε μέσα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ την ημέρα του Σαββάτου, τότε θα ανάψω φωτιά στις πύλες της και θα καταφάει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ και δεν θα σβήσει. Ιερεμίας 18 κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο λέγοντας «Σήκω και κατέβα στο σπίτι του Κεραμαία και εκεί θα σε κάνω να ακούσεις τα λόγια μου». Τότε κατέβηκα στο σπίτι του Κεραμαία και δέστε, εργαζόταν ένα έργο πάνω στους τροχούς και το αγγείο που έκανε από πυλό χάλασε στο χέρι του Κεραμαία και το ίδιο το έκανε ξανά ένα άλλο αγγείο όπως άρεσε στον Κεραμαία να κάνει. Τότε μου έγινε λόγος του Κυρίου λέγοντας «Ω οίκος Ισραήλ, δεν μπορώ να κάνω σε σας όπως αυτός ο Κεραμαίας», λέει ο Κύριος. «Δέστε, όπως ο πυλός στο χέρι του Κεραμαία, έτσι κι εσείς, οίκος Ισραήλ, είστε στο χέρι μου». Κατά τη στιγμή που θα μιλούσε ενάντια σε έθνος ή ενάντια σε βασιλεία για να ξεριζώσω και να κατασκάψω και να καταστρέψω αν το έθνος εκείνο ενάντια στο οποίο μίλησα επιστρέψει από την κακία του, θα μετανοήσω από το κακό που είχα σκεφτεί να κάνω σε αυτό. Και κατά τη στιγμή που θα μιλούσα για ένα έθνος ή για μια βασιλεία να οικοδομήσω και να φυτέψω, αν κάνει κακό μπροστά μου ώστε να μην υπακούει στη φωνή μου, τότε θα μετανοήσω για το καλό με το οποίο είχα πει να το αγαθοποιήσω. Και τώρα πες στους άνδρες του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, εγώ ετοιμάζω κακό εναντίον σας και έχω στη σκέψη μου μία απόφαση εναντίον σας. Επιστρέψτε λοιπόν κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και διορθώστε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας». Και εκείνοι είπαν «Μάταια, επειδή θα περπατάμε πίσω από τους συλλογισμούς μας, κάθε ένας θα πράττουμε σύμφωνα με τις ορέξεις της πονηρής καρδιάς του». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Ρωτήστε τώρα ανάμεσα στα έθνη, ποιος άκουσε τέτοια πράγματα. Η Παρθένα του Ισραήλ έκανε πράγματα φρικτά σε υπερβολικό βαθμό. Θα αφήσει κάποιος τον χιονόδη Λίβανο για τον βράχο της πεδιάδας ή θα εγκαταλείψουν τα δροσερά πηγάζοντα νερά για εκείνα που έρχονται από μακριά. Αλλά ο λαός μου μελισμόνησε, θυμίασε στη ματιότητα και πρόσκοψαν στους δρόμους τους στα αιώνια μονοπάτια για να περπατούν σε μονοπάτια ενός δρόμου όχι εξομαλισμένου, για να κάνουν τη γη τους ερήμωση και αιώνιον χλεβασμό. Κάθε ένας που διαβαίνει από αυτή θα μένει έκθαμβος και θα κουνάει το κεφάλι του. Θα τους διασκορπίσω μπροστά στον εχθρό σαν καυστικός άνεμος. Θα τους δείξω νότα και όχι πρόσωπο κατά την ημέρα της συμφοράς τους. Τότε είπαν «Ελάτε κι ας συμβουλευτούμε αποφάσεις ενάντια στον Ιερεμία, επειδή νόμος δεν θα χαθεί από ιερέα ούτε βουλή από σοφό, ούτε λόγος από προφήτη. Ελάτε κι ας τον πατάξουμε με τη γλώσσα και ας μην προσέξουμε σε κανένα από τα λόγια του. Κύριε, πρόσεξε σε μένα και άκουσε τη φωνή αυτών που διαφιλονικούν μαζί μου. Θα ανταποδοθεί κακό αντί για καλό, επειδή έσκαψαν λάκκο για την ψυχή μου. Θυμήσου ότι στάθηκα μπροστά σου για να μιλήσω αγαθά υπέρ αυτών, για να αποστρέψω το θυμό σου από αυτούς. Γι' αυτό παράδοσέ τους γιους τους στην πείνα και δώσ' τους σε χέρι μάχερας και οι γυναίκες τους ας γίνουν άτεκνες και χείρες και οι άνδρες τους ας θανατωθούν. Οι νεανίσκοι τους ας πέσουν με μάχερα στη μάχη. Ας ακουστεί η κραυγή από τα σπίτια τους όταν φέρεις ξαφνικά λαιλάτες εναντίον τους. Επειδή έσκαψαν λάκκο για να με πιάσουν και έκρυψαν παγίδες για τα πόδια μου. Ενώ εσύ, Κύριε, γνωρίζεις ολόκληρη τη βουλή τους εναντίον μου στο να με θανατώσουν. μη συγχωρήσεις την ανομία τους και μη εξαλείψεις την αμαρτία τους από μπροστά σου, αλλά ας καταστραφούν μπροστά σου. Ενέργησε εναντίον τους κατά τον καιρό του θυμού σου.
1: Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 1. Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους μέσω των προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού. Αυτόν, μέσω του οποίου ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με την δύναμη του λόγου του. Αφού καθάρισε με το σταυρικό του θάνατο τις αμαρτίες των ανθρώπων, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι το όνομα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σε κανένα από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός «Είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ούτε πάλι είπε για κανέναν «Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι Υιός μου». Και όταν αλλού παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του στην οικουμένη λέει «Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Ενώ για τους αγγέλους λέει «Ο Θεός κάνει σαν ανέμους τους αγγέλους του και αυτούς που τον υπηρετούν σαν πύρινη φλόγα». Στον Υιό λέει «Η βασιλεία σου, Θεέ, είναι αιώνια και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια. Αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο». Γι' αυτό σε έχρισε Μεσσία ο Κύριος ο Θεός σου και σου έδωσε χαρά και αγαλίαση, πιότερη από όσοι στους συντρόφους σου. Και αλλού «Εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσε στη γη και έργο δικό σου είναι η ουρανή. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι θα παλιώσουν σαν ρούχο. Σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν σαν ρούχο. Εσύ όμως παραμένεις ο ίδιος. Τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν». Σε κανένα από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός «Κάθισε στα δεξιά μου, ωσότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό και αποστέλλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλλουν να σωθούν. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 2. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε για να μην ξεστρατήσουμε. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός, και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατό εμείς να ξεφύγουμε εάν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύσει ο Κύριος μας την βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία του για αυτήν με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με το θέλημά του. Το μελλοντικό κόσμο για τον οποίο μιλάμε, ο Θεός δεν τον υπέταξε στους αγγέλους. Αντίθετα, όπως λέει κάπου η Γραφή, «Τι είναι ο άνθρωπος για να το σκέφτεσαι» ή «Ο Υιός του ανθρώπου για να τον φροντίζεις». Τον έκανες για λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή. Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Λέγοντας «όλα τα υπέταξες σε αυτόν», εννοεί πως τίποτε δεν άφησε που να μην το υποτάξει σε αυτόν. Ως τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα σε αυτόν. Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς, που έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος από τους αγγέλους, στεφανώθηκε με δόξα και τιμή εξαιτίας του θανάτου του. Γιατί η χάρη του Θεού θέλησε να γευτεί ο Ιησούς το θάνατο για το καλό όλων. Έπρεπε λοιπόν ο Θεός, η αρχή και ο σκοπός των πάντων, ενώ οδήγησε πολλούς Υιούς στη δόξα, τον αίτιο της σωτηρίας τους να τον οδηγήσει στην ολοκλήρωση του έργου του με το πάθος. Γιατί όλοι έχουν τον ίδιο Πατέρα, και αυτός που εξαγνίζει και αυτοί που εξαγνίζονται. Γι' αυτό και δεν τρέπεται να τους ονομάζει αδέρφια. Όπως λέει η Γραφή, «Θα διαλαλήσω στα αδέρφια μου το μεγαλείο σου, θα σε εξυμνήσω μέσα στην συνάθρηση». Και αλλού «θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου σε αυτόν». και συνεχίζει «Να είμαι εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος, για να καταργήσει με το θάνατό του αυτόν που εξουσίαζε το θάνατο, δηλαδή το διάβολο, και με αυτόν τον τρόπο να απελευθερώσει όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σε όλη τους τη ζωή. Είναι φανερό ότι δεν ενδιαφέρεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά τους απογόνους του Αβραάμ. Έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα όμοιος με τα αδέλφια του, ώστε να γίνει σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού για την συγχώρεση των αμαρτιών του λαού. Έτσι, επειδή ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β. Κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Μετά δε ταύτα, Αβεσσαλόμ ο γιος του Δαβίδ, είχεν αδελφήν ωραίαν ονόματι Θάμαρ, και ηγάπησεν αυτήν Αμνών ο γιος του Δαβίδ. Κι έπασχε τόσον ο Αμνών, ώστε ηρώστησεν δια την αδελφήν αυτού Θάμαρ. Διότι το παρθένος και εφαίνεται εις τον Αμνών δυσκολότατον να πράξει τι εις αυτήν. Είχε δε ο Αμνών φίλον, ονομαζόμενον Ιωναδάβ, ιών του Σαμά, αδελφού του Δαβίδ. Ήτο δε ο Ιωναδάβ, άνθρωπος πανούργος σφόδρα. Και είπε προς αυτόν, «Διατί σύ, γιε του βασιλέως, αδυνατής τόσον από ημέρα εις ημέρα, δεν θέλεις φανερώσει τούτο προς εμέ?» Και είπε προς αυτόν ο Αμνών, «Αγαπώ Θάμαρ, την αδελφήν Αβεσσαλόμ του αδελφού μου». Και ο Ιωναδάβ είπε προς αυτόν, «Πλαγίασον επί της κλίνης σου και προσποιήθηκε τον άρρωστο. Και όταν ο πατήρ σου έρθει να σε είδει, είπε προς αυτόν, «Ας έρθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας μη δώσει να φάγω και ας ετοιμάσει εμπροσθέν μου το φαγητόν, δια να είδω και να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και πλαγίασεν ο Αμνών και προσεποιήθη τον άρρωστο. Και όταν ήρθε ο βασιλεύς να είδει αυτόν, είπε ο Αμνών προς τον βασιλέα, «Ας έρθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας κάνει εμπροσθέν μου δύο κολύρια για να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και απέστειλε ο Δαβίδ εις τον οίκον προς την Θάμαρ λέγον, «Είπα για τώρα εις τον οίκον του αδελφού σου Αμνών και ετοίμασον εις αυτόν φαγητόν». Και πήγαινε η Θάμαρ εις τον οίκον του αδελφού αυτής Αμνών, ως της ήτο πλαγιασμένα. Και έλαβε τον άλευρον και εζήμωσε και έκαμε κολύρια έμπροσθεν αυτού και έψησε τα κολύρια. Έπειτα έλαβε το τηγάνιον και εκένωσεν αυτά έμπροσθεν αυτού πλην δεν ηθέλησε να φάγει. Και είπεν ο Αμνών, «Εκβάλλεται πάντα άνθρωπον απέμπροσθεν μου και εξήλθον απ' αυτού πάντες». Και είπεν ο Αμνών προς την Θάμα, «Φέρε το φαγητόν εις τον γειτόνα για να φάγω εκ της χειρός σου». Και η Θάμαρ έλαβε τα κολύρια τα οποία έκαμε και έφερεν εις τον γειτόνα προς Αμνών των αδελφών αυτής. Και ότε προσέφερε προς αυτόν για να φάγει, επίασε αυτήν και είπε προς αυτήν, «Ελθέ, κοιμήθητη μετε μου αδελφή μου». Ο δε είπε προς αυτόν, «Μη αδελφέ μου, μη μεταπεινώσεις, διότι δεν πρέπει κι ούτων πράγμα να γίνει εν το Ισραήλ. Μη κάμεις την αφροσύνη τάχτη, και εγώ πώς θέλω απαλείψει τον ειδός μου, αλλά κι εσύ θέλεις είστε ως εις εκ των αφρόνων εν το Ισραήλ. Τώρα λοιπόν παρακαλώ, λάλησον προς τον βασιλέα, διότι δεν θέλει με αρνηθεί σε». Δεν ηθέλησεν όμως να εισακούσει της φωνής αυτής, αλλά υπερισχύσας εκείνης εβίασεν αυτήν και κινήθη μετά αυτής. Τότε ο Αμνών εμίσησεν αυτήν μίσος μέγα σφόδρα, ώστε το μίσος με το οποίο εμίσησεν αυτήν ήτο μεγαλύτερον παρά την αγάπη με την οποία ηγάπησεν αυτήν. Και είπε προς αυτήν ο Αμνών, «Σηκώθητη, είπαγε». Είδε είπε προς αυτόν,

έξω ο υπηρέτης αυτού και εμόχλωσε την θύραν κατόπιν αυτής. Λαβούσα δε η Θάμαρ στάκτηνε της κεφαλής αυτής και διασχίσασα τον εφ' αυτής χιτώνα τον ποικιλόχρου και βαλούσα τα σχήρας αυτής επί της κεφαλής αυτής, απήρχε το πορευωμένη και κράζουσα. Και είπε προς αυτήν Αβεσσαλόμ ο αδελφός αυτής, «Μήπως Αμνών ο αδελφός σου ευρέθη μετά σου, πλην τώρα σιώπησον αδελφή μου, αδελφός σου είναι, μη κατάθλιβε την καρδία σου δια το πράγμα τούτο». Η Θάμαρ λοιπόν εκάθη το χειρεύουσα εν το οίκο του αδελφού αυτής Αβεσσαλόμ. Ακούσας δε ο βασιλεύς Δαβίδ πάντα ταύτα τα πράγματα, εθυμώθη σφόδρα. Ο δε Αβεσσαλόμ δεν ελάλησε μετά του Αμνών ούτε καλόν ούτε κακόν. Διότι εμίση ο Αβεσσαλόμ των Αμνών, επειδή εταπείνωσε την αδελφήν αυτού Θάμαρ. Και με τα δύο ολόκληρα έτη, ο Αβεσσαλόμ είχε κουρευτάς εν Βαάλ Ασόρ, ή της είναι πλησίον του Εφραήμ, και προσεκάλεσε ο Αβεσσαλόμ πάντα στους ιούς του βασιλέως. Και ήρθε ο Αβεσσαλόμ προς τον βασιλέα και είπε, «Ιδού τώρα ο δούλος σου έχει κουρευτάς, ας έρθει παρακαλώ ο βασιλεύς και η δούλη αυτού μετά του δούλου σου». Και είπε ο βασιλεύς προς τον Αβεσσαλόμ, «Ουχή Υιέ μου, ας μη έλθομεν τώρα πάντες, δια να μη μεθα βάρος εισέ». Και εβίασεν αυτόν, πριν δεν ηθέλησε να υπάγει, αλευλόγησεν αυτόν. Τότε είπε ο Αβεσσαλόμ, «Αν όχι, ας έρθει καν με θυμόν Αμνών ο αδελφός μου». Και είπε ο βασιλεύς προς αυτόν, «Διατί να έλθει μετά σου». Πλην ο Αβεσσαλόμ εβίασεν αυτόν, ώστε απέστειλε μετά αυτού τον Αμνών και πάντα στους ιούς του βασιλέως. Τότε προσέταξε ο Αβεσσαλόμ τους υπηρέτας αυτού λέγοντα, «Ιδέτε τώρα, όταν εφρανθεί η καρδία του Αμνών εκ του ίν, και είπε προς εσάς, πατάξατε τον Αμνών, τότε θανατώσατε αυτόν. Μη φοβήστε, δεν είμαι εγώ ως τι σας προστάζω, ανδρίζεστε και γίνεστε ιή δυνάμεως». Και έκαμον οι υπηρέτε του Αβεσσαλόμ προς τον Αμνών, ως προσέταξεν ο Αβεσσαλόμ. Τότε σηκωθέντες πάντες ιή του βασιλέως, εκάθισαν έκαστος επί τη σημειώνου αυτού και έφυγαν. Ενώ δε ούτι ήσαν καθοδόν, η φήμη έφτασε προς τον Δαβίδ λέγουσα, «Ο Αβεσσαλόμ επάταξε πάντα στους ιούς του βασιλέως και δεν αναπελήφθη εξ αυτών ουδείς». Τότε σηκωθείς ο βασιλεύς, διέσχισε τα ημάτια αυτού και επλαγίασε κατά γης. Και πάντες οι δούλοι αυτού οι περιεστώτες διέσχισαν τα ημάτια αυτών. Και απεκρίθη ο Ιωναδάβ, ο γιος του Σαμά, αδελφού του Δαβίδ, και είπε, «Ας μη λέγει ο Κύριός μου ότι εθανατώθησαν πάντες οι νέοι ιοί του βασιλέως, διότι ο Αμνών μόνος απέθανε. Επειδή ο Αβεσσαλόμ είχε αποφασίσει τούτο, αφής ημέρας εταπείνωσε Θάμαρ την αδελφήν αυτού. Τώρα λοιπόν, ας μη βάλει ο Κύριός μου ο βασιλεύς το πράγμα εν την καρδία αυτού, λέγον ότι πάντες οι ιοί του βασιλέως απέθαναν, διότι ο Αμνών μόνος απέθανε». Ο δε Αβεσσαλόμ έφυγε και υψώσας ο νέος, ο σκοπός τους οφθαλμούς αυτού, είδε και ιδού λαός πολύ σε πορεύετο δια της οδού όπισθεν αυτού κατά το πλευρόν του όρους. Και είπεν ο Ιωναδά προς τον βασιλέα, «Ιδού οι ιοί του βασιλέως έρχονται, κατά των λόγων του δούλου σου ούτως έγινε». Και ως ετελείωσε λαλών, ιδού οι ιοί του βασιλέως ήλθον και ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και ο βασιλεύς έτη και πάντες οι δούλοι αυτού έκλαψαν κλαθμόν, μέγαν, σφόδρο. Ο δε Αβεσσαλόμ έφυγε και υπήγε προς τον Θαλμαΐ, ιόν του Αμιούδ, βασιλέα της Γεσούρ. Και επένθησεν ο Δαβίδ δια των ιών αυτού πάσας τας ημέρας. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν έφυγε και υπήγεν εις Γεσούρ και ήτο εκεί τρία έτη. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και γνώρισεν ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ότι η καρδία του βασιλέως ήτο εις τον Αβεσσαλόν.

0: Και απέστειλε ο Ιωάβ εις Θεκουέ και έφερε νεκήθεν γυναίκα σοφήν και είπε προς αυτήν: «Προσποιήθητη παρακαλώ ότι είσαι εν πένθη και ενδύθητη η μάτια πενθικά και μη αληφθείς έλεον, αλέσω ως η γηνή πενθούσα ήδη ημέρας πολλάς δια αποθανόντα». Και είπε και προς τον βασιλέα και λάλησον προς αυτόν κατά τούτους τους λόγους. Και έβαλεν ο Ιωάβ τους λόγους εις το στόμα αυτής. Λαλούσα δε η γηνή η Θεκοή της προς τον βασιλέα, έπεσε κατά πρόσωπον αυτής επί της γης και προσεκίνησε και είπε: «Σώσον βασιλεύ». Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς: «Τι έχεις?» Ήδε είπε: «Γηνή χείρα φεύ, είμαι εγώ και απέθανεν ο ανήρ μου. Και η δούλη σου είχε δύο υιούς, ήκινες ελογομάχης αναμφότεροι εν το αγρό. Και δεν ήτο χωρίζον αυτούς, αλλά πάταξε νοείς τον άλλον και εθανάτωσεν αυτόν. Και ειδού, εσηκωθη πάσα η συγγένεια εναντίον της δούλης σου και είπον: «Παράδος τον πατάξαντα των αδελφών αυτού, δια να θανατώσομεν αυτόν, αντί της ζωής του αδελφού αυτού, τον οποίον εφώνευσε, και να εξολοθρεύσομεν ενταυτό τον κληρονόμον. Και ούτω θελουσισβέσει τον άνθρακά μου τον εναπολυφθέντα, ώστε να μη αφήσω συν εις τον άνδρα μου όνομα μη δε απομεινάριον επί το πρόσωπον τη γης». Και είπεν ο βασιλεύς προς την γυναίκα: «Είπαγε εις τον οίκον σου και εγώ θέλω προστάξει περί σου». Και είπεν η γηνή η Θεκοή της προς τον βασιλέα: «Κύριε μου βασιλεύ, επεμέας είναι η ανομία και επί τον οίκον του πατρός μου, ο δε βασιλεύς και ο θρόνος αυτού αθώοι». Και είπεν ο βασιλεύς: «Ως της λαλήσει εναντίον σου φέρε αυτόν προς εμέ, και δεν θέλει πλέον σε εγγύσει». Ήδε είπεν: «Ας ενθυμηθεί παρακαλώ ο βασιλεύς Κύριον τον Θεό σου, και ας μη αφήσει τους εκρηκητάς του αίματος να πληθύνωσει την φθοράν και να απολέσωσει τον ιόν». Οδε είπε: «Ζή Κύριος, ουδε μία θρίξ του γιού σου δεν θέλει πέσει εις την γη». Τότε είπε η γηνή: «Ας λαλήσει παρακαλώ η δούλη σου λόγον προς τον Κύριόν μου τον βασιλέα». Και είπε: «Λάλησον». Και είπεν η γηνή: «Και διατί εστοχάστης τι ούτων πράγμα κατά του λαού του Θεού? Διότι ο βασιλεύς λαλεί τούτο ως άνθρωπος ένοχος, επειδή ο βασιλεύς δεν στέλνει να επαναφέρει τον εξόριστον αυτού. Διότι αφεύκτος θέλουμε να αποθάνει και είμεθα ως είδωρ διακεχημένον επί της γης, το οποίον δεν επισυνάγεται πάλι. Και ο Θεός δεν θέλει να απορρευτεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Τώρα, δια τούτο ήλθον να λαλήσω τον λόγον τούτον προς τον Κύριόν μου τον βασιλέα, διότι ο λαός με εφόβησε». Και η δούλη σου είπε: «Θέλω τώρα λαλήσει προς τον βασιλέα. Ίσως κάμει ο βασιλεύς την αίτηση τη δούλης αυτού. Διότι ο βασιλεύς θέλει εισακούσει, δια να ελευθερώσει την δούλην αυτού εκ χειρός του ανθρώπου, του ζητούντος να εξαλείψει εμέ και τον ιόν μου ενταυτό από της κληρονομίας του Θεού». Είπε μάλιστα η δούλη σου: «Ο λόγος του Κυρίου μου του βασιλέως θέλει είστε τώρα παρηγορητικός, διότι ως άγγελος Θεού ούτως είναι ο Κύριός μου ο βασιλεύς εις το να διακρίνει το καλόν και το κακόν. Και Κύριος ο Θεός σου θέλει είστε μετά σου». Τότε απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς την γυναίκα: «Μη κρύψεις απ' εμού τώρα το πράγμα το οποίο θέλω σε ρωτήσει εγώ». Και είπε η γυνή: «Ας λαλήσει παρακαλώ ο Κύριός μου ο βασιλεύς». Και είπε ο βασιλεύς: «Δεν είναι εις όλον τούτο η χείρ του Ιωάβ μετά σου?» Και η γυνή απεκρίθη και είπε: «Ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου βασιλεύ, ουδέν εκ των όσα είπεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς δεν έκλεινεν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Διότι ο δούλος σου Ιωάβ αυτός προσέταξεν εις εμέ και αυτός έβαλε πάντα στους λόγους τούτους εις το στόμα της δούλης σου. Ο δούλος σου Ιωάβ έκαμε τούτο να περιστρέψω την μορφή του πράγματος τούτου. Και ο Κύριός μου είναι σοφός κατά την σοφίαν αγγέλου του Θεού, εις τον αγνωρίζει πάντα τα εν τη γη. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ιωάβα, «Ιδού τώρα έκαμα το πράγμα τούτο». Είπαγε λοιπόν, επανάφερε τον νέον τον Αβεσσαλόν. Και έπεσε ο Ιωάβ κατά πρόσωπον αυτού εις την γη και προσεκίνησε και ευλόγησε τον βασιλέα. Και είπε ο Ιωάβ, «Σήμερον ο δούλος σου γνωρίζει ότι έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, κυρία μου βασιλεύ, καθότι ο βασιλεύς έκαμε τον λόγον του δούλου αυτού». Τότε εσηκώθη ο Ιωάβ και υπήγαινε εις Γεσούρ και έφερε τον Αβεσσαλόμ εις Ιερουσαλήμ. Και είπε ο βασιλεύς, «Ας επιστρέψει εις τον οίκον αυτού και ας μη γίνει το πρόσωπον». Ούτως επέστρεψε ο Αβεσσαλόμ εις τον οίκον αυτού και δεν είδε το πρόσωπον του βασιλεύς. Εις πάντα δε τον Ισραήλ δεν υπήρχε άνθρωπος ούτω θαυμαζόμενος δια την ωραιότητα αυτού ως ο Αβεσσαλόμ. Από του ίχνους του ποδός αυτού έως της κορυφής αυτού δεν υπήρχε εν αυτό ελάττωμα. Και οπότε εκούρευε την κεφαλήν αυτού, διότι εις το τέλος εκάστου έτους εκούρευε αυτήν, επειδή τα μαλλία ευάρυνον αυτόν, δια τούτο έκοπτεν αυτά, εζήγιζε τα στρίχας της κεφαλής αυτού και ήσαν 200 σύκλων κατά το βασιλικόν ζύγιον. Εγεννήθησαν δε εις τον Αβεσσαλόμ 3 ιοί και 1 θυγάτια, ονόματι Θάμαρ. Αυτή ή το γυμνή ωραιοτάτη. Και κατόκισεν ο Αβεσσαλόμ εν Ιερουσαλήμ 2 ολόκληρα έτη και το πρόσωπον του βασιλέως δεν είδε. Όθεν απέστειλεν ο Αβεσσαλόμ προς τον Ιωάβ δια να πέμψει αυτόν προς τον βασιλέα, πλην δεν ηθέλησε να έλθει προς αυτόν. Απέστειλε πάλιν εκ δευτέρου, αλλά δεν ηθέλησε να έλθει. Τότε είπε προς τους δούλους αυτού, «Ιδέτε, ο αγρός του Ιωάβ είναι πλησίον του ειδικού μου και έχει κρυθεί εκεί. Υπάγετε και κατακάψατε αυτήν εν πυρή». Και κατέκαψαν οι δούλοι του Αβεσσαλόμ των αγρών εν πυρή. Και σηκώθη ο Ιωάβ και ήλθε προς τον Αβεσσαλόμ εις την οικίαν και είπε προς αυτόν, «Διατί κατέκαψαν οι δούλοι σου τον αγρόν εν πυρή». Ο δε Αβεσσαλόμ απεκρίθη προς τον Ιωάβ, «Ιού απέστειλα προς σε λέγον, ελθέ εντάφτα δια να σε πέμψω προς τον βασιλέα να είπεις, διατί ήλθον από Γεσούρ, ήθελεν είστε καλύτερον δι' εμέ να ήμουν έτη εκεί. Τώρα λοιπόν ας είδω το πρόσωπον του βασιλέως, και αν είναι αδικία εν εμή, ας με θανατώσει». Τότε ο Ιωάβ ήλθε προς τον βασιλέα και ανήγγειλε ταύτα προς αυτόν. Και κάλεσε τον Αβεσσαλόμ και ήλθε προς τον βασιλέα και πεσόν επί πρόσωπον αυτού εις την γην προσεκίνησεν ενώπιον του βασιλέως. Και ο βασιλεύς εφίλησε τον Αβεσσαλόμ.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιωταθήτα. Ούτω λέγει Κύριος, «Είπαγε και απόκτησον λάγινον πυλήνιν κεραμαίος και φέρε την άσε εκ των πρεσβυτέρων του λαού και εκ των πρεσβυτέρων των ιερέων και έξελθε εις την φάραγγα του Ιού Ενόμ, την πλησίον της εισόδου της Ανατολικής πύλης και διακήρυξον εκεί τους λόγους τους οποίους θέλω λαλήσει προσέ και είπε, «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου Βασιλής Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει επί των τόπων τούτων κακά, τα οποία παντός ακούοντος θέλουν συνηχίσει τα ότα αυτού. Διότι εγκατέλειπον εμέ και ευεβήλωσαν των τόπων τούτων και εθυμίασαν εν αυτό εις άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισαν, αυτοί και οι πατέρες αυτών και οι βασιλείς Ιούδα και εγέμισαν των τόπων τούτων από αίματος αθώων». Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ, διανακαίωση τους ιούς αυτών εν πυρή, ολοκαυτώματα προς τον Βάαλ, το οποίον δεν προσέταξα, ουδέ ελάλησα, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου. Δια τούτο ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και ο τόπος ούτος δεν θέλει καλείστε πλέον το φεθ, ουδέ φάραγξ του ιού Ενόμ, αλλη φάραγξ της φαγής. Και θέλω ματαιώσει την βουλήν του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εν το τόπο τούτο. Και θέλω κάμοι αυτούς να πέσωση δια μαχαίρας έμπροσθεν των εχθρών αυτών και δια των χειρών των ζητούντων την ζωήν αυτών. Τα δε πτώματα αυτών θέλω δώσει βρόσιν εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Και θέλω καταστήσει την πόλην ταύτην ερήμωσιν και συρριγμών. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής, θελημένη έκθαμβος, και θέλει συρρήξει δια πάσα στας πληγάς αυτής. Και θέλω κάμι αυτούς να φάγωσι την σάρκα των ιών αυτών και την σάρκα των θυγατέρων αυτών, και θέλου συφάγει έκαστος την σάρκα του φίλου αυτού εν τη πολιορκία και στενοχωρία με την οποίαν οι εχθροί αυτών και οι ζητούντες την ζωήν αυτών θέλουσι στενοχωρήσει αυτούς. Τότε θέλει συντρίψει την λάγινον έμπροσθεν των ανδρών των εξελθόντων μετά σου, και θέλει συπεί προς αυτούς. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω θέλει συντρίψει των λαών τούτων και την πόλην ταύτην, καθώς συντρίβει τη στο αγγείον του Κεραμαίος, το οποίον δεν δύναται να διορθωθεί πλέον. Και θέλου συθάπτει αυτούς εν το φεθ, έωσου να μη υπάρχει τόπος εις ταφήν. Ούτω θέλω κάμι εις τον τόπον τούτον, λέγει Κύριος, και εις τους κατοίκους αυτού, και θέλω κάμι την πόλην ταύτην ως την το φεθ. Και η οίκη της Ιερουσαλήμ και η οίκη των βασιλέων του Ιούδα θέλου σημειανθεί, καθώς ο τόπος της το φεθ. Με τα πασών των οικειών, επί των δωμάτων των οποίων εθυμίασαν, προσάπασαν την στρατιάν του ουρανού και έκαμαν σπονδάς εις άλλους θεούς. Τότε ήλθεν ο Ιερεμίας εκ της το φεθ, όπου ο Κύριος απέστειλεν αυτόν δια να προφητεύσει. Και εσταθείς εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου, είπε προς πάντα των λαών. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει επί την πόλην ταύτην και επί πάσα στα σκόμας αυτής, πάντα τα κακά όσα ελάλησα κατά αυτής, διότι εσκλήριναν τον τράχυλον αυτόν, ώστε να μη ακούσωσι τους λόγους μου. Ιερεμίας, κεφάλαιο Κάπα. Ο δε Πασχόρ, ο υιός του Ημίρ ο Ιερεύς, ο και προϊστάμενος εν το οίκο του Κυρίου, ήκουσε τον Ιερεμίαν προφητεύοντα τους λόγους τούτους. Και επάταξεν ο Πασχόρ Ιερεμίαν τον προφήτην, και έβαλεν αυτόν εις το δεσμοτήριον, το εν τη άνω πύλη του Βενιαμίν, το εν το οίκο του Κυρίου. Και τι επαύριον, εξήγαγεν ο Πασχόρ τον Ιερεμίαν εκ του δεσμοτηρίου. Και ο Ιερεμίας είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος δεν εκάλεσε το όνομά σου Πασχόρ, αλλά Μαγόρ Μισαβίβ. Διότι ούτω λέγει Κύριος, «Ιδού θέλω σε κάμι τρόμον εις αυτόν και εις πάντα στους φίλους σου, και θέλω σε πέσει δια της μαχαίρας των εχθρών αυτών, και οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τούτο, και θέλω δώσει πάνταν τον Ιούδαν εις τη χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος, και θέλει φέρει αυτούς εγμαλώτους εις την Βαβυλώνα, και θέλει πατάξει αυτούς εν μαχαίρα, και θέλω δώσει πάσαν την δύναμη της πόλεως ταύτης, και πάντα στους κόπους αυτής, και πάντα τα πολύτιμα αυτής, και πάντα στους θησαυρούς των βασιλέων Ιούδα, θέλω δώσει εις την χείρα των εχθρών αυτών, και θέλω συλλεηλατήσει αυτούς, και λάβει αυτούς, και φέρει αυτούς εις την Βαβυλώνα. Και εσύ, Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου, θέλετε υπάγει εις εχμαλωσίαν. Και θέλεις ελθεί εις την Βαβυλώνα, και εκεί θέλεις αποθάνει, και εκεί θέλεις ταφεί, σύ, και πάντες οι φίλοι σου, εις τους οποίους προεφύτευσας ψευδός. Κύριε, με εδελέασας και εδελεάστην. Υπερίσχυσας κατ' εμού και κατίσχυσας. Έγινα χλεβασμός όλην την ημέραν, πάντες με εμπέζουσι. Διότι αφού ίνιξα στόμα, βοώ, φωνάζω βίαν και αρπαγήν. Ο θενολόγος του Κυρίου έγινε εις εμέ προς ονειδισμόν και προς χλεβασμόν όλην την ημέραν. Και είπα, δεν θέλω αναφέρει περί αυτού, ουδέ θέλω λαλήσει πλέον εν το ονόματι αυτού. Όμως ο λόγος αυτού ήτο εν τη καρδία μου, ο σκεώμενον πυρ περικεκλεισμένον εν τη σωστέης μου και απέκαμον χαλινώνον εμ' αυτόν και δεν η δυνάμην πλέον. Διότι ήκουσα ύβριν παρα πολλών, τρόμος πανταχώθεν. Κατηγορήσατε, λέγουσι, και θέλομεν κατηγορήσει αυτόν. Πάντες οι ειρηνεύοντες με τεμού παρεφύλατον το πρόσκρουμά μου, λέγοντες, ίσως δελεαστεί και θέλομεν υπερισχύσει εναντίον αυτού και εκδικηθεί κατά αυτού. Αλλά ο Κύριος είναι με τεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσιν υπερισχύσει. Θέλουσι κατεσχυνθεί σφόδρα, διότι δεν ενόησαν. Η αιώνιος εσχήνη αυτών δεν θέλει λησμονηθεί. Αλλά Κύριε των δυνάμεων, ο δοκιμάζων των δίκαιων, ο βλέπων τους νεφρούς και την καρδίαν, ας είδω την εκδίκησήν σου επ' αυτούς, διότι εισέ φανέρωσα την κρίσιν μου. Ψάλετε εις τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον, διότι ηλευθέρωσε την ψυχήν του πτωχού εκ χειρός πονηρευωμένων. Επικατάρατος η ημέρα καθήνε γεννήθην, η ημέρα καθήν η μήτυρ μου με εγέννησεν, ας μη είναι ευλογημένη. Επικατάρατος ο άνθρωπος, ως της ευυγγελίσατο προς τον πατέρα μου λέγον, εγεννήθη σε παιδίον άρσεν, εφραίνον αυτόν σφόδρα. Και ας είναι ο άνθρωπος εκείνος, ως επόλης, τας οποίας ο Κύριος κατέστρεψε και δεν μετεμελήθη, και ας ακούσει κραυγήν το πρωί και αλλαλαγμόν εν μεσημβρία. Γιατί δεν εθανατώθην εκ μήτρας, ή η μήτυρ μου δεν έγινε τάφωση σε μέ, και η μήτρα αυτής δεν με βάστασεν εις αιώνιον σύλληψην, γιατί εξήλθον εκ της μήτρας, δια να βλέπω μόχθον και λύπην, και να τελειώσω συν εημέρε μου εν εσχήνη. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο τρίτο. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών, τον Ιησούν Χριστόν, ώστις ήτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλων των οίκων αυτού. Επειδή ούτως ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώσον έχει τιμήν πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρίαν των λαληθισωμένων. Ο δε Χριστός, ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου ημείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος. Δια τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τας καρδίας σας, ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με επείραξαν, με δοκίμασαν, και είδον τα έργα μου 40 έτη. Δια τούτο δυσιρεστήθην εις την γενεάν εκείνην και είπων, πάντοτε πλανώνται εν τη καρδία αυτών, και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου, ούτως όμως εν τη οργή μου, δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσήν μου. Προσέχετε, αδελφοί, να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπεται αλλήλους καθεκά στην ημέραν, ενώσο ονομάζεται το σήμερον, δια να μη σκληρυνθεί της εξ ημών δια της απάτης της αμαρτίας. Διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως, ενώ λέγεται, σήμερον εάν ακούσετε της φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τας καρδίας σας ως εν το παραπικρασμό. Διότι οι τινές, αφού ήκουσαν, παρεπίκραναν αυτόν, αλλουχή πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου δια του Μωυσέως, εις τίνας δε παροργήστη 40 έτη, ουχή εις τους αμαρτήσαντας, των οποίων τα κόλλα έπεσον εν τη ερήμο. Προς τίνας δε όμως εν ότι δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσιν αυτού, ή μη προς τους απειθήσαντας, και βλέπομεν ότι δια απιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσι. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο τέταρτο. Ας φοβηθόμεν λοιπόν, μήποτε ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθωμεν στην κατάπαυσιν αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Διότι ημείς ευυγγελίσθημεν καθώς και εκείνοι. Αλλά δεν ωφέλησαν εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας, ηνωμένος με την πίστην. Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν, ούτως όμως αεν τη οργή μου, δεν θέλουν συνεισέλθει στην κατάπαυσήν μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Διότι είπεν εν μέρη τινή, περί της εβδόμης ούτω. Και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού. Και εν τούτο πάλιν, δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσήν μου. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωσι την αίσης αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελιστέντες δεν εισήλθον διαπίθιαν. Πάλιν διορίζει ημέραν τεινά, σήμερον, λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σού των καιρών, καθώς ήρητε, σήμερον, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας. Διότι εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει εις αυτούς κατάπαυσιν,
2: δεν ήθελε μετά ταύτα λαλή περί άλλης ημέρας, άρα μένει κατάπαυση εις των λαών του Θεού, διότι ο εισελθόν εις την κατάπαυσην αυτού και αυτός κατέπαυσεν από τον έργον αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτού. Ας σπουδάσομεν λοιπόν να εισέλθομεν εις εκείνην την κατάπαυσην, για να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απειθίας, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομον μάχεραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς όν έχομεν να δώσομεν λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, ως τις διήλθη τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν, διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις των θρόνων της χάριτος, δια να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί ο λόγος είναι άμμωμος, μας λες, και επιστρέφει την ψυχή μας Κύριε, και θέλουμε αυτός ο λόγος σήμερα Χριστέ μου καθώς θα ακουστεί να επιστρέψει την ψυχή μας Κύριε και η καρδιά μας να φωτιστεί και να μπορούν τα λόγια μας, Κύριε, να είναι λόγια σωτηρίας, λόγια ελπίδας. Το χρήσμα Σου ζητάω, Κύριε, για όλους μας, γιατί έχουμε ανάγκη, Χριστέ μου Άγιε, τη βροχή Σου. Έχουμε ανάγκη, Χριστέ μου Άγιε, το Πνεύμα Σου, γιατί μέσα στο Πνεύμα Σου νιώθουμε ασφαλείς και είμαστε ασφαλείς, Κύριε. Δεν θέλουμε ανθρώπινα πράγματα, αλλά θέλουμε ουράνια, αιώνια, ασάλευτα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Να καθίσουμε, αδελφοί, και να βάλουμε ένα εδάφιο στους ψαλμούς 19:7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Άρα λοιπόν, καθώς σήμερα θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί, που είναι άμμωμος, είναι άσπυλος, τι θα κάνει στην ψυχή σου σε περίπτωση που έχει φύγει μακριά? Θα την επιστρέψει. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή και αν είσαι απλός, σήμερα το βράδυ θα σε σοφίσει. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν. Την καρδιά μου και την καρδιά σου δεν θα την εφράνει ο κόσμος, αλλά θα την εφράνει ο Λόγος του Θεού. Καθώς διαβάζεις και βλέπεις ότι ήμουν αμαρτωλός και ότι ο μισθός μου ήταν ο θάνατος, πλέον έχεις χαρά. Γιατί? Γιατί το δώρο του Θεού για σένα και για μένα είναι ζωή αιώνια. Και αυτή η ζωή αιώνια ήρθε μέσα από τον Χριστό. Και σήμερα σε καλάει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, εάν δεν έχεις δώσει την καρδιά σου σε Αυτόν, να τη δώσεις σε Αυτόν. Και Αυτός θα εφράνει την καρδιά σου και θα φωτίσει τους οφθαλμούς σου. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός και μένει στον αιώνα. Και αν ο φόβος του Κυρίου είναι μέσα στη ζωή μου και μέσα στη ζωή σου, θα μείνεις και εσύ και εγώ μέσα στον αιώνα μαζί με τον Κύριο. Και καθώς, αδερφοί, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, βλέπουμε τους μαθητές Του. Και όλοι εμείς είμαστε μαθητές και μαθήτριες. Αμήν. Μας λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο έως το 13. Μας διδάσκει ο Κύριος μας τον τρόπο που εσύ και εγώ θα πρέπει να προσευχόμαστε. Αλλά δεν μας λέει να λέμε το Πάτερ ημών ακριβώς όπως το διαβάζουμε, αλλά μας δίνει 7 θέματα προσευχής. Και ξεκινάει με το Πάτερ ημών, αμήν, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι δοξάζουμε τον Κύριο, αγιάζουμε το όνομά Του, τον υψώνουμε, και είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι να έρθει η Βασιλεία Σου, και ζητάμε από τον Κύριο να έρθει η Βασιλεία Του μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας, και όχι μόνο μέσα στη ζωή μας, αλλά μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων. Να γίνει το θέλημά Σου είναι το τρίτο. Όπως είναι στον ουρανό, έτσι και στη γη. Το τέταρτο έχει να κάνει με την πνευματική σου και τη φυσική σου ανάγκη. Τον άρτον ημών των επιούσιων, αλλά όχι μόνο, αλλά και το ουράνιο μάνα για να μπορείς να ζήσεις. Το πέμπτο είναι να ζητήσουμε την άφεση των αμαρτημάτων μας. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί μου, γιατί λέμε στον Κύριο, Κύριε, συγχώρεσέ με, όπως εγώ συγχωρώ τους άλλους. Και αν θέλεις σήμερα το βράδυ να συγχωρεθείς από τον Κύριο, θα πρέπει να ζητήσεις από τη σύζυγό σου ή από τον σύζυγό σου συγχώρεση και να τον συγχωρέσεις. Για να μπορείς μετά να πεις στο Θεό, Κύριε, συγχώρεσέ με, και για να ακουστεί, ιδίως για τους άντρες ισχύει αυτό, η προσευχή σου μπροστά στον Κύριο. Το έκτο θέμα έχει να κάνει με την προστασία μας από τον πειρασμό. Και το 7 είναι να δοξολογήσουμε πάλι τον Κύριο, να τον υψώσουμε για όλα αυτά που έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και να ξεκινήσουμε το 9. Λέει, ούτω λοιπόν προσεύεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Σου λέει, πού θα απευθύνεις την προσευχή σου. Αγιαστεί το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Και ρωτάω σήμερα τους αδερφούς μου και τις αδερφές μου, έχουμε προσευχηθεί αυτή την προσευχή? Κύριε, να γίνει το δικό σου θέλημα μέσα στη ζωή μου. Κύριε, να γίνει το δικό σου θέλημα μέσα στη ζωή μου. Το έχουμε προσευχηθεί? Το έχουμε. Και το έχουν προσευχηθεί εκατομμύρια χριστιανοί αδερφοί πάνω στο πρόσωπο της γης. Αλλά μαζί με το Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου, λέμε μέσα μας, αλλά σε παρακαλώ Κύριε, να γίνει σύμφωνα με το δικό μας θέλημα και όχι με το δικό σου. Γιατί πολλές φορές, Κύριε, το δικό σου θέλημα υπάρχει δυσκολία. Και εγώ έχω μάθει να είμαι ξεκούραστος, έχω μάθει να είμαι στην ανάπαυσή μου. Γι' αυτό, Κύριε, σε παρακαλώ να γίνει το δικό σου θέλημα, αλλά με τον τρόπο το δικό μου, τον εύκολο. Αλλά εάν το πρότυπό σου και το πρότυπό μου είναι ο Χριστός, μας λέει ότι όχι Κύριε, όχι Πατέρα το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αμήν. Αμήν. Ποιο είναι αδερφέ το θέλημα του Θεού για σένα? Ή αδερφή για σένα. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το γνωρίζουμε? Να διαβάσουμε Α' Θεσσαλονικής στο 4-3 εδάφιο. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, δηλαδή ο ξεχωρισμός σας, ο ξεχωρισμός μας από τον κόσμο, από την πορνεία, στο συγκεκριμένο εδάφιο. Στο ίδιο βιβλίο, στο 5-18, μας λέει ένα άλλο θέλημα, το οποίο λέει «Κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Και αυτό πρέπει να το κάνουμε καθημερινά. Και μόνο που είσαι εδώ πρέπει να ευχαριστήσεις τον Κύριο γιατί είσαι εδώ. Αμήν. Στην Α' Πέτρου, στο 1:16, ένα πολύ μεγάλο θέλημα του Θεού μας λέει «Διότι είναι γεγραμμένο, ξεχωρισμένοι να είστε, διότι εγώ είμαι ο ξεχωρισμένος, είμαι ο Άγιος. Άγιοι γίνεστε γιατί εγώ είμαι Άγιος». Στους Φιλιππησίους, στο 2:14, ένα άλλο θέλημα του Θεού, και πρέπει να το δούμε σήμερα εμείς στη γενιά μας, λέει «Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμούς και αφισβητήσεις». Γιατί? Για να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα μέσα σε μία γενιά που είναι σκολιά, διεστραμμένη. Και μέσα σε αυτή τη γενιά δυστυχώς περπατούσαμε κι όλοι εμείς, αλλά ευτυχώς ήρθε ο Χριστός και μας τράβηξε μέσα από τον βορβορό διπυλό. Αμήν. Αλλά ρωτάω, όλα αυτά αδερφοί είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι το μεγαλύτερο? Ο πρώτο-τελευταίος, μάλλον ο ύμνος που ψάλαμε της λατρείας, ο πρώτο-τελευταίος είναι «Πόθος της καρδιάς μου να γίνω σαν εσένα». Και το μεγαλύτερο θέλημα του Θεού για σένα και για μένα το λέει στο 1:26 στη Γένεση. Και είναι «Ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των χτινών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης». Αμήν. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού? Να σε κάνει όμοιο με Αυτόν. Ναι αδερφέ, αλλά αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει κάποιο εδάφιο στην Καινή? Να διαβάσουμε Εφεσίους 4:13. Να δούμε την κατάντια μας. «Έως σου καταντήσομεν πάντες». Τι ωραία κατάντια, ε! «Που στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειον, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Άρα λοιπόν βλέπουμε αδερφοί ότι το σχέδιο του Θεού για σένα και για μένα είναι να μοιάσουμε σε Αυτόν, στον Κύριό μας και Θεό μας, στον Ιησού Χριστό. Και όπως είπα, πολλοί από μας προσευχόμαστε αυτή την προσευχή, αλλά αδερφοί, πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας και αυτή η προσευχή μπορεί να γίνεται γιατί κάποιος άλλος την προσεύχει και την αντιγράφουμε. Είναι έτσι? Άρα λοιπόν, εάν γίνεται αυτό μέσα στη ζωή μας, πρέπει να το σταματήσουμε. Και αυτό που έχει η καρδιά μας, αδερφοί, να λαλεί το στόμα μας. Εάν έχεις μέσα στην καρδιά σου το Λόγο του Θεού, αν ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα σου και μέσα μου πλούσια, η προσευχή που θα βγαίνει θα είναι αληθινή. Οι λόγοι μας θα είναι αληθινοί. Και ο κόσμος έξω, αδερφοί, το προσέχει αυτό, το βλέπει. Και καταλαβαίνει αν πραγματικά ζεις το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι λόγος. Είναι η ζωή σου και η ζωή μου. Και αν μέσα μας το Λόγος του Θεού κατοικεί και αφήνουμε να ζει ο Χριστός, το Ευαγγέλιο μέσα από μας, τότε είναι αυτό που θα ελκύσει τους ανθρώπους. Ούτε η ρητορία σου, ούτε η ρητορία μου, αλλά το Ευαγγέλιο, η ζωή σου και η ζωή μου. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στον Ιερεμία, στο 18 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Και θα δούμε κάτι που πολλές φορές μας έχουν πει τα αδέρφια μας, που μας επιμένουνε, ότι ο Λόγος του Θεού, για να μπορεί ο πιο απλός άνθρωπος, ο πιο αμόρφωτος άνθρωπος πάνω στη γη, να καταλάβει το Ευαγγέλιο, μας δίνει καταστάσεις γήινες, μας δίνει εικόνες για να μπορούμε να συλλάβουμε το σχέδιο του Θεού και για να μην μπορεί να πει κανείς ότι εγώ δεν το κατάλαβα. Και μας μιλάει εδώ και μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, σηκώθητη και κατάβηθη εις τον οίκο του Κεραμαίος. Ο Κεραμαίας είναι ο Αγιοπλάστης, έτσι. Και εκεί θέλω σε κάμι να ακούστης τους λόγους μου. Στην εργασία μου έρχονται πολλά λύκεια, τρίτη λυκείου, και κάνουν κάποιο μάθημα, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς, και τους ξεναγούμε στο κατάστημά μας. Και τις περισσότερες φορές μου δίνεται ο λόγος να τους ξεναγήσω και πάντα κάνω αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω και εσάς. Ποιο είναι το αρχαιότερο επάγγελμα? Έλα, αδερφή Ρίτσα. Αρχιτέκτονας. Το αρχαιότερο επάγγελμα είναι ο αρχιτέκτονας. Γιατί? Τι κάνει ο αρχιτέκτονας? Συλλαμβάνει όλο το σχέδιο εδώ μέσα. Τόσα γράμματα, τόσα χρόνια σπουδές. Αμήν. Σαν τον Κύριό μας. Σύλλαβε εδώ το σχέδιό του και το έβγαλε μετά. Το δεύτερο αρχαιότερο ποιο είναι? Όλα με το λόγο του είπε και γίνανε. Το δεύτερο είναι ο Αγιοπλάστης. Γιατί σέπλασε και με έπλασε με τα χέρια του. Πήρε πυλό από τη γη και σέπλασε. Αμήν. Και λέει στον Ισαΐα στο 64:8 αυτό που είπαμε. Αλλά τώρα, Κύριε, Συ είσαι ο πατήρ ημών. Τι είμαστε εμείς? Ο πυλός. Και Συ ο πλάστης ημών. Και πάντες ήμεθα το έργον της χειρός σου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος σε έπλασε και με έπλασε. Γιατί είμαστε πυλός στα χέρια του Κυρίου. Και συνεχίζουμε στον Ιερεμία στο τρίτο εδάφιο, στο 18 κεφάλαιο. Τότε κατέβην εις τον οίκον του Κεραμαίος και ειδού εργάζεται το έργον επί τους τροχούς και εχαλάστη το Αγίον το οποίο έκαμνε εκ πυλού εν τη χειρή του Κεραμαίος και πάλι έκαμεν αυτό άλλον Αγίον καθώς ήρεσε εις τον Κεραμαία να κάνει. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, οίκος Ισραήλ, δεν δύναμε να κάνω εις εσάς καθώς ούτως ο Κεραμεύς, λέγει Κύριος. Ιδού, όσο πυλός εν τη χειρή του Κεραμαίος, ούτως εις οίκος Ισραήλ είστε εν τη χειρή μου. Τόσα χρόνια, αδερφοί, μιλάω στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους που έχουν γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία, είμαστε έξω στον κόσμο. Και ο κόσμος έχει ένα άλλο τροχό. Και εκεί πάνω στον τροχό μας είχε πλάσει. Πώς θα ντυθούμε? Τι θα φάμε? Τι θα πιούμε? Πώς θα συμπεριφερθούμε? Και όλοι μας παίρναμε το σχήμα του κόσμου αυτού. Αλλά όταν εσύ και εγώ κάναμε την προσευχή αυτή μέσα από την καρδιά μας και είπαμε, Κύριε, θέλω να κάνω το δικό σου θέλημα και όχι το θέλημα του κόσμου αυτού, τι έκανε ο Κύριος? Σε πήρε πυλέ μέσα από τον υπόλοιπο πυλό που ήταν έξω στον κόσμο και σε έβαλε στον δικό του τροχό πλέον. Δεν είσαι στον τροχό του βίου, δεν είσαι στον τροχό του κόσμου, αλλά είσαι στον τροχό του Αγιοπλάστη. Και ο οίκος του Κεραμαία δεν είναι ένα όμορφο μέρος, αλλά είναι ένα μέρος γεμάτο από υγρασία, γεμάτο από χώμα, από λάσπη. Στην Πλασά υπάρχει ένα τέτοιο. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και καθώς λοιπόν σε παίρνει, σε φέρνει και σε βάζει πάνω στο δικό του τροχό. Γιατί? Για να γίνει το θέλημά του. Για να γίνεις όμοιος και όμοια με αυτόν. Με ποιον? Με τον κόσμο? Όχι. Με τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι όταν θα ζητήσεις από το Θεό, Θεέ, θέλω να γίνω σαν και σένα, ξέχασε τον κόσμο. Ξέχασε την αλαζονία του κόσμου. Ξέχασε όσα είναι στον κόσμο μέσα. Μην αγαπάς τον κόσμο, ούτε αυτά που είναι μέσα στον κόσμο. Διότι πάντο είναι το κόσμο, μας λέει στην Α Ιωάννου, στο 2.16. Η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Όταν λοιπόν ζούσαμε στον κόσμο, ο κόσμος μας έπλαθε. Είναι έτσι? Αμήν. Τώρα όμως είμαστε στον τροχό του αγκιοπλάστη μας. Και όταν είσαι πάνω στον τροχό του αγκιοπλάστη, δεν είναι τόσο άνετα. Γιατί? Γιατί ξεκινάς να παλεύεις. Προσωπικά μιλάω και πιστεύω ο καθένας γνωρίζει ότι ήμασταν Ιακώβ. Είμαστε Ιακώβ. Ήμασταν υποσχελιστές. Εάν είμαστε τώρα άπιστοι σε ένα κόσμο που δεν έχει τόσες ευκαιρίες όσο υπήρχαν παλιά, θα ήμασταν και εμείς στο θάνατο σου ή η ζωή σου. Γιατί? Για να ζήσουμε. Έτσι θα είμαστε, αδερφοί. Τώρα μπορεί να απολαμβάνουμε προνόμια και να λέμε «Α, δεν θα το έκανα αυτό», αλλά εάν σκεφτούμε, εμείς οι πιστοί, όταν ήρθε η κρίση και στεκόμαστε στο ATM για να πάρουμε το 50 ευρώ, τότε που ήταν το ναι ή το όχι, το δημοψήφισμα, φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας να σκέφτεσαι, να στέκεσαι στο ATM και όταν φτάσει η σειρά σου να μην βγάλει 50 ευρώ. Τι θα κάνεις? Πώς θα φάω? Τι θα πιω? Τα παιδιά μου? Θα το σκεφτόμασταν αυτό, αδερφοί? Εγώ θα το σκεφτόμουν. Και θα έψαχνα μέσα μου σακικούς τρόπους για να ζήσω. Όμως ο Θεός θέλει, αδερφοί, πάνω σε αυτόν τον τροχό να μας τελειοποιήσει για να μοιάσουμε σε αυτόν. Και εκεί που θα βλέπαμε σακικούς τρόπους για να ζήσουμε, θα βλέπαμε τον τρόπο του Ηλία που τον οδήγησε στο Χερίθ. Τον οδήγησε στον αποχωρισμό από τον κόσμο και να μάθει να εμπιστεύεται ποιον? Αυτόν, τον Ιησού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μία πάλι. Πάλι που την ήξερε πάρα πολύ καλά. Ποιος? Ο Ιακώβ. Πάλεψε. Πάλεψε. Και χρειάστηκε να είναι πολλά χρόνια να δουλεύει στο Λάβαν. Και μπορεί να χρειαστεί να δουλέψει στο Λάβαν πολλές φορές και πολλές μέρες και πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί δεν αφήνεις το Θεό να εργαστεί μέσα σου και μέσα μου, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί Λάβαν, ο Κύριος μας, για να βγάλει αυτή τη φύση του υποσχελιστή, για να βάλει μέσα σου και μέσα μου τη φύση τη δική του, τη φύση του Ιησού, που είναι η αγάπη, είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία και ό,τι άλλο καλό. Αμήν. Όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό τον τροχό του Θεού, ξεβολεύεσαι, φεύγεις από την ανάπαυσή σου, φεύγεις. Είμαστε παιδιά του Αβραάμ, παιδιά της πίστεως. Είμαστε. Τι είπε στον Αβραάμ? Αβραάμ, μάζεψέ τα και φύγε από τη συγγένειά σου και θα πας σε ένα τόπο που εγώ θα σου πω, εγώ θα σε οδηγήσω. Είναι έτσι? Άρα λοιπόν εμείς, αδερφοί, μπορούμε να ξεβολευτούμε και να βγούμε έξω από αυτήν την ανάπαυση. Ναι, αλλά Κύριε, έχω πολλά πρόβατα. Και πού θα πάω τα πρόβατά μου τώρα? Και πού θα πάω τους φίλους μου? Έχω πολλούς φίλους. Έχω πολλούς ακόλουθους στο Facebook, στο TikTok. Πώς το λένε? Influencer. Οι οποίοι είναι επηρεαστές. Ο Κύριος όμως σου λέει, τόσα χρόνια επηρέαζες ή επηρεαζόσουν από τον κόσμο. Τώρα, στο δικό μου τροχό, όπως σε πλάθω εγώ, θα ξεκινήσεις να επηρεάζεις άλλους με τη δική σου ζωή. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια λέξη τώρα, αλλά πολλοί ξεκινούσαν το τσιγάρο από, ξέρετε από τι, μαγιά, δεν λέγανε, έτσι δεν λέγαμε. Δόξα τω Θεώ δεν το είχα ξεκινήσει. Αλλά η δύναμη, ξέρετε που φαίνεται, αδερφοί, να επηρεάσεις εσύ τη μόδα Και εσύ να κάνεις τη μόδα, εγώ να κάνω τη μόδα και να μην επηρεάσει η μόδα εμένα. Εγώ θα επηρεάσω τη συμφοιτήτριά μου, τον συμφοιτητή μου, τον συνάδελφό μου. Εγώ θα επηρεάσω τα παιδιά μου, να είμαι ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά μου μέσα στο σπίτι, για τη σύζυγό μου, για τον σύζυγό μου. Να είμαι ένας επηρεαστής γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού και να επηρεάζω εγώ όλο τον κόσμο και όχι ο κόσμος εμένα. Ο τροχός του Θεού έχει φυλακή. Έχει φυλακή. Όταν έβλεπε αυτός ο Ιωσήφ τα υπέροχα ενύπνια, έχουμε δει ενύπνια υπέροχα. Έχουμε δει να βγάζουμε δαιμόνια, έχουμε δει να κάνουμε αναστάσεις νεκρών, να θεραπεύουμε ασθενείς. Τα έχω δει, γι' αυτό τα λέω. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζομαι. Γιατί για να φτάσω σε αυτό το σημείο, ναι, η πίστη, αλλά χρειάζεται να φτιάξει η καρδιά μου. Γιατί εάν η καρδιά μου δεν είναι σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, με το πρώτο θαύμα που θα γίνει, ω, είμαι Θεός. Και πάει η ψυχή μου. Θα βάλω τον θρόνο μου πάνω από τα άστρα του Θεού. Εγώ θα. Πώς θα έχεις τον, για τον Ιωσφόρο, ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να φτιάξει η καρδιά σου, Ιωσήφ. Γι' αυτό θα χρειαστεί να σε πουλήσουν τα αδέρφια σου. Δούλο, στην Αίγυπτο. Μα δεν έκανα τίποτα. Ναι, αλλά εάν σου δώσω αυτό που σου έδειξα στον ύπνιό σου, να σε προσκυνήσουν τα αδέρφια σου τώρα, έτσι όπως είσαι, θα χάσεις την ψυχή σου. Άρα θα χρειαστεί να με εμπιστευτείς πού, εκεί στο μπουντρούμι, στη φυλακή, μέσα στην υγρασία. Δεν είναι σαν την άλλη καρνασό που είναι όλα καλά, όλα ωραία. Έχει μπουντρούμι, έχει χώμα, έχει υγρασία. Έχει δίπλα στους ανθρώπους Αιγυπτίους, έχει μέσα ανθρώπους που είναι σκληροί μαζί. Και θα τους υπομείνεις. Αυτό λέω στα παιδιά. Φανταστείτε να σας βάζουν σε ένα δωμάτιο και να είσαστε 4 άτομα. Πώς θα νιώσεις? Άτομα τα οποία δεν έχουν Θεό, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, και θα πρέπει να τους ανέχεις να κάνουν προσευχή 3-4 φορές την ημέρα. Θα πρέπει να μπεις στη φυλακή. Θέλεις ακόμα να είσαι στον τροχό του Θεού? Ήθελε ο Ιωσήφ, υπόμενε. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο, μάλλον τρία είναι, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ από την ιστορία του Ιωσήφ. Στη Γένεση, στο 45:5, τότε που φοβηθήκανε τα αδέρφια του Ιωσήφ ότι θα τους σκότωνε γιατί τον πουλήσανε. Τώρα λοιπόν, μη λυπήστε, μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρών ότι με απολύσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθέ σας. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτο της πείνης επί της γης, και μένουν συν ακόμα 5 έτη, εις τα οποία δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας, γιατί? Για να διατηρήσω σε εσάς διαδοχήν επί της γης και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Και λέω, εάν ο Ιωσήφ δεν περνούσε όλη αυτή την ταλαιπωρία, θα μπορούσε να έχει αυτή την καρδιά? Εάν δεν δοκιμαστείς, εάν δεν περάσεις μέσα από το λιοτρίβι εκεί να συμπιεστείς, να βγάλεις αυτό το λάδι, το καλό λάδι, θα μπορείς να έχεις αυτή την καρδιά, να σκεπάσεις τα αδέρφια σου, να τα συγχωρέσεις τα αδέρφια σου? Ο Θεός έτσι μας φτιάχνει στον τροχό του. Και γυρίζει αυτός ο τροχός συνέχεια, αδερφοί, γυρίζει. Άρα λοιπόν, πρέπει, όταν ζητάμε το θέλημα του Θεού, να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Όταν λες ότι θέλω να είμαι στον τροχό του Θεού, εκεί στον τροχό σου κλείνει τρύπες και πόρτες. Θα σε απομακρύνει από φίλους και φίλες, φιλίες οι οποίες δεν σε ωφελούν. Το έχουμε νιώσει περισσότεροι. Προσπάθησα να τραβήξω τους φίλους μου, αλλά είδα ότι πιο πολύ με τραβούσαν αυτοί από ότι εγώ. Και λέω, όχι, η απόφαση είναι μία. Το Χριστό θα ακολουθήσω. Εάν λοιπόν βλέπεις ότι σε επηρεάζουν οι φίλοι σου, οι φίλες σου, όλες αυτές οι φιλίες που κάνεις, ή οι διαδικτυακοί φίλοι σου, είναι τώρα φίλοι διαδικτυακοί, μιλάνε οι νέοι και οι νέες με άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζουν. Και απορώ πώς. Και όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, ένα γεια, ενώ στο ίντερνετ μέσα όλοι λαλίστατοι. Λέω, τι έγινε εδώ πέρα? Ο Σαμψόν στο 14:1 στους Κριτές είδε μία γυναίκα φιλιστέα Και σε ρωτάω τώρα, ο Σαμψόν τι ήτανε? Ήταν ένας Ναζιραίος, ήταν ένας ξεχωρισμένος, ένας Άγιος. Είναι συνώνυμες λέξεις Ναζιραίος με τον Άγιο. Ο Ναζιραίος, για όσους δεν ξέρετε, δεν έπρεπε, ήταν αφιερωμένος από τη γυλιά μέσα της μαμάς του. Δεν έπρεπε ούτε κρασί να πιει, ούτε μάλλον από το γέννημα της αμπέλου γενικά, ούτε ντορμαδάκια δεν μπορούσε να φάει, ούτε νεκρό να αγγίξει, ούτε ξηράφι να βάλει πάνω του. Και οι περισσότεροι από εμάς τώρα είμαστε Ναζιραίοι. Αλλά πολλές φορές πιάνουν τα μάτια μας και βλέπουμε έξω. Όχι. Στον τροχό του Θεού, όταν θα μπεις, θα ξέρεις ότι καθώς γυρίζεις, δεν θα έχεις μάτια για τα έξω. Αλλά γι' αυτόν. Αμήν. Ο Μωυσής, άλλος ήρωας της πίστης, πήρε μία υπόσχεση να οδηγήσει το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Και ρωτάω, η γη δεν ήταν έτοιμη ή ο λαός Ισραήλ να μπει μέσα στη Χαναάν? Γιατί σε μερικές μέρες μπορούσαν να φτάσουν. Όχι, η γη ήταν πανέτοιμη. Αλλά περίμενε ένα λαό ο οποίος θα ετοιμαστεί καθώς θα πήγαινε για να κατακτήσει τη γη. Αλλά τι ήταν? Απειθείς. Ήταν άπιστοι. Ήταν γεμάτο από αγωγισμό. Και νόμιζαν ότι κάνανε κύκλους στην έρημο και τους τιμωρούσε ο Θεός. Ναι, αμήν. Για την απήθειά τους αφήσανε τα κόκαλά τους στην έρημο. Αλλά αυτά τα 40 χρόνια που κάνανε τους κύκλους μέσα εκεί πέρα, ήταν πάνω στον τροχό του Θεού. Μήπως. Και καταλάβουνε και αφήσουνε την απήθειά τους, αφήσουνε την απιστία τους και ξεκινήσουνε αντί να αγωγίζουνε στο Θεό, τι να κάνουν? Να λένε, Κύριε, σε ευχαριστώ. Λέει στο Δευτερονόμιο στο 8:2. Και θέλησαν, θυμίστε, πάσα την οδόνη στην οποία σε οδήγησε, Κύριος, ο Θεός σου, τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, εκεί στον τροχό του, στην έρημο μέσα, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα εντολάς αυτού ή ουχή. Άρα λοιπόν, όταν ήταν ο Ιωσήφ μέσα εκεί στον Μπουντρούμι, ίσχυε και γι' αυτόν αυτό το εδάφιο. Να δει, θα ξεχάσεις τα όνειρα, θα ξεχάσεις τις υποσχέσεις του Θεού? Ποια είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση, αδερφοί, που έχουμε εμείς σήμερα? Η αιώνια ζωή. Πιστεύω, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, η αιώνια ζωή. Περιμένουμε την αρπαγή? Περιμένουμε. Ναι, αλλά βραδύνει ο Κύριος. Βραδύνει ο Κύριος, αυτές οι 10 παρθένες κοιμηθήκανε. Αυτοί λοιπόν που είναι οι Ευαγγελιστές, είναι η φωνή που κράζει μέσα στη νύχτα, ιδού ο νυμφίος έρχεται, και να συνεχίσετε να κράζετε. Αμήν. Αυτές κοιμηθήκανε. Ξεφύγανε από τον τροχό και λένε, εντάξει, θα το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο. Αλλά οι Άγιοι του Θεού κράξανε, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Αυτή ήταν τέλεια αγία. Τα είχε κάνει με τέτοιο τρόπο ο αγιοπλάστης, ώστε ήταν γεμάτα με τη δύναμη του Θεού και δεν μπορούσε πλέον να χωρέσει άλλος λόγος μέσα τους και έβγαινε με ορμή, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Και όλοι μας που είμαστε φορείς του Κυρίου, είμαστε χερουβίμ, πρέπει να γεμίσουμε με το λόγο του Θεού, έτσι ώστε να μην μας κρατάει όπως οι προφήτες που έβραζε η καρδιά τους να χειρίξουν το λόγο του Θεού εν γέρος, ακέρος, σαν τον Τιμόθεο, για να επιστρέψει ο λαός μας πίσω στον αληθινό Θεό. Γιατί το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά, αδερφοί, μας τίμησε ο Θεός και πρέπει να το ακούσουν όπως πρέπει και όχι όπως ακούγεται τώρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του Κηρύγματος.
1: Εν τη οικία του πατρός μου, 14.2 Ιωάννης, είναι πολλά οικήματα. Η δε μη ήθελα να σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Υπόσχεση. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και τώρα λοιπόν λένε κάποιοι ότι βραδύνει ο Κύριος. Και πού είναι ο Κύριος? Και βαρέθηκα πλέον να είμαι σε αυτό το τροχό και να γυρίζω γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Κυριακή, Παρασκευή, Τρίτη, Τετάρτη, όποτε είναι συναθρήσεις και να ακούω τα ίδια λόγια, βαρέθηκα. Αλλά λέει στον Πέτρο ότι δεν βραδύνει ο Κύριος. 2 Πέτρου, γάμα 9. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμείς ημάς. Μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έρθουν στις μετάνοια. Βλέπει ο Κύριος ότι πάνω στον τροχό του είναι κάποια αγγεία τα οποία ακόμα δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά τα αγαπάει, θέλει να τα σώσει. Αμήν, θέλει να τα κάνει όμορφα, όπως είναι αυτός, για να έρθει να τα παραλάβει μέσα στη δόξα του, και αυτή πρέπει να είναι και η καρδιά μας. Να μην λέμε ότι βραδύνει ο Κύριος και να κοιμηθούμε σαν τις παρθένες, αλλά να προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας, τις αδερφές μας. Κύριε, βλέπεις, τελειοποίησε, άγγιξε, φτιάξε, ελευθέρωσε, θεράπτωσε καρδιά, πνεύμα, σώμα. Αλληλούια. Αμήν. Έτσι πρέπει να είναι η καρδιά μας, αδερφοί. Δεν με ακούει ο Θεός. Εγώ το έχω πει. Το έχουμε πει. Δεν μου απαντάει ο Θεός. Νηστεύω, αλλά δεν μου απαντάει. Ναι, δεν είναι μάτια η προσευχή σου. Αλλά κάτι θέλει να κάνει ο Θεός. Εκεί λοιπόν, καθώς γυρίζεις τον τροχό του, σου μαθαίνει την υπομονή. Σου μαθαίνει ότι εγώ ξέρω πότε είναι η ώρα αυτή για να πάρεις το αίτημά σου. Και θα το πάρεις. Μην ανησυχείς. Υπομονή. Συνέχισε την οικεσία. Συνέχισε την νηστεία. Αμήν. Και μας λέει ότι όταν μένεις αυτά, αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε, Α Κορινθίους 2:9, και στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν,

σε μένα έκανε την επέμβασή του. Και τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ, έτσι θα κάνει και σε σένα. Στους Ρωμαίους, ο λόγος του Θεού σου λέει εσένα προσωπικά σήμερα που δεν κοιμάσαι τα βράδια. Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γινώσκοντες ότι θλίψεις εργάζεται υπομονή. Ιδέα υπομονή δοκιμή, ιδέα δοκιμή ελπίδα. Άρα λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή. Και θα έρθει το τέλος, το καλό, αυτό που προσδοκάμε. Αυτό που θα σας πω τώρα το έχω δει στην εργασία μου, γιατί έχουμε ένα εργαστήριο που φτιάχνουν πυλό. Η μηχανή λοιπόν του αγιοπλάστη έχει δύο τροχούς. Έναν πιο μεγάλο χαμηλά, βέβαια μην φανταστείτε, είναι πολύ παλιό, και ένα πιο μικρό πάνω. Παίρνει λοιπόν τον πυλό, όπως πήρε εμάς μέσα από το πλήθος, μέσα από τον βολβολόδι πυλό, δεν μας έβγαλε. Και τον βάζει πάνω στον πάγκο του και ξεκινάει και τον εμαλάζει. Γιατί Πέτρο τον εμαλάζεις, είναι αληθινό όνομα ο Πέτρος. Τον εμαλάζεις για να φύγει ο αέρας από μέσα. Γιατί να φύγει ο αέρας, γιατί αν έχει μέσα αέρα και τον βάλω, το φτιάξω το αγγείο, μέσα ας πούμε ένα ποτήρι πύλινο, έτσι. Εάν λοιπόν μείνει μέσα αέρας, όταν θα το βάλω μέσα στο φούρνο, τι θα κάνει ο αέρας, παφ, θα σπάσει το ποτήρι. Και επίσης έχει και πετραδάκια ο πυλός, τα οποία μπορούν να του χαλάσουν όλο το αγγείο. Καθώς λοιπόν το διαμορφώνει με τα χέρια του ο αγγειοπλάστης, μπορεί να σκίσει όλος ο πυλός ξανά από την αρχή. Άρα λοιπόν το μαλάζει, το φτιάχνει, το περιποιείται. Και μας λέει στην Α Κορινθίους στο 5-6 ότι δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν εξεύρεται ότι ο λίγη ζύμη κάμει όλο το φύραμα ένζυμο. Άρα λοιπόν γι' αυτό πρέπει να φύγει ο αέρας από μέσα και τα πετραδάκια. Γιατί η γνώση φυσιά λέει, περηφάνεια, είμαστε περήφανοι άνθρωποι. Και πολλές φορές, αδερφοί, μας έχει πλάσει έτσι ο τροχός του κόσμου έξω, γεμάτος από περηφάνεια, και θέλει τώρα ο Κύριος να μας μαλάξει για να φύγει αυτή η περηφάνεια. Από ποιον εξαρτάται πόση ώρα θα μαλάζει τον πυλό ο αγιοπλάστης? Από αυτόν ή από τον πυλό? Από εμάς εξαρτάται. Πόση ώρα θα σε έχει στα χέρια του Κύριου και θα σε μαλάζει ή στον τροχό πάνω και θα σε πλάθει? Από σένα εξαρτάται και από μένα. Γι' αυτό λοιπόν λέει να καθαριστούμε από την παλιά ζύμη, τότε που ήμασταν μέσα στη νύχτα του Ηρακλείου, δια να είστε νέο φύραμα καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Και η ζύμη μπορεί να έχει να κάνει με την αμαρτία, αλλά και με τη διδαχή, ψευδοδιδασκαλίες, όπως είπε ο Χριστός κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, ότι καταλάβανε, λέει, οι μαθητές ότι έλεγε για τη διδαχή των Φαρισαίων. Και πρέπει όλη αυτή η παλιά ζύμη, η αμαρτία, η τάση, η ροπή που είχαμε για την αμαρτία να φύγει. Πώς ήμουν τότε, σκισμένα τζιν και μητερά παπούτσια τότε που, όχι, αυτό τελείωσε. Θα είμαι όπως πρέπει να είμαι. Ένα φως μέσα στον κόσμο. Δεν είπαμε ότι να πράττουμε τα πάντα χωρίς γογγισμούς και αφισβητήσεις και να είμαστε σαν φωστήρες μέσα στη γενιά, τη σχολιά και τη διαστραμμένη? Ωραία. Ξεκινάμε από το ντύσιμό μας. Άρα λοιπόν αυτή η ζύμη παλιά θα φύγει. Τι άλλο θα φύγει? Η διδασκαλία. Είχαμε ένα σωρό μεσίτες, ένα σωρό προστάτες. Η Αγία Ειρήνη ήταν η δικιά μου προστάτησα. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο γιατί τον εγνώρισα και έφερε πραγματικά ειρήνη μέσα μου. Αμήν. Στους Γαλάτες το 5-9 μας λέει ότι λίγη ζύμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε αυτή τη ζύμη, την αμαρτία. Μην αφήνουμε καθόλου αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Ούτε κλέφτες μαθίες δεξιά και αριστερά. Αφού λοιπόν τον μαλάζει καλά καλά και βγάζει τον αέρα και τα πετραδάκια, είναι η ώρα να τον βάλει πάνω στον τροχό τον πυλό. Αλλά πριν τον βάλει πάνω, τι βάζει πάνω στον τροχό αυτόν, ξέρει κάποιος? Νερό. Γιατί? Για να μπορεί να κολλήσει ο πυλός πάνω στον τροχό και να μην φύγει όταν ξεκινάει να γυρίζει γύρω-γύρω. Είναι η Εκκλησία. Τι σε κρατάει στην Εκκλησία? Τι είναι το νερό? Ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που θα σε κρατήσει. Μπορεί να γίνονται θαύματα, μπορεί, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μένει

0: στον αιώνα και ο λόγος του Θεού είναι αυτό που είπε ο Πέτρος, Κύριε, πού θα πάμε. Εσύ έχεις λόγους αιώνια ζωής. Δεν του πες, δεν ανασθενείς νεκρούς, δεν θεραπεύεις λεπρούς, αλλά οι λόγοι σου έχουν ζωή αιώνια. Κύριε, πήγαμε και τα δαιμόνια ακόμα υποτάσσονται στο όνομά σου. Πέτρο, μη χαίρεσαι γι' αυτό, αλλά να χαίρεσαι γιατί. Γιατί το όνομά σου έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Και αυτή η νέα γέννηση, αυτή η αναγέννηση που έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού είναι το μεγαλύτερο θαύμα που μπορούσε να γίνει. Αμήν. Θαύμα είναι που είμαστε εδώ πέρα, θαύμα. Αμήν. Ο Λόγος στον Ιερεμία 18 κεφάλαιο, από το 1 να διαβάσουμε, από το 2. Σηκώθητη και κατάβηθη στον οίκο του Κεραμαίος. Και εκεί θέλω σε κάμι να ακούσεις τους λόγους μου. Τότε κατέβηνε στον οίκο του Κεραμαίος και ειδού, ηργάζε το έργο επί τις τροχούς. Και εχαλάστη το αγίον το οποίο έκαμε εκ πυλού, εν τη χειρή του Κεραμαίος. Και πάλι έκαμεν αυτό άλλο αγίον, καθώς ήρεσεν στον Κεραμαία να κάμει. Και εδώ λοιπόν μας δίνει ο Θεός μία περιγραφή για το πώς εργάζεται στα παιδιά Του. Πώς εργάζεται σε σένα και σε μένα. Και εδώ λοιπόν για το τι αγίο θα κάνει ο Θεός εξαρτάται όχι από αυτόν, από σένα, από την ποιότητα του πυλού. Λέει ένας σχολιαστής, η ποιότητα του πυλού καθορίζει τι μπορεί να κάνει ο αγιοπλάστης. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τα ταλέντα σου και την παράδοσή σου για το τι αγίο θα σε κάνει. Όπως η σύσταση του πυλού καθορίζει τη δυνατότητα και τον τύπο του αγίου που μπορεί να φτιάξει ο αγιοπλάστης, έτσι και η καρδιά του ανθρώπου σε συνδυασμό με την ελεύθερη βούλησή του καθορίζει το βαθμό και τον τύπο του αγίου που θα γίνει στα χέρια του δημιουργού. Το Φαραώ ποιος τον έφτιαξε? Ο Θεός. Τον Παύλο ποιος τον έφτιαξε? Ο Θεός. Ο ίδιος τροχός ήταν. Αλλά ήταν διαφορετικός ο πυλός. Όταν πήγε ο Μωυσής και είπε, Φαραώ, άφησε το λαό μου να φύγει, να πάει να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Τι του είπε? Σκλήρινε, λέει, η καρδιά του. Και τη σκλήρινε και ο Θεός. Τι λέει λοιπόν αυτός ο πυλός? Εγώ θέλω να είμαι σκληρός. Θες, παιδί μου, να είσαι σκληρός? Θες να είσαι μέσα στην αμαρτία? Ελεύθερα. Αναλόγως λοιπόν το θέλω του πυλού καθορίζει τι αγίο θα είναι. Εγώ θέλω να είμαι μια γλάστρα. Ο Θεός θέλει να με κάνει όμως ένα ανθοδοχείο. Μα εγώ θέλω γλάστρα. Γλάστρα, παιδί μου, θέλεις να είσαι? Να είσαι γλάστρα. Να είσαι έξω στις καιρικές συνθήκες. Ενώ το ανθοδοχείο πάνω στο μπουφέ σου με ωραία λουλούδια μέσα. Τι αγίο θέλεις να είσαι σήμερα για τον Κύριο? Το αγίο που θες να είσαι, άφησέ τον να σε πλάσει αυτός όπως αυτός θέλει. Και μην τον δυσκολεύεις. Γιατί όταν σκληραίνεις, βάζει πίεση ο Κύριος για να σε φτιάξει. Και αν δεν, το σίγουρο είναι, αδελφοί, ότι αυτό που έχει ξεκινήσει ο Θεός μέσα μας θα το τελειώσει. Το ψάλλουμε και είναι υπέροχος ύμνος. Στους Φιλιππησίους το 1:6 το λέει αυτό. Ότι εκείνος όσοι άρχισε σε εμάς καλό έργο θα το τελειώσει. Ο Κύριος μας είναι ο τέλειος αγιοπλάστης και μπορεί να τον δυσκολεύουμε εμείς, όμως θα το τελειώσει. Ναι, αλλά η ζωή μου όλη περιστρέφεται. Ο γάμος μου περιστρέφεται. Τα παιδιά μου περιστρέφονται, Κύριε, δεν μπορώ άλλο, έχω ζαλιστεί τόσους κύκλους. Αυτό που έχει τελειώσει ο Κύριος στη ζωή σου, θα το τελειώσει. Αμήν. Αμήν από όλους. Πάντα έχει δίπλα του ένα κουβά με νερό. Και πάντα η εκκλησία είναι γεμάτη από το Ευαγγέλιο. Είναι γεμάτη από το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον αδερφό μας το Θέμη. Και για όλους τους εργάτες. Γιατί, καθώς λοιπόν έχει τον κουβά δίπλα με το Ευαγγέλιο, βρέχει το αγίο καθώς γυρίζει στον τροχό. Και αυτό λοιπόν βοηθάει για να το κρατήσει, να το κάνει λίγο πιο εύπλαστο. Αμήν. Και τι κάνει λοιπόν το νερό αυτό σε μας, λέει στους Εφεσίους το 5:26. Μας αγιάζει και μας καθαρίζει με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Άρα λοιπόν Ο Λόγος του Θεού σε καθαρίζει, σε αγιάζει, σε μορφώνει, σε κάνει ένα όμορφο Αγίο, γεμάτο με τη δόξα του Θεού. Και αυτό γιατί, για να σε παραστήσει σε Αυτόν μία ένδοξο εκκλησία, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα, Αγία και άμωμος. Έτσι θα μας παραστήσει ο Κύριος μας. Μας αγιάζει, μας καθαρίζει, μας μαλακώνει, έτσι, και διαμορφώνει την καρδιά μας, τη ζωή μας όλη. Ο Αγιοπλάστης τι δουλεύει πολύ? Εφεσίους 4:11. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Το χέρι του. Βλέπω αυτό τον Πέτρο στη δουλειά, πώς χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του. Είναι απίστευτος και δεν ήξερε τίποτα, αλλά έμαθε να το φτιάχνει, τα αγγεία που φτιάχνει. Και καθώς τον έβλεπα, έλεγα πώς χρησιμοποιεί ο Κύριος τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Ο Απόστολος. Και ο αντίχειρας, τον αντίχειρα πάντα χρησιμοποιεί αυτός. Για τους νεότερους αδερφούς θα το πω αυτό, ότι μας λέει ο αδερφός είναι η παλάμη. Είναι οι πέντε διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη είναι ο Απόστολος. Ο προφήτης είναι που δείχνει, κατευθύνει. Ο ευαγγελιστής, ποιμένες και διδασκάλοι. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα έχει ο Απόστολος. Και ο Απόστολος είναι αυτός που μπαίνει μέσα στη ζωή του ατόμου, καθώς του φέρνει το Λόγο του Θεού, κηρύττει, όπως ο Ευαγγελιστής, όλα τα χαρίσματα, και διαμορφώνει, ανοίγει δηλαδή την οδό για να, για παράδειγμα, αν κάνει ένα βάζο ωραίο, μπαίνει μέσα σιγά σιγά το χέρι ο αντίχειρας και δημιουργεί αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Και βλέπουμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν είναι τα πράγματα όπως τα νομίζαμε, υπάρχει μια τάξη. Θα ακούσεις το Ευαγγέλιο. Αμήν. Θα έρθει μετά ο διδάσκαλος να σε διδάξει, να κατευθύνει τη ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Κύριο για που ήμασταν εκεί στο υπόγειο, που για μας ήταν ανώγειο. Αμήν. Και μας φτιάχνανε. Και βλέπεις ότι μέσα από τη διδασκαλία, μέσα από τους προφήτες, μέσα από τους αποστόλους, φτιάχνει τη ζωή μας. Φανταστείτε λοιπόν, αδερφοί, ότι ήμασταν νέοι τότε, και ήταν εκεί και μας μορφώνανε με υπομονή. Να έχουν το τηλέφωνο δίπλα, αδερφέ, θα έρθει σήμερα. Δεν είχε κοπάνες. Γιατί ξέραμε τι αφήναμε, για ποιον. Αφήσαμε τα πάντα για τον Χριστό. Και εάν δεν το έχεις κάνει, σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Να αφήσεις τα πάντα για τον Χριστό. Και αν αφήσεις τα πάντα για τον Χριστό, αυτός πραγματικά θα σου δώσει τα πάντα. Και αυτός είναι δότης ηλαρός, δεν είναι φιδωλός. Εμείς δίνουμε φιδωλά στον Κύριο. Πάρε λίγο από εδώ τώρα, Κύριε, θα κρατήσω λίγα ακόμα, λίγες ακόμα βρωμιές μέσα στη ζωή μου και σιγά σιγά θα σου δώσω τις υπόλοιπες. Αυτός έδωσε τα πάντα, έδωσε τον Ιησού, το γιο του, για μας. Γιατί έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους? Για να σε τελειοποιήσει, αλλά και για το έργο της διακονίας. Άρα λοιπόν σε τελειοποιεί και μετά σε χρησιμοποιεί, γιατί το ασκάμωμεν άνθρωπον, εκεί είναι ο Θεός, έτσι, με τους εργάτες του. Θέλει λοιπόν να σε τελειοποιήσει και εσύ με τη σειρά σου μετά να γίνεις ένας συνεργός του Θεού. Α Κορινθίους 3:9. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί. Εσείς είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Άρα λοιπόν είσαι ένας συνεργός του Θεού. Από τη στιγμή που έρχεσαι μέσα στην Εκκλησία και σε τελειοποιεί, σε καταρτίζει, τι κάνει μετά? Μαζί με Αυτόν βγαίνει στη διακονία. Και βρίσκεις άλλα αγία, τα οποία είναι στον τροχό έξω του κόσμου. Και τι κάνει αυτά τα αγία ο Αγιοπλάστης, ξέρετε? Ιερεμίας 18:4. Και χαλάστη το αγίο το οποίο έκαμνε πυλού, εν τη χειρή του κεραμαίος. Όλοι μας είμαστε αγία. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είμαστε αγία. και χαλάσαμε. Μεγαλώσαμε παιδιά μέσα στον κόσμο, γνωρίσαμε την αμαρτία, χαλάσαμε. Και τι κάνει, το χάλασε, το έριξε κάτω, το χάλασε και ξεκινάει μετά όμως να φτιάχνει από τον πυλό αυτό ένα άλλο αγγείο. Όταν λοιπόν άκουσες το Λόγο του Θεού, αδερφέ, τι έκανες, αναγεννήθηκες. Εκεί που ήσουν ένα αγγείο που έφαινες όλη την ακαθαρσία του κόσμου, τώρα πλέον σε φτιάχνει ο Θεός και σε γεμίζει με το δικό του πνεύμα. Ο Αδάμ τον έφτιαξε τέλεια ο Θεός, τέλεια. Τι έβαλε μέσα του, το ψέμα του διαβόλου. Αμήν. Από τον ίδιο τροχό δεν βγήκε ο Κάιν και ο Άβελ. Ήταν πάνω στον ίδιο τροχό. Ήταν μεγαλωμένοι στο ίδιο σπίτι. Να ξέρετε ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι τέλειοι ευαγγελιστές. Γιατί? Γιατί ξέρανε ακριβώς πώς ήταν να έχουν κοινωνία με το Θεό. Εσύ τώρα και εγώ όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο, λέμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Έχουμε την κοινωνία που είχε ο Αδάμ με την Εύα με τον Κύριο. Την έχουμε, δεν την έχουμε. Κατέβαινε το δειλινό και τους μιλούσε. Αδάμ, πού είσαι? Εδώ είμαι Κύριε, κρύβομαι γιατί... Άρα λοιπόν μπορούσε με τέλειο τρόπο να πει στον Κάιν και στον Άβελ, ιδιαίτερα στον Κάιν, Κάιν παιδί μου, ήμουνα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Απολάμβανα όλη την παρουσία του Θεού. Όλη την παρουσία του Θεού. Αλλά έκανα το λάθος αυτό και άνοιξα την καρδιά μου, άνοιξα το αυτί μου στον πονηρό και μου ψιθύρισε ότι όχι, δεν είναι έτσι Εύα. Φάει λίγο από αυτό τον καρπό και θα δεις ότι θα γίνεις και εσύ σαν Θεός. Πρόσεξε παιδί μου, μην ακούσεις τη φωνή. Ναι μαμά, τα είδε και ο Άβελ. Ναι μαμά, μάθανε για τις θυσίες. Μάθανε για τις θυσίες. Μάθανε για τις θυσίες. Κάνανε θυσιαστήριο. Κάνανε θυσιαστήριο. Θυσίασε ο Κάιν αυτά που έπρεπε να θυσιάσει? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν. Ναι, αλλά ήταν από τον ίδιο τροχό, στο ίδιο σπίτι μεγαλώσανε, τα ίδια λόγια ακούγανε, στις ίδιες προτροπές, συμβουλές, και επειδή ο Κάιν συνήθως με τα πρώτα παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει, ασχολείσαι περισσότερο, ήταν το πρώτο σου παιδί, βάζεις όλη σου τη δύναμη, μετά αποκτάς λίγο πιο εμπειρία και καταλαβαίνεις περισσότερο όταν θα βύχει, όταν θα ξύνεται, ότι δεν ανησυχείς. Και βλέπεις ότι ο Κάιν ξαφνικά μπήκε μέσα, χάλασε το Αγίο, χάλασε το Αγίο, σκότωσε τον αδερφό του. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αδερφοί κανονίζουμε το τι Αγίο θα είμαστε. Εάν λοιπόν θες να είσαι ένα καλό Αγίο, ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει για καλό. Εάν δεν θες να είσαι καλό Αγίο, και ο Χίτλερ ένα Αγίο ήτανε, αλλά έκανε επιλογές. Και οι επιλογές του ήταν να σκοτώσει όλο τον κόσμο. Σήμερα που είσαι εδώ, είσαι ένα αγγείο, στον τροχό του Θεού. Επιλογή σου είναι τι θα κάνεις. Είσαι ένας πυλός. Εμείς είμαστε πυλός, διαβάσαμε στον Ισαΐα και είσαι ο πλάστης. Αναλόγως λοιπόν το τι θέλεις, ο Κύριος θα σε κάνει. Η αμαρτία θα σε πάει πιο μακριά από όσο υπολογίζεις. Θα σου κοστίσει πιο ακριβά από ό,τι νομίζεις. Ο Κάιν το γεύτηκε αυτό. Το γεύτηκε. Άλλο αγγείο από αυτό που ο Θεός ήθελε να κάνει. Ιερεμίας 18:5. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, οίκος Ισραήλ, δε δύναμε να κάμω εις εσάς καθώς ούτως ο κεραμεύς, λέγει Κύριος. Ιδού, ως ο πυλός εν τη χειρή του κεραμέως, ούτως εις οίκος Ισραήλ είστε εν τη χειρή μου. Μπορείς λοιπόν σήμερα να νιώθεις ότι η ζωή σου είναι καταστραμμένη. Ο Κύριος μπορεί, όταν θα του πεις, Κύριε, φτιάξε τη ζωή μου. Κύριε, βάλε με στο δικό σου τροχό. Πλάσε εσύ την καρδιά μου. Να είσαι σίγουρη και σίγουρος ότι ο Κύριος θα σε κάνει ένα νέο άνθρωπο. Φτάνει να μιλήσεις στον Κύριο και να του πεις το πρόβλημά σου. Να πεις, Κύριε, ο γάμος μου έχει καταστραφεί. Βλέπεις, Κύριε, ότι έχω σπάσει, είμαι διαλυμένος, είμαι διαλυμένη. Όμως, ο λόγος σου λέει ότι επιστρέφει την ψυχή και θέλω, Κύριε, καθώς προσεύχομαι σε σέναν να κάνεις αυτά που ο λόγος σου λέει. Και θα το κάνει. Θα φτιάξει το γάμο σου, θα φτιάξει τη ζωή σου, την οικογένειά σου και ό,τι άλλο έχεις πρόβλημα. Β' Τιμωθέου, δεύτερο κεφάλαιο, 20 εδάφιο. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα και άλλα μένουν προς χρήση τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τη σε αυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένον και εύχριστον εις το δεσπότην, ετοιμασμένο εις παν έργο αγαθό. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, αδελφοί, τι, ότι μέσα σε ένα σπίτι είναι αγία που είναι για τίμια χρήση, είναι για υγεία που είναι για άτιμη χρήση. Και όποιος καθαρίζει την εκκλησία ξέρει ότι αυτός ο κουβάς είναι για εκεί και όλος ο κουβάς είναι για εκεί. Είναι έτσι. Άλλη χρήση έχει μία, άλλη. Άλλη χρήση κάνει αυτό το σφουγγάρι, για άλλη χρήση είναι το άλλο το σφουγγάρι. Αυτό λοιπόν μας λέει στο 21 ότι αν λοιπόν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του, το οποίο είναι ένα σκεύος άτιμο, κατευθείαντι γίνεται ένα σκεύος τιμίας χρήσης. Αγιασμένο, δηλαδή ξεχωρισμένο και εύχριστον για ποιον, για το μόνο δεσπότη. Και θα είναι ετοιμασμένος αυτός ο άνθρωπος για κάθε έργο αγαθό. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ο αγιοπλάστης, ο δημιουργός μας, το αφήνει σε σένα να αποφασίσεις τι θέλεις να είσαι. Αν είσαι ένα καλό σκεύος ή ένα άτιμο σκεύος. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος είναι περήφανος, τι θα είναι, για τιμία χρήση, όχι. Για άτιμη χρήση. Εάν όμως είναι ένα σκεύος καθαρό, γεμάτο με το Πνεύμα του Θεού, θα είναι για καλή χρήση. Αλλά μάλιστα εσύ, ο άνθρωπε, μας λέει στους Ρωμαίους, στο 9:20, ποιος είσαι που ανταποκρίνεσαι προς το Θεό, μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάστατα, διατί με έκαμες ούτως. Αυτό, αδελφοί, μπορεί να το πει το σκεύος στον πλάστη. Εγώ, παιδί μου, σε έκανα για καλή χρήση, αλλά η απόφασή σου, η απόφασή σου σήμερα που θα σε οδηγήσει. Δεν μπορείς να πεις γιατί έκανες έτσι τη ζωή μου και τι μου έδωσες αυτόν τον άτιμο ρόλο στην ιστορία και μέχρι σήμερα ξέρουν ότι ο Χίτλερ είναι ο δολοφόνος των εθνών. Ήταν απόφασή του. Αμήν. Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμία. Και αυτό διαβάζουν τώρα οι άθεοι και λένε, βλέπεις, ο Θεός κάνει τους καλούς και τους κακούς. Ναι, μεν έχει ο Θεός την εξουσία να φτιάξει τον πυλό, αλλά ο πυλός θα αποφασίσει τι θα κάνει. Εσύ θα αποφασίσεις. Ο Λόγος του Θεού κηρύεται κάθε βδομάδα από τον Άβουνα εδώ πέρα. Αλλά εσύ θα αποφασίσεις εάν είναι ο Μπενάκης και είσαι εδώ πέρα το αυτί σου για να μείνει μέσα ο λόγος και να κατέβει στην καρδιά σου, ή αν είναι ο Βιενάκης και πηγαίνεις, είδε, λέει ο άνθρωπος στον καθρέφτη το πρόσωπό του, είδε ότι ήταν ατελής, δεν έδωσε σημασία και έφυγε. Όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, το πρώτο εδάφιο που μου μίλησε ο Κύριος, αδελφοί, ήταν μακάριος ο πραής. Δεν ήμουν πράος. Με το που άκουγα κάτι νευρίαζα. Αλλά όταν το διάβασα, το είχα ξαναδιαβάσει πολλές φορές, αλλά ήταν η ώρα αυτή που μου μίλησε ο Θεός, γιατί ήμουν έτοιμος να ακούσω. Και λέω, δεν είμαι πράος. Έλεγα συνέχεια μία λέξη, η οποία δεν ήταν καλή, αλλά βρήκε την ώρα ο αδερφός που ήμουν έτοιμος να μου πει, Γιάννη, μην τη λες αυτή τη λέξη, είναι αυτό. Και λέω, πω Γιώργο, συγγνώμη αδερφέ μου, λέω, δεν το ήξερα. Και την έλεγα, είχα ψωμοτήρι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσω το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ακούς το Λόγο του Θεού, εσύ θα αποφασίσεις εάν θα αφήσεις το Λόγο αυτό να εργαστεί μέσα σου. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Εάν λοιπόν θέλεις να ενεργήσει μέσα σου και να αφήσεις να κόψει και να φέρει τη διαίρεση που λέει των μυελών και των αρμών, να φύγει η αμαρτία και να μείνει η αλήθεια, να μείνει η ζωή, να μείνει το καλό μέρος, θα πρέπει εσύ θα το αποφασίσεις, όχι εγώ. Ναβουχοδονόσορας, βασιλιάς ασεβής, τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να κρίνει τον Ιούδα. Είναι έτσι. δικιά του απόφαση ήταν να είναι έτσι. Δεν ήταν του Θεού. Ο Θεός τον έπλασε, αλλά αυτός αποφάσισε να είναι ο Ναβουχοδονόσορας. Στο τέλος βλέπουμε ότι δόξασε το Θεό, αφού τον ελευθέρωσε ο Θεός μετά από πόσα χρόνια που ήταν σαν θηρίο. Ο Θεός θέλει να κάνει ένα Μωυσή ή ένα Ιησού του Ναβί. Θέλουμε να είμαστε Ιησούς του Ναβί. Αμήν. Ποιος δεν θα ήθελε, πιστεύω, από εμάς. Από εμάς εξαρτάται. Ρωμαίους 12:1. Μας παρακαλεί λοιπόν το Πνεύμα του Θεού και μας λέει: σας παρακαλώ λοιπόν, αδερφοί, δια των νυχτηριμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό, η οποία είναι και η λογική σας λατρεία. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νεού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Το αρχαίο κείμενο μας λέει, στο δύο εδάφιο, να μην συσχηματίζεστε. Το ρήμα σημαίνει σχηματίζω κάτι, το διαμορφώνω σύμφωνα με κάτι άλλο. Συνδιαπλάσω κάτι προς κάποιο υπόδειγμα. Αυτό είναι το λεξικό του Σταματάκου. Άρα λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι είχαμε ένα σχήμα παλιά, το οποίο μας το είχε επιβάλει ο κόσμος και είχαμε και εμείς το σχήμα του κόσμου. Τώρα όμως μας λέει ο Κύριος να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζωντανή, και δεν εννοεί να πάμε να βάλουμε φωτιά ή να αυτοκτονήσουμε, αμήν, αλλά να απορρίψουμε το ψέμα, την κακία, τη μοιχεία, την πορνεία, όλη αυτή την αμαρτία τη ζωή μας μέσα, και να παραστήσουμε τα σώματά μας να είναι μπροστά στον Κύριο καθαρά, αγνά. Να μην παίρνουμε το σχήμα του κόσμου. Απόκριες, στολή, καουμπόι. Πάσχα, το κεράκι της λαμπρής. Και μετά καλοκαίρι, όπως είναι έξω ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει να εξέρθουμε από τη Βαβυλώνα, να αποχωριστούμε και να μην αγγίξουμε ακάθαρτο. Κι εγώ θα σας δεχτώ. Γι' αυτό, αδερφοί, δεν πρέπει να αφήνουμε το πνεύμα του κόσμου, το οποίο είναι γεμάτο από επαναστατικότητα, απήθεια, περηφάνεια, αθεϊσμό και ό,τι άλλο βλέπουμε, να μας επηρεάζει. Αλλά να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας, πού, μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα πλάσει την καρδιά σου, τη ζωή σου όλη, θα την μεταμορφώσει. Πόσο ωραίος ο ύμνος που ψάλουμε, μεταμόρφωσε την καρδιά μου Ιησού. Και λέει η Εποδός, εσύ είσαι ο πλάστης και εγώ είμαι ο πυλός. Θέλουμε, αδερφοί, να μας μεταμορφώσει ο Κύριος. Αμήν. Από ποιον εξαρτάται? Από μας. Όταν δεν είσαι ποτισμένος με το Πνεύμα του Θεού, με το Λόγο του Θεού, θα είσαι μαλακός, θα είσαι εύπλαστος. Δεν θα είσαι. Και κάπου εκεί όταν σκληρύνει το Αγίο, γιατί φύγει η υγρασία από πάνω του, μπορεί να σπάσει και να μην ξαναφτιάξει αυτό το Αγίο. Γι' αυτό, αυτό που μας προτρέπω είναι να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, είναι ζωντανός. Αμήν. Και ο Λόγος αυτός όταν είναι μέσα σου και μέσα μου, θα μείνουμε στον αιώνα. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 13ο κεφάλαιο. Ύστερα δε από αυτά, ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του Δαβίδ, είχε μια ωραία αδελφή με το όνομα Θάμαρ, και ο Αμνών, ο γιος του Δαβίδ, την αγάπησε. Και ο Αμνών έπασχε τόσο, ώστε αρρώστησε για την αδελφή του τη Θάμαρ, επειδή ήταν παρθένα και φαινόταν στον Αμνών δυσκολότατο να κάνει κάτι σε αυτή. Είχε δε ο Αμνών ένα φίλο που ονομαζόταν Ιωναδάβ, γιος του Σαμά, αδελφού του Δαβίδ. Ο δε Ιωναδάβ ήταν άνθρωπος υπερβολικά πανούργος και του είπε «Γιατί εσύ, γιε του βασιλιά, αδυνατίζεις τόσο καθημερινά? Δεν θα το φανερώσεις εμένα?» Και ο Αμνών του είπε «Αγαπάω τη Θάμαρ, την αδελφή του Αβεσσαλόμ, του αδελφού μου». Και ο Ιωναδάβ του είπε «Πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι σου και προσποιήσου τον άρρωστο. Και όταν ο πατέρας σου έρθει να σε δει, πες του «Ας έρθει, παρακαλώ, η Θάμαρ, η αδελφή μου, και ας μου δώσει να φάω και ας ετοιμάσει μπροστά μου το φαγητό για να δω και να φάω από το χέρι της». Και ο Αμνών πλάγιασε και προσποιήθηκε τον άρρωστο. Και όταν ο βασιλιάς ήρθε να το δει, είπε ο Αμνών στο βασιλιά «Ας έρθει, παρακαλώ, η Θάμαρ, η αδελφή μου, και ας κάνει μπροστά μου δύο τηγανίτες για να φάω από το χέρι της». Και ο Δαβίδ έστειλε στο σπίτι προς τη Θάμαρ λέγοντας «Πήγαινε τώρα στο σπίτι του αδελφού σου Αμνών και ετοίμασε του φαγητό». Και η Θάμαρ πήγε στο σπίτι του αδελφού της Αμνών που ήταν πλαγιασμένος και πήρε το αλεύρι και ζύμωσε και έκανε τηγανίτες μπροστά του και έψησε τις τηγανίτες. Έπειτα πήρε το τηγάνι και τις κένωσε μπροστά του. Όμως δεν θέλησε να φάει. Και ο Αμνών είπε «Βγάλτε κάθε άνθρωπο από μπροστά μου». Και βγήκαν από αυτόν όλοι. Κι είπε ο Αμνών στη Θάμαρ «Φέρε το φαγητό μου στον κοιτώνα για να φάω από το χέρι σου». Και η Θάμαρ πήρε τις τηγανίτες που έκανε και τις έφερε στο κοιτώνα, στον Αμνών, τον αδελφό της. Και όταν του πρόσφερε σε αυτόν να φάει, την έπιασε και της είπε «Έλα, κοιμήσου μαζί μου, αδελφή μου». Και εκείνη του είπε «Μη, αδελφέ μου, μη με ταπεινώσεις, επειδή τέτοιο πράγμα δεν πρέπει να γίνει στον Ισραήλ. Μην κάνεις αυτή την αφροσύνη. Κι εγώ πώς θα εξαλείψω το όνειδός μου? Αλλά κι εσύ θα είσαι σαν ένας από τους άφρονες στον Ισραήλ. Τώρα, λοιπόν, παρακαλώ, μίλησε στο βασιλιά, επειδή δεν θα με αρνηθείς εσένα». Δεν θέλησε όμως να ακούσει στη φωνή της. Αλλά ασκώντας μεγαλύτερη δύναμη από εκείνη, τη βίασε και κοιμήθηκε μαζί της. Τότε ο Αμνών τη μίσησε με μίσος υπερβολικά μεγάλο, ώστε το μίσος με το οποίο τη μίσησε ήταν μεγαλύτερο από την αγάπη με την οποία την είχε αγαπήσει. Και ο Αμνών της είπε «Σήκω, πήγαινε». Και εκείνη του είπε «Δεν υπάρχει αιτία. Αυτό το κακό, το να με αποβάλεις, είναι μεγαλύτερο του άλλου που έπραξε σε μένα». Δεν θέλησε όμως να την εισακούσει. Και φώναξε τον νέο που τον υπηρετούσε και είπε «Βγάλ' την τώρα έξω από μένα».

Και ο Αβέσαλόμ, ο αδελφός της, είπε σε αυτή, «Μήπως ο Αμνών, ο αδελφός σου, βρέθηκε μαζί σου?» «Όμως τώρα, σώπασε, αδελφή μου. Αδελφός σου είναι. Μην καταθλίβεις την καρδιά σου για αυτό το πράγμα». Και η Θάμαρ καθόταν σε κατάσταση χειρίας στο σπίτι του αδελφού της, του Αβεσσαλόμ. Και όταν ο βασιλιάς Δαβίδ άκουσε όλα αυτά τα πράγματα, θύμωσε υπερβολικά. Ο δε Αβεσσαλόμ δεν μίλησε με τον Αμνόν, ούτε καλό, ούτε κακό. Επειδή ο Αβεσσαλόμ μισούσε τον Αμνόν, για το λόγο ότι ταπείνωσε την αδελφή του, τη Θάμαρ. Κι ύστερα από 2 ολόκληρα χρόνια, ο Αβεσσαλόμ είχε κουρευτές στην Βαάλασόρ, που είναι κοντά στον Εφραήμ, και ο Αβεσσαλόμ προσκάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά. Και ο Αβεσσαλόμ ήρθε στο βασιλιά και είπε, «Δες τώρα, ο δούλος σου έχει κουρευτές. Ας έρθει λοιπόν ο βασιλιάς και η δούλη του μαζί με το δούλο σου». Και ο βασιλιάς είπε στον Αβεσσαλόμ, «Όχι, γιέ μου, ας μην έρθουμε τώρα όλοι για να σου είμαστε βάρος». Και τον βίασε, όμως δεν θέλησε να πάει, αλλά τον ευλόγησε. Τότε ο Αβεσσαλόμ είπε, «Αν όχι, ας έρθει τουλάχιστον ο Αμνών, ο αδελφός μου». Και ο βασιλιάς του είπε, «Γιατί να έρθει μαζί σου?» Όμως ο Αβεσσαλόμ τον βίασε, ώστε έστειλε μαζί του τον Αμνών και όλους τους γιους του βασιλιά. Τότε ο Αβεσσαλόμ πρόσταξε τους υπηρέτες του λέγοντας, «Θέστε, τώρα όταν η καρδιά του Αμνών εφρανθεί από το κρασί και σας πω, πατάξτε τον Αμνών, τότε θανατώστε τον. Μη φοβάστε, δεν είμαι εγώ που σας προστάζω. Γίνετε ανδροί και γίνεστε γη δύναμης». Και οι υπηρέτες του Αβεσσαλόμ έκαναν στον Αμνών όπως τους πρόσταξε ο Αβεσσαλόμ. Τότε αφού σηκώθηκαν όλοι οι γη του βασιλιά, κάθισε καθένας επάνω στο μουλάρι του και έφυγαν. Και ενώ αυτοί βρίσκονταν στο δρόμο, έφτασε η φήμη στο Δαβίδ που έλεγε «Ο Αβεσσαλόμ πάταξε όλους τους γιους του βασιλιά και δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας». Τότε ο βασιλιάς αφού σηκώθηκε, ξέσχισε τα αιμάτια του και πλάγιασε κατά γης και όλοι οι δούλοι του που παραβρίσκονταν ξέσχισαν τα αιμάτια τους. Και ο Ιωναδάβ, ο γιος του Σαμαά, αδελφού του Δαβίδ, αποκρίθηκε και είπε «Ας μη λέει ο βασιλιάς ότι θανατώθηκαν όλοι οι νέοι, οι γη του βασιλιά, επειδή μονάχα ο Αμνών πέθανε, δεδομένου ότι ο Αβεσσαλόμ το είχε αποφασίσει από την ημέρα που ταπείνωσε τη Θάμαρ, την αδελφή του. Τώρα λοιπόν, ας μη βάλει ο κύριος μου ο βασιλιάς το πράγμα στην καρδιά του, λέγοντας ότι πέθαναν όλοι οι γη του βασιλιά, επειδή ο Αμνών μονάχα πέθανε». Και ο Αβεσσαλόμ έφυγε. Και ο νέος, ο σκοπός, υψώνοντας τα μάτια του, είδε και να, πολλής λαός πορευόταν από το δρόμο πίσω από αυτόν προς την πλαγιά του βουνού. Και ο Ιωναδάβ είπε στο βασιλιά, «Δες, οι γη του βασιλιά έρχονται, σύμφωνα με το λόγο του δούλου σου, έτσι έγινε». Και καθώς τελείωσε μιλώντας, να, οι γη του βασιλιά ήρθαν και ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και ο βασιλιάς ακόμα και όλοι οι δούλοι του έκλαψαν ένα υπερβολικά μεγάλον καλαθμό. Και ο Αβεσσαλόμ έφυγε και πήγε στο Θαλμαΐ, το γιο του Αμιούδ, το βασιλιά της Γεσούρ. Και ο Δαβίδ πένθησε για το γιο του όλες τις ημέρες. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν έφυγε και πήγε στη Γεσούρ και ήταν εκεί 3 χρόνια. Και ο βασιλιάς Δαβίδ επιπόθησε να πάει στον Αβεσσαλόμ, επειδή είχε παρηγορηθεί για το θάνατο του Αμνών. Δευτέρα Σαμουήλ, 14ο κεφάλαιο. Και ο Ιωάβ, ο γιος της Ερυουίας, γνώρισε ότι η καρδιά του βασιλιά ήταν στον Αβεσσαλόμ. Και ο Ιωάβ έστειλε στη Θεκουέ και έφερε από εκεί μια σοφή γυναίκα και της είπε «Προσποιήσου, παρακαλώ, ότι είσαι σε πένθος και εντύσου η μάτια πένθυμα και μία

0: ληφθείς με λάδι, αλλά να είσαι σαν μια γυναίκα που πενθεί ήδη πολλές ημέρες για κάποιον που πέθανε. Και πήγαινε στο βασιλιά και να του μιλήσεις σύμφωνα με τούτα τα λόγια. Και ο Ιωάβ έβαλε τα λόγια στο στόμα της. Και καθώς η θεκοήτησα γυναίκα μιλούσε στο βασιλιά, έπεσε μπρούμητα κατά γης και προσκύνησε και είπε «Βασιλιά, σώσε!» Και ο βασιλιάς της είπε «Τι έχεις?» Και εκείνη είπε «Γυναίκα χείρα είμαι εγώ, αλίμονο, και ο άνδρας μου πέθανε. Και η δούλη σου είχε δύο γιους, που λογομάχησαν και οι δύο στο χωράφι. Και δεν υπήρχε κάποιος που να τους χωρίσει, αλλά ο ένας πάταξε τον άλλο και τον θανάτωσε». Και εξάφνου, ολόκληρη η συγγένεια σηκώθηκε ενάντια στη δούλη σου και είπε «Παράδωσέ μας αυτόν που πάταξε τον αδελφό του για να τον θανατώσουμε, αντί της ζωής του αδελφού του που τον φώνευσε, και να εξολοθρεύσουμε ταυτόχρονα και τον κληρονόμο. Κι έτσι θα σβήσουν το κάρβουνό μου που έμεινε, ώστε να μην αφήσουν στον άνδρα μου όνομα, ούτε απομεινάρι, επάνω στο πρόσωπο της γης». Και ο βασιλιάς είπε στη γυναίκα «Πήγαινε στο σπίτι σου και εγώ θα διατάξω υπέρ του συμφέροντός σου». Και η γυναίκα, η θεκοήτησα, είπε στο βασιλιά «Κύριε μου βασιλιά, επάνω μου ας είναι η ανομία και επάνω στον οίκο του πατέρα μου, και ο βασιλιάς και ο θρόνος του αθώοι». Και ο βασιλιάς είπε «Όποιος μιλήσει εναντίον σου, φέρ τον σε μένα και δεν θα σ' αγγίξει πλέον». Και εκείνη είπε «Ας θυμηθεί παρακαλώ ο βασιλιάς τον Κύριο το Θεό σου και ας μη αφήσει τους εκδικητές του αίματος να πληθύνουν τη φθορά και να απολέσουν το γιο μου». Και εκείνος είπε «Ζει ο Κύριος, ούτε μια τρίχα του γιού σου δεν θα πέσει στη γη». Τότε η γυναίκα είπε «Ας μιλήσει παρακαλώ η δούλη σου ένα λόγο στον Κύριό μου το βασιλιά». Και είπε «Μίλησε». Και η γυναίκα είπε «Γιατί στοχάστηκες τέτοιο πράγμα ενάντια στο λαό του Θεού?» Επειδή ο βασιλιάς το λέει αυτό σαν ένας ένοχος άνθρωπος, για το λόγο ότι ο βασιλιάς δεν στέλνει να επαναφέρει τον εξόριστό του. Επειδή αναπόφευκτα θα πεθάνουμε και είμαστε σαν το χυμένο νερό πάνω στη γη που δεν μαζεύεται ξανά. Και ο Θεός δεν θέλει να χαθεί μια ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτόν. Τώρα, γι' αυτό ήρθα να μιλήσω αυτό το λόγο στον Κύριό μου το βασιλιά, επειδή με εφόβησε ο λαός. Και η δούλη σου είπε «Θα μιλήσω τώρα στο βασιλιά. Ίσως ο βασιλιάς κάνει το αίτημα της δούλης του». Επειδή ο βασιλιάς θα εισακούσει για να ελευθερώσει τη δούλη του από το χέρι του ανθρώπου που ζητάει να με εξαλείψει, ταυτόχρονα δε και το γιο μου από την κληρονομιά του Θεού. Είπε μάλιστα η δούλη σου «Ο λόγος του Κυρίου μου του βασιλιά θα είναι τώρα παρηγορητικός, επειδή σαν άγγελος Θεού έτσι είναι ο Κυριός μου ο βασιλιάς, στο να διακρίνει το καλό και το κακό. Ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου». Τότε ο βασιλιάς απάντησε και είπε στη γυναίκα «Μην κρύψεις από μένα τώρα το πράγμα που εγώ θα σε ρωτήσω». Και η γυναίκα είπε «Ας μιλήσει παρακαλώ ο Κύριός μου ο βασιλιάς». Και είπε ο βασιλιάς «Σ' όλο αυτό δεν είναι μαζί σου το χέρι του Ιωάβ?» Και η γυναίκα απάντησε και είπε «Ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου βασιλιά. Κανένα από αυτά που είπε ο Κύριός μου ο βασιλιάς δεν ξέκλεινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Επειδή ο δούλος σου ο Ιωάβ, αυτός με πρόσταξε και αυτός έβαλε όλα τα λόγια αυτά στο στόμα της δούλης σου. Ο δούλος σου ο Ιωάβ το έκανε να περιστρέψω τη μορφή αυτού του πράγματος. Και ο Κύριός μου είναι σοφός σύμφωνα με τη σοφία Αγγέλου του Θεού, στο να γνωρίζει όλα όσα γίνονται στη γη». Και ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ «Δες, τώρα έκανα αυτό το πράγμα. Πήγαινε λοιπόν, φέρε πίσω τον νέο, τον Αβεσσαλόμ». Και ο Ιωάβ έπεσε εμπρούμητα στη γη και προσκύνησε και ευλόγησε το βασιλιά. Και ο Ιωάβ είπε: «Σήμερα ο δούλος σου γνωρίζει ότι βρήκα χάρη στα μάτια σου, κύριε μου βασιλιά, επειδή ο βασιλιάς έκανε σύμφωνα με το λόγο του δούλου του». Τότε ο Ιωάβ σηκώθηκε και πήγε στη Γεσούρ και έφερε τον Αβεσσαλόμ στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς είπε: «Ας γυρίσει στο σπίτι του και ας μη δει το πρόσωπό μου». Έτσι ο Αβεσσαλόμ γύρισε στο σπίτι του και δεν είδε το πρόσωπο του βασιλιά. Και σε ολόκληρο τον Ισραήλ δεν υπήρχε άνθρωπος να θαυμάζεται τόσο για την ωραιότητά του όπως ο Αβεσσαλόμ. Από το πέλμα του ποδιού του μέχρι την κορυφή του δεν υπήρχε ελάττωμα επάνω του. Και ο Σάκης κούρευε το κεφάλι του, επειδή στο τέλος κάθε χρόνο το κούρευε για το λόγο ότι τα μαλλιά του βάραιναν, γι' αυτό τα έκοβε, ζύγιζε τις τρίχες του κεφαλιού του και ήσαν 200 σίκλοι σύμφωνα με το βασιλικό ζύγι. Και στον Αβεσσαλόμ γεννήθηκαν 3 γη και 1 θεγατέρα, με το όνομα Θάμαρ. Αυτή ήταν ωραιότατη γυναίκα. Και ο Αβεσσαλόμ κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ 2 ολόκληρα χρόνια και δεν είδε το πρόσωπο του βασιλιά. Γι' αυτό ο Αβεσσαλόμ απέστειλε στον Ιωάβ για να το στείλει στο βασιλιά. Όμως δεν θέλησε να έρθει σε αυτόν. Απέστειλε ξανά για δεύτερη φορά, αλλά δεν θέλησε να έρθει. Τότε είπε στους δούλους του: «Κοιτάξτε, το χωράφι του Ιωάβ είναι κοντά στο δικό μου και έχει εκεί κριθάρι. Πηγαίνετε και κατακάψτε το με φωτιά». Και οι δούλοι του Αβεσσαλόμ κατέκαψαν το χωράφι με φωτιά. Και σηκώθηκε ο Ιωάβ και ήρθε στον Αβεσσαλόμ στο σπίτι και του είπε: «Γιατί οι δούλοι σου κατέκαψαν το χωράφι μου με φωτιά?» Και ο Αβεσσαλόμ απάντησε στον Ιωάβ: «Δες, απέστειλα σε σένα, λέγοντας: έλα εδώ για να σε στείλω στο βασιλιά να πεις: γιατί ήρθα από τη Γεσούρ? Θα ήταν καλύτερο για μένα να ήμουν ακόμα εκεί. Τώρα λοιπόν, ας δω το πρόσωπο του βασιλιά, και αν είναι σε μένα αδικία, ας με θανατώσει». Τότε ο Ιωάβ ήρθε στο βασιλιά και του τα ανήγγειλε αυτά. Και κάλεσε τον Αβεσσαλόμ και ήρθε στο βασιλιά. Και πέφτοντας μπρούμητα κατά γης, προσκύνησε μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς φίλησε τον Αβεσσαλόμ. Ιερεμίας, κεφάλαιο 19. Έτσι λέει ο Κύριος: «Πήγαινε και απόκτησε μια πύληνη στάμνα από κεραμαία και φέρε μερικούς από τους πρεσβύτερους του λαού και από τους πρεσβύτερους των ιερέων. Και βγες στη φάρακα του γιου του Ενόμ, που είναι κοντά στην είσοδο της ανατολικής πύλης, και διακήρυξε εκεί τα λόγια που θα μιλήσω σε σένα. Και πες: ακούστε το λόγο του Κυρίου, βασιλιάδες του Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα φέρω κακά ενάντια σε αυτό τον τόπο, τα οποία καθένας που θα τα ακούει θα βουήξουν τα αυτιά του. Επειδή με εγκατέλειψαν και βεβήλωσαν αυτό τον τόπο και θυμίασαν μέσα σε αυτόν σε άλλους θεούς που δεν γνώρισαν, αυτοί και οι πατέρες τους και οι βασιλιάδες του Ιούδα, και γέμισαν αυτό τον τόπο από αίμα αθώων και οικοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ για να καίνε τους γιους τους μέσα σε φωτιά, ολοκαυτώματα προς τον Βάαλ, το οποίο δεν είχα προστάξει, ούτε είχα μιλήσει, ούτε είχε ανέβει στην καρδιά μου. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και αυτός ο τόπος δεν θα αποκαλείται πλέον το Βεθ, ούτε φάραγγα του γιου του Ενόμ, αλλά φάραγγα της Φαγής. Και θα ματαιώσω τη βουλή του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ σε αυτό τον τόπο, και θα τους κάνω να πέσουν με μάχαιρα μπροστά στους εχθρούς τους και με τα χέρια εκείνων που ζητούν τη ζωή τους. Ενώ τα πτώματά τους θα τα δώσω για φάγωμα στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης. Και θα κάνω αυτή την πόλη ερήμωση και συρριγμό. Καθένας που διαμένει από αυτή θα μένει έκθαμβος και θα συρρήξει για όλες τις πληγές της. Και θα τους κάνω να φάνε τη σάρκα των γιών τους και τη σάρκα των θυγατέρων τους. Και κάθε ένας θα φάει τη σάρκα του φίλου του, στην πολιορκία και στη στεναχώρια, με την οποία οι εχθροί τους και εκείνοι που ζητούν τη ζωή τους θα τους στενοχωρήσουν. Τότε θα συντρίψεις τη στάμνα μπροστά στους άνδρες που βγήκαν μαζί σου και θα τους πεις «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, έτσι θα συντρίψω αυτό το λαό και αυτή την πόλη», καθώς κάποιος συντρίβει το αγγείο του κεραμαία, που πλέον δεν μπορεί να διορθωθεί. Και θα τους θάβουν στην Τοβέθ μέχρι ότου να μην υπάρχει τόπος για ταφή. «Έτσι θα κάνω σε αυτό τον τόπο», λέει ο Κύριος, «και στους κατοίκους του, και θα κάνω αυτή την πόλη σαν την Τοβέθ. Και τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και τα παλάτια των βασιλιάδων του Ιούδα θα μολυνθούν όπως ο τόπος της Τοβέθ. Μαζί με όλα τα σπίτια, επάνω στις ταράτσες των οποίων θυμίασαν σε ολόκληρη τη στρατεία του ουρανού και έκαναν σπονδές σε άλλους θεούς». Τότε ο Ιερεμίας ήρθε από την Τοβέθ, όπου τον είχε στείλει ο Κύριος για να προφητεύσει. Και αφού στάθηκε στην αυλή του οίκου του Κυρίου, είπε σε ολόκληρο το λαό «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα φέρω επάνω σε αυτή την πόλη και επάνω στις κομοπόλεις της όλα τα κακά όσα μίλησαν αντίον της, επειδή σκλήριναν τον τράχυλό τους, ώστε να μην ακούσουν τα λόγια μου». Ιερεμίας, 20ο κεφάλαιο. Και ο Πασχόρ, ο γιος του Ημίρ, ο ιερέας, που ήταν και προϊστάμενος στον οίκο του Κυρίου, άκουσε τον Ιερεμία να προφητεύει αυτά τα λόγια. Και ο Πασχόρ χτύπησε τον Ιερεμία τον προφήτη και τον έβαλε στο δεσμοτήριο, αυτό που ήταν στην άνω πύλη του Βενιαμίν, αυτό που ήταν στον οίκο του Κυρίου. Και την επόμενη ημέρα, ο Πασχόρ έβγαλε από το δεσμοτήριο τον Ιερεμία. Και ο Ιερεμίας του είπε «Ο Κύριος δεν αποκάλεσε το όνομά σου Πασχόρ, αλλά Μιγόρ Μισαβίβ. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δες, θα σε κάνω τρόμο στον εαυτό σου και σε όλους τους φίλους σου και θα πέσουν με τη μάχαιρα των εχθρών τους και τα μάτια σου θα το δουν και θα δώσω ολόκληρο τον Ιούδα στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα τους φέρει εχμάλωτους στη Βαβυλώνα και θα τους πατάξει με μάχαιρα. Και θα δώσω ολόκληρη τη δύναμη αυτής της πόλης και όλους τους κόπους της και όλα τα πολύτιμά της και όλους τους θησαυρούς των βασιλιάδων του Ιούδα θα τους δώσω στο χέρι των εχθρών τους και θα τους λαιλατίσουν και θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στη Βαβυλώνα. Και εσύ, Πασχόρ, και όλοι αυτοί που κατοικούν στο σπίτι σου θα πάτε σε εχμαλωσία και θα έρθεις στη Βαβυλώνα και εκεί θα πεθάνεις. Και εκεί θα ταφείς, εσύ και όλοι οι φίλοι σου, στους οποίους προφήτευσες με αναλήθεια. Κύριε, με δελέασες και δελεάστηκα. Υπήρξες ισχυρότερος εναντίον μου και υπερίσχυσες. Έγινα χλεβασμός όλη την ημέρα. Όλοι με εμπέζουν. Επειδή αφού άνοιξα το στόμα, βοώ, φωνάζω βία και αρπαγή. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου έγινε σε μένα για ονειδισμό και για χλεβασμό όλη την ημέρα. Και είπα, δεν θα αναφέρω γι' αυτό ούτε θα μιλήσω πλέον στο όνομά του. Όμως ο λόγος του ήταν στην καρδιά μου σαν φωτιά που έκαιγε, περικλεισμένη μέσα στα κόκαλά μου και απέκαμα να χαλινώνω τον εαυτό μου και δεν μπορούσα πλέον. Επειδή άκουσα ύβρι από πολλούς, τρόμος από παντού. «Κατηγορήστε», λένε, «και θα τον κατηγορήσουμε». Όλοι όσοι ζούσαν ειρηνικά μαζί μου παραφύλαγαν την πρόσκρουσή μου λέγοντας «Ίσως δελεαστεί και θα υπερισχύσουμε εναντίον του και θα εκδικηθούμε εναντίον του». Ο Κύριος όμως είναι μαζί μου σαν ισχυρός πολεμιστής. Γι' αυτό οι διώκτες μου θα προσκόψουν και δεν θα υπερισχύσουν. Θα καταντροπιαστούν υπερβολικά, επειδή δεν κατάλαβαν. Η αιώνια αντροπή τους δεν θα λησμονηθεί. Αλλά Κύριε το δυνάμεων, που δοκιμάζεις το δίκαιο, που βλέπεις τους νεφρούς και την καρδιά, ας δω την εκδίκησή σου επάνω τους, επειδή σε σένα φανέρωσα την κρίση μου. Ψάλετε στον Κύριο, ενείτε τον Κύριο, επειδή ελευθέρωσε τη ψυχή του φτωχού από το χέρι των πονηρευόμενων. Επικατάρατη η ημέρα κατά την οποία γεννήθηκα,
1: Η ημέρα κατά την οποία η μητέρα μου με γέννησε, ας μην είναι ευλογημένη. Επικατάρατος ο άνθρωπος που έφερε τα καλά νέα στον πατέρα μου, λέγοντας «Γεννήθηκε σε σένα αρσενικό παιδί», εφεραίνοντας τον υπερβολικά. Και ο άνθρωπος εκείνος σας είναι σαν της πόλης που κατέστρεψε ο Κύριος και δεν μεταμελήθηκε. Και ας ακούσει κραυγή το πρωί και αλλαλαγμό το μεσημέρι. Γιατί δεν θανατώθηκα από τη μήτρα? Ή η μητέρα μου δεν έγινε για μένα τάφος και η μήτρα της δεν με βάσταξε σε αιώνια σύλληψη? Γιατί βγήκα από τη μήτρα για να βλέπω μόχθο και λύπη και οι μέρες μου να τελειώσουν με ντροπή?
2: Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 3. Λοιπόν, αδέρφια μου, εσείς που ανήκετε στο Θεό, ο οποίος σας κάλεσε να μετάσχετε στο νέο του κόσμο, καταλάβετε το καλά ποιος ήταν ο Ιησούς, ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας της πίστης που ομολογούμε. Ήταν πιστός στο Θεό που τον διάλεξε, όπως ακριβώς ήταν και ο Μωυσής στο σπίτι που τον εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ο Ιησούς όμως αξιώθηκε μεγαλύτερη τιμή από το Μωυσή, μια και όποιος κατασκευάζει ένα σπίτι αξίζει περισσότερο από το ίδιο το σπίτι. Κάθε σπίτι, βλέπετε, χρειάζεται κάποιον δημιουργό, αλλά εκείνος που δημιούργησε τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Μωυσής βέβαια ήταν πιστός σε ολόκληρο το σπίτι που το εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως ένας υπηρέτης, για να μαρτυρήσει για αυτά που θα φανέρωνε μελλοντικά ο Θεός. Ενώ ο Χριστός ήταν πιστός όπως ο Υιός στο σπίτι του πατέρα του. Και σπίτι του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε το θάρρος και την ελπίδα για την οποία καφιόμαστε. Γι' αυτό όπως λέει το Άγιο Πνεύμα, «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην γίνετε σκληρόκαρδοι όπως τότε που με πικράνατε τον καιρό της δοκιμασίας στην έρημο. Τότε, αν και είχαν δει οι προγόνοι σας τα έργα μου, για 40 χρόνια με έβαλαν σε δοκιμασία. Γι' αυτό αγανάκτησα με εκείνους τους ανθρώπους και είπα «Πάντα πλανιέται η καρδιά τους και δεν γνώρισαν το δρόμο μου». Μες στην οργή μου ορκίστηκα «Ποτέ δεν θα μπουν στην ανάπαυση που ετοίμασα». Προσέξτε, αδερφοί μου, μήπως κανείς από εσάς έχει τόσο κακή και άπιστη καρδιά ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Κάθε μέρα να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλο όσο ισχύει το σήμερα, έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανένα από εσάς η αμαρτία και τον κάνει σκληρό καρδό. Γιατί τότε μόνο θα μετέχουμε στο μεγαλείο του Θεού, όταν διατηρήσουμε ως το τέλος σταθερή την εμπιστοσύνη που δείξαμε αρχικά στο Χριστό. Η Γραφή το λέει καθαρά. Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην γίνετε σκληρόκαρδοι όπως τότε που με πικράνατε. Ποιοι όμως πίκραναν το Θεό παρόλο που άκουσαν τη φωνή του? Δεν ήταν όλοι ανεξαίρετα όσοι έφυγαν με τη βοήθεια του Μωυσή από την Αίγυπτο? Με ποιους αγανάκτησε για 40 χρόνια? Δεν αγανάκτησε με όσους αμάρτησαν και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο? Και για ποιους ορκίστηκε ότι δεν θα τους άφηνε να μπουν στην γη που θα τους έδινε για ανάπαυση, αν όχι για εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον του? Και βλέπουμε πως δεν μπόρεσαν να μπουν στη γη της Επαγγελίας εξαιτίας της απιστίας τους. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 4. Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που μας ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως κανείς από εσάς βρεθεί απ' έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε την χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το άκουσμα αυτής της είδησης, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, όχι όπως εκείνοι για τους οποίους λέει η Γραφή «Μες στην οργή μου ορκίστηκα, ποτέ να μην μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα». Και αυτό, παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή λέει για την 7η μέρα τα εξής. «Και την 7η μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύτηκε». Και στο σημείο που αναφέραμε, «ποτέ δεν θα μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα». Επειδή λοιπόν απομένει ακόμη να μπουν μερικοί σε αυτήν, Και αφού εκείνοι που άκουσαν τότε την χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν εξαιτίας της απιστίας τους, γι' αυτό ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ. Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυτεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας θα αναπαυτεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του. Ας βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει τη ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι και εκρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από το Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια Του. Σε Αυτόν θα δώσουμε λόγο. Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε. Γιατί έχουμε μέγα αρχιερέα που έφτασε ως το θρόνο του Θεού, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα επειδή έγινε άνθρωπος σαν και μας, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάρης του Θεού για να μας σπλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη Του την ώρα που την χρειαζόμαστε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς το Θεό και ο Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Στο 5, το εδάφιο είναι λίγο πιο κάτω, λέει, και ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσα σε μας. Το Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενή από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ποιος είναι ο Λόγος ο οποίος έγινε σάρκα? Ο Ιησούς. Βλέπετε, ο Ιωάννης συνδέει το Λόγο του Θεού με τον Ιησού. Και στο λεξικό η λέξη Λόγος σημαίνει, είναι ο Λόγος, η ενδιάθετη σκέψη, λέει. Η σκέψη η οποία είναι μέσα σε κάποιον, η οποία εξωτερικεύεται. Αυτός είναι ο Λόγος. Είναι το λογικό, η δύναμη της διανόησης. Και στην Καινή Διαθήκη, το λεξικό λέει, στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος περιλαμβάνει και τις δύο σημασίες. Και τον έναρθρο Λόγο, το Λόγο με τον οποίο λέμε, αλλά και τη λογική σκέψη. Αυτή, καθ' αυτή η λέξη, δηλαδή όταν λέει ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό, μας στρέφει μέσα στη σκέψη του Θεού, δηλαδή σε αυτό που ο Θεός είχε μέσα του στην αρχή, αυτό το οποίο ο Θεός σκέφτηκε στην αρχή, μέσα στο σχέδιο του, μέσα στη βουλή του, πριν ακόμα κάνει τη δημιουργία, σκέφτηκε όλη τη δημιουργία και αυτό εκφράστηκε. Κάθε τι, αδερφοί, που βλέπουμε, κάθε τι που είναι γύρω μας, πριν ακόμα γίνει, ο Θεός το είδε μέσα στο σχέδιό Του. Το είδε μέσα στο Λόγο Του, μέσα στη σκέψη Του. Και όλη αυτή τη σκέψη, όλη αυτή την βουλή, όλη αυτή την επιθυμία, ο Ιωάννης την ονομάζει Λόγο. Έκανε τα πάντα ο Θεός, αδερφοί, τα προείδε, και σαν παντογνώστης που είναι, τα γνώρισε. Γνώρισε τα πάντα. Και μας ονομάζει το σχέδιο αυτό, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς

0: Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Καθώς γνωστοποίησε σε εμάς το μυστήριο του θελήματός του. Μας το γνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματός του. Σύμφωνα με την ευδοκία του που από πριν έθεσε μέσα στον εαυτό του. Λέει, ονομάζει το θέλημά του, τη βουλή του, την ονομάζει ευδοκία. Ευδοκία. Και επειδή ο Θεός από τη φύση του είναι αρχιτέκτονας, είναι ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος. Αυτός είναι κτίστης. Κάθε τι το οποίο έφτιαξε, το ξεκίνησε και το τελείωσε μέσα του, πριν ακόμα γίνει. Αμήν. Πριν ακόμα γίνει. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και εμείς και όλος ο κόσμος, από την αρχή της ιστορίας μέχρι τώρα και μέχρι τέλους, ο Θεός τα είδε μέσα στο σχέδιό του. Αμήν. Τα έχει δει. Έγιναν σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο ο Θεός είχε μέσα του, συνέλαβε μέσα του και το ολοκλήρωσε μέσα του. Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα έργα αυτού είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Τα έχει δει ο Θεός πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε, γίνουν οτιδήποτε, ο Θεός τα έχει δει, τα γνωρίζει. Και μέσα στο Θεό είναι που όλα έγιναν, ξεκίνησαν και έγιναν και τελειώνουν. Αυτός είναι, θα λέγαμε, το σημείο και η πηγή από την οποία προήλθαν τα πάντα, ο Θεός. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε, γιατί θέλω να δούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε, να δούμε το επίκεντρο αυτού του σχεδίου που ο Θεός έχει. Γιατί νομίζουμε, οι άνθρωποι νομίζουν μιλάνε για την τύχη. Μιλάνε για το, καταρχήν ρίχνουν τη δημιουργία του σύμπαντος στην τύχη. Τυχαία γίνανε όλα, λένε. Αλλά βλέπουμε ότι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Ο Θεός τα είδε, τα προγνώρισε, τα προείδε και βάσει του σχεδίου του έχει ένα σχέδιο ο Θεός πάνω στο οποίο έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Και δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Το ότι είσαι εδώ, το ότι είμαι εδώ, δεν υπάρχει τύχη, αδερφοί. Δεν υπάρχει. Και βλέπετε τόσο στο το βιβλίο της Γένεσης, όσο και το βιβλίο της, του Ιωάννη, ξεκινάνε ακριβώς με τον ίδιο, με τις ίδιες λέξεις. Πώς ξεκινάνε? Εν αρχή. Εν αρχή. Και ρωτάω, ποια είναι η πρώτη αρχή? Είναι της Γένεσης ή του Ιωάννη? Η Γένεση μιλάει για τη φυσική δημιουργία. Ενώ ο Ιωάννης μιλάει για την πνευματική δημιουργία. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, μέσα στη Βουλή του Θεού. Οπότε, του Ιωάννη προηγείται της Γένεσης. Έτσι, προηγείται. Πνευματική γέννηση. Μας μεταφέρει ο Ιωάννης στην πνευματική αρχή των πάντων, που είναι μέσα στην πρόθεση του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός σκέφτηκε και είδε. Το αρχικό σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο Θεός τα πάντα. Πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και αυτό το σχέδιο του Θεού, ο Λόγος του Θεού το ονομάζει πρόθεση. Πάμε πάλι στην Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9. Εφεσίους 1:9. Να δούμε λίγο το βάμβα. Λέει, γνωστοποιήσασε εμάς το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκία αυτού την οποία προέθετο. Προέθετο. Το ρήμα αυτό είναι, προέρχεται από τη λέξη πρόθεση. Η πρόθεση. Και μας λέει ο Παύλος εδώ πέρα ότι πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είχε μία επιθυμία, μία πρόθεση, την οποία ονομάζει, είπαμε, ευδοκία. Η λέξη ευδοκία προέρχεται από το ρήμα ευδοκαίο, που σημαίνει είμαι ευχαριστημένος. Αποδέχομαι κάτι ευχάριστα. Συνενώ, δηλαδή συμφωνώ σε κάτι, είναι το επιδοκιμάζω, η επιδοκιμασία. Αυτό σημαίνει ευδοκία. Δηλαδή ο Θεός όλο αυτό το σχέδιο το οποίο συνέλαβε μέσα του, όταν το συνέλαβε, τι έκανε μέσα του? Τον ευχαρίστησε. Συνένεσε το πνεύμα του Θεού στο να το κάνει και ένιωσε ευχαριστία μέσα του. Θα μπορεί να πει κάποιος, με ποιον συνένεσε? Γιατί είναι όλο πνευματικό αυτό, αδερφοί. Έτσι. Ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο που ο Θεός είδε μέσα στη βουλή του? Ο Ιησούς. Μας τον ονομάζει, τον Ιησού τον ονομάζει η αρχή, λέει. Εγώ είμαι ο πρώτος και Ο έσχατος, λέει στην Αποκάλυψη. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω. Αυτόν είδε ο Θεός πρώτα και καθώς είδε ο Θεός τον Ιησού, συνευδόκησε, συμφώνησε, χάρηκε για όλο αυτό το οποίο ήταν να φτιάξει, να κάνει. Οπότε θα λέγαμε ότι η ευδοκία είναι η καλή σκέψη, η ευχάριστη σκέψη, την οποία ο Θεός είχε, και αυτό καταλαβαίνουμε από την έννοια της λέξης. Οπότε εξαιτίας αυτής της καλής σκέψης ο Θεός είχε μία καλή πρόθεση. Και όχι μόνο πρόθεση, λέει, το ρήμα λέει προέθεσε μέσα του. Προέθεσε. Σημαίνει προτίθυμη η νεσταρχία, σημαίνει το να έχω κάτι μέσα στο νου μου από, εκ των προτέρων. Δηλαδή έχω ένα σχέδιο, ένα σκοπό, μία πρόθεση. Και αυτό το να μορφώσω, να φτιάξω ένα μελλοντικό σχέδιο, να σχεδιάσω. Και αυτό όλο το σχέδιο, αδερφοί, μέσα στην καρδιά του Θεού έφερε ευχαρίστηση. Θα δούμε ότι ο Θεός όποτε βλέπει τον Χριστό και μιλάει για τον Χριστό, γιατί άλλο μιλάει μαζί με τον Χριστό? Για όλους τους Αγίους. Γιατί ο Πατέρας είδε τον Υιό μέσα στο σχέδιό του και είδε τη θυσία μέσα στο σχέδιό του, τη θυσία του Υιού, γιατί δια της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να κερδίσει όλους αυτούς τους οποίους θέλει και επιθυμεί στον εαυτό του. Και αυτό φέρνει ευχαρίστηση. Ο Θεός, αδερφοί, θυμάστε όταν μιλήσαμε για την καρδιά, για την ψυχή και το πνεύμα, και είδαμε ότι το πνεύμα έχει συναισθήματα. Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός ο οποίος είναι σκληρός, σε μια αγωνία, χωρίς να... Έχει συναισθήματα ο Κύριος. Έχει συναισθήματα. Και τα συναισθήματα αυτά τα βλέπουμε στην εικόνα του. Βλέπουμε πώς ο Κύριος Ιησούς εκφράστηκε όταν ήταν πάνω στο πρόσωπο της γης. Ο Κύριος πονούσε, αδερφοί. Δεν εννοώ να πονούσε φυσικά το σώμα του. Σπλάχνε, πονούσε. Όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν, όταν είδε την χείρα αυτή στην Αΐνη, η οποία είχε ένα γιο και αυτόν τον έφερναν νεκρό να τον θάψουν, πήγε απευθείας να αγγίξει το παιδί και να το αναστήσει. Το ίδιο τον βλέπουμε όταν πήγε στο Λάζαρο και είδε όλους αυτούς οι οποίοι έκλαιγαν γιατί είχαν χάσει το φίλο τους, τον αδερφό τους, και ταράχτηκε η ψυχή του μέσα. Γιατί αγαπούσε. Λέει ο Ιησούς στην προσευχή του στο κατά Ιωάννη στο 17, λέει, αυτούς που μου έδωσες, λέει, μέχρι τέλους αγάπησα αυτούς. Αμήν. Μέχρι τέλους. Και αυτά είναι τα σπλάχνα του Πατέρα. Αμήν. Τα οποία είχε μέσα του. Όταν λίγο πριν το τελευταίο βράδυ, λίγο πριν το συλλάβουνε, στέκεται, φεύγει από τη Βιθανία να έρθει στο όρος των Ελαιών και στέκεται, βλέπει την Ιερουσαλήμ απέναντι, είναι ακριβώς απέναντι. Και ενώ ξέρει τι τον περιμένει, ξέρει όλο αυτό το οποίο πρόκειται να τραβήξει και βλέπει την Ιερουσαλήμ, θυμάστε τι έκανε? Έκλαψε. Έκλαψε και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω τα τέκνα σου όπως η όρνη θα μαζεύει τα ορνήθια αυτής. Ποιος μιλούσε εκείνη την ώρα, λέτε? Η καρδιά του Πατέρα. Γιατί όταν λέει πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω, να σας μαζέψω, αναφέρεται όλες αυτές τις φορές που ο Κύριος έστειλε ανθρώπους, έστειλε προφήτες, έστειλε μαθητές, δούλους, να μαζέψει τον Ισραήλ, να τον φέρει κατά τα φτερά του. Συνέχεια. Σήκωσε τον Ιερεμία, σήκωσε τον Ισαΐα, που λέει η ιστορία ότι τον βασάνισαν και τον σκότωσαν, τον Ισαΐα. Ο Ιερεμίας πέρασε τόσα, ο Εζεκιήλ πέρασε τόσα, και λέει ο Ιερεμίας, κάθε μέρα, όλα τα χρόνια, εγυρώμενος πρωί, σηκώνομαι και κηρύττω τους λόγους εσάς. Αυτό είναι η καρδιά του Πατέρα από μέσα, αδερφοί. Γιατί ο Πατέρας έχει συναισθήματα και πονάει. Και ο Πατέρας αυτός άντεξε να δει το γιο του πάνω στο σταυρό, του Γολγοθά. Άντεξε να το δει. Για ποιο λόγο? Γιατί είδε μέσα στο σχέδιό του ότι δι' αυτής της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να μαζέψει, να κερδίσει όλους εμάς. Όλους εμάς. Οπότε έχουμε την έννοια της πρόθεσης του Θεού, η οποία μας δείχνει ότι είχε ένα σχέδιο, ένα σκοπό, που περιλάμβανε, ο σκοπός του Θεού αυτός, το σχέδιο, περιλαμβάνει τον Χριστό και την Εκκλησία. Τον Χριστό και όλη την Εκκλησία. Δηλαδή, εσένα και εμένα ο Θεός πότε μας γνώρισε? Νομίζω ότι ο Θεός σε είδε όταν γεννήθηκες ή όταν αναγεννήθηκες? Ο Θεός σε είδε πριν κάνει οτιδήποτε, μέσα στην πρόθεσή του, μέσα στην ευδοκία του, σε είδε. και με είδε. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Παύλος αναφέρει περισσότερο για αυτή την πρόθεση του Θεού. Λέει στην Εφεσίου στο 3ο κεφάλαιο. Εδάφιο 11. Λέει, σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση που πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Θέλω να δούμε τώρα, γιατί στα νεοελληνικά και αυτό που μεταφράζει ο Βάμας υπάρχει μια διαφορά με το αρχαίο. Λέει, κατά πρόθεση των αιώνων ειν επίησε, που έκανε τα πάντα ο Θεός, που τα έφτιαξε, τι λέει, εν το Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών. Ο Θεός ό,τι έκανε, το έκανε εν Χριστώ και διά του Χριστού. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλω να δούμε, αδερφοί, σήμερα ότι, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι το κέντρο του σχεδίου του Θεού είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Αυτός είναι δια του οποίου ο Θεός έκανε τα πάντα, μέσα σε Αυτόν έκανε τα πάντα και με Αυτόν ο Θεός θα φέρει τα πάντα πίσω στον εαυτό Του. Και τελειώνει ο λόγος του και λέει ότι στο τέλος λέει τα πάντα ο Θεός πού θα τα συγκεφαλαιώσει? Εν το Ιησού. Μέσα σε Αυτόν θα συγκεφαλαιώσει τα πάντα. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να επικεντρωθούμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Λέει, αποβλέποντες στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Αμήν. Το κλίμα που χρησιμοποιεί στα αρχαία, το αφορώντες, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, σε Εκείνον. Σε Εκείνον. Και θα το δούμε, δεν είναι μόνο γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να σωθείς. Είναι γιατί είναι η μόνη οδός, είναι ο μόνος αγωγός ο οποίος μπορεί να φέρει σένα και κάθε άνθρωπο γύρω από σένα στη σωτηρία. Στη σωτηρία. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Παύλος, κατά πρόθεση την οποία πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό. Μιλάει, χρησιμοποιεί τη λέξη Χριστός. Τι σημαίνει Χριστός? Και χρησμένος. Και ρωτάω, αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού ή στη θεϊκή του φύση? Ο Θεός χρήζεται, αδερφοί. Θέλω να κάνει ο Θεός το νου μας να είναι οξύς. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Και ο κεχρισμένος είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Μεσίτης, ο οποίος, για πείτε μου, πότε ο Χριστός χρήστηκε? Στο βάπτισμα. Στον Ιορδάνη. Δεν βλέπουμε να έχει οποιαδήποτε διακονία πριν. Βλέπουμε στον Ιορδάνη όταν ήρθε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη να ανοίγει ο ουρανός, να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι και ήρθε λέει και επάνω του και έμεινε επ' αυτόν. Και ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του. Τότε βλέπουμε, εκεί βλέπουμε τον γεχρισμένο. Εκεί βλέπουμε το χρίσμα. Έγινε Χριστός λοιπόν όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έμεινε επάνω του. Και ο Θεός προείδε όλη την αναμάρτητη ζωή του Ιησού Χριστού, την προσωπικότητά του, τη διακονία του, το θάνατό του και την ανάστασή του και την ενδόξασή του. Τα είδε τα πάντα. Και σε εμάς τώρα, γιατί εκτός από όλο αυτό το λυτρωτικό έργο του Χριστού, ο Θεός τι άλλο είδε? Είδε τον Αδάμ, είδε την Εύα, είδε την πτώση, την αμαρτία τους. Νομίζετε ότι όταν ο Θεός ήρθε και ο Αδάμ και η Εύα είχαν κρυφτεί? Γιατί το ίδιο κάνει ο άνθρωπος. Να μην πω εμείς, πολλές φορές. Κάνεις κάτι στραβό και το κρύβεις και νομίζεις ότι δεν σε βλέπει κανένας, δεν το ξέρει κανένας. Ο Θεός ήξερε όλη την απελπισία του ανθρώπινου γένους από την αρχή και τη δικιά σου απελπισία και τη δική μου εξαιτίας της αμαρτίας και ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να έρθει αποκατάσταση, να έρθει σωτηρία, ήτανε με το να φέρει τον έσχατο Αδάμ, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα μπορούσε να αποκαταστήσει την κοινωνία με το Θεό, αυτή την οποία η αμαρτία την έσπασε, να λυτρώσει τον άνθρωπο και όλοι αυτοί οι οποίοι θα δέχονταν τη θυσία του Ιησού Χριστού θα μπορούσαν να έρθουν σε τέλεια κοινωνία με το Θεό. Και αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Ο Θεός δεν χαίρεται όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Αλλά η καλή του σκέψη είναι ότι τελικά όλοι αυτοί οι οποίοι θα τον δεχτούν, θα δεχτούν τη θυσία του, θα δεχτούν τη συγχώρηση των αμαρτιών δια του αίματος, θα έρθει η ώρα που θα βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού και θα έχουν αιώνια κοινωνία μαζί του. Αυτή είναι η καλή σκέψη. Και αυτή την ευδοκία τη λέει ο Παύλος. Την καλή σκέψη. Διαβάζω στην προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27, λέει, στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξας τούτου του μυστηρίου στα έθνη. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας του μυστηρίου του Θεού, η αποκάλυψη αυτή του θελήματός του. Ποιος είναι, τι λέει. Ο Χριστός μέσα σας. Η ελπίδα της δόξας. Η ελπίδα της δόξας, λέει ο Παύλος, είναι ο Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι η φανέρωση του μυστηρίου του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό το θέλημα που ο Θεός από την αρχή συνέλαβε μέσα του, για μας σήμερα είναι κρυφό ή φανερό. Γιατί το λέει μυστήριο. Το λέει μυστήριο. Αλλά σε μας είναι φανερό, γιατί ο Θεός μας το έκανε φανερό δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η ελπίδα της δόξας και είναι μέσα μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Την ίδια αλήθεια εκφράζει ο Παύλος. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 3:25. Τον οποίο ο Θεός προέθετο, τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε, στο κείμενο λέει προέθετο, μέσον εξιλεώσεως διαμέσου της πίστης, με βάση το αίμα του, προσφανέρωσε της δικαιοσύνης του για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν μέσα στη μακροθυμία του Θεού. Να το δούμε λίγο στο κείμενο. Λέει, τον οποίο, Χριστό δηλαδή, προέθετο ο Θεός, τι τον προέθεσε ο Θεός να είναι? Ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και ρωτάω, για να έρθει ο άνθρωπος στο σημείο αυτό, αδερφοί, το να αποκατασταθεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, και αναφέρομαι στον κάθε άνθρωπο, τι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει? Το Λόγο. Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει το Λόγο. Και ρωτάω, ποιο σημείο του Λόγου πρέπει ο άνθρωπος να ακούσει? Τι λέει? Τον οποίο Χριστό ο Θεός τον προέθεσε ηλαστήριο δια της πίστεως στο αίμα του. Δηλαδή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει αυτό το οποίο ο Θεός από την αρχή είδε μέσα στον εαυτό του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακούσει ο καθένας το Λόγο, ο οποίος λέει ότι ο Θεός έκανε ηλαστήριο το Χριστό και δια του αίματος του Χριστού μπορεί να έρθει η συγχώρηση, λέει, των προγεγονότων αμαρτημάτων, δηλαδή οτιδήποτε έχει κάνει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Υπάρχει ένα ηλαστήριο τον οποίο ο Θεός έχει δει από την αρχή. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή είναι ξεκάθαρα αλήθεια, λέει, χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα πάλι, προέθεσε για να διδάξει ότι πριν κάνει ο Θεός οτιδήποτε είδε το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και το λέω όλο αυτό γιατί ο Θεός μας καλεί να κηρύξουμε ένα μήνυμα, αδερφοί. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι ούτε ο αντίχριστος ο οποίος έρχεται να κάνουμε τους ανθρώπους να τρέμουν χωρίς να υπάρχει η βάση, ούτε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, ότι έλα στο Χριστό και ο Θεός θα σου δώσει όλα τα αιτήματα της καρδιάς σου. Όλα θα στα δώσει. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Και η ζωή σου θα είναι βίος ανθόσπαρτος. Και ανοίγει ο άνθρωπος το βιβλίο και διαβάζει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις και λέει, δίδασε τους μαθητές ότι δια πολλών θλίψεων θα μπει μέσα στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος. Και εκεί ο άνθρωπος λέει, όχ. Μα εσύ μου είπες ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Το ανθόσπαρτο θα είναι όταν πάμε εκεί. Αλλά για να πάμε εκεί θα χρειαστεί να περάσεις από κακουχίες. Θα χρειαστεί να περάσεις από δυσκολίες, να περάσεις από δοκιμασίες. Θα χρειαστεί. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ακούσει οτιδήποτε άλλο όσο το ότι το αίμα του Χριστού είναι, αυτός είναι το ηλαστήριο. Ότι και αν κάτι κάνεις στραβό, και αν αμαρτήσεις και αν πέσεις, ο Θεός έχει δώσει ένα σκέπασμα για τη ζωή σου. Ξέρετε, αδερφοί, Θεός δεν είναι ότι κάνεις κάτι στραβό, κάνεις κάτι λάθος και δεν το ξέρει και περιμένεις το θρόνο να δει πότε θα έρθεις να πεις έκανα αυτό το λάθος, συγχώρεσέ με. Ο Δαβίδ λέει μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η αμαρτία, στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει ανομία. Δηλαδή ο Θεός έχει προμηθεύσει το ελαστήριο, είναι εκεί πέρα η συγχώρεση. Είναι εκεί η συγχώρεση. Το θέμα είναι ο άνθρωπος στη συγχώρεση, το θέμα είναι ο άνθρωπος να το καταλάβει και να συντριφτεί μπροστά στο μεγαλείο αυτό της αγάπης και να ζητήσει αυτό το αίμα να τον καλύψει. Και μετά ο Κύριος αμέσως τι κάνει, σε σκεπάζει. Αμέσως σε συγχωρεί. Και αυτό είναι η αλήθεια που λέει ο Πέτρος, λέει στην Α' Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο στο 19. Λέει, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού ως αμνού, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδα. Στο 20, ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως τους έσχα τους χερούς για σας. Δηλαδή πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είδε τη θυσία του Χριστού και τον προώρησε να είναι ο αμνός. Ο αμνός. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, γιατί μας δείχνει ο Ιάκωβος λίγο περισσότερο. Λέει, κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δόρημα είναι από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σχοιά μεταβολής. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, εδώ μας λέει βουληθείς. Πού μας τρέφει? Στη βουλή του. Λέει, βουληθείς απεκείς εν ημάς. Δηλαδή, είπαμε βουληθείς, είναι από το ρήμα βούλομαι που σημαίνει θέλω, επιθυμώ. Και από το ρήμα αυτό προέρχεται η θέληση, η απόφαση. Και όπως είπαμε, η λέξη αυτή είναι παράλληλη με τη λέξη λόγος. Και εδώ βλέπουμε να λέει ότι μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιό του, μέσα στο θέλημά του, ο Θεός τι έκανε. Τι έκανε. Τι λέει. Απεκοίησε. Απεκοίησε. Δηλαδή, τι σημαίνει απεκοίησε. Γέννησε. Αυτό που διαβάσαμε. Γέννησε. Ο Θεός μέσα στο σχέδιό του γέννησε. Αποκιέως σημαίνει φέρνω νεογνώ, γεννώ. Και από εκεί βγαίνει η γέννα. Και η εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του εδώ πέρα είναι ότι μέσα στην βουλή του Θεού, μέσα στο σχέδιο του, το σχέδιο του μάλλον, είναι σαν, το παρομοιάζει σαν μία μήτρα, μέσα στην οποία μήτρα συνέλαβε ο Θεός και κυοφόρησε όλους τους γιους, όλες τις κόρες, με αρχή τον Χριστό πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και μάλιστα μας γέννησε όπως μία μητέρα γεννάει τα παιδιά της, αλλά μας γέννησε πριν ακόμα ο Θεός κάνει οτιδήποτε. Πριν κάνει οτιδήποτε. Θέλω αδερφοί να καταλάβουμε το πόσο πολύ αξίζουμε για το Θεό. Και όχι μόνο εμείς. Αλλά όλοι αυτοί, είπε ο Θεός, έχει προειδεί μέσα στο σχέδιό του. Και όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη και βλέπουμε το σχέδιο αυτό του Θεού ολοκληρωμένο, ολοκληρωμένο, και βλέπετε τους Αγίους να είναι μέσα στο θρόνο, κύκλα το θρόνο, και να δοξάζουν και να ψάλουν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Και βλέπουμε μετά στο 5ο κεφάλαιο να βλέπει ο Ιωάννης αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι σφραγισμένο με σφραγίδες 7, και όλοι μέσα στον ουρανό ξαφνικά λέει, ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες. Ποιος ήταν άξιος, λέει. Κανένας. Εκείνη την ώρα ο Κύριος τους πήρε αυτή την γνώση και λένε και κανένας δεν βρέθηκε άξιος. Κανένας. Και τι λέει ο άγγελος. Ευρέθη ο Λέων της φυλής του Ιούδα. Γι' αυτό και οι Άγιοι όταν μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός μας δίνει το στέφανο της νίκης, τι θα τον κάνουμε το στέφανο. Τον βγάλουμε να τον ρίξουμε στα πόδια του. Και να πούμε, Κύριε, εσύ είσαι, δια σου είμαστε εδώ. Δια του Ιησού Χριστού. Και τον βλέπει ο Ιωάννης στο θρόνο. Τον βλέπει στο θρόνο, βλέπει και είδε, λέει, στο θρόνο καθήμενο αρνίο ως εσφαγμένο. Δηλαδή, θα ξέρουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε, αναλύθηκε και δοξάστηκε, πήρε το ένδοξο σώμα. Αλλά όταν μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και τον δούμε τον Κύριο, θα τον δούμε σαν αρνίο εσφαγμένο. Που σημαίνει ότι τα σημάδια από τα καρφιά αυτά τα οποία περάσανε στον Κύριο για να κερδίσει εσένα και εμένα, θα είναι ακόμα εκεί, αδερφοί. Θα είναι ακόμα εκεί. Μπορείς να το δεις αυτό, να δεις αυτή την αγάπη. Ξέρεις, μόνο εάν δεις αυτή την αγάπη θα μπορέσεις να τη μεταφέρεις στους ανθρώπους.
1: Αμήν.
0: Μόνο αν τη δεις. Και ξεκίνησα να λέω για τη μήτρα αυτή, την πνευματική η οποία γεννάει παιδιά. Και μας λέει με ποιο τρόπο γίνεται η γέννα σε αυτή την πνευματική μήτρα, που είναι η Βουλή του Θεού. Που είπαμε ότι είναι ο Λόγος. Πώς γίνεται η γέννα, λέει, από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του Λόγου της Αλήθειας. Διαμέσου του Λόγου της Αλήθειας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο γεννάει. Ο Λόγος. Ο Λόγος είναι που γεννάει. Ο Λόγος παρομοιάζεται σαν σπέρμα, το λέει ο Πέτρος. Διαβάζω Α Πέτρου. Κεφάλαιο, 23 εδάφιο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άφα Πέτρου. Πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Μιλάει για την πνευματική γέννηση. Και λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, διαμέσου του λόγου του ζωντανού Θεού, ο οποίος μένει στον αιώνα. Μας γέννησε δηλαδή ο Θεός από το λόγο του, τον οποίο πώς τον παρομοιάζει.

Λέει, απεκείς εν ημάς λόγω αληθείας, μέσα στο λόγο και διά του λόγου είναι που ο Θεός γεννάει. Να προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει το νου μας, αδελφοί, γιατί το λέω όλο αυτό, γιατί εκεί μέσα ο λόγος περιέχει αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο άκουσες εσύ και εγώ και το οποίο είναι απαραίτητο να ακουστεί στους ανθρώπους ώστε να γεννηθούν. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι στο Χριστό από τα ωραία λόγια. Γεννιούνται από αυτό το κήρυγμα του λόγου, το οποίο το περιεχόμενο αυτού του λόγου της αλήθειας λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον γιο του, τον μόνο του γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτό, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό είναι που χρειάζεται οι άνθρωποι να ακούσουν για να γεννηθούν. Για να γεννηθούν. Μέσα σε αυτή τη μήτρα του Θεού είναι που γεννηθήκαμε εμείς και ο Θεός μας καλεί τώρα εμάς να δούμε, να δουλέψουμε για να γεννηθούν και όλοι αυτοί που ο Θεός θέλει να φέρει. Και τον ευχαριστούμε. Για κάθε γένα, για να γίνει, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σπέρμα. Για να γίνει. Και στην προκειμένη περίπτωση, για να γεννηθεί ένας γιος του Θεού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει το σπέρμα του Θεού. Και αυτό το σπέρμα που είναι ο λόγος, λέει, είναι για πάντα. Για πάντα. Αυτό το λόγο ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Νομίζω, αδερφοί, ότι όταν ανοίξει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου, γιατί ο λόγος μπορεί να το συλλάβει με αποκάλυψη, να καταλάβεις ότι αυτά που ο Κύριος έχει βάλει μέσα σου, με τα οποία ζεις, πάνω στα οποία στέκεσαι, δεν είναι λόγια για να περάσεις απλά μια ωραία ζωή. Τώρα. Είναι όλο αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για να μπεις και να ζήσεις αιώνια. Αιώνια. Αυτό σε γέννησε και αυτό θα σε φέρει μέχρι τέλους και αυτό θα σου δώσει αιώνια ζωή. Αμήν. Αλλά πείτε μου, όταν σκεφτόμαστε για τη γέννα, όταν σκέφτεστε τη γέννα, η γέννα με τι συνδέεται? Με οδύνες. Συνδέεται με οδύνες η γέννα. Με οδύνες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κολοσσαής 1ο κεφάλαιο 15. Λέει, για τον Χριστό λέει, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, η εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Αμήν. Ορίζει ο Παύλος τον Χριστό ότι είναι ο πρώτος ο οποίος τέχθηκε σε όλη την κτήση. Και η έννοια πρωτότοκος, η λέξη πρωτότοκος, με τι μας συνδέει? Ότι υπάρχει και δεύτερος και τρίτος και ούτω καθεξής. Αν ήθελε να μας πει ότι είναι ο μόνος, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη μονογενής. Ξέρετε ότι η ελληνική λέξη είναι πλούσια σε έκφραση. Και άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την έννοια. Πρωτότοκος και μονογενής. Το ίδιο πράγμα λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 8:29. Λέει, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ο οποίος Υιός είναι εικόνα του Πατέρα. Είναι εικόνα του Θεού, του αοράτου. Για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδερφούς. Αμήν. Δηλαδή είδε ο Θεός, γέννησε πρώτα τον Υιό του, μέσα στο σχέδιό του, και μέσα από τον Υιό, που είναι ο πρωτότοκος, είδε και όλους τους υπόλοιπους αδερφούς. Και μέσα σε αυτή την πνευματική δημιουργία του Θεού, μιλάει ο Κύριος στην πρώτη προφητεία της Γραφής, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, και καθώς κάνει τον άνθρωπο, λέει, και είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση. Και ρωτάω, όταν λέει να κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, έχουμε το Θεό, έχουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και τι άλλο έχουμε? Και τους υπόλοιπους γιους, οι οποίοι μορφώνονται σύμφωνα με την εικόνα του Υιού, που είναι η εικόνα του Πατέρα. Αμήν. Και εκφράζει ο Πατέρας την επιθυμία του, που είναι να, λέει, να γεννήσουμε γιους και θυγατέρες, οι οποίοι γη και

0: θυγατέρες να τους κάνουμε, λέει, σύμφωνα με την εικόνα μας και την ομοίωσή μας. Άρα, σε όλο αυτό το σχέδιο του Θεού, προκειμένου να γεννηθούνε, να γεννηθεί ο άνθρωπος, να γίνει ο άνθρωπος, ποιοι λαμβάνουν μέρος? Ο πατέρας, ο οποίος γέννησε το γιο του, και δια του Υιού γεννάει όλους εμάς. Και μας καλεί τώρα ο Θεός, αρφή, να συνεργαστούμε, να γεννήσουμε, να ακυοφορήσουμε και να γεννήσουμε όλους αυτούς τους οποίους θέλει να εργαστούμε μαζί για να τους φέρει και να τους κάνει σύμφωνα με τη δική του εικόνα και τη δική του ομοίωση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α Κορινθίους 4:15, λέει, διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Δεδομένου ότι εγώ σας, τι έκανα, σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού. Πώς γέννησε ο Παύλος? Δια του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι το άφθαρτο σπέρμα. Και με αυτό το σπέρμα ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Γέννησε. Δηλαδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο να γεννήσει. Να γεννήσει. Μας δίνει ο Θεός. Έφτιαξε τον άνθρωπο και είπε να προσκοληθεί ο άνθρωπος στη γυναίκα του, να αφήσει τους γονείς του, να γίνουν σάρκα μία. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, μετά τι τους είπε? Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Δηλαδή έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο του έδωσε μία ικανότητα που είναι να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται. Και μας έδωσε ο Θεός να δούμε φυσικά αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να ζήσουμε πνευματικά όταν ερχόμαστε σε Αυτόν, που τι είναι να κάνουμε? Να γεννήσουμε. Να γεννήσουμε. Ο Παύλος λέει, σας γέννησα εγώ. Σας γέννησα στο Θεό. Θέλει να μπεις η κατάσταση της ζωής σου να είναι μέσα σε αυτό το φρόνημα, το να γεννήσουμε. Ο Παύλος γεννούσε συνέχεια, αδερφοί. Το ξέρετε, γεννούσε συνέχεια. Όταν περνάμε δυσκολίες, τι σκεφτόμαστε? Σκέφτεσαι μέσα στις δυσκολίες, συνήθως σκεφτόμαστε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Πώς θα τα καταφέρουμε. Ο Παύλος, ξέρετε τι σκεφτότανε? Διαβάζω Φιλήμωνα, 10ο εδάφιο. Λέει στο Φιλήμωνα, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίο γέννησα στα δεσμά μου υπέρ του Ονυσίμου. Μα εγώ ήρθα στη Ρώμη για να, όπως μου είπες Κύριε και μου έδειξες, για να φέρω το λόγο στον Κέσσαρα, και κατέληξα να είμαι 2 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι, κλεισμένος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα μπορούσε να πει. Αλλά τα 2 αυτά χρόνια που ήτανε σε προσωποκράτηση ο Παύλος στη Ρώμη, τι έκανε, αδερφοί, τι είχε στο νου του, ενώ πήγε σαν δέσμιος? Πώς θα γεννήσω αυτούς που ο Θεός είχε προειδεί στη βουλή του? Και λέει στο Φιλήμωνα, σε παρακαλώ για αυτόν, τον ονομάζει, πώς τον ονομάζει? Τέκνο του. Γιατί τον γέννησε στα δεσμά του. Τον γέννησε. Λέει, διαβάζω τις Πράξεις 28 κεφάλαιο 30. Αναφέρεται για αυτή την περίοδο. Λέει, έμενε δε ο Παύλος 2 ολόκληρα έτη σε ένα ιδιαίτερο μισθωμένο σπίτι και δεχόταν όλους εκείνους που ερχόταν σε αυτόν. Φυλακισμένος. Και τι έκανε στο 31. Κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντας με κάθε παρησία χωρίς εμπόδιο αυτά που σχετίζονταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κατά τη διάρκεια που ήταν περιορισμένος στη Ρώμη, είχε, ξέρετε ότι τις περισσότερες επιστολές του Παύλος τις έγραψε ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Έγραψε την προς Κολοσσαΐς, έγραψε το Φιλήμωνα, έγραψε τις προς Εφεσίους, έγραψε τις προς Φιλιππισίους. Όλες τις επιστολές τις έγραψε εκεί. Και στο κείμενο, ξέρετε τι λέει, να βάλουμε λίγο το κείμενο, το 31. Λέει, κηρύσσον τη βασιλεία του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά πάσης παρησίας. Πώς? Ακολύτως. Ξέρετε τι σημαίνει ακολύτως? Και είναι η τελευταία λέξη του κειμένου αυτή. Ακολύτως. Παρά τις επιθέσεις του διαβόλου, παρά όλη τη λύσα του εχθρού, Οτιδήποτε και αν στεκόταν εναντίον του, στη φυλακή, αλυσοδεμένος, ο Παύλος δεν μπορούσε τίποτα να τον εμποδίσει και να τον κολλήσει. Τίποτα. Τι έκανε? Κήρυτε το Ευαγγέλιο συνέχεια, χωρίς να μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Και τελειώνει εδώ πέρα ο Παύλος. Μιλάει στις πράξεις πώς κηρύττει το Ευαγγέλιο χωρίς κανένα κόλλημα. Αλλά οι πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, δεν έχουν τελειώσει. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά το να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και δια του Ευαγγελίου να γεννήσουμε. Όπως ο Παύλος γεννούσε. Λέει στην προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, και λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι, αυτό το πάλι, δηλαδή ο Παύλος σε τι κατάσταση ήταν συνεχώς? Λέει, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες. Μέχρι πότε? Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Λέει, είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Σου δίνει ο Κύριος οδύνες? Ρωτάω, έχουμε αισθανθεί αυτές τις οδύνες, αδερφοί? Σκέψου λίγο τους Αγίους, φέρε τους Αγίους, γιατί αυτοί οι Άγιοι που διαβάζουμε εδώ στο Λόγο έζησαν στη δικιά τους γενιά. Τώρα στη δικιά μας γενιά ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός που ο Θεός τον καλεί για να περάσει μέσα από τις οδύνες αυτές και να γεννήσει? Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Δεν είναι κάποιος άλλος. Και ρωτάω, αισθάνεσαι αυτές τις οδύνες μέσα σου? Ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου έχοντας μέσα στο νου σου τι? Ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι πώς θα πας στη δουλειά, να βγάλεις το μεροκάματό σου, να τελειώσεις τη δουλειά σου, να πας σπίτι σου, να κάτσεις, να πιεις το τσάι σου, να ξεκουραστείς, να δεις κανένα αδερφό, να περάσεις ωραία? Ή μέσα σου βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση και λες κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να βγω έξω από αυτό, πρέπει να μιλήσω το Λόγο του Θεού, πρέπει να δω τους Αγίους να έρχονται όπως ο Θεός τους θέλει. Έχω μέσα μου αυτό τον αγώνα στην προσευχή, τον αγώνα να κηρύξω. Ο Παύλος λέει, φοράω αλυσίδες μέχρι να φανερώσω το Ευαγγέλιο. Αισθανότανε αλυσοδεμένος να κηρύξει την αλήθεια. Γι' αυτό πήγαινε παντού. Μην νομίζετε ότι ο Παύλος ήταν ο Παύλος κάτι διαφορετικό από σένα και από μένα. Αλλά είχε μέσα του αυτό το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο τον γέννησε και ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να γεννήσει και αυτός. Γιατί αυτόματα όταν σε γεννήσει ο Θεός, σε φέρνει στην κατάσταση να θες να γεννήσεις κι εσύ. Και αγαπάς αμέσως όλους αυτούς που ο Θεός γεννάει και θες να δεις κι άλλους να γεννιούνται. Να τους αγαπήσεις. Προσευχήθηκε ο Κύριος για αυτή τη γέννα, λέει, προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς τους μαθητές, αλλά και για όλους αυτούς οι οποίοι θα έρθουν διαμέσου του Λόγου. Για όλους αυτούς οι οποίοι θα γεννηθούν μέσα από το σπέρμα αυτό του Λόγου, προσεύχομαι, Θεέ μου, να τους φυλάξεις, να τους φέρεις μέχρι τέλους. Και μας καλεί ο Θεός τώρα, αδερφοί, να μπούμε κι εμείς σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο έχουμε ξυπνήσει, δεν ξέρω πόσο έχουμε ενεργοποιηθεί, αλλά βάλε τον εαυτό σου να ζητήσει τον Κύριο, να σε φέρει ο Θεός, να δεις την καρδιά Του, να αισθανθείς τα σπλάχνα Του, ώστε να προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά, να κάνεις ό,τι μπορείς με όλο σου το είναι, για να δεις ο Θεός να σώζει ανθρώπους. Χρειάστηκε όλοι οι Άγιοι να περάσουν όλα αυτά που πέρασαν. Ο Παύλος γύρισε τον κόσμο ανάποδα και πάλι ίσια. Λέει η ιστορία ότι περπάτησε πάνω από 15.000 χιλιόμετρα ο Παύλος. Περπάτησε. Γιατί λέτε περπατούσε? Για να κάνει σιλουέτα? Γι' αυτό περπατούσε. Λέει, σε νηστείες πολλές. Σε νηστείες πολλές. Μπορούσε να κάνει σιλουέτα από τις νηστείες. Περπάτησε, λέει, πάνω από 15.000 χιλιόμετρα στα 4 αποστολικά ταξίδια. Πάνω από 15.000 χιλιόμετρα γύρισε τον κόσμο όλο. Γιατί? Γιατί είχε μέσα του αυτό το κάλεσμα του Θεού να γεννήσει. Να γεννήσει. Όλοι οι Άγιοι πήγαν παντού, κήρυξαν, διώχτηκαν, βασανίστηκαν, θανατώθηκαν. Και όλο αυτό γιατί, αδερφοί? Γιατί? Πει κανείς, δεν είχαν δουλειά και βρήκαν. Ε? Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, ποιμένας, ξέρετε ότι οτιδήποτε γίνει στραβό σε κάποιον, ποιος την πληρώνει? Ο Μωυσής. Μωυσή φαΐ δεν έχουμε. Μωυσή νερό δεν έχουμε. Μωυσή μας έφερε εδώ να μας θανατώσεις. Ό,τι πάει στραβό, συνήθως οι άνθρωποι κάνουν ανοησίες και αφού κάνουν την ανοησίες, μετά ποιος πρέπει να δώσει τη λύση? Ο ποιμένας. Ο εργάτης. Όποιος είναι αυτός. Και μου λέει κάποιος αδερφός, ο οποίος σπάγανε πάνω του αυτά τα κύματα, μου λέει, σαν να μην είχαμε δουλειά να κάνουμε και ψάχναμε να βρούμε. Και το περνάς όλο αυτό. Χωρίς να έχεις να κερδίσεις τίποτα. Σαρκικά. Έτσι. Ο Μωυσής τι είχε να κερδίσει? Σαρκικά από ένα λαό ο οποίος ήταν όπως ήταν και λέει, τους σήκωνε στις πλάτες. Απάνω του τους σήκωνε και τους μετέφερε. Ο Μωυσής. Τι είχε να κερδίσει σαρκικά? Για πείτε μου. Τίποτα. Γόγγιζαν αντίον του. Τον κατηγορούσαν. Του είπαν ότι έβαλε το σόι του και ποιος είσαι εσύ Μωυσή? Όταν ήρθε ο Κορέ ή του Κορέ. Και εμείς είμαστε οι συνάγωγοι του Κύριου. Μόνο εσύ είσαι και η δική σου. Ήρθε η αδερφή του, η Μαριάμ. Εσύ ποιος είσαι Μωυσή? Για ποιο λόγο όλα αυτά? Για ποιο λόγο να περνάνε οι Άγιοι όλα αυτά που περνάνε? Για πείτε μου. Ένας μόνος λόγος. Κατάλαβαν το σχέδιο του Θεού, κατάλαβαν την αγάπη του Θεού, κατάλαβαν όλο αυτό το οποίο ο Θεός είδε από την αρχή, το παίρνει μέσα του άνθρωπο και ζει με αυτή την επιθυμία να δει το θέλημα του Θεού να φτάνει μέχρι τέλους. Και το θέλημα του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους. Δεν περιλαμβάνει ούτε σπίτια, ούτε οικίματα, όμορφα, με εντέλεια ωραιότητας και με πύργους και με καμπαναριά και τέτοια. Δεν περιλαμβάνει τέτοια το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, είναι στην αμαρτία, είναι στα ναρκωτικά, είναι μπλεγμένοι οπουδήποτε και ακούνε το σπέρμα το ζωντανό που μπαίνει μέσα τους, τους γεννάει και βλέπει σε αυτόν ο οποίος ήταν φωνιάς την επόμενη στιγμή να είναι Άγιος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Είναι τόσο ευχάριστο που όταν λέει ένας από αυτούς τους αμαρτωλούς μετανοήσει, στον ουρανό τι γίνεται? Εκεί είναι η χαρά. Εκεί είναι η χαρά. Γι' αυτό ο Παύλος μέσα στις θλίψεις τι έκανε? Χαιρότανε. Σκεφτείτε λίγο. Να τον μαστιγώνουνε και να βλέπει αυτός μέσα από τις θλίψεις του να γεννιούνται τέκνα. Γιατί για να φτάσει στη Ρώμη, τι πέρασε? Παραλίγο να τον σκοτώσουν. Ορκιζόταν οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ. 40 μαζεύτηκαν και είπαν δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουν. Τόσο καλοί άνθρωποι του Θεού ήταν. Αν διαβάστε, πήγανε στους Φαρισαίους και δώσαν υπόσχεση ότι εμείς δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον θανατώσουμε. Και στέκεται ο Παύλος, τη τρώει, επικαλείται τον Κέσσαρα, μπαίνει στο πλοίο και μέχρι να φτάσει στη Ρώμη, εγώ αν ήμουν στη θέση του Παύλου θα είχα πεθάνει στο πλοίο. Γιατί πάνω από τα 2,5-3 μποφόρ, δεν αντέχω. Και αυτός πέρασε όλη την κακοπάθεια και έφτασε τελικά στη Ρώμη και εκεί στη Ρώμη, μέσα σε όλο αυτό. Τι έκανε? Χείριτε. Και καθώς έβλεπε τον Ονίσιμο να σώζεται, ο Παύλος τι έκανε μέσα στη φυλακή? Εκεί που ήτανε. Δόξα. Αυτή είναι η χαρά, αδερφοί των Αγίων. Αμήν. Το να βλέπεις ο Θεός διαμέσου ανθρώπων να γεννάει, να αυξάνονται, να προοδεύουν και αυτοί με τη σειρά τους μετά τι να κάνουν? Να γεννάνε. Πείτε μου, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για ένα μπαμπά και μια μαμά να βλέπουν τα παιδιά τους να παντρεύονται και να φέρνουν παιδιά? Αυτό είναι. Και ο Θεός χαίρεται να βλέπει όλους αυτούς τους οποίους έχει δει μέσα στη Βουλή Του όλοι εμείς να τους γεννήσουμε. Ξέρετε ότι έχει πολλά παιδιά ο Θεός να γεννήσει μέσα στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα έθνη. Γι' αυτό ο Θεός μας είπε να πάμε παντού να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό. Αμήν. Και λέει, εωσού, είμαι λέει σε οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Για αυτή τη μόρφωση ο Κύριος είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πάντα τα έθνη. Και όταν λέει, για να το κάνεις, για να γεννήσεις, τι λέει? Πορευθέντες. Τι σημαίνει πορευθέντες? Τι έχει?
1: Πορεία.
0: δεν έρχεται η γέννα με το να κάθεσαι στο σπίτι, στο τζακάκι, με το τσαγάκι να περνάς ωραία. Έχει πορεία. Έχει πορεία. Πρέπει να σηκωθείς δηλαδή από εκεί που κάθεσαι. Γι' αυτό λέει σηκώθητε ο κοιμόμενο. Πρέπει να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι και να φύγεις από εκεί που κάθεσαι και να πας κάπου αλλού για να βρεις το απολόλο. Όπου είναι αυτό. Δεν με νοιάζει αν είναι στο διπλανό σου σπίτι, αν είναι στη διπλανή σου γειτονιά, αν είναι στο διπλανό σου χωριό, αν είναι στο διπλανό σου νομό ή όπου αλλού ο Θεός θέλει να σε στείλει. Ξεκινήσουμε από εδώ. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Λέει πορεία. Και έχει πορεία, έχει βάδισμα, έχει περπάτημα, έχει να βγεις από το σπίτι σου. Έχει να βγεις από τον κύκλο της ρουτίνας σου. Από τον κύκλο του σπιτιού σου. Δουλειά, σπίτι, παιδιά, χόμπι, οτιδήποτε. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Να αφήσεις. Να χάσεις. Αλλά όταν χάνεις στον Κύριο, τελικά κερδίζεις. Και η εντολή δόθηκε σε κάθε μαθητή, αδελφοί. Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δόθηκε σε κάθε μαθητή. Γιατί ο Θεός αυτή τη δύναμη της αναπαραγωγής την έδωσε σε κάθε άνδρα και σε κάθε γυναίκα. Μπορεί μια γυναίκα μόνη της να κάνει παιδιά. Έχει δύναμη ζωής μέσα και η γυναίκα και ο άνδρας. Και οι δύο. Και λέει, διαβάζω τον Ισαΐα, κεφάλαιο 66, εδάφιο 8. Γιατί εδώ μας δείχνει το τελικό σχέδιο. Αυτό που ο Θεός τελικά θα εκπληρώσει. Λέει, ποιος άκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, δηλαδή ο προφήτης καθώς το βλέπει, είναι κάτι το οποίο τον αφήνει έκθαμβο. Είναι σαν να βλέπει κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα ή ένα θα γεννιόταν μόνο μιας. Αλλά η Σιών, ποια είναι η Σιών? Εμείς. Λέει, μόλις κυλοπόνησε, γέννησε τα τέκνα της. Κυλοπόνησε. Εδώ δείχνει την έννοια αυτή, υπάρχει ταραχή και οδύνη μέσα στην μήτρα της Εκκλησίας προκειμένου να γεννήσει και να φέρει τον Υιό τον Άρσεν. Και λέει, μόλις κυλοπόνησε, λέει, γέννησε τα τέκνα αυτής. Στα ελληνικά είναι επιθετικός και έχει να κάνει ότι θα γεννήσει η Εκκλησία και άνδρες και γυναίκες. Πώς άλλως ονομάζεται αυτό? Ο Υιός, ο Άρσεν. Και ζούμε σε αυτή την ώρα, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Εγώ που φέρνω στη γέννα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος φέρνει στη γέννα? Εκείνος. Αυτός είναι που φέρνει στη γέννα. Εγώ που φέρνω στη γέννα. Δεν θα έκανα να γεννήσει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Δική μου δουλειά είναι. Είναι δική μου δουλειά. Το σχέδιο το οποίο εγώ ξεκίνησα μέσα μου θα το τελειώσω. Πάντως λέει, διότι ξέρω και είμαι πεπισμένος, αυτός ο οποίος ξεκίνησε το καλό έργο μέσα σας θα το φτάσει μέχρι τέλος. Εγώ που κάνω να γεννούν θα έκλεινα τη μήτρα, λέει ο Θεός. Βλέπεις, η επιθυμία του Θεού, αδελφοί, είναι να κάνει τον άνθρωπο να γεννήσει. Βλέπετε πώς το λέει. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάνω να γεννάει ο άνθρωπος και θα κλείσω τη μήτρα. Θα κλείσω τη μήτρα. Μιλάει στην Αποκάλυψη ο Κύριος στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας και λέει, εγώ άνοιξα μπροστά τη θύρα ανεωγμένη και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Τώρα είναι η δική μας ώρα, αδελφοί. Η δική μας ώρα. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε μέσα από τις οδύνες για να δούμε όλα τα τέκνα του Θεού να έρχονται. Και όλα αυτά τα τέκνα θα γεννήσει εσύ και εγώ. Όπως ο Θεός έστειλε κάποιον να γεννήσει εσένα μέσα στη βασιλεία του, τώρα είναι η ώρα ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει να γεννήσουμε εμείς μες στη βασιλεία του. Σε ευλογούμε. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κύριε, μπροστά σου στεκόμαστε το βράδυ αυτό. Κύριε, εσύ είσαι το επίκεντρο των πάντων. Εσύ είσαι το επίκεντρο του σχεδίου του Θεού και εσύ είσαι το επίκεντρο της ζωής μας. Χριστέ μου, στεκόμαστε μπροστά σου την ώρα αυτή να σε ευχαριστήσουμε, γιατί εσύ νίκησες για όλους εμάς, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, μετά από τη θλίψη αυτή, λέει ο Ισαΐας, θέλει ειδή έκγωνα. Και είμαστε όλοι εμείς τα έκγωνά σου. Όλοι αυτοί που εσύ γέννησες μέσα από το μαρτύριο αυτό και τις οδύνες του θανάτου που πέρασες, Κύριε. Μέσα από όλο αυτό τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, εσύ κέρδισες για όλους εμάς τη σωτηρία μας, Κύριε. Και είμαστε τα έκγωνά σου, Κύριε. Αλλά ξέρουμε ότι δεν σταματάει εδώ. Εσύ λες ότι μέσα από το λόγο που έβαλες εντός μας, Κύριε, το σπέρμα αυτό το Άγιο που δίνει ζωή, Κύριε, που γεννάει, είμαστε τώρα εδώ για να φέρουμε το σπέρμα αυτό μέσα σε καρδιές άλλων ανθρώπων. Γιατί εσύ θες να γεννήσεις και άλλους, Κύριε. Θες να φέρεις τα τέκνα σου μέσα στη σωτηρία. Είτε περνάμε από δυσκολίες, είτε τα πράγματα είναι εύκολα για μας, εσύ μας καλείς να μιλήσουμε αυτό το θείο λόγο. Όπως ο Παύλος, Κύριε, είτε ήταν φυλακισμένος, Κύριε, κέρδισε το δεσμοφύλακα. Κέρδισε τον Ονίσιμο, Κύριε. Κέρδισε τόσους Αγίους μέσα στη Βασιλεία Σου, Πατέρα. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, όπως ήταν όλοι οι Άγιοι Σου τότε, είμαστε εδώ, Κύριε, να μπούμε, να κυοφορήσουμε, Κύριε, να περάσουμε από τις οδύνες και να δούμε τα τέκνα Σου αυτά να έρχονται στη γέννα Ιησού, Άγιε. Και μας λέει ο προφήτης ότι θα γεννηθεί αυτό το έθνος ως εν μία ημέρα. Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ είσαι ο Θεός που φέρνεις τη γέννα. Εσύ είσαι που θα γύρεις το λαό σου. Αμήν. Εσύ είσαι που θα γύρεις την καρδιά μας, Κύριε, να ζήσουμε για όλο αυτό, Κύριε, να αγωνιστούμε, να περάσουμε από νηστείες, να περάσουμε από προσευχές, να περάσουμε από όλο αυτό τον αγώνα προκειμένου να δούμε, να καλέσεις όλους αυτούς που έχεις να καλέσεις. Θα καλέσεις, Κύριε, τον τόπο μας αυτό, Χριστέ μου, το Ρέθυμνο θα το σώσεις, Κύριε. Θα καλέσεις τις οικογένειές μας που είναι μακριά από Σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Κύριε, θα τους γεννήσουμε, Κύριε, και δεν θα σταματήσουμε. Εσύ ο Θεός θα φέρεις τη γέννα την Εκκλησία Σου. Στο όνομά Σου το ζητάμε, Κύριε. Εν το ονόματι Σου το ζητάμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον ΙΕ. Μετά δε ταύτα ετοίμασεν εις εαυτόν ο Αβεσσαλόμ, αμάξας και ύπους, και πεντήκοντα άνδρας δια να τρέχωσιν έμπροσθεν αυτού. Και σηκώνεται ο Αβεσσαλόμ πρωί, και ίστατο εις τα πλάγια της οδού της πύλης. Και οπότε της έχων διαφοράν τινά είχε το προς τον βασιλέα διακρίσιν, τότε ο Αβεσσαλόμ εκάλλει αυτόν προς εαυτόν και έλεγε: «Εκ ποιας πόλεως είσαι?» Ο δε απεκρίνετο: «Ο δούλος σου είναι εκ της δίνος φυλής του Ισραήλ». Και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ: «Είδε, η υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, πλην δεν είναι ουδής ο ακούον σε από μέρους του βασιλέως». Έλεγε προσέτη ο Αβεσσαλόμ: «Τις να με εδιόριζε κριτήν του τόπου, δια να έρχεται προς εμέ, πάσος της έχει διαφοράν ή κρίσιν και να δικαιώνω αυτόν». Και οπότε της επλησίαζε δια να προσκυνήσει αυτόν, ύπλωνε την χείρα αυτού και επίανεν αυτόν και εφήλει αυτόν. Και έκαμνεν ο Αβεσσαλόμ κατά τούτον τον τρόπον εις πάντα Ισραηλίτην ερχόμενον προς τον βασιλέα διακρίσιν. Και υπέκλεπτεν ο Αβεσσαλόμ τας καρδίας των ανδρών Ισραήλ. Και εις το τέλος 40 ετών είπεν ο Αβεσσαλόμ προς τον βασιλέα: «Ας υπάγω παρακαλώ για να εκπληρώσω την ευχή μου την οποίαν ευχήθην εις τον Κύριον εν Χεβρών. Διότι ο δούλος σου ευχήθη ευχήν ότε κατόκι εν Γεσούρ εν Συρία λέγον: εάν ο Κύριος με επιστρέψει το όντι εις Ιερουσαλήμ, τότε θέλω προσφέρει θυσίαν εις τον Κύριον». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς: «Είπα για εν ειρήν». Και σηκωθείς υπήγεν εις Χεβρών. Απέστειλε δε ο Αβεσσαλόμ κατά σκόπους εις πάσας τας φυλάς του Ισραήλ λέγον: «Καθώς ακούσετε την φωνή της σάλπιγγος, θέλετε υπή. Ο Αβεσσαλόμ εβασίλευσεν εν Χεβρών». Και υπήγαν μετά του Αβεσσαλόμ 200 άνδρες εξ Ιερουσαλήμ και κλειμένοι. Και υπήγαν εν διαπλώτητη αυτών και δεν ήξευραν ουδέν. Και προσεκάλεσεν ο Αβεσσαλόμ Αχιτόφελ των Γιλονέων, των σύμβουλων του Δαβίδ εκ της πόλεως αυτού, εκ Γιλό, ενώ προσέφερε τας θυσίας. Και η συνωμοσία ή το δυνατή. Και ο λαός επληθύνετο αδιακόπως πλησίον του Αβεσσαλόμ. Ήρθε δε μηνυτής προς τον Δαβίδ λέγον: «Εκαρδίε των ανδρών Ισραήλ εστράφησαν κατόπιν του Αβεσσαλόμ». Και είπεν ο Δαβίδ προς πάντας τους δούλους αυτού, τους μεθεαυτού εν Ιερουσαλήμ: «Σηκώθητε και ας φύγομεν, διότι δεν θέλομεν δυνηθεί να διασωθώμεν από προσώπου του Αβεσσαλόμ. Σπεύσατε να αναχωρήσομεν, δια να μην επιταχύνει και καταφθάσει ημάς και σμπρώξει το κακόν εκ ημάς και πατάξει την πόλην εν στόματι μαχαίρας». Και οι δούλοι του βασιλέως είπαν προς τον βασιλέα: «Εις παν ό,τι εκλέξει ο Κύριός μου ο βασιλεύς, ιδού η δούλη σου». Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο οίκος αυτού κατόπιν αυτού. Και αφήκεν ο βασιλεύς τας 10 γυναίκας τας παλακάς δια να φυλάτωσει τον οίκον. Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο οίκος κατόπιν αυτού και εστάθησαν εις τόπον μακράν απέχοντα. Και πάντες οι δούλοι αυτού επορεύοντο πλησίον αυτού. Και πάντες οι χερεθέοι και πάντες οι φελεθέοι και πάντες οι γετθέοι 600 άνδρες οι ελθόντες ο πίσω αυτού από γάθ προεπορεύοντο έμπροσθεν του βασιλέως. Τότε είπε ο βασιλεύς προς Ιταΐ των γετθέων: «Διατί έρχεσαι και εσύ με θυμών?» Επίστρεψον και κατοίκη μετά του βασιλέως, διότι είσαι ξένος και μάλιστα είσαι μετοκισμένος εκ του τόπου σου. Χθες ήλθες και σήμερον θέλω σε κάμι να περιπλανάσαι με θυμών. Εγώ δε υπάγω όπου δυνηθώ. Επίστρεψον και λάβε και τους αδελφούς σου. Έλεος και αλήθεια μετά σου». Ο δε Ιταΐ απεκρίθη προς τον βασιλέα και είπε: «Ζει Κύριος και ζει ο Κύριός μου ο βασιλεύς, όπου και αν είναι ο Κυριός μου ο βασιλεύς, είτε εις θάνατον είτε εις ζωήν, βεβαίως εκεί θέλει είσαι και ο δούλος σου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιταΐ, ελθέ λοιπόν και διάβαινε. Και διέβη ο Ιταΐ ο Γεθθαίος και πάντες οι άνδρες αυτού και πάντα τα παιδεία τα μεταυτού.

Θεού εις την πόλη. Εάν ευρω χάριν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου, θέλει με κάμει να επιστρέψω και να είδω αυτήν και το κατοικητήριον αυτού. Αλλά αν είπε ούτω, δεν έχω ευαρέστησιν εις σε, ειδού εγώ, ας κάμει εις σε με ό,τι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ο βασιλεύς είπεν έτι προς Σαδόκτον ιερέα, δεν είσαι εσύ ο βλέπων, επίστρεψον εις την πόλην εν ειρήνη, και Αχιμάας ο γιος σου και Ιωνάθαν ο γιος του Αβιάθαρ, οι δύο οι ίσας με θυμών. Ιδέτε, εγώ θέλω μένει εις τας παιδιάδας της ερήμου, έως σου έλθει λόγος παρημών δια να μη αναγγείλει. Ο Σαδόκ λοιπόν και ο Αβιάθαρ επανέφεραν την κυβωτών του Θεού εις Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί. Ο δε Δαβίδ ανέβαινε δια της διαβάσεως των ελαιών, αναβαίνων και κλαίων, και έχουν την κεφαλήν αυτού και καλυμμένη, και περιπατών ανυπόδητος. Και πάσο λαός ο μετ' αυτού, είχεν έκαστος και καλυμμένη την κεφαλήν αυτού, και ανέβαινον πορευόμενοι και κλαίοντες. Και απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, ο Αχιτόφελ είναι μεταξύ των συνωμοτών μετά του Αβεσσαλών. Και είπεν ο Δαβίδ, Κύριε, δέο μέσου, διασκέδασον την βουλήν του Αχιτόφελ. Και ότε ήλθεν ο Δαβίδ εις την κορυφήν του όρους, όπου προσεκίνησε τον Θεόν, ιδού ήλθεν η συνάντησιν αυτού, Χουσαΐ ο αρχίτης, έχων διεσχισμένον τον χιτών αυτού και χώμα επί της κεφαλής αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Εάν διαβείς μετε μου, θέλεις βεβαίως είστε φορτίον επ' εμέ. Εάν όμως επιστρέψεις εις την πόλην και είπεις προς τον Αβεσσαλόμ, θέλω είστε δούλος σου βασιλέ. Καθώς εστάθην δούλος του πατρός σου, μέχρι τούδε, ούτω θέλω είστε τώρα δούλος σου. Τότε δύνασε υπέρ εμού να ανατρέψεις την βουλήν του Αχιτόφελ. Και δεν είναι εκεί μετά σου ο Σαδόκ και ο Αβιάθα ιερείς. Πανότι λοιπόν ήθελες ακούσει εκ του οίκου του βασιλέως, θέλεις αναγγείλει προς τον Σαδόκ και Αβιάθαρ τους ιερείς. Ιδού, εκεί μετ' αυτών, οι δύο ιοι αυτών, Αχιμάας, ο του Σαδόκ και Ιωνάθαν, ο του Αβιάθαρ. Και δι' αυτών θέλετε αποστέλει προς εμέ, παν ό,τι ακούσετε. Και καθώς εισήλθεν εις την πόλην ο Χουσαΐ, ο φίλος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ ήρθεν εις Ιερουσαλήμ. Σαμουήλ Βήτα ή Βασιλιών Βήτα. Κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Και ότι ο Δαβίδ επέρασε ο λίγον την κορυφήν, ιδού Σιβά ο υπηρέτης του Μεμφιβοστέ, συνήμισεν αυτόν με τα δύο όνων σαμαρωμένων, έχουν επ' αυτούς 200 άρτους και 100 βότρις σταφίδων και 100 αρμαθιά στερινών καρπών και ασκών ίνου. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Σιβά, «Δια τι φέρεις ταύτα?» Ο δε Σιβά είπεν, «Ιόν είναι δια την οικογένεια του βασιλέως, δια να επικάθενται, και η άρτη και η θερινή καρπή δια να τρώγωσιν είναι. Ο δε ίνος δια να πίνωσιν όσοι ατονίσωσιν εν διερήνου». Τότε είπεν ο βασιλεύς, «Και πού είναι ο Υιός του Κυρίου σου?» Και είπεν ο Σιβά προς τον βασιλέα, «Ιδού κάθεται εν Ιερουσαλήμ», διότι είπε, «Σήμερον ο οίκος Ισραήλ θέλει επιστρέψει προς εμέ την βασιλεία του πατρός μου». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Σιβά, «Ιδού η δικά σου είναι πάντα τα υπάρχοντα του Μεμφιβοστέ». Και είπεν ο Σιβά, «Δέω με υπόκλινος να ευρω χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριε μου βασιλέ». Και ότε ήλθεν ο βασιλεύς Δαβίδ έως Βαουρίμ, ιδού εξήρχε το εκείθεν άνθρωπος εκ της συγγενείας του οίκου του Σαούρ, ονομαζόμενος Σιμεΐ, Υιός του Γυρά. Και εξερθόν ήρχε το καταρώμενος, και ρητελήθους επί τον Δαβίδ και επί πάντα στους δούλους του βασιλέως Δαβίδ. Πάζε ο λαός και πάντες οι δυνατοί ήσαν εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και ούτως έλεγε ο Σιμεΐ καταρώμενος, «Έξελθε, έξελθε αν ηρεμάτων και αν ήρ κακοποιέ. Επέστρεψεν ο Κύριος κατά σου πάντα τα αίματα του οίκου του Σαούλ, αντί του οποίου εβασίλευσας. Και παρέδωκεν ο Κύριος την βασιλεία εις την χείρα Αβεσσαλόμ του γιού σου. Και ιδού, σι επιάστης εν την κακία σου,
διότι

0: είσαι ανηρεμάτο. Τότε είπε προς τον βασιλέα Αβυσσέ ο υιός της Σερουίας, «Διατί ούτως ο νεκρός Κίον να καταράτε τον κύριόν μου τον βασιλέα, άθες παρακαλώ να περάσω και να κόψω την κεφαλήν αυτού». Ο δε βασιλεύς είπε, «Τι μεταξύ εμού και ημών υιοί της Σερουίας, ας καταράτε, διότι ο Κύριος είπε προς αυτόν, καταράστηδη τον Δαβίδ. Τι λοιπόν θέλει πει, διατί έκαμε σκούτο?» Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβυσσέ και προς πάντα στους δούλους αυτού, «Ιδού ο υιός μου, ο εξελθόν εκ των σπλάχνων μου, ζητεί την ζωή μου, όσο μάλλον τώρα ο Βενιαμίτης. Αφήσατε αυτόν και ας καταράτε, διότι ο Κύριος προσέταξε αυτόν. Ίσως επιβλέψει ο Κύριος επί τη θλίψη μου και ανταποδώσει ο Κύριος εις εμέ αγαθόν αντί της κατάρας τούτου την ημέραν ταύτην». Και επορεύονται ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εις την οδόν, ο δε Σιμεΐ επορεύεται κατά τα πλευρά του όρους απέναντι αυτού και κατηρά το πορευόμενος και έριπτε λίθους κατά αυτού και εσκόνιζε με χώμα. Και ήρθε ο βασιλεύς και πάσε ο λαός ο μετ' αυτού εκλελημένοι και ανεπάφθησαν εκεί. Ο δε Αβεσσαλόμ και πάσε ο λαός, οι άνδρες Ισραήλ, ήρθαν εις Ιερουσαλήμ και ο Αχιτόφελ μετ' αυτού. Και ότε ήρθε προς τον Αβεσσαλόμ Χουσαΐ ο Αρχίτης, ο φίλος του Δαβίδ, είπεν ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόμ, «Ζήτω ο βασιλεύς, ζήτω ο βασιλεύς». Ο δε Αβεσσαλόμ είπε προς τον Χουσαΐ, «Τούτο είναι το έλεος σου προς τον φίλο σου, διότι δεν υπήγες μετά του φίλου σου?» Και είπε ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόμ, «Ουχή, αλλά εκείνου τον οποίον έκλεξε ο Κύριος και ούτως ο λαός και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, τούτου θέλω είστε και μετά τούτου θέλω κατοικεί. Και έπειτα, ποιον θέλω δουλεύει εγώ, ουχή έμπροσθεν του υιού αυτού, καθώς σε δούλευσα έμπροσθεν του πατρός σου, ούτε θέλω είστε έμπροσθεν σου». Τότε είπεν ο Αβεσσαλόμ προς τον Αχιτόφελ, «Συμβουλεύτητε μεταξύ σας τι θέλομεν κάνει». Και είπεν ο Αχιτόφελ προς τον Αβεσσαλόμ, «Ήσελθε εις τας παλακάς του πατρός σου, τας οποίας αφήκε δια αναφυλάτωση των οίκων, και θέλει ακούσει η πάσο Ισραήλ ότι έγινες νησιτός εις τον πατέρα σου, και θέλουσιν ενδυναμωθεί εχείρες πάντων των μετασού». Έστησαν λοιπόν εις τον Αβεσσαλόμ σκηνήν επί του δώματος, και εισήλθεν ο Αβεσσαλόμ εις τας παλακάς του πατρός αυτού ενώπιον παντός του Ισραήλ. Και η συμβουλή του Αχιτόφελ, την οποίαν έδιδε κατ' εκείνας τας ημέρας, ήτο ως εάν της ήθελε συμβουλευτεί των Θεών. Ούτως ενομίζετο πάσα συμβουλή του Αχιτόφελ και εις τον Δαβίδ και εις τον Αβεσσαλόμ.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΑ. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, ότι απέστειλε προς αυτόν ο βασιλεύς Σεδεκίας, τον Πασχόρ ιών του Μιλχίου και τον Σοφονίαν ιών του Μαασίου τον ιερέα, λέγον, «Ερώτησον παρακαλώ τον Κύριον περί ημών, διότι η Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ήγηρε πόλεμον καθημών. Ίσως ο Κύριος ενεργήσει εις ημάς κατά πάντα τα θαυμάσια αυτού, ώστε να απέλθει αφημών». Τότε είπε προς αυτούς ο Ιερεμίας, «Ούτω θέλετε υπή προς τον Σεδεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ στρέφω εις τα οπίσω τα όπλα του πολέμου, τα σεντεσχερσίν ημών, με τα οποία σεις πολεμείτε κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος και των Χαλδαίων, ήτινες σας πολιορκούσιν έξωθεν των τυχών. Και θέλω συνάξει αυτούς εις το μέσον της πόλεως ταύτης. Και εγώ θέλω πολεμήσει εναντίον σας με χείρα εξυπλωμένην και με βραχίων ακρατεών και με θυμών και με αγανάκτησιν και με οργήν μεγάλην. Και θέλω πατάξει τους κατοίκους της πόλεως ταύτης και άνθρωπον και κτίνος. Η πολυμού μεγάλου θέλουσιν αποθάνει. Και μετά τα αυτά, λέγει Κύριος, θέλω παραδώσει σε δεκίαν τον βασιλέαν του Ιούδα και τους δούλους αυτού και των λαών και τους εναπολυφθέντας εν τη πόλη ταύτη από του λοιμού, από της μαχαίρας και από της πίνης, εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος. και εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών. Και αυτός θέλει πατάξει αυτούς εν στόματι μαχαίρας. Δεν θέλει φυστεί αυτούς, ουδέ θέλει ικτήρι, ουδέ θέλει σπλαχνιστεί αυτούς. Και προς τον λαόν τούτον θέλει σιπή. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού έθεσα ενώπιόν σας την οδόν της ζωής και την οδόν του θανάτου. Ώστις κάθεται εν τη πόλη ταύτη θέλει αποθάνει υπό μαχαίρας και υπό πίνης και υπό λοιμού. Αλλώστις εξέλθει και προχωρήσει προς τους Χαλδαίους ή την εσάς πολιορκούσει, θέλει ζήσει και η ζωή αυτού θέλει είστε ως λάφυρον εις αυτόν. Διότι έστησα το πρόσωπόν μου εναντίον της πόλεως ταύτης προς κακόν και ουχή προς καλόν, λέγει Κύριος. Θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλείως της Βαβυλώνος και θέλει κατακάψει αυτήν εν πυρή. Περί δε του οίκου του βασιλέως του Ιούδα, είπε, «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, οίκος Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, κρίνεται κρίσιν το πρωί και ελευθερώνεται των γεγυμνωμένων εκ της χειρός του δυνάστου, μήποτε η οργή μου εξέλθει ως πυρ και εκαυθεί, χωρίς να υπάρχει ως βέσον, εξαιτίας της κακίας των έργων σας. Ιδού εγώ είμαι εναντίον εισέ, λέγει Κύριος, την καθημένην εν τη κοιλάδη και εν το βράχο της παιδιάδος, εναντίον εις εσάς τους λέγοντας, τι θέλει καταβεί εναντίον ημών, ή τι θέλει εισέλθει εις τας κατοικίας ημών, και θέλω σας τιμωρήσει κατά των καρπών των έργων σας, λέγει Κύριος. Και θέλω ανάψει πύρεν το δάση αυτής, και θέλει καταφάγει πάντα τα πέριξ αυτής». Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΒ. Ούτω λέγει Κύριος, «Κατάβηθη εις τον οίκον του βασιλέως του Ιούδα, και ελάλησον εκεί των λόγων τούτων, και είπε, άκουσον των λόγων του Κυρίου βασιλεύ του Ιούδα, ο καθήμενος επί του θρόνου του Δαβίδ, σύ και η δούλη σου και ο λαός σου, οι εισερχόμενοι δια των πυλών τούτων. Ούτω λέγει Κύριος, κάμνετε κρίσιν και δικαιοσύνην και ελευθερώνετε των γεγυμνωμένων εκ της χειρός του δυνάστου. Και μη αδικείτε, μη δε καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και την χείραν, και αίμα αθώων μη χύνετε εν το τόπο τούτο. Διότι εάν το όντι κάμνητε των λόγων τούτων, τότε θέλου συνεισέλθει δια των πυλών του οίκου τούτου βασιλής, καθήμενοι επί του θρόνου του Δαβίδ, εποχούμενοι επί αμαξών και ύπων, αυτοί και οι δούλοι αυτών και ο λαός αυτών. Αλλά αν δεν ακούσετε τους λόγους τούτους, ομνίω εις εμ' αυτών, λέγει Κύριος, ότι ο οίκος ούτος θέλει κατασταθεί έρημος, διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον του βασιλέως του Ιούδα. Συ είσαι Γαλαάδης εμέ και κορυφή του Λιβάνου, αλλά θέλω σε καταστήσει ερημίαν πόλης ακατοικήτους και θέλω ετοιμάσει εναντίον σου εξολοθρευτάς, έκαστον μετά των όπλων αυτού και θέλουσι κατακόψει τας εκλεκτάς κέδρου σου και ρίψει εις το πυρ και πολλά έθνη θέλουσι διαβίδια της πόλεως ταύτης και θέλουσι νηπή έκαστος προς τον πλησίον αυτού, διατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις ταύτην την μεγάλην πόλην και θέλουσι να αποκριθεί, διότι εγκατέλειπον την διαθήκην Κυρίου του Θεού αυτών και προσεκίνησαν άλλους θεούς και ελάτρευσαν αυτούς. Μη κλαίετε τον αποθανόντα και μη θρηνείτε αυτόν. Κλάψατε πικρός των εξερχόμενων, διότι δεν θέλει επιστρέψει πλέον και ειδή την γην της γεννήσεως αυτού. Διότι ούτω λέγει Κύριος περί του Σαλούμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, του βασιλεύοντος αντί Ιωσίου του πατρός αυτού, ώστις εξήλθεν εκ του τόπου τούτου. Δεν θέλει επιστρέψει εκεί πλέον, αλλά θέλει αποθάνει εν το τόπο τούτο, όπου έφεραν αυτόν εχμάλωτον, και δεν θέλει ειδή πλέον την γην ταύτην. Ουέι στον οικοδομούντα τον οίκον αυτού ουχή εν δικαιοσύνη, και τα υπερώα αυτού ουχή εν ευθύτητη. Τον μεταχειριζόμενον την εργασίαν του πλησίον αυτού αμισθή, και μη αποδίδοντα εις αυτόν των μισθών του κόπου αυτού. Τον λέγοντα, θέλω οικοδομήσει εις εμ' αυτόν οίκον μέγαν και υπερώα ευρύχωρα, και ανοίγοντα εις αυτόν παράθυρα, και στεγάζοντα με κέδρον και χρωματίζοντα με μίλτον. Θέλεις βασιλεύει, διότι εγκλείς σε αυτόν εις κέδρον. Ο πατήρ σου δεν έτρωγε και έπινε, και επειδή έκαμνε κρίσιν και δικαιοσύνην ευημέρη, έκρινε την κρίσιν του πτωχού και του πένιτος, και τότε ευημέρη. Δεν είτο τούτο να με γνωρίζει, λέγει Κύριος. αλλιοφθαλμή σου και η καρδία σου δεν είναι παρά εις την πλειονεξίαν σου και εις το να εκχέεις αίμα αθώων και εις την δυναστείαν και εις την βίαν δια να κάμνεις ταύτα. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος περί του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα. Δεν θέλουσι κλάψει αυτόν λέγοντες «Ουέ αδελφέ μου» ή «Ουέ αδελφή». Δεν θέλουσι κλάψει αυτόν λέγοντες «Ουέ Κύριε» ή «Ουέ δόξα». Θέλει ταφή ταφήν όνου, σειρώμενος και ρυπτόμενος πέραν των πυλών της Ιερουσαλήμ. Ανάβηθη εις τον Λίβανον και βόησον και ύψωσον την φωνήν σου προς την Βασάν και βόησον από Αβαρίμ, διότι υφανίστησαν πάντες οι εραστές σου. Ελάλησα προς εν τη ευημερία σου, αλείπας δεν θέλω ακούσει. Ούτως εστάθη ο τρόπος σου εκ νεότητός σου, ότι δεν υπήκουσας εις την φωνήν μου. Ο άνεμος θέλει καταβοσκήσει πάντα στους ποιμένα σου και οι εραστές σου θέλουν συνυπάγει εις εχμαλωσίαν. Τότε ναι, θέλεις εσχυνθεί και εντραπεί δια πάσας τας ασεβία σου. Σύ ή της κατοικείς εν το Λιβάνο ή της κάμνης την φωλεάν σου εν τες κέδρης, πόσον αξιοθρύνητος θέλεις είστε όταν έλθωσι λείπε επί σε, ο δίνες ως τικτούσεις. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, και αν ο Χωνίας, ο ιός του Ιωακήμ, βασιλεύς του Ιούδα, ήθελε γίνει σφραγής επί την δεξιάν μου χείρα, και εκείθεν ήθελον σε αποσπάσει. Και θέλω σε παραδώσει εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν σου και εις την χείρα εκείνων των οποίων το πρόσωπον φοβείσαι, ναι, εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, και εις την χείρα των Χαλδαίων. Και θέλω απορρίψει σε και την μητέραν σου ήτης σε εγέννησεν, εις γην ξένην όπου δεν εγεννήθητε, και εκεί θέλετε αποθάνει. Εις δε την γην την οποίαν η ψυχή αυτών επιθυμεί να επιστρέψωσιν, εκεί δεν θέλουν συνεπιστρέψει. Ο άνθρωπος ούτως ο Χωνίας κατεστάθη είδωλων κατεπιφρονημένων και συντετριμένων, σκεύος ενώ δεν υπάρχει χάρης, γιατί απευλήθησαν αυτός και το σπέρμα αυτού και ερήφθησαν εις τόπον των οποίων δεν γνωρίζουσιν. Ω γη, γη, γη, άκουε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος. Γράψατε τον άνθρωπον τούτον άτεκνον, άνθρωπον ώστις δεν θέλει ευωδοθεί εν τες ημέρες αυτού. Διότι δεν θέλει ευωδοθεί εκ του σπέρματος αυτού άνθρωπος, καθήμενος επί του θρόνου του Δαβίδ και εξουσιάζων πλέον επί του Ιούδα. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 5. Διότι πας αρχιερεύς, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίσταται, εις τα προς τον Θεόν, δια να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών, δυνάμενος να συμπαθεί εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περί ενδεδειμένος ασθένειαν. Και δια ταύτην χρεωστεί, καθώς περί του λαού, ούτω και περί εαυτού να προσφέρει θυσίαν υπέρ αμαρτιών. Και ουδείς λαμβάνει την τιμήν ταύτην εις εαυτόν, αλλοκαλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Ααρών. Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασεν εαυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλο λαλήσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Καθώς και αλλαχού λέγει, «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχίσεδεκ». Ώστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και τι ον Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε, και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντα στους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξην Μελχισεδέκ, περί του οποίου πολλά έχομε να είπομεν και δισερμήνευτα, διότι εγίνεται νοθρήτας ακοάς. Επειδή ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρίαν του να σας διδάσκει της τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και κατηντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχίστερεάς τροφής. Διότι πας ο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις τον αδιακρίνωση το καλόν και το κακόν. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 6. Δια τούτο, αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμεν κάμι, εάν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακαινιστώσει πάλιν εις μετάνοιαν, ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι γη ή της πίνη την πολλάκης ερχομένην επ' αυτής βροχήν, γεννά βοτάν είναι ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται. Μεταλαμβάνει ευλογίαν παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Περί ημών δε, αν και λαλόμεν ούτως αγαπητοί, είμεθα πεπισμένη ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με την σωτηρίαν. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία ανεδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμεν δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους, για να μην γίνεται ενωθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμως εν εις εαυτόν, λέγον «Βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει». Και ούτω προς μήνας με υπομονήν απείλαυσε την επαγγελίαν. Διότι ημέν άνθρωποι ομνίουσιν εις τον μεγαλύτερον και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωσιν. Εις το οποίον ο Θεός θέλων να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού, μετεχειρίστη μέσων των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευστεί ο Θεός, να έχομεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσομεν την προκειμένην ελπίδα, την οποίαν έχομεν ως άγκυραν της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθεν υπέρ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύσης τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχισεδέκ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε Κύριε μας, το Λόγο Σου τον Άγιο Χριστέ μας Άγιε. Είμαστε ευγνώμονες Κύριε μας για τα τόσα και τόσα και τόσα που μας δίνεις καθημερινά. Και δεν στερούμαστε ουδενός Κύριε. Ευχαριστούμε Ιησού μας, ευχαριστούμε Κύριε μας. Αδερφοί, ένα από τα πολλά πράγματα που σίγουρα χρειαζόμαστε, αν θέλουμε να έχουμε μια ζωή που αξίζει να τη ζήσουμε, είναι η πίστη σε κάτι που είναι αρκετά μεγάλο για τη ζωή μας. Και απόψε θα δούμε ένα ψαλμό, τον 23ο, που είναι γνωστός ψαλμός και από τους πολύ αγαπημένους, παρόλο που είναι μικρός. Και ο ψαλμωδός αρχίζει εκεί που πρέπει πάντα να αρχίσουμε, με ένα Θεό που αξίζει να τον υπηρετούμε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι στη διάρκεια πολλών γενεών έχουν βρει ελπίδα σε αυτόν τον ψαλμό, σε περιόδους είτε φόβου, είτε πανικού, είτε αναστάτωσης στη ζωή τους. Και εδώ ο Δαβίδ, ψαλμός 23 στην αρχή, μιλάει πολύ προσωπικά για τον Θεό, γιατί λέει ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας του, μόνον για Αυτόν. Και αυτή η δήλωση παραξένευε τους αναγνώστες των βιβλικών χρόνων, επειδή στον αρχαίον Ισραήλ όταν μιλούσε για τον Θεό, ο Θεός ήταν κάτι πολύ μεγάλο και ήταν ο Θεός τους, για όλους, ξεχνώντας ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι επίσης και προσωπικός Θεός. Στο Δευτερονόμιο 6:4, πριν πάμε στο ψαλμό, λέει «Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος». Για όλους μας, ο Θεός μας. Δεν ήταν κάτι πολύ προσωπικό, ήταν γενικά ο Θεός για όλους. Και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Ιησούς τους είπε την παραβολή για το χαμένον πρόβατο και τον καλόν ποιμένα, θυμάστε, στο κατά Ιωάννη. Και πώς φαίνεται ο καλός ποιμένας. Έναν κοπάδι μπορεί να έχει από 10 προβατάκια, μπορεί να έχει και 30-50%, έχει μεγάλα κοπάδια. Ένας καλός ποιμένας, με αγάπη και ενδιαφέρον, γνωρίζει κάθε πρόβατο στο ποιμνίο. Ιωάννης 10 από το 3. Ανεξάρτητα από το πόσα πολλά πρόβατα είχε το κοπάδι. Λέει, σε τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Κάθε πρόβατο είχε το όνομά του. Ακόμα και σήμερα το κάνουν αυτό οι βοσκοί. Δεν είναι ότι το πρόβατο είναι Ελένη και Κώστας και Ανδρέας, απλά ίσως από τα χρώματά τους, από το παρουσιαστικό τους, η κοκκινούλα, η ασπρούλα μου, ο Τάκης μου, όπως θέλει να το ονομάσει, όπως το ξεχωρίζει ο κάθε ποιμένας, έχουν τα πρόβατα ονόματα. Όπως έχουμε εμείς τα κατοικίδια μας και τους δίνουμε όνομα, φανταστείτε ότι κάθε πρόβατο, ενώ εμείς που δεν τα ξέρουμε, βλέπουμε, πρόβατα είναι, όλα τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, πηγαίνει μπροστά τους. Και τα πρόβατα τον ακολουθούν επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Αν είναι ένας χασάπης, δεν τα ακολουθούν τα πρόβατα. Πρέπει να τα σπρώχνει από πίσω γιατί δεν θέλουν να πάνε. Αλλά τον καλό ποιμένα είναι μπροστά αυτός και αυτά τρέχουν από πίσω του. Όπως η πάπια με τα παπάκια που τρέχουν από πίσω. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, επειδή δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Δεν μπορείς να πάρεις τώρα ένα κοπάδι, να πάει εσύ μπροστά και να τους πεις ακολουθήστε με και να περπατάς. Αυτά θα μείνουν εκεί. Παρόμοια στο ψαλμό 23, όταν ο Δαβίδ χρησιμοποιεί τη μεταφορά του ποιμένα για να περιγράψει τον Θεό, δεν θέλει απλά να προσδώσει ένα τίτλο, ένα όνομα στον Κύριο, αλλά να δείξει τη σχέση μεταξύ του Θεού και των τέκνων της Διαθήκης του. Δηλαδή, ποιμένας, πρόβατα. Και η υπόσχεση στο ψαλμό 23 είναι ότι όλα όσα πραγματικά χρειαζόμαστε σε μια ζωή που αξίζει να ζούμε, μπορούμε να τα έχουμε. Δηλαδή, κουράζομαι, λέει, ανόρθωσε την ψυχή μου, λέει ο ψαλμός. Η κοιλάδα είναι μεγάλη, αισθάνομαι μόνος μου. Συ είσαι με τεμού. Είναι οι υποσχέσεις αυτές που, όπως είπα, μέσα από αιώνες ανορθώνουν τους ανθρώπους. Είμαι ανήσυχος, η ράβδος σου, η βακτηρία σου, αυτές είναι με που με παρηγορούν. Φοβάμαι το θάνατο, θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου, λέει, εις μακρότητα ημερών, για πάντα. Και πάει λέγοντας. Και ξέρετε πόσο λυπηρό είναι να πιστεύεις στο Θεό, αλλά ποτέ να μην τον εμπιστεύεσαι πραγματικά. Ναι, ο Θεός, θα πάω στην εκκλησία, θα διαβάσω, είμαι πιστός, πιστή. Αλλά αδερφοί, η πίστη είναι κάτι περισσότερο από μία δοξασία. Είναι η εμπιστοσύνη μας στο Θεό ότι μπορεί να μας οδηγήσει να ζήσουμε μια ζωή που αξίζει να τη ζήσουμε. Δηλαδή, πλούσια ζωή. Πλούσια δεν εννοώ με χρήματα και ανέσεις, αλλά γεμάτη ζωή με τον Κύριο. Και ένα μέρος της δύναμης του ποιμενικού ψαλμού, όπως ονομάζεται ο 23ος, είναι ότι μας αγγίζει εκεί που ζούμε και πονάμε και αγωνιζόμαστε, εκεί είναι που μας αγγίζει. Και ανακαλύπτουμε σύντομα ότι αν θέλουμε να έχουμε μια ζωή που αξίζει να ζούμε, χρειαζόμαστε μια δύναμη πέρα από τον εαυτό μας. Ναι, έχουμε από μόνοι μας δυνάμεις που ο Θεός μας έχει δώσει, να πιστέψουμε, να σηκωστούμε το πρωί, να κάνουμε τις δουλειές μας, να επιμείνουμε, να έχουμε θάρρος, κουράγιο, αλλά χρειαζόμαστε και μια δύναμη απ' έξω του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος όχι μόνο ξέρει για μας, αλλά νοιάζεται για μας. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο με τέτοιον τρόπο που έδωσε, λέει, το μονάκριβο του γιο, το μονογενή, για να μην χαθεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Κατά Ιωάννη 1:12 λέει επίσης, όσοι τον δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του. Δεν είναι απλά να λες, είμαι πιστός, πιστή, είμαι παιδί του Θεού. Είναι εξουσία το να είσαι παιδί του Θεού. Όχι απλά ένας τίτλος έτσι στον αέρα. Τι σημαίνει εξουσία? Ότι έχεις δυνάμεις μέσα από αυτήν τη θέση που ο Κύριος σου δίνει. Γιατί ο Θεός το δίνει. Όσοι τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ψαλμός 23 λοιπόν. Γιατί είναι ο Κύριος που μας προμηθεύει. Λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσε. Σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε τη ψυχή μου. Αδερφοί, να το πιάσουμε σιγά σιγά. Τα πρόβατα δεν είναι ευφυή ζώα. Είναι αγαθά, είναι αθώα, είναι ανυπεράσπιστα. Εξαρτώνται από τον ποιμένα. Δεν έχουν επιθετικά όπλα πάνω τους, δόντια να δαγκώσουν, νύχια να... Δηλαδή έρχεται κάποιος εναντίον τους, μένουν εκεί ή θα τρέξουν να φύγουν. Προφανώς δεν μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Ωστόσο, ο καλός ποιμένας γνωρίζει τις ελλείψεις κάθε ζώου στο ποιμνίο. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε μακριές προσευχές όπως κάνουν, λέει, οι ειδωλολάτρες, επειδή, Ματθαίος 6:7, ο Θεός, ο Δημιουργός μας, γνωρίζει τις ανάγκες μας ακόμα και πριν να τις ζητήσουμε. Δεν λέω να μην προσευχόμαστε, γιατί κάποιος μπορεί να πει, αφού τα ξέρει όλα, τι να προσευχόμαι. Αλλά πραγματικά νομίζετε ότι πρέπει να ζητήσουμε από το Θεό για να αντιληφθεί ο Θεός τι χρειαζόμαστε και τι δεν χρειαζόμαστε? Αυτός τα ξέρει από πριν να πούμε κάτι. Όταν προσεύχεστε, λέει, μην επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όπως οι εθνικοί, επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Έκανα μια προσευχή 40 λεπτά. Και τι είπε στα 40 λεπτά? Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, σαν να έκανες 2-3 λεπτά προσευχή και απλώς σαν να κάνεις κόπη σε μια κασέτα και επαναλαμβάνεις τις ίδιες φράσεις. Βατολογείς που λέμε. Μη εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε από αυτόν. Τώρα, εκεί που λέει ότι σε χλωρές βοσκές με ανέπαυσε, είναι εκείνα τα πλούσια, σκεφτείτε έτσι νοερά, τα καταπράσινα βοσκοτόπια, όπου τα πρόβατα δεν χρειάζεται να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για να φάνε, γιατί είναι εκεί μπροστά τους. Πλούσιο χορτάρι, ωραίο. Το θέμα ότι δεν τα βρίσκεις αυτά ολόχρονα, δηλαδή έρχεται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που λιγοστεύει η βλάστηση και τα πρόβατα πρέπει να κινηθούν σε πολλά μέρη για αναζήτηση τροφής. Αλλά η φροντίδα του Θεού δεν είναι εποχιακή, αλλά είναι σταθερή και άφθονη. Δηλαδή ο καλός ποιμένας, ο Κύριος μας, μας χορηγεί τροφή ολόχρονα, όχι μόνο σε κάποιες εποχές. Επίσης, οι βοσκοί δεν επιτρέπουν στα πρόβατα να πίνουν νερό από ποτάμια που τρέχουν ορμητικά, γιατί επειδή είπαμε είναι αθώα ζώα, μπορεί να πιούν και να πέσουν μέσα να πνιγούν και να χάσουν και την περιουσία τους οι βοσκοί. Προτιμούν είτε ήρεμα νερά, είτε να τραβήξουν, να αντλήσουν από το πηγάδι και να τα βάλουν στις ποτίστρες να πιούν ωραία και ήσυχα. Γι' αυτό λέει σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Η ειρήνη, Ιωάννης 14:27, είναι από τα μεγάλα θέματα της βίβλου. Γιατί ο Κύριος Ιησούς άφησε τους μαθητές του με μια διαρκή κληρονομιά. Η ειρήνη αφήνω σε εσάς. Η ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Όχι όπως δίνει ο κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μην ταράσετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει. Υπάρχουν λοιπόν ειρήνη και ειρήνη. Υπάρχει ειρήνη που δίνει ο Κύριος, αλλά μας λέει ότι εγώ δεν σας δίνω την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Άρα και ο κόσμος έχει ειρήνη να δώσει. Ποια είναι αυτή η ειρήνη? Η ανθρώπινη. Φτιάξτε όλα σωστά, να είναι όλα στον τόπο τους, χωρίς προβλήματα, χωρίς καταστάσεις. Έχουμε μια ειρήνη τώρα, ησυχία. Μόλις συμβεί κάτι στραβό, καταραίει το οικοδόμημα της ανθρώπινης ειρήνης. Ενώ ο Κύριος μας δίνει την ειρήνη τη δική του, που δεν είναι αδερφή η απουσία προβλημάτων και πιέσεων. Πώς πας? Καλά, τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μου, ήσυχα, ωραία, ο Κύριος με ευλόγησε με ειρήνη. Δεν είναι αυτή την ειρήνη που εννοεί, που δεν είναι κακό να μην συμβαίνει κάτι κακό, αλλά μέσα στη ζωή, στα δεδομένα, στις καταστάσεις, θυμάστε την παραβολή του μωρού και του σοφού που έκτισαν το σπίτι τους, ο ένας πάνω στην πέτρα, ο άλλος πάνω στον άμμο. Και στις δύο περιπτώσεις κατέβηκαν οι ποταμοί ορμητικοί, οι άνεμοι ταρακούνησαν τις οικίες τους, δηλαδή μας δείχνει ότι είτε είσαι άνθρωπος του Θεού είτε όχι, οι καταστάσεις έρθουν, θα ταρακουνηθούν η ζωή σου. Απλά η διαφορά είναι ότι αυτός που έκτισε στην άμμο θα χαλαστεί το οικοδόμημά του, γιατί έχει την ειρήνη την ανθρώπινη. Αυτός που χτίζει πάνω στην πέτρα τη ζωή του πάνω στον Χριστό, παρόλες τις καταστάσεις θα σταθεί. Άρα η ειρήνη δεν είναι η απουσία κάθε σύγκρουσης, γιατί υπάρχουν φορές που και ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να σταθούμε, να πολεμήσουμε τον εχθρό. Γιατί δεν είναι πάντα οι εχθροί μας έξω από το σώμα μας, είναι και φορές που πρέπει να κάνουμε τον πνευματικό μας πόλεμο και εκεί χάνεις σε εισαγωγικά την ειρήνη σου, αν δεν είσαι εξασκημένος να έχεις την ειρήνη του Κυρίου μέσα σου. Άρα η ειρήνη είναι πραγματικά οικοδομημένη πάνω στην υπόσχεση της παρουσίας του Κυρίου μας. Ειρήνη, τη δική μου δίνω σε εσάς. Ξαναείπα παλιά ένα παράδειγμα που βάλανε κάποιους να ζωγραφίσουν έναν πίνακα που να έδειχνε την ειρήνη πραγματικά του Θεού. Και κάνανε έτσι ωραία ηλιοβασιλέματα, λιμνούλες, θάλασσες, δέντρα, ωραία, ονειρικά, σαν παράδεισος ας πούμε. Και ένας άνθρωπος καθόταν εκεί ωραία, ειρήνη, έτσι, ειρηνικό. Και κάποιος έκανε φουρτούνες, κύματα, τυφώνες, μαυρισμένος ουρανός, όλα πάνω κάτω κουνημένα και καθόταν ένας άνθρωπος εκεί κάτω ήσυχος. Και είπε αυτή είναι και πήρε το βραβείο γιατί οι άλλοι είχαν ειρήνη έτσι ή αλλιώς. Αφού όλα είναι ειρηνικά απ' έξω. Για να δούμε όμως όταν στη ζωή σου υπάρχουν οι τρικυμίες και εσύ να έχεις ειρήνη μέσα σου και να πεις θα το περάσουμε γι' αυτό. Εκεί θα φανεί η ειρήνη. Να γυρίζουν όλα γύρω σου αλλά εσύ να στέκεσαι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και να ξέρεις ότι θα περάσει και αυτό. Η ειρήνη του 23ου ψαλμού βασίζεται σε εκείνη τη μεγάλη υπόσχεση, είναι ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Και εφόσον είναι ο ποιμένας μου και εγώ είμαι το προβατάκι του, είναι ευθύνη του να με προστατεύσει, να με φυλάξει. Αδερφοί, ο Θεός γνωρίζει τα όρια μας. Εμείς δεν τα γνωρίζουμε, τα προβατάκια δεν γνωρίζουν τα όρια τους. Και η αρχή αυτής της περικοπής είναι ότι ο Θεός ποτέ δεν θα βάλει πάνω μας περισσότερα από όσα μπορούμε να αντέξουμε. Θυμάστε ο Δαβίδ γνώριζε τον αγώνα της ψυχής να κατανοήσει τα βάσανα της ζωής. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε? Πού είναι ο Θεός? Μες στους ψαλμούς βλέπουμε τις αγωνίες του και τις κραυγές του. Και ο ψαλμωδός βρήκε την απάντησή του εκεί που τη βρίσκουμε πάντα. Όχι σε μια ανεξήγηση του πόνου, αλλά στην παρουσία του Θεού που μας στηρίζει. Λέει, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Και είναι μια μεγάλη δήλωση πίστης. Γιατί όπως είπα αδερφοί, τα προβατάκια δεν πίνουν από ορμητικά νερά. Εμπιστεύονται το βοσκό να τους οδηγήσει σε ήρεμα νερά. Και η σωστή προσευχή μας φέρνει ειρήνη, μας φέρνει στα ήρεμα νερά. Παίρνει τα μάτια μας από έναν κόσμο που μας γνέφει από χίλιες κατευθύνσεις και μας προκαλεί. Άρα, κατά κρίβεια, δεν χρειάζεται εμείς ήδη να ανησυχούμε για τις ανάγκες μας. Γιατί όπως ο ποιμένας γνωρίζει τις ανάγκες του ποιμνίου του και τους οδηγεί στα καταπράσινα βοσκοτόπια και στα νερά, έτσι και ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας, καθώς και πού και πώς να τις ικανοποιήσει. Δεν λέω να πούμε δεν κάνω τίποτα και ο Θεός αναλάβει, έτσι να προσέχουμε τα άκρα. Θα κάνεις τη ρουτίνα της ζωής σου, θα ξυπνήσεις το πρωί, θα ευχαριστήσεις τον Κύριο, θα σηκωστείς, θα πας στη δουλειά σου, αν έχεις δουλειά, θα κάνεις τις δουλειές σου, θα κάνεις το καθήκον σου, αλλά από εκεί και πέρα ξέρεις ότι ο Κύριος θα καλύψει τις ανάγκες σου. Ματθαίος 6:25. Και στην Καινή Διαθήκη, ακόμα μια φορά, μαρτυρεί τη Θεία πρόνοια του. Γι' αυτό σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι να φάτε και τι να πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι να αντιθείτε. Δεν είναι η ζωή πολύτιμότερη από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα? Κοιτάξτε με προσοχή στα πουλιά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν σε αποθήκες και ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι από αυτά? Αλλά ποιος από εσάς μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει ένα πύχη στο ανάστημά του? Και για το ένδυμα τι μεριμνάτε? Παρατηρήστε τα κρίνα του χωραφιού πώς αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν. Σας λέω όμως ότι ούτε Σολομώντας μέσα στη δόξα του ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αλλά αν το χορτάρι του χωραφιού που σήμερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται σε κλίβανο, ο Θεός τον τίνει με ένα τέτοιο τρόπο, δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς, ο λιγόπιστοι? Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντας τι να φάμε ή τι να πιούμε ή τι να ντυθούμε, δεδομένου ότι όλα αυτά τα ζητούν οι εθνικοί. Επειδή ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Αλλά ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Μη μεριμνήσετε λοιπόν για την αύριο, επειδή η αύριο θα μεριμνήσει για τα δικά της. Αρκετό είναι στην ημέρα το κακό της. Ο Κύριος θα μας χορηγήσει ό,τι έχουμε ανάγκη. Προσέξτε ότι έχουμε πραγματικά ανάγκη. Είναι μια προϋπόθεση αυτή. Γιατί ο Θεός δεν θα συντηρήσει την απληστία που μας καταστρέφει αν έχουμε. Θα ικανοποιήσει μόνο τις γνήσιες ανάγκες μας. Γιατί πολλά παιδιά του Θεού πέφτουν στην παγίδα του κοσμικού φρονήματος, γιατί ζούμε μέσα σε έναν κόσμο, κοιτάζεις, βλέπεις από τις διαφημίσεις και τον κόσμο, πας σε σπίτια, επίσκεψη και βλέπεις τι έχει ο άλλος και ο άλλος και λες «θέλω κι εγώ». Και ο Κύριος σου λέει «πρέπει να έχεις ένα μέτρο». Δεν τον πειράζει το Θεό να έχουμε υλικά αγαθά, αλλά το «θέλω κι εγώ» πρέπει να είναι μέσα στο δικό του θέλημα για να σου το ικανοποιήσει. «Ανόρθωσε την ψυχή μου», λέει στον Ψαλμό 23:3. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τα πρόβατα από άλλα ζώα. Όπως είπαμε, είναι αθώα, δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτόν τους. Περιττό να πούμε ότι ακριβώς όπως τα πρόβατα, έτσι και εμείς, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Μπορούμε μεταξύ μας, αλλά ο διάβολος είναι πολύ πιο δυνατός από μια ανθρωπίνη ύπαρξη. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ενάντια στον Σατανά και στα σχέδια του, ειδικά λόγω της ξεπεσμένης φύσης που κυριαρχεί στη συμπεριφορά μας. Λέει στο Ψαλμό 51:5, «Είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε η μητέρα μου». Τι κάνει ο εχθρός? Μας σπρώχνει, μας ξεγελάει, μας βοηθάει να πέσουμε στην αμαρτία και αργότερα ευχόμαστε να μην κάναμε ποτέ αυτό που κάναμε. Μετανιώνουμε, συγγνώμη Κύριε, αλλά μετά ξέρεις ότι ξαναπέφτεις πάλι. Δηλαδή βλέπεις ότι είσαι ευάλωτος. Όπως τα πρόβατα που δεν έχουν τη δύναμη από μόνα τους. Και σε τέτοιες στιγμές είναι σημαντικό να μετανοήσουμε και να επιτρέψουμε στον Κύριο να μας αποκαταστήσει. Δεν πρέπει δηλαδή να αφήνουμε περιθώρια ενοχής και κατάκρισης, γιατί ο εχθρός έτσι δουλεύει. Έρχεται, σε ξεγελάει, σου ψιθυρίζει και η σάρκα από μέσα με τα δικά της, σε ρίχνει, πέφτεις. Μετά έρχεται στο άλλο αυτή. Έπεσες, δεν τρέπεσαι, ο Θεός δεν θα σε δεχτεί. Πόσες φορές τα είδα και τα ίδια. Μην εκεί κάτω, μην σηκώνεσαι. Ή ξανακάνε το, αφού έτσι τα αλλιώς χαμένος είσαι. Λουκάς 22:61. Η περίπτωση του Πέτρου, θυμάστε όταν μετανόησε. Γιατί έπεσε, λέμε, να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Ο Κύριος, φανταστείτε τι τραγική σκηνή, όταν ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές. Ο Κύριος καθώς στράφηκε κοίταξε τον Πέτρο στα μάτια. Ο Κύριος τώρα χτυπημένος, όπου τον βήραν δεμένος εκεί καθότανε, φωτιά, και ο Πέτρος από την άλλη πλευρά. Και λέει, δεν το ξέρω και ορκιζόταν, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Φοβήθηκε. Κοίταξε τον Πέτρο στα μάτια και ο Πέτρος θυμήθηκε το λόγο του Κυρίου όταν του είχε πει ότι πριν λαλήσει ο παιτινός θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Και ο Πέτρος βγαίνοντας έξω έκλαψε πικρά. Αυτό μας δείχνει τη μετάνοια του. Αντιλήφθηκε το λάθος του. Και αν πάμε στο κατά Ιωάννη 21 από το 15, είναι εκεί που ο Ιησούς τον αποκατέστησε. Αφού λοιπόν γευμάτισαν, ο Ιησούς λέει στο Σίμωνα Πέτρο, «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο τούτον». Τώρα το τούτον δεν ξέρουμε, πολλοί λένε είναι τούτον των αλλομαθητών, είναι οι βάρκες, τα δίχτυα, η ζωή σου κλπ. Ό,τι και να είναι, του λέει, «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει, «Βόσκε τα αρνιά μου». Του λέει ξανά δεύτερη φορά, «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς». «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Πείμενε τα πρόβατά μου. Τρίτη φορά, «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς». Ο Πέτρος λυπήθηκε που του είπε την τρίτη φορά, «Με αγαπάς». Και είπε σε αυτόν, «Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα. Εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Του λέει ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου». Τώρα γιατί τρεις φορές να επαναλαμβάνει, ίσως επειδή τον αρνήθηκε τρεις φορές, δεν ξέρουμε, αλλά ο Κύριος του επιβεβαίωσε ξανά και ξανά ότι σε αποκαθιστώ. «Με αγαπάς, ναι, ωραία, κάνε τη δουλειά σου. Πώς και τα πρόβατα. Πείμενε τα πρόβατα. Εκεί που σε έβαλα, δεν έχασες τη θέση σου». Ενώ ο Ιούδας από την άλλη πλευρά έκανε το αντίθετο. Και ο ένας πρόδωσε και ο άλλος. Αυτοκτόνησε επειδή επέτρεψε αισθήματα ενοχής στην καρδιά του. Όταν κατάλαβε τι έκανε και μπήκε και πέταξε τα χρήματα, γιατί λέμε ήταν φιλοχρήματος και το έκανε για τα 30 αργύρια. Δεν πήγε να τα ξοδέψει, να τα χαρεί, τα πέταξε. Δείχνει εκεί μια μετάνοια, αλλά όχι τη μετάνοια που ο Κύριος θέλει. Είχε μέσα του κατάκριση, είχε μέσα του εγωισμό, γιατί έκανε λάθος. Είχε μέσα του πείσμα, είχε μέσα του σκληροκαρδία, ασυγχωρησία. Ήξερε τον Κύριο, το γνώριζε τόσο καιρό, ήξερε ότι μπορούσε να επιστρέψει όπως τον Πέτρο, να κλάψει, να ζητήσει συγχώρεση. Και ο Κύριος, μεγαλός πλαχνός, ίσως το συγχωρούσε. Δεν το επιχείρησε καν. Και αντί να μετανοήσει και να επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να τον αποκαταστήσει, πήγε και κρεμάστηκε. Αυτό μπορεί να συμβεί, αδερφοί. Είναι μια πεισματική συμπεριφορά. Σου λέει ο Κύριος, έλα. Όχι, δεν έρχομαι. Έκανα λάθος, δεν θα έρθω σε σένα. Θα πληρώσω, εγώ θα πάω να πεθάνω. Πες από τον κρεμό. Αλλά ποιος κερδίζει? Ψαλμός 23:3. Με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης χάριν του ονόματός του. Ένας ποιμένας καλός γνωρίζει πού είναι τα σωστά μονοπάτια και τόποι της τροφής και οδηγεί τα πρόβατά του σε αυτά τα μέρη για να έχουν καλή τροφή. Ο Δαβίδ λέει το ίδιο για τον Θεό, επειδή τον κατήφθηνε σε μονοπάτια ευθύτητας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του και τον, ξέρουμε, κατέστησε ικανό να κερδίσει ολόκληρες μάχες εναντίον των εχθρών του και του έθνους που κυβερνούσε, των εχθρών του έθνους του. Δηλαδή, Ματθαίος 5:16, «Μας οδηγεί σε μονοπάτια δικαιοσύνης για τη δική του δόξα και τιμή». Λέει, «Έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, ώστε να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς». Βλέπετε, μας βάζει στη μέση σαν πρεσβευτές για να δουν οι άνθρωποι και τι θα κάνουν, να δοξάσουν εσάς, όχι, τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Ποια τιμή θα μπορούσε να πάρει ο Δαβίδ αν επέτρεπε στο ποίμνιο να πάρει μόνο του την τροφή του? Το κοπάδι πήγαινε μόνοι σας μέσα στα βουνά να βρείτε να φάτε. Θα περπατούσαν προς το θάνατο. Άλλα θα πέσουν στους γκρεσμούς, άλλα θα τα φάνε λύκοι, τα άγρια ζώα. Παρόμοια, πώς μπορούμε να κερδίσουμε τους πνευματικά χαμένους για το Θεό, αν δεν είναι πεπισμένοι για την αγαθότητά του που εκφράζεται προς τα παιδιά του? Δηλαδή, ευαγγελίζεις, μιλάς, είτε με τη συμπεριφορά σου, με το χαρακτήρα σου για κάποιον, ο άλλος βλέπει τον Κύριο από μέσα σου. Αν τον βλέπει και σε ποιο βαθμό τον βλέπει, αλλά ο σκοπός αυτός είναι. Να φανεί ο Κύριος, όχι εμείς. Γιατί καθοδηγώντας μας, ο Θεός δείχνει στον κόσμο ότι είναι 100% αξιόπιστος. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι θέλουν να ακούσουν την ομολογία μας. Και όχι απλά λόγια από τη γραφή, γιατί θέλουν να δουν πραγματικά ο Θεός κάνει έργο, αλλάζει. Και αν αλλάξει εσένα και τον Α και τον Β, σου λέει, α, και εμένα μπορεί να με αλλάξει. Είναι αξιόπιστος. Άρα τα περισσότερα από τα προβλήματα, αν όχι όλα, που αντιμετωπίζουμε στη ζωή, είναι τα αποτελέσματα του ότι δεν δίνουμε προσοχή στην οδηγία του Θεού. Μπορούμε να απολαύσουμε κάθε μικρή στιγμή της προσωπικής μας ζωής, της αγωνίας μας, της σταδιοδρομίας μας, της καριέρας μας, του γάμου μας, αν είμαστε ευαίσθητοι στην καθοδήγησή του. Ξέρετε, αδερφοί, ο Κύριος γνωρίζει τι είναι καλύτερο για μας και θα βοηθήσει στην επίτευξη το στόχο μας, αρκεί να είναι αγνή και σύμφωνα με το θέλημά του. Μέσα στους πιστούς υπάρχει μια πλάνη, μέσα στα πολλά που μπορεί να επηρεάσει τους πιστούς, ότι ο Θεός, ίσως το κληρονομήσαμε και από παλιά, από Ορθόδοξη Εκκλησία ή τέλος πάντων τα μοναστήρια κλπ, ότι δεν πρέπει να απολαμβάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή, γιατί εδώ πρέπει να υποφέρουμε πολύ και μετά θα απολαύσουμε πολύ. Το συνδυάζουμε το «μακάρι αυτοί που πεινάνε τώρα θα χορταστούν μετά», «μακάρι αυτοί που στερούνται τώρα θα λάβουν μετά», δηλαδή όσο πιο πολύ υποφέρεις τώρα, τόσο πιο πολύ θα απολαύσεις. Και αυτοφυλακιζόμαστε και αυτοεγκλωβιζόμαστε στο να υποφέρουμε. Μα ο Θεός δεν μας λέει ότι θέλω να υποφέρεις εδώ, γιατί τότε θα σου αξίζει να περάσεις μετά καλά. Δεν θέλει να μαρτάνουμε. Αλλά είναι καλά να ελέγχουμε την καρδιά μας. Πιστεύω ότι ο Δημιουργός μου, ο Θεός μου που με έφτιαξε, αυτόν το σώμα, αυτήν την καρδιά, αυτήν την ψυχή, τις ανάγκες, πόθη, πάθη, ό,τι είναι, δεν μπορεί να μου ικανοποιήσει τις ανάγκες μου όλες σαν Δημιουργός που είναι? Γιατί πολλοί λένε, θα ήθελα να πάω και λίγο στην απέναντι όχθη, να γευτώ και λίγο από την άλλη πλευρά του εχθρού, γιατί εκεί θα βρω κάτι που ο Θεός δεν θέλει να μου δώσει ή δεν τον νοιάζει. Οι ευχαριστήσεις έρχονται και από αλλού και λένε καμιά φορά η αμαρτία είναι γλυκιά. Ωραία, ο Θεός δεν θέλει να αμαρτάνομαι, αλλά γιατί έχεις την ανάγκη να γευτείς την αμαρτία που είναι γλυκιά και να μην δεχθείς τη γλύκα που ο Θεός δίνει, εφόσον πιστεύεις ότι σαν Δημιουργός που είναι, μπορεί και ξέρει πώς να σε κάνει να νιώθεις τέλεια. Διαφορετικά και όταν πάμε στον ουρανό, στους αιώνες των αιώνων που θα είμαστε μαζί του, θα μας λείπουν ευχαριστήσεις που ο Θεός δεν θα μας δώσει. Που είναι λάθος αυτό, είναι ψέμα. Μπορεί ο Θεός, αδερφοί, να μας δώσει ό,τι έχουμε ανάγκη. Αν είναι κάτι λάθος που ο Θεός δεν το θέλει και το έχουμε ανάγκη, εκεί πρέπει να το διορθώσουμε απλώς. Ψαλμός 23:4. Μας προστατεύει ο καλός ποιμένας. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Τώρα η έκφραση σκιά θανάτου απεικονίζει το θάνατο σαν βαθιά σκιά, σαν ένα βαθύ σκοταδί. Σκεφτείτε μια κοιλάδα, ας πούμε οι ζούγκλες. Οι ζούγκλες λένε, δεν πήγα ποτέ, είναι τόσο πυκνά και τα δέντρα ψηλά και η πλάστηση τόσο πυκνά που και ο ήλιος το φως δεν φτάνει κάτω-κάτω. Είναι από πάνω και είναι μισοσκόταδο εκεί, αν μπει καμιά χτίνα φωτός, και είναι σαν σκιά κοιλάδας θανάτου. Και αυτή η εικόνα του θανάτου συμπληρώνει τη μεταφορά του βοσκού, επειδή μερικές φορές πρέπει να οδηγήσει το κοπάδι του για τροφή μέσα από χαράδρες, απότομους βράχους, όπως είπαμε, δεν υπάρχει τροφή, δεν είναι εποχή της τροφής και πρέπει να πάει να βρεις. Και είναι δύσκολα. Και εκτός από τον κίνδυνο να γλιστρήσουν, να πέσουν τα πρόβατα να τσακιστούν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε τέτοιους τόπους να παραμονεύουν και άγρια ζώα. Όμως τα προβατάκια που ακολουθούν τον καλουμπημένα, έστω και από στενά μονοπάτια, στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή, ξέρουμε ότι ο ποιμένας θα τα προστατεύσει, γιατί ακολουθούν τον καλό ποιμένα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Σαμουήλ 17:34. Ο Δαβίδ μιλούσε στο Σαούλ. Ήταν η περίπτωση που θέλει να πολεμήσει με τον Γολιάθ, που ερχόταν ο Γολιάθ και στυνόταν και τους κοροϊδεύε. Και λέει, για να τον πείσει τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του και ήρθε ένα λιοντάρι και μια αρκούδα και άρπαξε ένα πρόβατο από το κοπάδι. Και βγήκα πίσω από αυτό και το πάταξα και το ελευθέρωσα από το στόμα του. Και καθώς σηκώθηκε εναντίον μου, το άρπαξα από τη σιαγόνα και το χτύπησα και το θανάτωσα. Ο δούλος σου χτύπησε και το λιοντάρι και την αρκούδα. Και ο Φιλιστέος αυτός, ο απερίθμητος, θα είναι σαν ένα από αυτά, επειδή εξουθένωσε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Βλέπετε, ο Θεός όταν θέλει να μας δώσει τη δύναμη να κάνουν κάτι μεγάλο, γιατί δεν είναι εύκολο να σταθεί τώρα ένα ανθρωπάκι μπροστά σε ένα γίγαντα να τον νικήσει. Όλοι οι Ισραηλίτες πολεμιστές φοβόντουσαν. Του έδωσε αυτές τις εικόνες. Το νερό λιοντάρι, η αρκούδα, τα κατάφερε. Ήτανε μεν πολεμιστής ο Δαβίδ, αλλά ήταν νεαρός. Δεν είχε εμπειρία της μάχης. Πήγε να βάλει παροπλία και δεν μπορούσε να αντιθεί. Θέλω να πω ότι ο Θεός τι έκανε με αυτές τις εικόνες, με αυτές τις εμπειρίες που είχε με το λιοντάρι και με την αρκούδα. Είδε τον Γολιάθ, που ήταν πολύ πιο δυνατός από αυτά τα δύο ζώα, ότι ήταν το επόμενο σκαλοπάτι. Αφού τον νίκησα αυτό, που δεν μπορούσες να τα βάλεις με το λιοντάρι, αφού νίκησα και την αρκούδα μόνος μου, με τη βοήθεια του Θεού, με αυτήν τη δύναμη μπορώ να νικήσω και το πιο πάνω. Ο Θεός τα κάνει έτσι, γιατί γνωρίζει και αντιλαμβάνεται ότι είναι φυσικό ένας άνθρωπος να πει, μα μπορώ εγώ, είναι αδύνατο. Άρα το σκοτάδι στις χαράδρες που μας λέει στο ψαλμό συμβολίζει διαφορετικές περιόδους στη ζωή του Δαβίδ. Και η νίκη του Γολιάθ ήταν ένα σημείο καμπής, αλλά ήταν για καλό, ναι, ωραία, λέμε ο μικρός νίκησε το μεγάλο, αλλά είχε και το αρνητικό της, γιατί το καλό ήταν ότι ασυνείδητα κέρδισε τις καρδιές των Ισραηλιτών, αφού έγινε ένα εθνικός ήρωας. Μόνο ένας άντρας να τα βάλει με αυτόν, γιατί θυμάστε, όταν νίκησε και σκότωσε τον Γολιάθ, οι Ισραηλίτες νίκησαν, αυτή ήταν η συμφωνία. Τι να σκοτωνόμαστε, λέει ο Γολιάθ, φέρτε μου έναν άντρα να τα βάλουμε. Αν νικήσουμε εμείς, θα είσαστε δούλοι μας. Αν νικήσετε εσείς, θα υποχωρήσουμε εμείς. Και έτσι έγινε το αναπάντεχο. Ωραίο αυτό. Αλλά το κακό ήταν ότι ο Σαούλ το ζήλευε τόσο πολύ που τον ήθελε νεκρό, γιατί φοβήθηκε ότι θα του πάρει τη βασιλεία. Σου λέω, όταν αυτό όλοι τον επιφημούν και βλέπουν

αφής. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τον λόγο και βάσει του λόγου με πίστη, θα το πω τυφλά, ότι Κύριε είσαι μαζί μου έστω και αν δεν σε νιώθω. Θυμάστε εκείνο το πόστερ στην ιστορία Βήματα στην Άμμο που έλεγε μια κοπέλα ότι Κύριε περπατούσα ένα όνειρο τώρα, περπατούσα μαζί και ήσουν δίπλα μου, έβλεπα τα χνάρια σου στην Άμμο μαζί που περπατούσαμε. Αλλά όταν είχα μια μεγάλη δυσκολία και λοιπά, βλέπω τελικά ότι μόνο ένα ζευγάρι αχνάρια ήτανε. Γιατί με άφησες, ειδικά στις πιο δύσκολες περίοδο της ζωής μου. Και της λέει ο Κύριος, δεν ήταν τα δικά σου χνάρια, ήταν τα δικά μου, εγώ σε κρατούσα πάνω μου. Εκεί που ήταν δυο ζευγάρια δηλαδή, σε πήρα στην αγκαλιά μου και περπατούσα εγώ. Σε βλέπες τα χνάρια στην άμμο, τα βήματα στην άμμο, αλλά ήταν τα δικά μου. Όμως, το παιδί του Θεού πέρασε άσχημα την περίοδο εκείνη, έστω και αν την κρατούσε ο Κύριος στην αγκαλιά. Όμως, φανταστείτε πόσο πιο χειρότερα θα ήταν. Περνάμε δύσκολα, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Και να θυμάστε ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από ό,τι μπορούμε να σηκώσουμε. Και έτσι, η παρουσία του στη ζωή του Δαβίδ ήταν πιο ισχυρή από την πάντα παρουσιαζόμενη σκιά του θανάτου. 1 Σαμουήλ 23:14. Ο Δαβίδ κάθισε στην έρημο σε οχυρωμένους τόπους και έμενε σε κάποιο βουνό στην έρημο Ζιφ και ο Σαούλ τον ζητούσε όλες τις ημέρες. Ο Θεός όμως δεν τον παρέδωσε στο χέρι του. Το ότι δεν τον παρέδωσε στο χέρι του είναι αληθινό, το ξέρουμε και από εδώ που το λέει αλλά και από την ιστορία. Έγινε τελικά βασιλιάς. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς ενώ με υπηρέτες. Ήταν κυνηγημένος όπως το αγρίμι μέσα στις σπηλιές, μέσα στα βουνά, γιατί κάθε λίγο του λέγανε έρχεται ο Σώνας σε πιάσει. Έφευγε, πήγαινε αλλού, έρχεται από εκεί. Τρέλα ο άλλος. Να το θανατώσει, τι και καλά. Και του λέει: τι με κυνηγάς, τι σου έκανα. Θα πεθάνεις. Γιατί θα πάρεις τη βασιλεία, το ξέρω. Όμως λέει ο Θεός δεν τον παρέδωσε στο χέρι του. Άρα, ποιο είναι το μάθημα. Τα προβλήματα δεν απουσιάζουν από τη ζωή. Υπάρχουν και ορισμένες περίοδοι όπου απειλείται και η ίδια μας η ύπαρξη. Μπορεί να σου έρθει μια ανίατη ασθένεια ή μια βαριά αρρώστια. Λες, θα καταφέρω, θα περάσω τώρα ή θα πεθάνω. Πρέπει να σταθείς, τάξη, για τους πιστούς και να φύγεις από αυτήν τη ζωή. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Απλώς θα πας στην άλλη όχθη και θα συνεχίσεις. Αλλά λέμε για αυτή τη ζωή τώρα. Μπορεί να έχεις μια πολύ μεγάλη οικονομική στενότητα. Μια μεγάλη επίθεση. Ξέρω εγώ, κινδυνεύεις να πας φυλακή για μια κάφα που έκανες, ένα λάθος, κάτι. Με το αυτοκίνητο έκανες μια στραβοτιμονιά και χτύπησες κάποιον και σε τρέχουν να σε πάρουν και λες τώρα τέλειωσε η ζωή μου. Ό,τι και να είναι, ο Κύριος λέει τα προβλήματα υπάρχουν στη ζωή, αλλά εγώ είμαι μαζί σου. Πίσω στο Ψαλμό 23, 4. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρηγορούν. Η ράβδος και η βακτηρία είναι μαζί, αναφέρονται σε ένα πράγμα. Ήταν το ραβδί και η βακτηρία είναι ένα που έχει έτσι σαν τον μπαστούνάκι από πάνω. Είναι κάποιες εφαρμογές για τον βοσκό. Βέβαια είναι και σύμβολο εξουσίας πάνω στα ζώα του, αλλά ήταν για να διώξει άγρια ζώα που συνήθως έρχονται για να κατασπαράξουν τα πρόβατα και εκείνο το κύλο μέλος της γλίτσας ήταν για να αρπάξει από το πόδι το πρόβατο που πάει να απομακρυνθεί, να το επαναφέρει στο κοπάδι. Επίσης τη χρησιμοποιεί για την εξέταση των προβάτων. Σηκώνει τη γούνα από κάτω να δει από το δέρμα, μήπως έχει εξανθήματα, πληγές ή άλλα ελαττώματα. Και ακόμα ένας λόγος με τη ράβδο και τη βακτηρία, λέει, περνούσαν τα πρόβατα λέει, κάτω από τη ράβδο, δηλαδή έρχονται τα πρόβατα, είναι πολλά και με τη ράβδο 1, 8, 9, 10, περίμενες ή 11, από εκεί για να μπορεί να χωρίσεις και να ξέρεις πόσα είναι. Τα μετράει κάθε ένα που μπαίνει από την πύλη μέσα. Και τι θα συμβεί αν ανακαλύψει ένα που λείπει, αφήνει τα, όπως μας λέει ο Κύριος, τα 99 στο μαντρί, ασφαλισμένα, και παρόλο που είναι κουρασμένος και λοιπά, ξεκινάει να πρει το χαμένο, το απολωλός. Να το βάλει στους ώμους του και να το φέρει πίσω. Άρα η ράβδος και η βακτηρία σε όλες τις εφαρμογές έφερναν παρηγοριά στα πρόβατα. Βέβαια στην πορεία μας με το Θεό η ράβδος είναι ο λόγος του Θεού και είναι σύμβολο εξουσίας και πάνω στα αρνάκια του. Παρόμοια ο λόγος του Θεού συμβολίζει την εξουσία του πάνω στη ζωή μας, η οποία φέρνει παρηγοριά όταν υποτασσόμαστε οικειοθελώς σε Αυτόν. Δηλαδή, μας βοηθά να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς,
μας εμποδίζει να παίρνουμε λάθος αποφάσεις.

0: φάσεις που ίσως θα θέλαμε, αλλά σου λέει πρόσεχε, απ' εδώ θα πας. Αυτό το δρόμο θα πάρεις. Ερευνά τις καρδιές μας, καταδικάζει τους αμαρτωλούς και τους οδηγεί στο σταυρό του Χριστού, ούτως ώστε να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγχώρεση για να συγχωρεθούν. Είναι ο λόγος που το κάνει αυτό. Ψαλμός 23 στο 5. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Αυτό το απόσπασμα περιγράφει την πιστότητα του Κυρίου στα παιδιά του, ακόμα και σε καιρούς μεγάλων δοκιμασιών. Γιατί, όπως είπα, από τη ζωή του Δαβίδ δεν λείπανε ποτέ οι άνθρωποι που το ζήλευαν και ήθελαν τόσο πολύ την πτώση και το θάνατο του. Και δεν ήταν μόνο ο Σαούλ, ο ίδιος ο γιος του από τα σπλάχνα του Αβεσσαλόμ βγήκε και ήθελε το θάνατο του για να βασιλεύσει αυτός. Και άλλοι, πόσοι άλλοι. Και ξέρουμε πως ο Θεός εξύψωσε και τίμησε τον Δαβίδ και εντρόπιασε τους εχθρούς του. Λέει, άλυψας με λάδι το κεφάλι μου. Αυτό στην αρχαιότητα το συνηθιζόταν, μας το λέει και στην Καινή Διαθήκη, ότι ο οικοδεσπότης όταν ερχόταν ο ξένος, είχε ένα συμπόσιο, άλυφε τους τιμόμενους καλεσμένους με λάδι. Ήταν λάδι μαζί με αρωματικά ουσίες άλλες. Δηλαδή, σκεφτείτε το σαν ένα όμορφο χρήσμα από τον ουρανό. Και σίγουρα μύριζε ωραία. Το ποτήριό μου, λέει, υπερχυλίζει. Ίσως αναφέρεται πρακτικά στην ποτίστρα που πίναν τα πρόβατα. Άμα είσαι διψασμένος και έχεις εκεί άφθονο νερό να πιείς. Ο Δαβίδ δηλαδή ήταν επιδόξιος πολεμιστής, αδερφοί. Ένας βασιλιάς που κέρδισε τις καρδιές του λαού του. Ένας ισχυρός άντρας που κλήθηκε και χρήστηκε από τον Θεό. Θυμάστε τον πήγε ο προφήτης και τον έχρισε με το λάδι. Παρόλα αυτά, μάθημα και αυτό, δεν προσπάθησε να ανταποδώσει ή να πολεμήσει τους εχθρούς του με τη δική του δύναμη. Ναι, ήταν ένας δυνατός πολεμιστής, αλλά θυμάστε, είπαμε για τον Γολιάθ στη μάχη, τι είχε μπει. Εσύ έρχεσαι με ροφαία και δόρυκη ασπίδα, του φώναξε ο Δαβίδ, εγώ όμως έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων. Δηλαδή, με τη δύναμη του Θεού έκανε ό,τι έκανε. Ποτέ δεν επιδίωξε να εκδικηθεί τους εχθρούς του, κάτι που ήταν εμφανές και από την αντίδραση στην πονηρία του Σαούλ. Θα θυμάστε σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις ο Θεός επέτρεψε ο Δαβίδ να βρεθεί, γιατί ο Σαούλ τον κυνηγούσε, ήταν μεγάλη απόσταση από το παλάτι, διανυκτέρευε και αυτό σε μια σπηλιά και να συνεχίσει το κυνήγι του. Και είχε φορά που ο Δαβίδ ήταν μέσα στη σπηλιά, σκεφτείτε τώρα την εικόνα, κρυμμένος μέσα-μέσα, και ήρθε ο βασιλιάς εκεί με το αυτό και κοιμήθηκαν. Ο Θεός έβαλε έτσι ύπνο σε όλους. Και πάει ο Δαβίδ και βλέπει μπροστά του βασιλιά μέσα στη σπηλιά. Και πήγε να κόψει, λέει, μόνο ρούχο από το ημάτιο του για να του δείξει και το χτύπησε η καρδιά του. Δηλαδή του είπε Θεός πρόσεξε. Γιατί παρόλο που ήταν κακός άνθρωπος, παρόλο που ήθελε το κακό του Δαβίδ άδικα, ήταν ο χρησμένος του Κυρίου. Αυτά είναι πνευματικά μαθήματα. Να μην απλώνουμε χέρι σε κάποιον που είναι του Θεού, ήταν του Θεού και έχει πάρει στραβό δρόμο. Ο Δαβίδ τι έλεγε. Αν θέλει ο Θεός να το σηκώσει από τη γη, ή θα έρθει μια ρόσκια να πεθάνει, ή θα πάει στον πόλεμο και θα σκοτωθεί, αφού πολεμούσε ο Σαούλ, όπως και έγινε στο τέλος. Δηλαδή, πίστευε ότι η μάχη και η εκδίκηση ανήκουν στο Θεό. Και κάνοντας το αυτό, περίμενε τον Κύριο. Αλλά δεν είναι εύκολο να τον έχεις τον εχθρό σου εκεί, να τον κόψεις το κεφάλι και να γίνεις βασιλιάς. Έτσι του είπαν οι πολεμιστές του. Άντε, ο Θεός τον έφερε στο χέρι σου. Σκεφτείτε, αδερφοί, τι συμβαίνει στα πνευματικά. Ο Θεός σου το έφερε μπροστά σου, του λέει, για να το σκοτώσεις. Άντε τώρα να διακρίνεις ότι δεν είναι ο Θεός, είναι ο διάβολος. Είναι περιπτώσεις που σμίγονται τα θελήματα και λέει, αφού ο Θεός μου είπε να γίνω βασιλιάς. Ο Σαούλ είναι το εμπόδιο. Μου το έφερε ο Θεός τον Σαούλ μπροστά, να το βγάλω από τη μέση ή να γίνω βασιλιάς. Να κάνω το θέλημα του Θεού πιο γρήγορα. Εγώ. Λέω και ο Θεός δεν είχε άλλο τρόπο να αφαιρέσει αυτόν τον άνθρωπο. Και δυστυχώς είναι εδώ που κι εμείς πολλές φορές τα κάνουμε θάλασσα. Γιατί ο Κύριος δεν μπορεί να μας υψώσει, να μας τιμήσει ενώπιον των εχθρών μας ή να εξασφαλίσει προμήθειες που ξεχυλίζουν σε καιρούς καταιγίδων, εκτός αν αφήσουμε τη μάχη και την εκδίκηση σε αυτόν. Εμείς θέλουμε με τα χέρια μας να το κάνουμε γρήγορα, γιατί έχουμε ανυπομονησία, έχουμε ακράτεια, έχουμε απιστία και θέλουμε να ενεργήσουμε εμείς και λέμε «εγώ είμαι το χέρι του Θεού», «εγώ είμαι η εκδίκηση του Θεού», απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε τη βιασύνη μας. Μην ξεχνάτε, αδερφοί, ότι ο Ιησούς πρόσταξε τους μαθητές του να αγαπούν τους εχθρούς τους και να προσεύχονται για αυτούς που τους καταδιώκουν. Ανάποδο από αυτό που θα θέλαμε εμείς πολλές φορές να κάνουμε. Γιατί μια διαθήκη είναι βασικά μια υποόρους συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Και η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο ήταν πάντα μια σχέση διαθήκης. Και στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός σχετιζόταν με τον εκλεκτό λαό του χρησιμοποιώντας τον νόμο του Μωυσή, το μωσαϊκό νόμο όπως το λέμε, που απαιτούσε εν τέλεια υπακοή. Και ξέραμε ότι η παραβίαση του νόμου ήταν αμαρτία και προκαλούσε τιμωρία και αποχωρισμό από το Θεό και μπορούσε να διορθωθεί μόνο με θυσία ζώων σαν προσφορά περί αμαρτίες. Και οι θυσίες των ζώων έπρεπε να τελειοποιήσουν και να καθαρίσουν τον λατρευτή. Έπρεπε να αποκαταστήσουν την ενοχή του και την αμαρτία του. Δεν ήταν δηλαδή απλά, μην νομίζουμε ότι αμάρτησα, θα πάρω το ζώο μου εκεί, σφάξτο, χύσε το αίμα κλπ. Ωραία, δεν είμαι αμαρτωλός. Όχι, έπρεπε να θέλεις να αλλάξεις, να πας μετανοημένος. Ναι, μεν έπρεπε να χεθεί ένα ξένο αίμα, γιατί δεν μπορούσε να πεθαίνει ο κάθε αμαρτωλός, γιατί δεν θα μέναν άνθρωποι στον κόσμο. Αλλά ξέρουμε ότι οι θυσίες των ζώων δεν μπορούσαν να πετύχουν τίποτα από αυτά, επειδή ήταν απλά σκιές των μελών των αγαθών, όπως λέει στους Εβραίους. Αλλά τώρα πει κάποιος, καλά, αφού οι θυσίες των ζώων ήταν μάταιες, γιατί ο Θεός διέταξε τη σφαγή αθώων ζώων? Ήθελε ο Θεός να συνειδητοποιήσει ο λαός του ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και πρέπει να χυθεί αίμα αθώο για να καλυφθεί αυτό. Δεν μπορεί να σταματήσει αλλιώς. Δευτέρα Κορινθίους 5:21. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί. Δηλαδή, εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, αυτόν τον έκανε αμαρτία τον Ιησού, ώστε εμείς να πάρουμε τη θέση του, να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Εμείς τώρα είμαστε δικαιοσύνη του Θεού, που είναι πολύ άδικο, αλλά ο Κύριος του έκανε, αντέστρεψε τους ρόλους. Δεδομένου ότι ο θάνατος του Ιησού πλήρωσε πλήρως το μισό της αμαρτίας μας, γι' αυτό δεν υπάρχει ανάγκη για να θυσιάζουμε ζώα στην Καινή Διαθήκη. Και έχουμε τώρα μια αδιάσπαστη σχέση με το Θεό. Μπορούμε να απολαύσουμε μια τέτοια σχέση. Όποιος το δέχεται έχει τη δύναμη να γίνει παιδί του Θεού, της Διαθήκης του Θεού, που του δίνει το δικαίωμα να έχουμε αυτή την ποιμαντική φροντίδα από τον Κύριο. Πώς ξεκίνησε ο Ψαλμός 23? «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου» και κλείνει με την πίστη στο τέλος «βεβαίως, έλεος και χάρη θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου». Δηλαδή ζούμε με μια αυτοπεποίθηση πια. Για το ψαλμοδό η εμπιστοσύνη είναι διαβεβαίωση του Θεού. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου, λέει στο 6. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντα αναζητά τα παιδιά του. Το ερώτημα είναι πώς μοιάζει ο ουράνιος πατέρας σου. Γιατί μερικοί από εμάς πιστεύουμε στο Θεό, αλλά εκείνος είναι, όπως νομίζουμε, αμέτωχος, απρόθυμος, δεν ασχολείται πολύ με εμάς. Ξέρετε, το πρόβλημα για πολλούς πιστούς δεν είναι ο αθεϊσμός. Είναι ότι ο θεϊσμός μας είναι πολύ περιορισμένος. Για να έχουμε μια ζωή που αξίζει να τη ζούμε, χρειαζόμαστε ένα Θεό που αξίζει να υπηρετούμε. Δευτέρα Τιμοθέου 1:12. Όταν ο Παύλος έγραψε τη δεύτερη επιστολή του στον νεαρό Τιμόθεο, γέρος πια ο Παύλος, στα τέλη του, μοιράστηκε ένα Θεό που ήταν αρκετά μεγάλος για τις καταιγίδες της ζωής. Λέει, για την οποία αιτία και πάσχω αυτά, όμως δεν ντρέπομαι επειδή ξέρω σε ποιον πίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Για πάντα δηλαδή. Η υπόσχεση της παρουσίας του Θεού είναι και τώρα και για πάντα. Γι' αυτό λέει ο ψαλμός, θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Τι μακρότητα? Στους αιώνες των αιώνων. Ξέρετε, η έννοια της αιώνιας ζωής στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο στην Καινή Διαθήκη. Πολύ λίγα εδάφια μιλάνε για αιωνιότητα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο ψαλμωδός εδώ αισθάνεται ότι η δύναμη του Θεού που υπηρετεί δεν τελειώνει στον τάφο. Και στο μακρύ διάδρομο της ζωής, τι βλέπει ο ψαλμωδός, φωνάζει τα καλά νέα ότι πρόσεξε, ο θάνατος δεν είναι το αδιέξοδο, είναι πόρτα. Απλώς ανοίγεις την πόρτα και περνάς μέσα. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας είναι ο καλός ποιμένας και δεν υπάρχει τέλος μαζί του. Φτάνει να είμαστε εμείς τα σωστά προβατάκια. Να εμπιστευόμαστε τον Κύριο μέχρι τέλους και αυτός είναι που θα μας πάρει και από αυτήν την πόρτα στην αιωνιότητα. Εκεί είναι οι βοσκές, οι χλωρές, οι αιώνιες. Και θα κατοικούμε στον οίκον του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Ευλογώ, Κύριε μου, Ιησού μου, αυτά τα λόγια στις καρδιές των αδερφών μου. Τα αυτιά που άκουσαν, Κύριε, ζητώ Εσύ να σκεπάσεις με το αίμα στο πολύτιμο και να τα φυλάξεις, Κύριε μας. Να ριζώσουν και να γίνουν τροφή για αργότερα, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, γιατί είσαι πραγματικά ο καλός ποιμένας, Κύριε, που σκεπάζεις και δίνεις κατά την ανάγκη κάθε παιδιού σου, Κύριε μας. Και στα δύσκολα και στα εύκολα, Κύριε μας. Και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, Εσύ είσαι πάντα μαζί μας και σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν είσαι ένας Θεός αμέτωχος στη ζωή μας. Μπορεί να είσαι αόρατος, να μην φαίνεσαι πολλές φορές, να μην σε νιώθουμε, αλλά πάντα είσαι δίπλα μας, Κύριε, μέσα μας. Και ξέρουμε ότι και μακριά σου, να απομακρυνθούμε, Κύριε, Εσύ είσαι εκεί. Και περιμένεις, Κύριε μας, και σε ευχαριστούμε. Για τη μεγάλη σου αγάπη, το έλεος σου, τη χάρη σου, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από το χέρι σου, Κύριε. Αλλά θα μας φυλάξεις όλους, το πιστεύω, μέχρι τέλους στην ουράνια βασιλεία σου. Αμήν, Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.